σας καλωσορίσουμε στην Άνω Βιάνο, εδώ στην ορία ως Μιχαήλ Αρχαγγέλου, όπου είμαστε στην Παναγία στο Λιοντάρι, που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, το οποίο χρονολογείται ιστορικά γύρω στο 14ο αιώνα, επί Βενετοκρατίας, αλλά επειδή, όπως βλέπετε, οι γεωγραφίες δεν είναι τόσο καλά συντηρημένες, είχαμε κάποιες απόψεις, οι οποίες σιγά-σιγά είπαμε ότι είναι 14ο αιώνα, όπως είναι και άλλες εκκλησίες του χωριού μας. Να πούμε ότι επί Οθωμανών η εκκλησία αυτή είχε μετατραπεί σε στάβλο και αποθήκη για ζώο, οποίο καταλήφθηκε, καταστράφηκε και σταμάτησε η λειτουργία του τότε. Και το 1878 με την σύμβαση της Χαλέπας, τότε που δώσανε κάποια περισσότερα δικαιώματα στους χριστιανούς, ο ναός αυτός ανακαινίστηκε, όπως θα δείτε, στην πρόσωψη του ναού από επικοινότητος Βιάνου του 1879, όπου λέγεται τότε ιστορικά ότι γίνανε και τα εγγένεια αυτού του ναού από το 1878 μέχρι το 1890. Και να πούμε ακόμα ότι αναφέρει για τον ναό αυτό ο Κονδυλάκης, έτσι ο περίφημος Γιαννίτης, με το έργο του «Η Καμπάνα», η οποία περιγράφει εδώ για την καμπάνα, η οποία το 1878, όταν έγιναν τα εγγένεια του ναού, αγοράστηκε μια καινούργια καμπάνα από κάποιο Παπαδογιάννη,

Δίπλα στο ναό ήταν τα κτίσματα του φεουδάρχη τότε Οθωμανούς και είχαν σαν σύμβολο το λιοντάρι. Και από εκείνη το λιοντάρι βγήκε και η Παναγία στο λιοντάρι. Και να πούμε τότε ότι πριν στα εγγένεια, πριν γίνουν τα εγγένεια του ναού, το ναό ήταν πολύ πιο μικρό. Και έτσι αγοράστηκε ένα μικρό κομμάτι από μία χανούμισσα εδώ και προσθέθηκε και τέλειωσε ο ναός. Και έγινε πιο μεγάλο και έγινε και πιο λειτουργικός.

0: Από το 1850 λειτουργούν εδώ στη Βιάνο δύο δημοτικά σχολεία σε ιδιωτική μορφή, με δύο ξακουστούς δασκάλους και ιδρυτές των σχολείων αυτών, τον Νικόλαο Πλουμίδη και τον Νικόλαο Κονδυλάκη. Μάλιστα, τον Ιωάννη Κονδυλάκη, τον Νικόλαο Κονδυλάκη απέτησαν οι ιεραπετρίτες από τον επίσκοπό τους να τους βρει ένα δάσκαλο καλό. Μιλάμε τώρα το 1850, μα τα παιδιά τους γράμματα εκεί. Και πραγματικά ήρθε εδώ ο επίσκοπος, ιεραπέτρας, και βρήκε τον Κονδυλάκη, τον έψε και πήγε στην Ιεράπετρα και ίδρυσε εκεί, δούλεψε σε ιδιωτικό σχολείο, δηλαδή το δικό του ιδιωτικό σχολείο. Ο δε Πλουμίδης ήταν από τους πρώτους φοιτητές στη στρατιωτική σχολή που είχε ιδρύσει ο Καποδίστρια στον Άφλιο και διακρίστηκε εκεί πάνω στους αγώνες και κατέβηκε μετά εδώ κάτω στην Κρήτη. Συμμετείχε και εδώ στους απελευθερωτικούς αγώνες και ίδρυσε το σχολείο εδώ στη Βιάνο το ιδιωτικό και αυτός, ο Νικόλαος ο Πλουμίδης, λέγοντας και υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά για να ελευθερώσουν την πατρίδα πρέπει να μάθουν πρώτα την ιστορία της. Το 1865 ιδρύονται τα πρώτα σχολεία εδώ στην επαρχία μας, πρώτον του Αγίου Βασιλείου, το χωριό που είναι ανατολικότερα, μετά Βιάνος, Αμοιρά, Πεύκος κτλ. Το 1880 ιδρύεται σχολαρχείο εδώ. Ήταν ή ελληνικό σχολείο όπως λεγότανε ή μη γυμνάσιο. Τότε τα δημοτικά βέβαια μέχρι το 1880 ήταν τεταρτάξια. Τέσσερις τάξεις ήταν τα δημοτικά σχολεία μέχρι τότε. Και από τότε λέει τα ίδρυσε επί Όθωνα το 1834-35 με αυτά τα διατάγματα που ιδρύθηκαν τα πρώτα σχολεία στην Ελλάδα, τα δημοτικά και τα ημιγυμνάσια. Ήταν τεταρτάξια τα δημοτικά, τα ημιγυμνάσια ήταν τριτάξια ή τα σχολαρχεία. Όποιοι τώρα τέλειωναν το σχολαρχείο, τότε γινόταν δημοδιδάσκαλοι. Είναι η περίφημη δημοδιδάσκαλοι που δίδασκαν στα δημοτικά σχολεία. Ένας τέτοιος ήταν ο Γουμενίδης ο Νίκος, είναι ο παππούς του σημερινού βουλευτή του Νίκου του Ιγουμενίδη. Ήταν δημοδιδάσκαλος εδώ, είχε τελειώσει το σχολαρχείο. Το 1880 ιδρύεται το πρώτο γυμνάσιο στο Ηράκλειο. Σε όλη την Κρήτη, το 1880 ιδρύεται το πρώτο γυμνάσιο. Από τους πρώτους μαθητές ήταν ένας Βιανίτης, ο Γεώργιος Παπαμαστοράκης, το 1880, ο μετέπειτα πρώτος πρωθυπουργός Κρήτης επί Κρητικής Πολιτείας, και μάλιστα ζήτησε τότε με μια επιστολή που έστειλε στο μελέτιο τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και στη Γενική Εφορία, ή δυνατό να του παραχωρήσουν δωρεάν τα βιβλία για τη δευτέρα τάξη. Τότε πιωρούνταν και εγγραφές και τα βιβλία βέβαια, και αρνήθηκε η Εφορία να του τα παραχωρήσει, γιατί δεν είχαν χρήματα. Τα ημιγυμνάσια λειτουργήσαν μέχρι το 1915. Εδώ βέβαια στη Βιάνο λειτουργήσε και παρθεναγωγείο. Το 1920 μαθεύτηκε εδώ στη Βιάνο ότι θα κατέβαινε ο Βενιζέλος στα Χανιά. Επί πρωθυπουργίας βέβαια του Παπαμαστοράκη του Γεωργίου, στη Βιάνο λειτουργεί γραφείο 3ΤΑΦ.
1: Τι σημαίνει 3ΤΑΦ?
0: Θα σας πω. Τα συνδρομείο, τηλεγραφείο και τηλεφωνία. Αυτά ήταν τα τρία τακτικοί υπάλληλοι, έτσι λέγανε τότε. Ήταν όλοι μαζί. Μαθεύτηκε λοιπόν εδώ ότι θα κατέβαινε ο Βενιζέλος στα Χανιά το 1920 και αμέσως συστήνεται μια εξαμελής επιτροπή από Βιανίτες και πάνε 6 μέρες ταξίδι με ημιώνους και πάνε στα Χανιά. Τους δέχεται ο Βενιζέλος και απαιτούνε. Τότε βέβαια παιδιά δεν υπήρξε ούτε δρόμος εδώ, τίποτα. Και μάλιστα η Βιάνος ήταν και τόπος αυτοεξορίας. Πολλοί είχαν έρθει από τα Χανιά, όπως η οικογένειά μου, λόγω βεντέτας ας πούμε, ή και με τους Τούρκους που είχαν κάποια θέματα. Λειτουργεί αμέσως στο σχολείο. Ιδρύεται με το διάταγμα 176 Σεπτεμβρίου του 1921. Ιδρύεται αυτό το σχολείο. Θα λειτουργήσει βέβαια τα πρώτα χρόνια σε νοικιαζόμενες αίθουσες εδώ στην Πλάκα, στην Νοικία Πλάκα και κάτω στην πλατεία, στο άλλο χωριό. Πρέπει όμως να γίνει ένα κτίριο να τα στεγάσει. Έτσι. Μπαίνουν λοιπόν προτάσεις στο τραπέζι, αλλά ο δήμαρχος τότε, ο Κολάσης ο Στέργιος, ο Κολοστέργιος μια φωτεινή μορφή, επιλέγει αυτό το χώρο που να φαίνεται από όλο το χωριό, έτσι, και να είναι ένας φωτεινός φάρος να φωτίζει, ένας φωτεινός πνευματικός φάρος. Ακούστε, ένας άνθρωπος που ήταν αγράμματος, έτσι, και επέλεξε αυτό το χώρο να φαίνεται από όλο το χωριό. Και πραγματικά τότε πρέπει να συγκεντρωθούν πρώτα τα υλικά. Επιβάλλεται αναγκαστική εργασία σε κάθε οικογένεια.
1: Όλοι οι Βιαννίτες δηλαδή.
0: Όλοι οι Βιαννίτες, θα σας πω, όλοι οι Βιαννίτες. Όποιος δεν μπορούσε να έρθει να προσφέρει εργασία, να σκάβει δηλαδή, να ισοπεδωθεί ο λόφος ή να φτιάχνει πέτρες, να κουβαλάει άμμο, ασβέστη και όλα αυτά, έτσι, πλήρωνε άλλους Βιαννίτες που εργάτες, ας πούμε, οι οποίοι παράλληλα με τη δική τους, ας πούμε, εργασία που τους είχε επιβληθεί, επιμισθώσει, με επιμίσθιο, ας πούμε, δούλευαν και για τους άλλους. Ισοπεδώνεται λοιπόν ο λόφος, ξεκινούν οι εργασίες, εργολάβος αναλαμβάνει ο Παπαδημητράς ο Χριστόφορος και αρχιμάστορας, πρώτος μάστορας ήταν ο παππούς μου, ο Γελασσάης ο Μιχάλης. Είχε φτιάξει ο παππούς μου, συγγνώμη που το αναφέρω, αλλά είχε φτιάξει τα πέτρινα λιονταράκια στο σπήλι, την Παναγία, το Μητροπολιτικό Ναό στην Νεάπολη, γέφυρες κτλ. Έχει κάνει έργα, δηλαδή, τα οποία έχουν μείνει και είναι και διατηρητή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Επέλεξαν λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κύρος να επιμεληθεί όλο αυτό εδώ το σχολείο.
0: Αυτό μάλλον.
1: Το οποίο έκανε πόσα χρόνια
0: να σας πω. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1928 και τελειώσαν το 1930.

τον Σεπτέμβριο του 1943, συγχρόνως με τις εκτελέσεις εκεί στα ανατολικά χωριά, συγκέντρωσαν και εδώ, συνέλαβαν 300 Ζιανίτες και Καλαμιώτες που τους είχαν τύχει να είναι εδώ και τους έφεραν εδώ με σκοπό να τους εκτελέσουν σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα που είχε το παραβάν, η οποία ήταν και αίθουσα εκδηλώσεων. Εκεί τους συγκέντρωσαν γύρω στις 4-5 μέρες. Τραγικές καταστάσεις από ό,τι λέγανε οι άνθρωποι που ζήσαν εδώ. Και μάλιστα όταν έπρεπε να τους αφήσουν έξω για τη σωματική τους ανάγκη, μια συγκεκριμένη ώρα τους έβγαζαν έξω με συνοδεία οπλοφόρων στρατιωτών Γερμανών. Τους επέτρεπαν εδώ πάνω στο πρανέ, στο λόφο, και φανταστείτε τώρα 300 ανθρώπους, ας πούμε, έτσι εχμάλωτους την πραγματικότητα, να τρέχουν πάνω να αφοδεύσουν, ας πούμε, κάτω από τα πεύκα ή σε μια στιβίδα όπου βρίσκανε. Αυτό είναι ένα

Αυτή η αίθουσα δούλα εξυπηρετούσε και τις σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου. Περίπου 70 καθίσματα χωρούσε. Εδώ την κατοχή συγκέντρωσαν τους 300 εχμαλώτους εδωδιανίτες που ήταν για εκτέλεση, αλλά τελικά με την παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού και του Ψαλιντάκη του Επισκόπου αποσοβήθηκε αυτή η εκτέλεση ευτυχώς.

0: Το σχολείο το ότι λειτουργήσε εδώ, παιδιά, έδωσε άλλη, άλλη πνευματική άνθηση στη Βιάνο γενικά. Διότι οι καθηγητές τότε δεν υπήρχαν τα μέσα να τα κινούνται, έμεναν εδώ στη Βιάνο και αυτοί ανέβασαν το επίπεδο. Μέναν εδώ στα σπίτια, κατεβαίναν στα καφενεία, στρεφόταν εδώ με τους Γιαννίτες.
1: Και βέβαια, και αυτό, ναι. Ότι είχαν τη δυνατότητα και όσοι τελείωναν το γυμνάσιο να διδάξουν και στο δημοτικό. Οπότε αμέσως η εκπαίδευση.
0: Η δημοδάσκαλη, ναι. Ήταν πρώτο σε επιτυχίες τότε, τα χρόνια, για πολλά χρόνια ήταν πρώτο και μάλιστα ανταγωνιζόταν με το της Νεαπόλεως στο γυμνάσιο. Και θυμάμαι εγώ ημερών μου ότι σαν μαθητής. Τη μια χρονιά είμαστε εμείς πρώτοι σε όλη την Ελλάδα, την άλλη το γυμνάσιο Νεαπόλεως.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Κεφάλαιο 8. Κληρονόμος των ουράνιων σκηνομάτων. Η εκθυμία του Αγίου. Ο Άγιος Νικόλαος σε όλη του τη ζωή στάθηκε πιο ψηλά από τη λαμπρότητα των εγκοσμίων και των ιδέων. Πολιτεύθηκε άριστα, χωρίς να αμελήσει τίποτε στη Μητρόπολη των Μύρων και ευωδίασε όλους με την ευωδιέστατη και πανώσια ζωή και ιεραρχία του. Αλλά ως άνθρωπος έπρεπε να πληρώσει το κοινό χρέος προς τη ζωή. Επειδή το σώμα του Αγίου καταγόταν από τη γη και κάθε χωικός κάποτε συναντά μία φορά στη ζωή του το θάνατο, έπρεπε και ο Άγιος να συζευχθεί το θάνατο, να γνωρίσει και αυτός το ανερμήνευτο αυτό μυστήριο του θανάτου, του χωρισμού της ψυχής από το σώμα και να ακούσει το «γιή και εις γην απελεύσει» και να αρθεί από τη γη στη ζωή αυτού. Μήπως και ο Θεάνθρωπος Κύριος ως άνθρωπος δεν ήλθε ο ίδιος και συνάντησε το θάνατό του όταν ήλθε η ώρα του? Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος έγινε αυτουργός πολλών πηγαίων θαυμάτων και όταν έφτασε πλήρης ημερών και όταν διέθρεψε και επότισε τον περιούσιο λαό με άρτο ορθοδοξίας και πολλά ρήθρα θαυμάτων και αφού είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα, έπρεπε και σε αυτόν τον χωικό να λειτουργήσει ο κοινός νόμος της φύσεως, έστω και αν εκτέλεσε υπερφυσικά κατορθώματα. Σε αυτόν λειτουργήσε τίμιος θάνατος, ως τίμιος που ήταν, για τον οποίο εγώ δεν μπορώ να παραθέσω πολλά, παρά μόνο ότι προστέθηκε στους πατέρες του και συνεργάτες, στις ιεραρχικές χωροστασίες και στους ποιμενάρχες του Χριστού, εποπτεύοντας άμεσα το τρισάγιο σέλας της αχωρίστου τριάδος και αφήνοντας στον ποιμενόμενον από αυτόν λαό πένθος ορφάνιας και πηγή αμάτων των μυρόβλητων του τάφου, οσίου νεοφύτου. Ο Άγιος Νικόλαος, αφού έζησε χρόνους ικανούς, έφτασε ο καιρός της αποδημίας του προς τις άνω δυνάμεις του αόρατου πατρός. Τότε κατέφθασαν οι Άγιοι Άγγελοι, κοσμημένοι με άμετρο φως και πολλή δόξα, για να παραλάβουν την τίμια και αγιασμένη του ψυχή. Όταν είδε τους Αγγέλους του Θεού, ο Άγιος εμιδίασε με ψυχική αγαλίαση και είπε: «Έφτασε λοιπόν ο χρόνος της εκδημίας μου από τον αιώνα αυτό. Συμπληρώθηκε ο καιρός της ανόδου μου προς τις δυνάμεις του πατρός μου». Και αφού έκλεινε τα γόνατα, προσκύνησε τους Αγγέλους και είπε: «Καλώς ήλθατε, οι απεσταλμένοι του ουρανίου πατρός. Καλώς ήλθατε σε μένα, οι υπουργοί και οι υπηρέτες της τριλαμπούς θεότητος. Καλώς ήλθατε, η πολύμορφη αγγελαρχία του απρόσιτου φωτός. Καλώς ήλθατε, οι μέλλοντες, να απαιτήσετε την ψυχή μου από εμού». Όταν άκουσαν αυτά, οι άγγελοι του Θεού εξεπλάγησαν για την υπομονή που έδειχνε ο τρισμακάριος Νικόλαος. Τότε ο πρωτάγγελος και αρχιστράτηγος Μιχαήλ έδειξε τη φοβερή σφραγίδα της Αγίας Θεότητας, με την οποία σφράγισε τον Άγιο Νικόλαο ως γνήσιο και αληθινό χριστιανό. Με τη σφράγιση του μετόπου του Αγίου Νικολάου ως γνήσιο χριστιανού φανερώνεται η αγαθοεργία του Αγγέλου. Και αυτό το συναντάμε στην παλαιά εποχή, όταν οι Ρωμαίοι πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ, οπότε, όπως λέει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ήρθε άγγελος και διεχώρισε τους χριστιανούς από τους απίστους και τους απάλαξε από τα δεινά, ελευθερώνοντάς τους. Όμως, κατά τον καιρό του Αντιχρίστου, αυτά μάλιστα γεννήσεται. Τότε η σφραγίδα του Ζωοποιού Σταυρού θα ξεχωρίζει τον απίστον τους πιστούς, ανεπεσχύντος και πεπαρησιασμένος την του Χριστού σημείωσιν ενώπιον των ασεβών φέροντας. Δεν θα γλιτώσουν από τα δεινά όσοι απλώς λέγονται χριστιανοί ή όσοι λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά όσοι από τους πιστούς χωρίς ντροπή και με θάρρος ομολογούν την πίστη τους μπροστά στους ασεβείς. Όταν ο Άγιος είδε τη δεσποτική σφραγίδα την οποία κρατούσε ο κοσμοφεγκόφωτος άγγελος, άρχισε να προσεύχεται και να λέγει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο οποίος είσαι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, πρόσδεξέ μου τη δέηση και αυτή την προσευχή. Εάν κάποιος καταφύγει και επικαλεστεί το όνομά μου και έχει ανάγκη βοηθεία σου, δώσ' αυτό κατά τα αιτήματα της καρδίας αυτού.
Εάν κάποιος διώκεται από τυράννους ανθρώπους και καταφύγει στο όνομά μου ή στο ναό μου, δώσει σε αυτόν την νίκη εναντίον αυτού που τον διώκει. Εάν κάποιος θαλασσοδέρνεται και βουλιάζει στα πέλαγα των θαλασσών και σε επικαλεστεί με το όνομά μου, πάταξον τον κλείδωνα και σώσον τους επικαλουμένους το όνομά σου. Κύριε, που είσαι ο Θεός όλων των δυνάμεων, που έχεις ούτε αρχή ούτε τέλος, όποιος οικοδομήσει ναό στο όνομά μου και κάνει το σταυρό του με επιμέλεια και σεβασμό, να καρποφορεί πνευματικά στη ζωή αυτή με υπομονή. Δίδε του νίκες εναντίον του διαβόλου και όλων των ακαθάρτων πνευμάτων και όλων των θηρίων και όλων των μοχθηρών εχθρών. Δώσ' αυτό νίκας κατά παντός αδίκου, κατά λαού πονηρού και υπερήφανου. Χάρισέ του τη χάρη σου, ώστε τη δωρεά που έλαβε στο βάπτισμά του να τη διατηρήσει άσπηλη και ανεπίληπτη μέχρι σήμερα και στους αιώνες. Κύριε, ο Θεός μας, ο οποίος θεμελίωσε τα αμετακίνητα όρη, όποιος γράψει τα λόγια του θανάτου μου και τα θαύματά μου με δύναμη γραφής, να τον θεμελιώσεις στην ορθόδοξη πίστη και να του χαρίσεις τη βασιλεία σου. Να του χαρίσεις πλούσια σοφία και γνώσεις θεϊκές. Χάρισέ του την πλούσια ζωή του παραδείσου κατά τη φοβερή ημέρα και δίκη.

από τη γέννησή τους μέχρι το θάνατό τους, δηλαδή όλη τη ζωή τους, όλες τις ενέργειές τους. Λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, «Εδώ υπενήσεται όλων των βίων, διότι όλος ο βίος μας είναι είσοδη και έξοδη». Αφού προσευχήθηκε για όλα αυτά ο μακάριος Νικόλαος, σταμάτησε και ησύχασε η γλώσσα του. Είχε αποχαιρετήσει αυτήν την πρόσκαιρη ζωή και είχε εισέλθει στις αιώνιες μονές, εκεί όπου υπάρχει ο χορός των εορταζόντων και η αγύρος ζωή, η αληθινή ζωή. Εκεί θα συναντούσε τώρα ο ιεράρχης τους άλλους ιεράρχες, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Άγιο Αλέξανδρο Αλεξανδρίας, τον Άγιο Σπυρίδωνα και όλους τους Αγίους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο μάρτυρας θα συναντούσε στην ουράνια πολιτεία τους μάρτυρες του σφαγμένου αρνίου. Ο ομολογητής τους ομολογητές της ορθόδοξης πίστης μας. Ας έχουμε την ευχή του και τις ευλογίες του από εκεί ψηλά στους ουρανούς όπου βρίσκεται τώρα.

Ύστερα από βραχή ασθένεια, όπως του είχε προορίσει ο Θεός, και αφού εξεμέτρησε τη σύντομη αυτή ζωή, ανεχώρησε για άλλη μονή, εις τας αιωνίους μονάς, ένθα χορός εορταζόντων, στην ουράνιον πολιτείαν των πρωτοτόκων, των απογεγραμμένων εν βίβλο ζωής. Και κοιμήθηκε εν ειρήνη, για να ωφεληθούν πολλοί άνθρωποι, των επίκυρων, του τονί και βραχήν κατά λύπη βίων. Διαβαίνει τέ προς την μακράν εκείνην και μακαρίαν ζωήν, λαμπρότησιν αγγέλων συνών. Όσιος Νικόλαος κοιμήθηκε κατά το τέλος του 430 μετά Χριστόν. Για άλλους κοιμήθηκε το 333, στις 6 Δεκεμβρίου, με αγγελικές υμνοδίες. Έτσι εκπλήρωσεν των βίων και πρεσβεύει υπέρ πάντων ημών, αφού κατέλειπεν την επίκυρον ζωήν και προς την αίδιον μετετέθη ανάπαυσιν, χωρίς αγγέλων συνεφρενόμενος και δήμης πατριαρχών συγκυθόμενος, και πρεσβεύω να παύστος υπέρ των εν πίστη αυτών μετεφροσύνης προσκαλουμένων και μάλιστα το εν συμφορές και δημεύσεση συνεχομένων και εξατοζωμένων. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν περίπου 80 χρόνων όταν παρέδωκε το πνεύμα και ύστερα από 40 χρόνια αρχιεροσύνης. Το παρέδωσε εν ειρήνη. Μετά την οσία κοιμησή του έθεσαν το τίμιο και άγιο το σώμα εν γλωσσοκόμο κενό με τα αρωμάτων πολλών και τερπνών ευωδιών και το ενταφίασαν στην αγαπημένη του μονή της Νέας Σιών. Αυτό το Άγιο Σώμα, το αρωματισμένο με την ευοσμία των ποικίλων αρετών του. Στον τάφο που έθεσαν το Άγιο Λείψανό του, αμέσως ανέβλησε μύρον με ευχάριστη οσμή, το οποίο απεμάκρυνε κάθε εναντία και φθοροποιό δύναμη και παρήχε σωτήριες θεραπείες και προστασία από κάθε κακό. Το σώμα του Αγίου στη ζωή και μετά το θάνατό του γιατρεύει τον κόσμο από διάφορες κακουχίες. Και δεν γιατρεύει μόνο σωματικές αλλά και ψυχικές ασθένειες. Όταν προσκυνά στον τάφο του Αγίου ευωδιάζει μύρο,

που δεν είναι άλλο παρά το βάλσαμο για τις ψυχές των ανθρώπων. Με το θάνατο του Αγίου τα ορφανά έκλαψαν, διότι έχασαν τον πατέρα τους. Οι φτωχοί θρύνησαν, διότι αποστερήθηκαν τον τροφέα τους. Οι ξένοι δάκρυσαν, διότι τους έλειψε ο δικός τους άνθρωπος. Οι ναύτες πόνεσαν, διότι απόλεσαν τον κυβερνήτη τους. Οι κάτοικοι των μοίρων και όλος ο κόσμος της ηλικίας θρύνησαν, διότι έχασαν ένα τέτοιο ποιμένα και διδάσκαλο. Οι γέροντες αναστέναξαν από την καρδιά τους, διότι απέθανε το στήριγμά τους και η βακτηρία τους. Όλων τα μάτια δάκρυσαν, διότι όλοι είχαν και ένα προσωπικό λόγο να θρυνήσουν στο θάνατο του διαβόητου μεταξύ των Αγίων και Ορθοτόμου της Εκκλησίας Ιεράρχη τους Νικολάου. Αυτός υπήρξε πράγματι κοσμορίστης. Στην κοίμηση του Αγίου Νικολάου χάρηκαν οι άγγελοι και αρχάγγελοι, διότι υποδέχθηκαν στην ουράνια κατοικία τους αυτόν που είχε αγγελική ζωή στη γη και έναν τέτοιο Άγιο. Και αυτοί οι μάρτυρες εφράνθηκαν, διότι είδαν το συμμάρτυρα. Οι δίκαιοι αγαλίασαν, διότι είδαν τον ομοιό τους. Οι ποιμένες και διδάσκαλοι χάρηκαν, διότι ανταμώθηκαν με τον ποιμένα. Όλος ο ουρανός, όλα τα τάγματα των Αγίων, όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι Απόστολοι και οι Όσοι και οι μάρτυρες της Καινής Διαθήκης συνεφραίνονται με τον εκπρόσωπο του Παλαιού και Νέου Ισραήλ. Αυτός ο Κύριος και η Παναγία Θεοτόκος εφράνθηκαν αυτή την ημέρα, διότι υποδέχθηκαν τον υπηρέτη τους, τον ομολογητή και μάρτυρα, τον ποιμένα των λογικών προβάτων και τον αρχιερέα των μυστηρίων του Θεού. Αυτή την ημέρα οι ουράνιες ταξιαρχίες και όσοι βρίσκονται δίπλα στον ουράνιο θρόνο της Αγίας Τριάδος τελούν με τον Άγιο Νικόλαο τη μυστική εν ουρανής Θεία Λειτουργία στην ουράνια Εκκλησία των Πρωτοτόκων, καθώς είναι ιερεύς του Θεού και του Χριστού. Ο Άγιος Νικόλαος αναδείχθηκε στις μέρες του ως άλλος δεύτερος Μωυσής, διότι όπως εκείνος μπήκε στο άδειτο σκοτάδι και ανέβηκε με τις νοερές βαθμίδες προς την Θεοτύπο, την Ομοθεσία και Θεωρία. Με το Λόγο του Θεού άνοιξε το στόμα και προσήλωσε το Θείο Πνεύμα και οδηγώντας τους χριστιανούς σαν άλλους Ισραηλίτες πέρασε τη θάλασσα χωρίς να βραχεί, λαό πεζοπορούντι. Σήμερα εν τη Βασιλεία των Ουρανών μετά των απαιώνος δικαίων συνεφραίνεται. Τώρα αναμένει τη φοβερή επιφάνεια του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού, κομισάμενος των ιδίων καμάτων τα βραβεία, πρεσβεύει υπέρ χειρών και ορφανών και υπέρ παντός του Χριστεπώνυμου λαού. Γι' αυτό από τότε και μέχρι σήμερα η χάρη των θαυμάτων του προστάτη της Οικουμένης παρουσιάζεται εναργής, σύμφωνα με τη βούληση του Θεού, και αέναη είναι η κρίνη των ευεργεσιών του σε αυτούς που τον επικαλούνται με πίστη, διότι για μας παράδεισος ηνοίγει εις αιώνα αθάνατον. Ο θάνατος του Αγίου σήμαινε και το τέλος των αγώνων του. Και την ώρα του θανάτου του και τώρα, ο Θεόφρον μυστικά μπορεί να λέγει με τον Άγιο Απόστολο Παύλο «Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, έφτασα στο τέλος του δρόμου, διαφύλαξα την πίστη. Τώρα πια μου επιφυλάσσεται ο Στέφανος που αποτελεί δίκαιη επιβράβευση της αρετής, τον οποίο θα μου δώσει ως ανταμοιβή ο Κύριος κατά την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής». Αργότερα στα Μοίρα οι χριστιανοί έκτισαν μεγαλοπρεπή ναό στο όνομα του Αγίου, εκεί όπου βρισκόταν ο Μυρόβλητος και Θαυματοτόκος τάφος του, όπου κατέφευγαν όλο το χρόνο και κυρίως στην εορτή του οι πιστοί για να προσκυνήσουν το χαριτόβλητο τάφο του και να προμηθευτούν μυρέλαιο που έρεε από τα καθαγιασμένα ιερά λείψανά του. Από τον περιβόητο αυτού σηκών, οι χριστιανοί με γίστον καθεκάσιν απολάμβαναν θαυμασίων παρά του κοινού πατρός ημών, τα οποία, αν θελήσει κάποιος να καταγράψει, ούχ ικανός έστε για το πλήθος των θαυμασίων και των παραδόξων οραμάτων και οπτασιών. Το 1850 ο Ρώσος εξερευνητής Μουραβιόφ επισκέφθηκε τον τάφο του Αγίου Νικολάου και κατέγραψε τις θλιβερές και δυσάρεστες εμπειρίες της επίσκεψής του όπως και τις ψυχικές του συγκινήσεις από την προσκυνηματική του εκδρομή. Γράφει ο Μουραβιόφ. Ήταν μεσάνυχτα όταν φτάσαμε έξω από την πόλη των Μοίρων. Υπήρχε τρομακτική υγρασία και ψιλόβρεχε.
Το ποτάμι που έπρεπε να περάσουμε ήταν ήρεμο, που καθώς το βλέπαμε έμοιαζε να μας καλωσόριζε. Ήρθε η ώρα να περάσουμε απέναντι. Ο σύντροφός μου μέχρι τότε είχε υψηλό πυρετό και ρίγος. Έτρεμε σαν ψάρι έξω από το νερό και σαν τα φύλλα του δέντρου στο θρόισμα του αγέρα. Κάπως έτσι αισθανόμουν και εγώ, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να περάσουμε με τα πόδια διαγώνια το ποτάμι. Μόνο ο Μωυσής δεν υπήρχε να μας οδηγήσει χωρίς να βραχούμε. Ο Άγιος όμως άμυψε την προσφορά μας σε αυτόν και την επιθυμία μας να επισκεφτούμε τον τάφο του και τον τόπο που άγιασε με την εισάγγελο πολιτεία του. Βγαίνοντας από το ποτάμι αισθανθήκαμε ανακούφιση από την αδιαθεσία μας και πολύ γρήγορα γίναμε εντελώς καλά. Επιτέλους, είδαμε μπροστά μας τον τοίχο του μοναστηριού της Νέας Σιών. Ακίνητο, γαλήνιο, το μοναστήρι έμοιαζε με καράβι σε υπήνεμο λιμάνι. Σκύρτησε η καρδιά μας στη θέα του. Ο τοίχος δεν ήταν ψηλός και οι μεγάλες πέτρες, βαλμένες η μία πάνω στην άλλη, με πολλή τέχνη, μας οδήγησαν στην πύλη του μοναστηριού. Τα κελιά που μπόρεσαν να αντισταθούν στο χρόνο ήσαν σκόρπια εδώ και εκεί, ό,τι απέμεινε από το μίσος και τη μανία των Τούρκων. Σε αυτά τώρα κατοικούν Τούρκοι που με βία βγάλανε τους χριστιανούς από μέσα και απόκτησαν για πρώτη φορά κατοικία με πέτρινους τοίχους. Οι περισσότεροι από τους Τούρκους ήσαν βοσκοί που είχαν μετατρέψει το μοναστήρι σε χυμαδιό και είχαν κατεβεί από τα βουνά για να ξεχυμονιάσουν με τα κοπάδια τους. Οι παρακλήσεις του Ηγουμένου Παϊσίου στις τουρκικές αρχές και στους βοσκούς για να σεβαστούν την ιερότητα του χώρου δεν εισακούονταν. Εδώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιβάλλει τους δικούς της νόμους. Δεν άργησε όμως η ώρα που το μοναστήρι της Νέας Σιών άρχισε και πάλι να ανασυγκροτείται κάτω από τη σκιά του Αγίου Νικολάου. Πάντα ο Άγιος φρόντιζε τη μονή του. Το χρόνο που ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες, 1821, λέγεται ότι ένας Τούρκος από μίσος προς τους χριστιανούς ξύλωσε τη μαρμάρινη κολόνα και την πλάκα που ήταν δίπλα στον τάφο του Αγίου Νικολάου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά με οργή κατέστρεφε ό,τι έβρισκε εμπρός του και ό,τι είχε σχέση με τον Άγιο. Την ίδια μέρα που έκανε αυτά, πέθαναν πολλοί από τους συγγενείς του, την οικογένειά του και ο ίδιος αρρώστησε βαριά. Τα συμβάντα αυτά έγιναν αιτία να σταματήσει η ηλαιλασία του μοναστηριού. Μέχρι σήμερα παραμένει σε εκείνη την κατάσταση. Για κακή μου τύχη, την ώρα που περάσαμε την πόρτα του μοναστηριού, ζήτησα να ειδώ τον ηγούμενο, ο οποίος απουσίαζε εκείνη την ημέρα και στη θέση του ήταν ένας νεαρός διάκονος, ο Αντώνιος, ο οποίος μας ξενάγησε στο χώρο. Ξαφνικά παρουσιάστηκαν περίπου 20 Τούρκοι οπλισμένοι στο προάβλιο του μοναστηριού. Μας έβλεπαν με πολύ μίσος. Εμείς προσκυνήσαμε με πολύ ευλάβεια και αγάπη τον τάφο του Αγίου και αγγίζαμε όσες πλάκες έμειναν σε αυτόν. Οι Τούρκοι ήταν τόσο εξαγριωμένοι που νομίζαμε ότι θα μας κατασπαράξουν. Εμείς όμως είχαμε ένα πιο δυνατό όπλο στην ψυχή μας και αισθανόμαστε ότι ήταν μαζί μας εκείνη τη στιγμή ο Άγιος. Περάσαμε την πόρτα όπου στον παραστάτη της ήταν χαραγμένος ο σταυρός και από μέσα στο μαρμάρινο κολονάκι ήταν χαραγμένη η χρονολογία 1830. Κατεβήκαμε μερικά σκαλιά αλλά δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τίποτε στο σκοτάδι. Ο διάκος άναψε 3 λαμπάδες μπροστά στο εικονοστάσι και πάνω στον τάφο και τότε αντικρίσαμε τη θέση όπου είχαν θάψει τον Άγιο και ανακαλύψαμε έναν θησαυρό, τον τάφο του Αγίου Νικολάου, που ήταν χαμηλός, τετράγωνος και στα πλάγια υπήρχαν ακόμη βαριές μαρμάρινες πλάκες. Στο κέντρο υπήρχε μια μεγάλη τρύπα γεμάτη με χώμα. Επιστρέφοντας στην πατρίδα είχα μαζί μου ένα κομμάτι μάρμαρο από την πλάκα και λίγο χώμα από τον τάφο. Πριν ξεκινήσω το ταξίδι της επιστροφής από το μοναστήρι, ο ηγούμενος Παΐσιος μου έδωσε μία επιστολή, την οποία είχε στείλει ο πρόξενος της Ρόδου που επιβεβαίωνε την γνησιότητα αυτών που θα έφερνα πίσω στην πατρίδα. Μαζί μου θα έφερνα και ένα έγγραφο υπογεγραμμένο από 3 μάρτυρες που θα επιβεβαίωναν την γλυσιότητα των πραγμάτων που θα έφερνα από το μοναστήρι της Σιών. Το μόνο που δεν γνώριζα ήταν η εκκλησία που θα άφηνα το θησαυρό,
διότι δεν είχα ακόμα αποφασίσει. Όταν ήμασταν έτοιμοι για αναχώρηση, θυμάμαι πως γονάτισα μπροστά στον τάφο του Αγίου και άρχισα να ψέλνω ένα τροπάριο. Παρακάλεσα τον Άγιο να έχει όλον τον κόσμο καλά. Σηκώθηκα και είδα μπροστά μου μία εικόνα, ένα μεγάλο καντήλι και το εικονοστάσι που είχε τρεις ελληνικές εικόνες μέσα, του Χριστού, της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου. Όλα έδειχναν ότι ήσαν έτοιμα για λειτουργία. Φαίνεται κάποιος προσκυνητής τις είχε αφήσει εκεί. Βγαίνοντας από το μοναστήρι, ο διάκονος με παρακάλεσε να φροντίσω ώστε οι Ρώσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να βοηθήσουν στην αναστήλωση κάποιου τμήματος του μοναστηριού. Όταν φεύγαμε, Έλληνες μοναχοί, Τούρκοι, με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, είχαν μαζευτεί γύρω μας και μας κοίταζαν περίεργα. Οι Χριστιανοί μας χαμογελούσαν και τα πρόσωπά τους ήταν γεμάτα ευγνωμοσύνη προς εμάς. Τους αισθανόμαστε πολύ κοντά μας, γιατί μας ένωνε μία ορθόδοξη πίστη και η ίδια αγάπη μας προς τον Άγιο. Γυρίζοντας στην πατρίδα του, ο Μουραβιόφ έκανε πολλές προσπάθειες για την ανασυγκρότηση και αναστήλωση της Μονής του Αγίου Νικολάου. Είχε καταγράψει όλες τις προσφορές και τις δωρεές σε ένα βιβλίο. Ο πιο δραστήριος σε αυτή την υπόθεση αποδείχθηκε ο πρόξενος της Ρόδου, κυρίος Ντούτσε. Μόλις είχε τελειώσει το εσωτερικό του τείχος στο χώρο του τάφου του Αγίου Νικολάου και ξέσπασε το καλούμενο ανατολικό ζήτημα και αναγκαστικά σταμάτησαν όλες οι εργασίες στη Μονή. Το 1858 ξεκίνησε για δεύτερη φορά τον έρανο για το μοναστήρι της Νέας Ιών, αλλά δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειες λόγω ιστορικών ακαταστασιών σε Ανατολή και Δύση.

Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, αυτή η φωνή του Λόγου του Θεού, ως ποταμός πολύ ήρωος, δεν κουράζεται να εγκομιάζει τον Άγιο Νικόλαο με λόγους σοφίας και θεοπνεύστους και να τον στολίζει με όλα του κόσμου τα κοσμητικά επίθετα. Τον άξιο εργάτη των αληθιών του Ευαγγελίου, αυτόν που στάθηκε υπέρ τα ιδέα του κόσμου και αγάπησε Θεό και άνθρωπο διόλης της καρδίας του και διόλης της ψυχής και διανοίας του. Αυτή η θεοκίνητη σάλπιγγα του Θείου Λόγου, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, λέγω του γράφει. Τώρα παραστέκεται ο Άγιος Νικόλαος κοντά στον καθαρό Θεό, την τελεία και προσκυνητή τριάδα, τριγύρω στην οποία συγχωρεύει νοητός με όλες τις αγγελικές τάξεις. Τώρα καταλαμπρύνεται περισσότερο από τη λαμπρότητα των εκ Θεού απορρεώντων φωτιστικών αντιλήψεων και δέχεται την έλαμψη της παρησίας προς τον Θεόν φανερότερο και καθαρότερο. Και συνεχίζει την εκδήλωση των αισθημάτων του Άγιος Ανδρέας προς τον Ιεραρχόν το εγκαλόπισμα Άγιο Νικόλαο. Εσύ δε όλον το φρόνημα της ψυχής σου μεταθέσας από της γης εις των ουρανών, όλος εξέσεις εις των Θεών και αντί των προσκέρων τούτων έλαβες τα μένοντα και αιώνια. Εσύ δε ο Πάτερ ακόμη και εις την γην ευρισκόμενος έλαβες φανερά σας αποδείξεις και αραβώνας των εν ουρανείς της αυρισμένων ελπίδων. Και ο Λέωνος ο Φως προσφέρει το ξεχύλισμα της φλεγόμενης καρδιάς του για τον Άγιο Νικόλαο ως θυσία λογική και αληθινή, αναφωνώντας: «Αλλό Ιεράρχα του Χριστού που έζησε ζωή αγγελική και αθάνατη μεταξύ θνητών, ο Άγιε του Θεού που κληρονόμησες ολόκληρη τη δόξα του ουρανού όπως υπόσχεται ο Κύριος και τι ήσουν κληρονόμος θαρτής και θνητής κληρονομιάς. Ο Άγιε όπου τώρα απολαμβάνεις την παρουσία του Κυρίου και εκείνων των αγαθών τα οποία και αυτοί οι άγγελοι ποθούν να σκύψουν και ειδούν και δεν μπορούν και εσύ τώρα βρίσκεσαι στην ομάδα των αγγέλων ένεκα της καθαρής σου πολιτείας και μετέχεις τις δόξες των αγγέλων. Ω βοήθεια έτοιμη που επαρκεί για όλους τους ανθρώπους». Και συμπληρώνει τον κύκλο των εγκομιαστών του Αγίου Νικολάου ο Ανδρέας ο Κρήτης Επίσκοπος με τα εξής ενθουσιαστικά λόγια: «Αλλά και τώρα εσύ που είσαι πατήρ των πατέρων, ο αξιαγάπητος λαμπτήρας της οικουμένης, το στερέωμα της Εκκλησίας, το στήριγμα των πιστών και η ασφάλεια, η γρήγορη αντίληψη των αδικουμένων και τώρα μας ποιμένεις και πιο δυνατά μας θερμένεις και περιθάλπεις με τις καθαρές προσευχές στο Θεό στην τέλεια και προσκυνητή τριάδα. Και παρευρίσκεσαι νοητός με τις αγγελικές τάξεις, μας εποπτεύεις από ψηλά, όθια και ιερή κεφαλή, στολισμένη με αποστολικά χαρίσματα». Και άλλους στηρίζεις, άλλους οπλίζεις, χωρίς να κουράζεσαι ο Πάτερ υποφύτα του Λόγου του Θεού και των αρήτων διδάσκαλε η φυγητά.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη, που μας μεταλαμπαδεύει τις ακλόνητες διαχρονικές αξίες. Μια ιστορία ανθρωπιάς, καλοσύνης, πλημμυρισμένη με ανώτερα ψυχικά συναισθήματα και ντυμένη με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ένας δάσκαλος με την έγκυο σύζυγό του υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου σε αρκετά δύσκολες συνθήκες για την εποχή εκείνη. Ενώ βγαίνουν μια βόλτα για να χαρούν λίγο τη φύση και να πάρουν λίγο αέρα, βρίσκονται να ακούν μια σπαραχτική προσευχή ενός μαθητή της Πέμπτης Δημοτικού για την άρρωστη μητέρα του. Δέος και συγκίνηση καταλαμβάνει το δάσκαλο και την έγκυο σύζυγό του, η οποία αποφασίζει να γεννήσει σε δημόσιο μαιευτήριο για να δοθούν τα χρήματα που προορίζονταν για τον τοκετό της στην άρρωστη μητέρα του Τάσου. Και συνεχίζουμε, φίλοι μου, αυτήν την ιστορία.

ζούσαν μαζί περισσότερο από ένα χρόνο. Ζούσαν αγαπημένοι και ειρηνικοί. Τώρα ο δάσκαλος βεβαιώνεται για τη μεγάλη και όμορφη ψυχή που κρύβει μέσα της η σύντροφος της ζωής του. Συγκινείται με τα τόσο πλούσια συναισθήματα που είναι πλημμυρισμένη. Επισημαίνει τη δύναμη και τον τρόπο που έχει να απαλύνει τον πόνο, να στεγνώνει τα δάκρυα και να γαλινεύει συνειδήσεις. Θαυμάζει την καλόγνωμη καρδιά και τον ευγενικό της χαρακτήρα. Θυμάται αυτό που την προηγούμενη μέρα είπε στα παιδιά του σχολείου. Όταν ο Θεός θέλει να βοηθήσει έναν άνθρωπο, στέλνει σε αυτόν έναν άλλο άνθρωπο και τον βοηθά. Ευχαρίστησε μέσα από την ψυχή του το Θεό για τη σύντροφο που του χάρισε και της λέει: «Διαχειρίσου όλες τις οικονομίες που έχουμε όπως νομίζεις. Σου υπόσχομαι ότι ούτε θα στενοχωρηθώ, ούτε θα βαρυγκομίσω, ούτε θα παραπονεθώ, ούτε θα αλλάξω γνώμη. Ο θησαυρός της αγαθής προαίρεσης που κρύβεται μέσα σου, το πνεύμα της αυτοθυσίας που σε διακατέχει, η φωτιά της αγάπης που καίει στα σωθικά σου, σε κάνει να ακούς το βουβό πόνο της ταλέπορης χείρας μάνας, το πνιχτό κλάμα των ορφανών παιδιών. Η άδουλη αγάπη σε κάνει να διακρίνεις το πικρό δάκρυ που η οικογένεια του Τάσου χύνει κρυφά και μακριά από τα βλέμματα των συγχωριανών. Τα πλούσια συναισθήματα που πλημμυρίζουν την καρδιά σου σε κάνουν να συμπάσχεις, να συμπονείς, να αισθάνεσαι την ανάγκη να βοηθήσεις, να ανακουφίσεις μια αδυνοπαθούσα οικογένεια χωρίς καμιά σκοπιμότητα, χωρίς υστεροβουλία και ιδιοτέλεια. Η ανίποτη αγάπη που έχει εγκατασταθεί μέσα σου σε κάνει να έχεις όχι μόνο τα χέρια σου ανοιχτά, αλλά και την καρδιά σου ανοιχτή, και μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι το ασύγκριτο ψυχικό σου σθένος, η απέραντη αγάπη σου και το αταλάντευτο πιστεύω σου με έχουν κυριολεκτικά συγκλονίσει. Γι' αυτό σου επαναλαμβάνω, διαχειρίσου τις οικονομίες μας όπως σε φωτίσει ο Θεός. Θα είμαι δίπλα σου». Το είδος αυτό της ελεημοσύνης που προτείνεις είναι γνήσιος καρπός της αγάπης και πιστεύω στο ότι ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό και ο Σπύρον εν ευλογίες, επευλογίες και θερήσει, και όποιος δίδει ελεημοσύνη εις τους πτωχούς δεν θα στερηθεί ποτέ. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: «Ο Θεός σου δίνει χρήματα. Ο Θεός σου στέλνει και τον πτωχό και σου ζητά ελεημοσύνη. Όσο δίνεις, τόσο ο Θεός ευλογεί και πληθαίνουν τα αγαθά σου». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύττει: «Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο». Αλλά και το ανέκδοτο των τριών φίλων είναι συγκλονιστικό. «Πρόσεξέ το, σε παρακαλώ», είπε και άρχισε τη διήγηση. Είχε κάποιος τρεις αγαπημένους φίλους. Μια μέρα βρέθηκε μπροστά σε μια κρίσιμη για αυτόν δίκη. Έτριξε σε αυτούς και τους παρακαλεί να τους συμπαρασταθούν. Ο πρώτος φίλος τον ακούει, αλλά μένει ψυχρός και αδιάφορος. Αρνείται: «Δεν μπορώ, τι να κάνω». Ήταν αδιάλακτος.
τι απογοήτευση. Ο δεύτερος τον ακούει και συγκινείται. «Θα σε συνοδεύσω», του λέει, «μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα άλλο». Ξεκίνησε μαζί του. Τον συνόδευσε έως την πόρτα του δικαστηρίου. Εκεί του έσφιξε το χέρι, του ευχήθηκε καλή επιτυχία και έφυγε χωρίς να του προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. Ο τρίτος, μόλις άκουσε την παράκλησή του, ανταποκρίθηκε με προθυμία. «Έρχομαι αμέσως», είπε. «Θα σε συνοδεύσω όσο χρειαστεί. Όσο διαρκέσει η μεγάλη δίκη, θα είμαι πάντα στο πλευρό σου και θα σε υπερασπίζομαι». Έτσι και έγινε. Τον συνοδεύει ως την ώρα της δίκης, του συμπαρίσταται, καταθέτει τη μαρτυρία του, αγωνίζεται για την αθωότητά του. Χάρη σε αυτόν κερδίζει τη μεγάλη μάχη. Βγαίνει νικητής. Αθωώθηκε ο κατηγορούμενος χάρη στον τρίτο φίλο. Το ανέκδοτο αυτό κρύβει ένα μυστικό συμβολισμό και δίνει ένα ψυχοφελές μήνυμα. Ποιος είναι ο κατηγορούμενος, ποιος είναι ο δικαστής, ποιοι είναι οι τρεις φίλοι με τη διαφορετική συμπεριφορά? Ο βαρύτατα κατηγορούμενος είμαι εγώ και εσύ. Είμαστε όλοι εμείς. Δικαστής είναι ο δίκαιος Θεός. Ο πρώτος φίλος συμβολίζει τα άψυχα υλικά αγαθά. Είναι αυτά που ονομάζομαι πλούτη, χρήματα, χτήματα, αλλά και αξιώματα που τόσο αγωνιζόμαστε για την απόκτησή τους. Όλα αυτά ψυχρά και αδιάφορα την ημέρα του θανάτου μας. Καμιά συγκίνηση δεν νιώθουν, καμιά βοήθεια δεν προσφέρουν. Ο δεύτερος φίλος είναι πρόσωπα αγαπημένα, στενά δεμένα μαζί μας, συγγενείς, φίλοι κλπ. Όλοι αυτοί μας συνοδεύουν μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου, μέχρι την πλάκα του τάφου. Πέραν αυτής δεν έχουν καμιά δυνατότητα. Ο τρίτος φίλος είναι τα καλά έργα, τα έργα αγάπης και οι αρετές μας. Αυτά θα μας συνοδεύσουν και πέραν του τάφου. Θα συμπαρασταθούν στο μεγάλο δικαστήριο της κρίσεως και θα μας ανοίξουν την πόρτα του ελέους. Θεέ μου, Θεέ μου, πόσο αναγκαίος και πολύτιμος είναι ο τρίτος φίλος. Ας φροντίσουμε να γίνει αχώριστος φίλος της ζωής μας. Η ευτυχία, φανερά συγκινημένη, κυριολεκτικά γαντζώθηκε πάνω στο σύντροφο της ζωής της και ένιωθε τόσο σιγουριά και ανακούφιση, τόση ασφάλεια, όσο καμιά άλλη φορά. Αισθάνθηκε μια αόρατη δύναμη να διαλύει τις απεσιόδοξες σκέψεις που όχι σπάνια τη βασάνιζαν και να απορροφά το βάρος και το φόβο της εγκυμοσύνης από την καρδιά της. Η ευγνωμοσύνη της λαμπερή και ξεκάθαρη. Το μαρτυρούσε η έκφραση του προσώπου της που είχε αλλάξει εντελώς. Ένα εσωτερικό φως τη φώτιζε, μια εσωτερική γαλήνη κυριάρχησε μέσα της. Ένα αυθόρμητο ευχαριστώ πήγαζε από τα βάθη της καρδιάς της και ψιθύριζαν τα χείλη της. Η στάση της χαρούμενη, γεμάτη αυτοπεποίθηση, και όσο εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της, τόσο αισθανόταν χαρούμενη και ευτυχισμένη. Η δασκάλισσα, όπως και κάθε πνευματική και καλλιεργημένη γυναίκα, κατήχε από τη φύση της
το παυσίπονο το οποίο όλοι έχουν ανάγκη, την τρυφερότητα που αναζητά κάθε απελπισμένος και το χαμόγελο της συμπαραστάσεως που το νοσταλγεί κάθε δυστυχισμένος. Με την αρχοντιά και χάρη που τη χαρακτήριζε, ένιωθε τον πόνο της οικογένειας του Τάσου, δικό της πόνο, τα βάσανά της, δικά της βάσανα, τη δική τους καταστροφή, δική της συμφορά. Γνώριζε ότι η ασθένεια, όσο παραμένει, εξουθενώνει, βασανίζει, ταλαιπωρεί. Γι' αυτό θέλησε να συντομεύσει την επίσκεψη. Η συνάντηση της δασκάλισσας με τη μητέρα και τα αδέλφια του Τάσου δεν άργησε να γίνει. Τώρα έχει τη συγκατάθεση του Ανέστη να συμπαρασταθεί, να παρηγορήσει, να βοηθήσει και να μοιραστεί τον πόνο και τη δοκιμασία της οικογένειας του Τάσου, να εκπληρώσει μια επιθυμία, ένα χρέος της. Ένα πράγμα την απασχολεί, μια σκέψη τη βασανίζει, ένα συλλογισμός τριφογυρίζει στο μυαλό της, πώς να φερθεί. Είναι μια επίσκεψη που θέλει προσοχή. Δεν πρέπει να προσβάλλει, να ταπεινώσει τη δεινοπαθούσα οικογένεια και ιδιαίτερα την πικραμένη μητέρα με τα τρόφιμα που έχει ετοιμάσει και σκέφτεται να κρατά μαζί της. Αλλά και η όλη συμπεριφορά της θέλει σύνεση. Μια κουβέντα άστοχη, μια κίνηση απρεπής μπορεί να πικράνει, να δυσαρεστήσει, να αναστατώσει ή να απογοητεύσει. Γι' αυτό το σκέφτεται, το λογαριάζει, το μετρά. Παναγία μου, αυθόρμητα παρακαλεί, στα τόσα ονόματα που οι ευσεβείς χριστιανοί σου έχουν δώσει, σε ονομάζουν και οδηγήτρια, γιατί γνωρίζουν ότι οδηγείς τους ανθρώπους στον Υιό και Θεό μας. Οδήγησε και εμένα, Παναγία μου, γλυκιά μου μητέρα, και μη μ' αφήσεις μόνη. Φώτισέ με, δίδαξέ με, καθοδήγησέ με να φερθώ όπως πρέπει, όπως ταιριάζει σε μια τέτοια περίπτωση. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρώ να δείξω συμπαράσταση και συμπόνια. Μέσα στην αγωνία και τον προβληματισμό της ήρθε μια σκέψη. Πρώτα, να φροντίζεις την εμφάνισή σου, να είσαι ντυμένη καλά και όχι εξεζητημένα, για να μην σκανδαλίσεις με το ακριβό ή άσεμνο ντύσιμό σου. Έπειτα, να διαλέξεις τον κατάλληλο χρόνο της επίσκεψής σου. Τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Έτσι, το επόμενο πρωινό η δασκάλισσα φόρεσε το καθαρό καθημερινό φόρεμά της και χωρίς τσάντα, με απλά παπούτσια, παίρνει δύο γεμάτες τσάντες με διάφορα τρόφιμα, κάνει το σταυρό της και πηγαίνει στο σπίτι της κυρίας Μαρίας, έτσι έλεγαν τη μητέρα του Τάσου. Αντικρίζει ένα χαμηλό πετρόκτιστο σπίτι με σκεπή από χωματένια παλιά κεραμίδια, με κουφώματα άβαφα και πολυκερισμένα. Χτυπά το κερκέλι της πόρτας και απαντά μια φωνή κάπως εξαντλημένη. «Περιμένετε». Ανοίγει η πόρτα και παρουσιάζεται η σκελετωμένη μορφή της κυρίας Μαρίας. Φορούσε μια μάλινη τριμμένη μπλε μακριά ρόμπα και επάνω της είχε ριγμένη μια ξεφτισμένη σάρπα. Το πρόσωπό της ήταν κατακίτρινο σαν λεμόνι, με μια θλίψη ζωγραφισμένη επάνω του. Μάτια βουρκωμένα, έκφραση κουρασμένη,
και εξαντλημένη. Η ασθένεια που τώρα τελευταία την είχε ταλαιπωρήσει, τη βασάνιζε και την είχε εξασθενήσει. Είχε όμως ένα βλέμμα γλυκί όπου δεν ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς μια εσωτερική γαλήνη και ηρεμία. Βλέποντας τη δασκάλισσα, ξαφνιάζεται, τα χάνει, την παρατηρεί αμήχανα. Τα μάτια της βουρκώνουν, τα χείλη της ψιθυρίζουν με φωνή ισχνή και τρεμάμενη το «καλώς ήλθατε, περάστε στο φτωχικό μας». Ζητώ συγγνώμη για την ακαταστασία μας. Η δασκάλισσα, φανερά συγκινημένη, σφίγγει γερά το χέρι της κυρίας Μαρίας και της λέει: «Εγώ ζητώ συγγνώμη που ήρθα χωρίς να σας ειδοποιήσω. Ήρθα απρόσκλητη. Διάλεξα ώρα που τα παιδιά θα είναι στο σχολείο και οι γείτονες απουσιάζουν. Θα παρακαλούσα η συνάντησή μας να μείνει όσο το δυνατόν πιο μυστική». Ένα μεγάλο ευχαριστώ βγήκε μέσα από την καρδιά της κυρίας Μαρίας. Ήταν γνήσιο και αληθινό, φανέρωνε εκτίμηση και σεβασμό, γι' αυτό σε κλάσματα δευτερολέπτου δημιούργησε μια οικειότητα ανάμεσά τους. Και οι δυο ένιωσαν όμορφα. Η δασκάλισσα πέρασε μέσα και κάθισε στο πρώτο δωμάτιο σε μια ψάθινη καρέκλα. Στο δωμάτιο αυτό υπήρχε ένα τραπέζι στη μέση με ένα ανθοδοχείο με λίγα λουλούδια του βουνού πάνω σε ένα τραπεζομάντιλο ή φαντό. Στην μια πλευρά ένα μονό ράντζο και τέσσερις ψάθινες καρέκλες. Στον απέναντι τοίχο κρεμασμένο ένα κάδρο στο οποίο ήταν με σταυροβελονιά, πάνω σε καμβά και εντυμένο και πολύ προσεγμένο με μεγάλα γράμματα: «Όπου πίστη αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός και όπου ο Θεός ουδεμία εστί ανάγκη». Στον άλλο τοίχο μια φωτογραφία με τον πεθερό και την πεθερά της κυρίας Μαρίας σε νεαρή ηλικία. Και πάνω από το στρωμένο με κουβέρτα ράντζο του τάσου ένα με μικρά καρφιά καρφωμένο χοντρό χαρτόνι στο οποίο με μεγάλα γράμματα έγραφε: «Ο Χριστός είναι το παν για μας. Θέλεις να θεραπευτούν οι πληγές σου. Ο Χριστός είναι γιατρός. Θέλεις να γαλινέψει ο πυρετός σου. Ο Χριστός είναι το ζωντανό νερό. Θέλεις να τιμωρηθεί η αδικία. Ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη. Αν έχεις ανάγκη από βοήθεια, ο Χριστός είναι η δύναμη. Αν φοβάσαι το θάνατο, ο Χριστός είναι η ζωή. Αν ζητάς τον ουρανό, ο Χριστός είναι το φως. Αν πεινάς, ο Χριστός είναι η τροφή. Ιερός Αυγουστίνος». Το δωμάτιο φωτιζόταν από ένα παράθυρο με μια υφαντή πολύχρωμη κουρτίνα και επικοινωνούσε με εσωτερική πόρτα με ένα άλλο δωμάτιο που ήταν επιπλωμένο με ένα ξύλινο διπλό κρεβάτι που έμεναν η κυρία Μαρία με την επτάχρονη κόρη της Μαγδαληνή και δύο άλλα ράντζα σκεπασμένα με κουβέρτες όπου έμεναν ο οκτάχρονος Βαγγέλης και ο δεκάχρονος Βασίλης.
Στη μια γωνιά ένα παλιό εικονοστάσι με διάφορες εικόνες και ένα γυάλινο καντιλάκι που το φως του τρεμόσβηνε με αγωνία, και στην άλλη γωνιά μια ξύλινη παλιά ντουλάπα. Κάτω από το εικονοστάσι, σε ένα καρφί, κρεμόταν ένα χοντρό χαρτόνι στο οποίο ήταν κολλημένο ένα χαρτί όπου ήταν καθαρογραμμένα: «Οικεσία στα χέρια σου. Κύριε, αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ την αδυναμία μου. Με συνθλίβει το σκοτάδι που τυλίγει το δρόμο μου και με αναστατώνουν τα εμπόδια που συναντώ στη ζωή. Έχω ανάγκη από δύο χέρια, Κύριε. Χέρια σοφά που θα με καθοδηγήσουν. Χέρια δυνατά που θα με συγκρατήσουν. Χέρια στοργικά που θα με αγκαλιάσουν και θα μεταδώσουν τη συγκίνηση μιας δυνατής και αγνής αγάπης». Ανάμεσα στους ανθρώπους που στροβιλίζονται γύρω μου, δεν διακρίνω, Θεέ μου, τέτοια χέρια. Τα βλέπω όλα αδύναμα, σαν τα δικά μου. Μερικά μάλιστα

φίλων σου. Είσαι γεμάτος σοφία και φως και περιβάλλεσαι το φως ως ημάτιον. Δέξου Χριστέ μου στα χέρια σου την ψυχή μου. Δέξου στα χέρια σου τη σκέψη μου. Δέξου στα χέρια σου τη θέλησή μου. Κράτησε Κύριε στα Άγια σου χέρια. Σφίξε στις Άγιες αγκάλες σου ολόκληρη την ύπαρξή μου και οδήγησέ την όπου θέλεις. Χρησιμοποίησέ την όπως θέλεις. Έχω πεποίθηση στην αγάπη σου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην καθοδήγησή σου. Η κυρία Ευτυχία, ενώ περιεργαζόταν το σπιτικό, κοίταξε την κυρία Μαρία με πολύ συμπάθεια και με τόνο φιλικό είπε: «Τώρα που σας βλέπω, σαν να έχουμε συναντηθεί και άλλη φορά, αλλά που δεν ενθυμούμε». Και ενώ τα έλεγε αυτά, το πρόσωπό της είχε γίνει κατακόκκινο σαν παπαρούνα από την τροπή. «Έχετε δίκιο. Συναντηθήκαμε μια Κυριακή πρωί στο προάβλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, όταν για πρώτη φορά εκκλησιαστήκαμε μαζί με τον δάσκαλο. Μετά τη Θεία Λειτουργία πέρασε όλο το εκκλησίασμα και σας καλωσόρισε. Ανάμεσα σε αυτούς σας χαιρέτησα και εγώ. Όλες τις άλλες Κυριακές σας βλέπω και σας καμαρώνω, αλλά φεύγω αμέσως και έτσι δεν ξανασυναντηθήκαμε. Χαίρομαι που όπως λέγεις βρισκόμαστε πολλές φορές μαζί συμπροσευχόμενες στον ίδιο Ιερό Ναό κάτω από τη σκέπη του Τριαδικού Θεού και τους κόλπους και την ευλογία της Μητέρας Εκκλησίας όπου η ψυχή μας γαλινεύει και το πνεύμα μας ηρεμεί. Και εγώ χαίρομαι όχι μόνο για τη χάρη και αρχοντιά που σας χάρισε πλουσιοπάροχα ο Θεός, αλλά και για το θησαυρό της αγάπης που κρύβεται μέσα σας. Πιστέψτε με, αυτό που σας λέω το πιστεύω. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Έχω δυστυχώς περάσει πολλές δοκιμασίες στη ζωή μου. Μεγάλοι πειρασμοί, βαριές αρρώστιες, ασήκωτες. Πολλές φορές η φτώχεια αβάσταχτη. Άγρια πάθη δικά μου και ξένα. Με βασανίσουν ανελαίητα. Πίκρες, μικρές και μεγάλες. Θάνατοι προσφυλών προσώπων. Η ψυχή μου ήταν καταπληγωμένη. Η καρδιά μου σπαρταρούσε από ένα διαρκή και αβάσταχτο πόνο. Πολλές φορές ελίγησα, πόνεσα, έκλαψα. Αισθανόμουν μόνη και αβοήθητη, εγκαταλελειμμένη, απελπισμένη. Άρχισε να απουσιάζει από τη ζωή μου το θάρρος, το κουράγιο, η αγωνιστικότητα. Οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες μου φαινόταν εμπόδια αξεπέραστα. Βέβαια οι φωνές και τα προβλήματα των παιδιών με ταρακουνούσαν. Βρέθηκαν άνθρωποι που θέλησαν να με στηρίξουν. Μάταια όμως προσπάθησαν. Εδώ φίλοι μου τελείωσε μια ακόμη συνέχεια της ιστορίας μας. Η επανάληψή της την Τετάρτη στις 4. Καλό σας απόγευμα. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αιρέσεις και Αναιρέσεις εδώ από το μυφλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη μας εκπομπή για το θέμα του παλαιού ημερολογίου, το οποίο ταλανίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία έναν αιώνα ακριβώς. Στο μικρόφωνο ακούτε τη Θάλια Ζαφυράκη και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτριε, χαίρετε.
1: Χαίρετε και σε εσάς, κυρία Ζαφυράκη, και στους αγαπητούς μας ακροατές.
0: Στην περασμένη εκπομπή ασχοληθήκαμε με το θέμα της αλλαγής του ημερολογίου και είδαμε το πώς και το γιατί η Ελλάδα, το κράτος και η Εκκλησία αποφάσισαν να διορθώσουν το ημερολόγιο το 1923. Συγκεκριμένα, αναφέρατε το Ιουλιανό ημερολόγιο που είχαν συντάξει αστρονόμοι της αρχαιότητας δεν ήταν πολύ ακριβές. Κάθε χρόνο έχανε κάποια λεπτά, με αποτέλεσμα με την πάροδο των αιώνων οι ημερομηνίες να μετακινηθούν προς τα πίσω και οι εποχές να μετακινηθούν κατά κάποιο τρόπο προς τα μπροστά. Κατά όχι μια, αλλά δύο, αλλά κατά δέκα και πλέον ημέρες. Πρώτοι εντόπισαν την απόκληση αυτή οι Βυζαντινοί, αλλά δεν πρόλαβαν να προβούν στη διόρθωση του ημερολογίου, καθώς η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Γύρω στο 1582, λοιπόν, η Δύση γίνεται η διόρθωση με το να πάνε το ημερολόγιο 10 ημέρες μπροστά. Στην Ελλάδα η διόρθωση συντελέστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1923 το διόρθωσε το ελληνικό κράτος, αλλά η Εκκλησία δεν προέβη στη διόρθωση αμέσως, καθώς έπρεπε να συνεννοηθεί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Έτσι, υιοθετήθηκε διόρθωση το επόμενο χρόνο και συγκεκριμένα την 10η Μαρτίου του 1924 την άλλαξε σε 23 Μαρτίου. Όπως μας εξηγήσατε την περασμένη εκπομπή, αυτή η διόρθωση ήταν επιβεβλημένη να γίνει. Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε ότι εντός των εκκλησιαστικών κύκλων ξέσπασαν αμέσως έντονες αντιδράσεις και θυελλώδεις διαμάχες. Γιατί, πατέρα Δημήτρη, ξέσπασαν αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες αυτές?
1: Ο βασικότερος, νομίζω, λόγος για τον οποίο ξέσπασαν αμέσως θυελλώδεις αντιδράσεις ήταν ότι η διοίκηση της Εκκλησίας δεν είχε ενημερώσει κατάλληλα το λαό της για μια τέτοια ασυνήθιστη αλλαγή. Οι άνθρωποι της εποχής υπεραμείνονταν των πατροπαραδότων ηθών και αντιστέκονταν απέναντι στους νεοτερισμούς. Επίσης, τα λαϊκά στρώματα τρόμαζαν εύκολα απέναντι σε ασυνήθιστα γεγονότα. Και τι πιο ασυνήθιστο και τρομακτικό εκείνη την εποχή από το να αλλάξει ξαφνικά η τρέχουσα ημερομηνία και να χαθούν, σαν να καταποντίστηκαν, 13 ολόκληρες ημέρες. Ένας δεύτερος λόγος, νομίζω, ήταν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του λαού την εποχή εκείνη. Λόγω έλλειψης παιδείας και επιστημονικών γνώσεων, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού δεν μπορούσε να κατανοήσει εύκολα τα επιστημονικά επιχειρήματα και τις αιτίες που επέβαλαν μια τέτοια διόρθωση. Γνώριζαν ελάχιστα από όσα αναφέραμε στην περασμένη μας εκπομπή για το ηλιακό έτος, για το που οφείλονται οι σημερίες ή για ποιο λόγο υπάρχουν δίσεκτα έτη κτλ. Ένας τρίτος λόγος, εκτιμώ πως ήταν η ανησυχία των χριστιανών ότι ο βαθύτερος λόγος για τη διόρθωση του ημερολογίου δεν ήταν άλλος παρά μια ύπουλη και πλάγια προσπάθεια ένωσης της Εκκλησίας μας με τους παπικούς. Επειδή οι παπικοί είχαν προχωρήσει πρώτοι στην διόρθωση, υπήρχε εκείνο τον καιρό η εντύπωση ότι η ηγεσία της Εκκλησίας έσπευδε να αλλάξει το ημερολόγιο προκειμένου να συμβαδίσουμε μαζί με τους παπικούς, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον, εάν ενωθούμε σε μια εκκλησία, να έχουμε το ίδιο ακριβώς ημερολόγιο. Αυτή η ανησυχία οφειλόταν και σε ένα άλλο γεγονός. Στο γεγονός ότι οι παπικοί που χρησιμοποιούσαν ήδη το νέο ημερολόγιο επιχειρούσαν συχνά τον προσελητισμό των Ορθοδόξων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ακόμη το παλαιό. Ήταν λοιπόν φυσικό μέσα στις συνειδήσεις τους οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να έχουν εκείνη την εποχή ταυτίσει το νέο ημερολόγιο με τον παπισμό και να το βλέπουν ως κάτι εχθρικό. Και να έχουν ταυτίσει το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο εκείνοι χρησιμοποιούσαν, με την Ορθοδοξία και να το βλέπουν ως οικείο. Ένας τέταρτος λόγος νομίζω ότι ήταν σκοπιμότητες, προσωπικά ατομικά συμφέροντα και εγωιστικές επιδιώξεις από ανθρώπους που θέλησαν να εκμεταλλευτούν τις αντιδράσεις αυτές για τους δικούς τους ιδιωτελείς σκοπούς, όπως λόγου χάρη για να ανέλθουν στο βαθμό της αρχαιροσύνης και άλλα τέτοια παρόμοια. Και τέλος, νομίζω ότι έγιναν κάποια λάθη, διπλωματικά λάθη δηλαδή και στρατηγικά, από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, με αποτέλεσμα αντί η κρίση να οδεύσει σε μία λύση, να διωγγωθεί και να διωγνιστεί.
0: Πολλοί χριστιανοί επομένως ξεσηκώθηκαν την εποχή εκείνη, δικαίως ή αδίκως, για να διαμαρτυρηθούν για τη διόρθωση του ημερολογίου που κατά τη γνώμη τους δεν έπρεπε να γίνει. Πώς όμως φτάσαμε από τις διαμαρτυρίες στο σχίσμα του παλιού ημερολογίου?
1: Στο σχίσμα δυστυχώς φτάσαμε, καθώς κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους Ορθόδοξους Χριστιανούς το παρατράβηξαν, θα λέγαμε, θεωρώντας ότι αυτή καθεαυτή η διόρθωση του ημερολογίου αποτελούσε προδοσία της θρησκευτικής μας πίστης. Και κάποιοι άλλοι το τράβηξαν ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι όποιος ακολουθήσει το νέο ημερολόγιο θα πάει στην κόλαση, ενώ όποιος παραμείνει στο παλαιό θα πάει στον παράδεισο. Και βεβαίως στο σχίσμα φτάσαμε, καθώς την κατάσταση εκμεταλλεύτηκαν ορισμένα φιλόδοξα άτομα που θέλησαν να προβάλλουν τον εαυτό τους ως υπερασπιστές της πίστης για να αποκομίσουν δόξα, εξουσία. Αυτοί έπεισαν όσους τους ακολούθησαν να διακόψουν με φανατισμό κάθε σχέση με την κανονική εκκλησία και να ιδρύσουν μια δική τους εκκλησία, την λεγόμενη παλαιοημερολογητική, στην οποία φυσικά εκείνοι έγιναν αρχηγοί. Αυτοί όλοι αποτέλεσαν τους γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς, όπως τους αρέσει να αυτοαποκαλούνται. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η ένταση γινόταν όλο και μεγαλύτερη, ώσπου το 1950 τα πράγματα έφτασαν στο χειρότερο σημείο τους. Τη χρονιά εκείνη, οι παλαιοημερολογίτες διακήρυξαν ότι τα μυστήρια των νέων ημερολογητών είναι παντελώς άκυρα και έδωσαν εντολή αναμήρωσης όσων νέων ημερολογητών έρχονται στην παλαιοημερολογητική εκκλησία. Τα όσα ακολούθησαν θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικό σύριαλ. Διωγμή, συμμαχίες, διπλωματία, φατρίες, αντιπαλότητες, ακόμη και προσπάθεια καθαίρεσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, βίες επιθέσεις, συλλήψεις από την αστυνομία, φυλακίσεις, προεκλογικές υποσχέσεις, πολιτικές αντιθέσεις και ένα σωρό άλλα πράγματα, ακόμη και σκηνές τρόμου. Και τι άλλο από σκηνές τρόμου, δηλαδή κανονικό θρίλερ, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει εκείνη την εποχή με μια παλαιοημερολογητική μονή, τη Μονή Κερατέας. Εκεί στο μοναστήρι κολαστήριο, όπως το χαρακτήρισαν οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, κατά τα τέλη, είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 50, η ηγουμένη Μαριάμ Κουλακιώτου κατηγορήθηκε ότι είχε διαπράξει μαζί με συνεργάτες της ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα που έχουν σημειωθεί στην νεότερη Ελλάδα. Κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλευόταν και εξαπατούσε τους ανθρώπους που έμπαιναν στο γυροκομείο της Μονής και έφτανε μάλιστα μέχρι και στο σημείο να τους βασανίζει φρικτά, προκειμένου να τους αποσπάσει την περιουσία που εκείνοι είχαν. Κατηγορήθηκε με βαριές κατηγορίες ότι ξυλοκοπούσε ακόμη και μοναχές μέχρι θανάτου, ότι ξυλοφόρτωνε βάρβαρα μικρά παιδιά, ότι τα κρεμούσε ανάποδα από ένα δέντρο και ότι αφού κατόρθωναν να αποσπάσουν τις περιουσίες των ανθρώπων που γυροκομούσαν εκείνη και οι συνεργοί της, μετά τους φυλάκιζαν τους ανθρώπους αυτούς και τους άφηναν να πεθάνουν από ασυτεία και άλλα τέτοια ανατριχιαστικά πραγματικά πράγματα που θυμίζουν ταινίες τρόμου. Το σκάνδαλο αυτό με την αιμοσταγή όπως χαρακτηρίστηκε η ηγουμένη του παλαιού ημερολογίου και του συνεργάτης της ονομάστηκε και δικαίως ως ένα από τα πιο ανατριχιαστικά σκάνδαλα που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τον περασμένο αιώνα.
0: Πραγματικά είναι αντριαστικό να σκεφτεί κανείς ότι μια ηγουμένη καταδικάστηκε πως διέπραγε τέτοια φρικώδη σατανικά εγκλήματα. Αλλά ας επιστρέψουμε πίσω στο ερώτημα. Οι υπόλοιπες ορθόδοξες εκκλησίες τι έκαναν, διόρθωσαν και εκείνες το ημερολογιακό έτος ή συνέχισαν να ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο?
1: Ήδη από το 1902 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωακήμ III είχε αποστείλει εγκύκλιο προς τις Ορθόδοξες Εκκλησίες να μελετήσουν το θέμα του ημερολογίου. Το Μάιο του 1923, ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος ο IV, ο Μεταξάκης, συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη Πανορθόδοξο Συνέδριο, στο οποίο έλαβαν μέρος το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Ρωσίας, το Πατριαρχείο Σερβίας, το Πατριαρχείο Ρουμανίας και οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου. Το Πανορθόδοξο αυτό συνέδριο αποφάσισε πως η αλλαγή του ημερολογίου ήταν επιβεβλημένη και δεν προσέκρουε σε κανένα κανονικό ή δογματικό κόλλημα. Επιπλέον αποφάσισε να μην υιοθετήσει κατ' ουσίαν το Γρηγοριανό ημερολόγιο, αλλά να γίνει μια διόρθωση ώστε να ακολουθήσουν το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο είναι ακριβέστερο από το Γρηγοριανό. Όσον αφορά τον εορτασμό του Πάσχα, το συνέδριο επίσης πρότεινε ο καθορισμός της Αιαρινής Πανσελίνου να καθορίζεται αστρονομικά με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και η ημερομηνία του να καθορίζεται κατά τον χρόνο της Ιερουσαλήμ. Επίσης έκρινε ότι η κάθε εκκλησία έπρεπε να αποφασίσει ελεύθερα εάν προτιμά να ακολουθήσει το Ιουλιανό ημερολόγιο ή το νέο διορθωμένο Ιουλιανό. Ούτε η μία ούτε η άλλη απόφαση θα επηρέαζε όμως την ενότητα και την κανονική κοινωνία των Ορθοδόξων εκκλησιών μεταξύ τους. Μετά από αυτό το συνέδριο, το Ρωσικό Πατριαρχείο αποφάσισε να μην προχωρήσει σε καμία αλλαγή. Το Πατριαρχείο της Σερβίας αρχικά απεδέχθη το νέο Ιουλιανό ημερολόγιο, αλλά στη συνέχεια επαναχώρησε. Από την Πατριαρχία που δεν έλαβαν μέρος στο Πανορθόδοξο Συνέδριο αυτό, τα Πατριαρχία Αλεξανδρίας και Αντιοχίας δεν δέχτηκαν την πρόταση του Συνεδρίου, εφόσον δεν την επικύρωνε απόφαση Οικουμενικής Συνόδου. Επίσης την ίδια απόφαση πήρε και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, επειδή υποστήριξε ότι με την αλλαγή του ημερολογίου θα άλλαζε και το Πασχάλιο, δημιουργώντας σύγχυση στους πιστούς προσκυνητές, οι οποίοι συνέρεαν στην Ιερή Πόλη. Λίγα χρόνια αργότερα, την 1η Οκτωβρίου του 1928, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας υιοθετεί και αυτό το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο. Σήμερα λοιπόν το νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο ακολουθούν τα Πατριαρχία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Επίσης το ακολουθούν οι αυτοκέφαλες εκκλησίες Ελλάδας, Κύπρου, Αλβανίας και Πολωνίας, όπως και οι αυτόνομες εκκλησίες Τσεχίας και Σλοβακίας. Αντιθέτως, τα Πατριαρχία Ιεροσολύμων, Ρωσίας και Σερβίας δεν έχουν αποδεχθεί την ημερολογιακή μεταρρύθμιση και για λόγους παράδοσης διατηρούν μέχρι σήμερα το Ιουλιανό ημερολόγιο. Ακριβώς για λόγους παράδοσης, τα μοναστήρια στο Άγιον Όρος, όπως και τα μετόχια του Αγίου Όρου στην υπόλοιπη Ελλάδα, διατηρούν και εκείνα το Ιουλιανό παλαιό ημερολόγιο.
0: Για ποιο λόγο οι εκκλησίες αυτές, ενώ θεώρησαν την αλλαγή σωστή και επιβεβλημένη, φοβήθηκαν να την υιοθετήσουν?
1: Επειδή φοβήθηκαν μήπως συμβεί και σε αυτές ένα ανάλογο σχίσμα, όπως συνέβη στην Ελλάδα με το σχίσμα των παλαιοημερολογητών. Βλέποντας δηλαδή όλο αυτό το κακό που συνέβη, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, η Εκκλησία των Ιερουσαλήμων και η Ρωσική Εκκλησία, παρότι είχαν προγραμματίσει να διορθώσουν το ημερολόγιο τους, ανέβαλαν να προβούν στη διόρθωση. Έτσι μέχρι σήμερα δεν το έχουν ακόμη διορθώσει, επειδή κυρίως φοβούνται μήπως σημειωθεί και σε αυτές παρόμοιο κύμα αντιδράσεων και τελικά παρόμοιο σχίσμα. Κάποια στιγμή βεβαίως πιθανότατα θα το διορθώσουν και εκείνες, όπως το έκανε πριν λίγα χρόνια η Εκκλησία της Βουλγαρίας, και θα το διορθώσουν αναγκαστικά. Γιατί διαφορετικά, αν δεν το διορθώσουν, μετά από κάποια χρόνια στο μέλλον θα συμβεί το Πάσχα να πέσει πριν από την εορτή του Ευαγγελισμού, κάτι το οποίο είναι άτοπο. Δεν μπορεί, είναι λάθος η Ανάσταση του Κυρίου να εορταστεί πριν από τον Ευαγγελισμό, πριν δηλαδή από τις 25 Μαρτίου. Όπως γράφουν τα τυπικά της Εκκλησίας μας, η Ανάσταση εορτάζεται πάντοτε μετά τον Ευαγγελισμό, ποτέ πριν. Δεν νοείται η Ανάσταση να πέσει ποτέ πριν από την εορτή του Ευαγγελισμού. Κι όμως με την απόκληση που έχει το παλαιό ημερολόγιο, αυτό αναπόφευκτα θα συμβεί στο προσεχές μέλλον.
0: Επομένως, Πάτερ Δημήτρη, οι εκκλησίες του Αγίου Όρους, των Ιερουσαλήμων και της Ρωσίας συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το παλιό ημερολόγιο, χωρίς όμως να είναι παλιοημερολογητικές.
1: Πολύ σωστά. Οι εκκλησίες αυτές, ενώ χρησιμοποιούν το παλαιό ημερολόγιο, όχι μόνο δεν είναι παλαιοημερολογητικές, όπως λέμε, αλλά τους λεγόμενους παλαιοημερολογητές, τους γνήσιους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους θεωρούν ως σχισματικούς. Γι' αυτό και αν έρθει κάποιος, λόγου χάρη αγιορείτης μοναχός, εδώ στην Κρήτη, δεν θα πάει να εκκλησιαστεί στους ΓΟΧ, στους παλαιοημερολογητές, αλλά θα έρθει σε εμάς, στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης ή στις άλλες κανονικές Μητροπόλεις του νησιού. Ή αν εγώ ως κανονικός ιερέας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης επισκεφτώ το Άγιο Όρος, θα με δεχτούν ως κανονικό ιερέα και θα μου επιτρέψουν να συλλειτουργήσω μαζί τους. Αν όμως κάποιος παλαιομερολογητής ιερέας επισκεφτεί το περιβόλι της Παναγίας, οι πατέρες εκεί δεν θα το δεχτούν ως κανονικό ιερέα και δεν θα το επιτρέψουν να συλλειτουργήσει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους Πανάγιους τόπους. Εμένα θα με δεχτούν να συλλειτουργήσω, έναν παλαιοημερολογητή ιερέα όμως όχι.
0: Ακούμε επίσης ενίοτε αποστόματα παλαιοημερολογητών να ισχυρίζονται ότι το παλιό ημερολόγιο είναι από πνευματική και θρησκευτική άποψη πιο σωστό. Είναι σωστός ο ισχυρισμός τους?
1: Φυσικά και δεν είναι. Και μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο ισχυρισμός τους δεν είναι σωστός πολύ εύκολα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το χειμώνα η διάρκεια της νύχτας μεγαλώνει, ενώ συγχρόνως η διάρκεια της ημέρας μικραίνει. Την ημέρα λοιπόν των Χριστουγέννων, όπως μας πληροφορούν τα παλαιά βιβλία της Εκκλησίας, ξεκινούσε να γίνεται το αντίστροφο. Δηλαδή η ημέρα άρχιζε να μεγαλώνει ξανά, ενώ η νύχτα άρχιζε σιγά σιγά να υποχωρεί. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η σύμπτωση αυτή δεν είναι τυχαία. Δείχνει ότι όπως η ημέρα αρχίζει να αυξάνει και η νύχτα να μικραίνει, όπως ο ήλιος αρχίζει να νικάει το σκοτάδι, έτσι και ο Χριστός, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, με τη γέννησή του φέρνει πίσω στον κόσμο το νοητό φως και εξαφανίζει το πνευματικό σκοτάδι που προσπαθεί να ζώσει τη γη. Αυτό λοιπόν το φυσικό φαινόμενο, το ότι η ημέρα που ολοένα υποχωρούσε και μίκραινε αρχίζει πάλι να μεγαλώνει και η νύχτα να υποχωρεί, το φυσικό αυτό φαινόμενο συμπίπτει με την ημέρα των Χριστουγέννων μόνο με το νέο ημερολόγιο. Με το παλαιό ημερολόγιο, με το οποίο τα Χριστούγεννα γιορτάζονται 13 ημέρες μετά από εμάς, η ημέρα έχει προπολού αρχίσει να μεγαλώνει και ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να ψηλώνει, όπως λέμε. Επομένως, η γιορτή των Χριστουγέννων μας πιστοποιεί ότι από θεολογική άποψη σωστό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι το νέο ημερολόγιο και όχι το παλαιό. Και εάν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζούσε σήμερα, πιστεύω ότι θα μας διαβεβαίωνε πως η σωστή θέση των Χριστουγέννων είναι, είναι μαζί με το χειμερινό ηλιοστάσιο, που με βάση το νέο ημερολόγιο συμβαίνει στις 23 Δεκεμβρίου, μαζί δηλαδή με τα Χριστούγεννα. Αντιθέτως, με το παλαιό ημερολόγιο, το χειμερινό ηλιοστάσιο, τότε που ο ήλιος παίρνει την κατώτερη θέση στον ουρανό, συμβαίνει στις 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή 15 ημέρες περίπου πριν τα Χριστούγεννα. Στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα, ότι δηλαδή το νέο ημερολόγιο είναι και θεολογικά πιο σωστό από το παλαιό, μας οδηγεί και η εορτή του Ευαγγελισμού. Από τα αρχαία χρόνια, η εορτή του Ευαγγελισμού θεσπίστηκε και συνέπειπτε πάντοτε με την νεαρινή ησημερία, όταν δηλαδή την άνοιξη η μέρα και η νύχτα έχουν ίση διάρκεια. Η νεαρινή ησημερία με το νέο ημερολόγιο λαμβάνει χώρα στις 23 Μαρτίου, ακριβώς μαζί με την εορτή του Ευαγγελισμού. Με το παλαιό ημερολόγιο αντιθέτως, η νεαρινή ησημερία λαμβάνει χώρα στις 4 Απριλίου. Άρα με το παλαιό ημερολόγιο οι γιορτές πέφτουν στην πραγματικότητα σε λάθος στιγμή, σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν στον οποίο θεσπίστηκαν να εορτάζονται μέσα στο έτος. Αφού λοιπόν με το νέο ημερολόγιο γιορτάζουμε τις εορτές ακριβώς μέσα στο σημείο του ηλιακού έτους που οι πατέρες τις θέσπισαν, το νέο ημερολόγιο είναι αναντήρητα και το πιο θεολογικά ορθό από τα δύο.
0: Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της. Συνοψίζοντας τα όσα μας είπατε, Πάτερ Δημήτρη, έχω σημειώσει τρία σημεία. Πρώτον, παρότι η διαδικασία διόρθωσης του ημερολογίου έγινε κάπως πρόχειρα και απροετοίμαστα, το διορθωμένο νέο λεγόμενο ημερολόγιο είναι σαφώς πιο σωστό από το αδιόρθωτο. Το παλιό λεγόμενο ημερολόγιο, όσο τόσο από επιστημονική άποψη, όσο και από θεολογική. Δεύτερον, οι εκκλησίες του Αγίου Όρους των Ιεροσολύμων και της Ρωσίας χρησιμοποιούν μεν το παλιό ημερολόγιο, αλλά είναι κανονικές εκκλησίες, δεν είναι σχηματικές όπως η ΓΟΧ, και έχουν μυστηριακή κοινωνία με τις εκκλησίες που χρησιμοποιούν το διορθωμένο ημερολόγιο. Όλες οι εκκλησίες είναι μία, γι' αυτό και εμείς μπορούμε να κοινωνάμε στις λειτουργίες τους και αυτοί να κοινωνούν στις δικές μας. Η μόνη ημερολογιακή διαφορά μεταξύ τους είναι μηδαμινής σημασίας, ασήμαντη.
1: Ας ευχηθούμε κλείνοντας λοιπόν να δώσει ο Πανάγαθος Θεός λύση στο εκκλησιολογικό αυτό πρόβλημα του σχίσματος του παλαιού ημερολογίου, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ξανενωθούν μαζί μας εις δόξαν του Τριαδικού Θεού. Τώρα, έναν αιώνα μετά, που οι άνθρωποι έχουν αλλάξει τρόπο σκέψης, ας ευχηθούμε οι άνθρωποι αυτοί να συνειδητοποιήσουν πως η αναθεώρηση του ημερολογίου δεν είναι κάτι διαβολικό, αλλά κάτι φυσικό. Άλλωστε, οι παλαιοημερολογίτες κάθε χρόνο δεν αλλάζουν το ρολόι τους μία ώρα πίσω ή μία ώρα μπροστά για να συγχρονιστούν με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Αυτό γιατί το κάνουν, αυτό γιατί δεν το θεωρούν διαβολικό? Ότι προδίδει την πίστη, καθώς αλλάζει την ώρα που θεωρούμε μεσάνυχτα και γιορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου? Ή γιατί πάλι οι παλαιομερολογίτες δέχονται κάθε 4 χρόνια να αλλάζει ο αριθμός των ημερών που έχει ο Φεβρουάριος και να προσθέτουμε άλλη μία μέρα για να κουρδίζουμε με αυτόν τον τρόπο σωστά τον χρόνο, αλλά θεωρούν απαράδεκτο που προσθέσαμε εφάπαξ άλλες 10 περίπου ημέρες για να κουρδίσουμε και να συγχρονίσουμε σωστά τον χρόνο?
0: Ας ευχηθούμε λοιπόν ο Πανάγαθος Θεός να δώσει φώτιση και λύση στο θλιβερό αυτό ζήτημα. Ευχαριστούμε τους αγαπητούς μας ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Καθώς έχουμε αναφέρει, ιδιαίτερο χαρακτήρα παρουσιάζουν οι θεραπείες των δαιμονιζομένων, των τυφλών και των αλκοολικών. Οι περιπτώσεις των δαιμονιζομένων απαιτούσαν ένταση προσευχής και εξαιρετική αυτοκυριαρχία. Η κρίση της δαιμονοπληξίας συνοδεύεται με ταραχή μπροστά σε κάθε ιερό αντικείμενο. Οι ασθενείς εξτομίζουν ύβρις, βλασφημίες, ιδεολογίες, εκδηλώνουν σπασμούς και μερικές φορές υπερφυσική δύναμη. Αντιστέκονται με βιαιότητα σε εκείνους που τους πλησιάζουν κάποιο θρησκευτικό αντικείμενο. Συχνά λένε δαιμονικά λόγια. Σε στιγμές όμως ανανύψεως νιώθουν ότι ήσαν κάτω από την επίδραση του διαβόλου και υποφέρουν πολύ. Τα πρόσωπά τους ιδιαίτερα κατά την ώρα της κρίσεως εκφράζουν την μεγάλη τους ταλαιπωρία και προκαλούν από το προϊασμό. Η σύγχρονη επιστήμη της ψυχιατρικής δεν ερευνά τα μεταφυσικά αίτια των παρομοίων ασθενειών. Ωστόσο, όλο ένα και περισσότερο επιμένει στη σύνδεση των ψυχικών και νευρικών νόσων με την ηθική κατάσταση του ανθρώπου. Επισημαίνεται ότι η υπερηφάνεια, η ίησης, ο εγωκεντρισμός αποτελούν τη βάση των διαταραχών της πνευματικής ζωής. Αυτές οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα οδηγούν τη σύγχρονη επιστήμη πολύ κοντά στις χριστιανικές εξηγήσεις πολλών ψυχικών νόσων. Επιπλέον, αναγκάζουν ορισμένους διανοουμένους να μελετούν τις χριστιανικές απόψεις και να αναγνωρίζουν ότι δεν συγκρούνται με τα δεδομένα της επιστήμης. Ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης, όπως είναι φυσικό, κατανοούσε απόλυτα τα φαινόμενα αυτά με το φως της ευαγγελικής διδασκαλίας και ενεργούσε σύμφωνα με αυτή. Στις βιογραφίες του διαφυλάχθηκαν πολλές μαρτυρίες για θεραπείες δαιμονιζομένων με την προσευχή του. Όλες έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Θα περιοριστούμε λοιπόν στην περιληπτική έκθεση λίγων παραδειγμάτων. Ο ιερεύς Ορνάντσι μας περιγράφει μια θεραπεία δαιμονιζομένης που έγινε στις 14 Μαρτίου 1902 στην Πετρούπολη μέσα στην εκκλησία του μετοχίου της Μονής του Λεουσένσκι. Μόλις άκουσε την καμπάνα του ναού η νεαρή χωρική Θεοδοσία που ζούσε στο χωριό Ζελέσνοβα έπεφτε κάτω, φώναζε και χτυπιόταν σπασμωδικά. Απέφευγε με πολλές προφάσεις να πηγαίνει στην ακολουθία και όταν συνέβαινε να εκκλησιάζεται, στις πιο ιερές στιγμές εκδήλωνε τα ίδια δαιμονικά φαινόμενα. Οι γονείς της απεφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια του πατρός Ιωάννου. Σε μια θεία λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, την πλησίασαν στο Άγιο Ποτήριο. Εκείνη έκλεισε τα μάτια και φώναζε μανιωδώς. Το πρόσωπό της προκαλούσε τρόμο. Τρεις δυνατοί άνδρες προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν. Ο προθυερεύς διέκοψε τη θεία μετάληψη, έβαλε το χέρι του πάνω στην άρρωστη, έστρεψε προς αυτή διαπεραστικό το βλέμμα και με αυστηρή φωνή φώναξε: «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σε διατάζω, Σατανά, να εξέλθεις». Επανέλαβε την προσταγή μερικές φορές. Μέσα στο ναό επικρατούσε τελεία ησυχία. Αντιχούσε μονάχα η εξουσιαστική φωνή: «Τώρα αμέσως να φύγεις, γρήγορα να φύγεις, καθώς και οι φωνές του διαβόλου από το στόμα της ασθενούς. Θα φύγω, αμέσως θα φύγω». Αυτό διήρκεσε 3 λεπτά. Μετά οι φωνές σταμάτησαν. Η άρρωστη ανέπνεε βαθιά, έχοντας κλειστά τα μάτια. Οι άνδρες την άφησαν ελεύθερη. Ο πατήρ Ιωάννης της είπε 3 φορές: «Άνοιξε τα μάτια». Με πολύ δυσκολία τα άνοιξε. Της έδωσε εντολή να κάνει τον σταυρό της. Την πρώτη φορά σταυροκοπήθηκε με κόπο, έπειτα πιο ελεύθερα. «Πώς σε λένε?»
την ρώτησε. Θεοδοσία, απάντησε η άρρωστη και σταυροκοπήθηκε εντελώς άνετα. Μετά από αυτό την εκάλεσε να κοινωνήσει. Εκείνη, χωρίς καμιά βοήθεια, πλησίασε ήσυχα και μετέλαβε ευλαβικά τα άχραντα μυστήρια. «Είναι πλέον θεραπευμένη», έλεγε ο πατήρ Ιωάννης σε όσους τον ερωτούσαν αν θα την ενοχλούσαν στο μέλλον κρίσης δαιμονοπληξίας. Κάποιος, Ποπόφ, καθώς διηγείται το ταξίδι που έκανε με τον πατέρα Ιωάννη το 1890 από το Αρχάγγελεσκ στη Μόσχα, αναφέρει ότι σε έναν από τους σταθμούς δύο Ρωμαλαίοι χωρικοί έφεραν πιασμένη από τα χέρια μια γυναίκα. Ήταν κυρτωμένη σαν τόξο και στριφογύριζε άγρια το ασπράδι των ματιών της. Μια φοβερή έκφραση ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Μόλις την πλησίασαν στον πατέρα Ιωάννη, άρχισε να μιμείται το γάβγισμα του σκύλου. Έβαλε το αριστερό του χέρι στο κεφάλι της και με το δεξί της σταύρωνε λέγοντας τον στίχο «Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστήθουσαν οι εχθροί αυτού». Ωστόσο το ούρλιασμα δυνάμωνε. Μας κατέλαβε τρόμος και έκπληξης. Το πρόσωπο του γέροντα ήταν ξαναμένο και εξέφραζε αλίγιστη δύναμη θελήσεως. Άφθονες σταγόνες υδρότος εκάλυπταν το μέτωπό του. Ήταν ολοφάρεη η διεξαγωγή μιας σκληρής πνευματικής πάλης. Οι κραυγές άρχισαν να κοπάζουν. Η άρρωστη αναστέναξε βαθιά. Ξαφνικά ίσιοσε το σώμα της, φωτίστηκε το πρόσωπό της και με δάκρυ χράς έπεσε στα πόδια του Ιαματικού ευχαριστώντας τον Κύριο. Λένε ότι βασανιζόταν επί 7 χρόνια. Ο συγγραφέας της διηγήσεως αυτής ερώτησε αργότερα τον πατέρα Ιωάννη. «Γιατί η εξουσία των δαιμόνων παρατηρείται κυρίως στις τάξεις του απλοϊκού λαού?» «Συμβαίνει τούτο κατά παραχώρηση του Θεού», απάντησε. «Έχει σκοπό να δοκιμάσει την πίστη και την ευσέβεια του λαού μας. Ο διάβολος εχθρεύεται ιδιαίτερα τους απλοϊκούς πιστούς. Δεν ασχολείται με τους απίστους, μορφωμένους, που δεν παραδέχονται την ύπαρξή του, διότι τους έχει ήδη στην εξουσία του».

Οι περιπτώσεις θεραπείας τυφλών ξεχωρίζουν από τις άλλες επειδή χρησιμοποιούσε σχεδόν πάντα αγιασμό. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ διηγείται ότι ένας τυφλός οδηγήθηκε στο σταθμό Γολούτ την ώρα που στάθμευε το τρένο με το οποίο ταξίδευε ο πατήρ Ιωάννης. Τότε εκείνος έδωσε εντολή να βγάλει ο άρρωστος το μαντήλι από τα μάτια του. Έψαλε την ακολουθία του αγιασμού, έβρεξε το μαντήλι στο αγιασμένο νερό και ένιψε τρεις φορές τα μάτια του τυφλού. Ξαφνικά ο τυφλός φώναξε «Βλέπω, βλέπω». Έπεσε στα πόδια του πατρός Ιωάννου και άρχισε να τα ασπάζεται. Το ίδιο έκαναν και οι συγγενείς του έξαλλοι από χαρά. Αναγκάστηκαν να τους απομακρύνουν με την βοήθεια της χωροφυλακής. Ο συνταγματάρχης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Σνέουρ, μας πληροφορεί ότι το 1870 σε ηλικία 6 ετών, καθώς είχε βγάλει το κεφάλι του από το παράθυρο του βαγονιού που ταξίδευε, έπεσε από τη μηχανή ένα αναμένο κάρβουνο και τον τύφλωσε πρώτα στο ένα και αργότερα και στο άλλο μάτι. Οι καθηγητές Τιχομίνοφ και ο δόκτωρ Μορ ήλπιζαν να σώσουν το αριστερό μάτι που δεν είχε πληγωθεί από το κάρβουνο με μια λεπτή εγχείρηση. Την παραμονή της εγχειρήσεως ο πατέρας και το άρρωστο παιδί έκαναν περίπατο στο πάρκο Σουβαλόφσκι. Εκεί του συνήντησε κάποιος ιερωμένος που τον συνόδευε ένα μεγάλο πλήθος. Άρχισε να τους ερωτά σχετικά με την ασθένεια του παιδιού. Αφού άκουσε για την εγχείρηση, ξαφνικά με μια απότομη κίνηση πέταξε τον επίδεσμο από τα μάτια του μικρού και είπε απλά «Δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα. Είναι υγιής». Τότε, διηγείται ο συνταγματάρχης, είδα μπροστά μου ένα αδύνατο με τρίου αναστήματος κληρικό που απομακρυνόταν. Η όρασή μου καθάριζε τελείως και απαρέμενε διαυγής σε όλη μου τη ζωή. Σύντομα έγινε γνωστό ότι ο ιερεύς αυτός ήταν ο πατήρ Ιωάννης και από τότε η πίστη της οικογένειας του παιδιού, ακόμη και του λουθερανού πατέρα προς αυτόν, έγινε περιόριστη. Μεταξύ των παρομοίων διηγήσεων ξεχωρίζει εκείνη του περιφήμου μουσικού Σλαβιάνσκι για την θεραπεία του νεαρού τυφλού κιθαροδού Ιβάν, που τραγουδούσε αρχαίους θρησκευτικούς στίχους ενώ έπαιζε την πανδουρίδα. Με την ευλογία του πατρός Ιωάννου, ο Αγρένεφ και η χοροδία του θα έδιναν ένα κονσέρτο στην Κροστάνδη υπέρ των οικογενειών του πληρώματος του πολεμικού Ρουσάλκα που είχε καταστραφεί. Ο πατήρ Ιωάννης με την ευκαιρία αυτή εξέφρασε την επιθυμία να ψάλει η φημισμένη χοροδία και στη Θεία Λειτουργία. Έψαλαν τόσο ωραία που τους ξανακάλεσε. Τότε στη δεύτερη φορά έγινε η θαυματουργική θεραπεία του Ιβάν. Μετά την Θεία Λειτουργία, διηγείται ο Αγρένεφ, παρακάλεσα τον προθιερέα να ευλογήσει την οικογένειά μου και τους χοροδούς. Μετά την ακολουθία της παρακλήσεως και του αγιασμού, πλησιάσαμε όλοι να ασπαστούμε τον σταυρό που κρατούσε. Εγώ οδήγησα και τον τυφλό Ιβάν. «Προπολού είσαι τυφλός?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Από την παιδική μου ηλικία είχα χρυσή και τελικά τυφλώθηκα». «Τότε δεν είναι σπουδαίο», του είπε χαμογελώντας, «και εγώ υπέφερα από χρυσή και δεν ακούω καλά. Ας προσευχηθούμε όμως τον Κύριο». Λέγοντας αυτά έβαλε σε ένα κουτάλι αγιασμό στο χέρι του και έπλυνε τρεις φορές τα μάτια του Ιβάν. Ύστερα τον χάιδευε, τον ευλόγησε και του είπε «Θα σε ελεήσει ο Κύριος, πήγαινε τώρα ο Θεός μαζί σου». Το βράδυ έδινα το κοτσέρτο. Πριν αρχίσουμε μπαίνει στην αίθουσα του καλοπισμού το παιδί που βοηθούσε τον Ιβάν και μας λέει «Ο Ιβάν βλέπει». «Πώς βλέπει? Φέρετε τον εδώ». Τον έφερα. Γεμάτος χαρά μας ανακοίνωσε. «Πραγματικά βλέπω. Βλέπω σαν να βρίσκομαι μέσα σε ομίχλη». Ήταν αδύνατο να αμφιβάλλει κανείς. Στεκόταν μπροστά μας με ανοιχτά μάτια και χαμογελούσε ευτυχισμένα. Από τότε ένιωθε συνεχή βελτίωση. Σήμερα βλέπει καθαρά και πηγαίνει παντού μόνος.
ενώ ήταν κατηφής με σχημένο το κεφάλι και κλειστά τα μάτια, τώρα είναι εύθυμος, ομιλητικός και ψάλλει πιο χαρμόσυνα τραγούδια. Το προορατικό χάρισμα του πατρός Ιωάννου εκδηλωνόταν αρκετές φορές. Καλούσε με το όνομά τους ανθρώπους που ποτέ δεν είχε γνωρίσει. Προέλεγε σε μερικούς μελλοντικά περιστατικά της ζωής τους. Προέβλεπε το σύντομο θάνατο κάποιου. Ξεσκέπαζε αμφιβολίες και ανόητες σκέψεις που είχαν ορισμένοι γι' αυτόν. Εκείνοι που εντρυφούν στη μελέτη της ψηλής πνευματικής ζωής δεν εκπλήσονται με αυτές τις εκδηλώσεις. Στην ιστορία του ρωσικού Στάρτσεβο αυθονούν παρόμοιες περιπτώσεις, όπως άλλωστε και στους βίους ανεγνωρισμένων Αγίων. Είναι γεγονός ότι και οι θρησιοκάπηλοι και οι ψευδοπροφήτες προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προκύπτει πνευματικό όφελος. Ούτε δονούνται τα έγκατα της γης, ούτε επηρεάζεται ουσιαστικά η ζωή του ανθρώπου. Το εντελώς αντίθετο συμβαίνει στην εκδήλωση της γνησίας προορατικότητος. Συνήθως αφήνει βαθιά ίχνη. Η πρόβλεψη, λόγω χάρη από τον πατέρα Ιωάννη, του επικειμένου θανάτου κάποιου, συνοδευόταν από προσπάθειά του να τον κοινωνήσει εν γέρος. Η απροσδόκητη πάλι προσφορά μεγάλου ποσού χρημάτων σε άλλον τον έσωζε από την απελπιστική του κατάσταση. Το ξεσκέπασμα της εμφιβολίας και της ελλείψεως εμπιστοσύνης προς αυτόν είχε σαν συνέπεια την τόνωση της πίστεως. Σε τελική ανάλυση, το προορατικό χάρισμα, όπως άλλωστε και όλα τα άλλα χαρίσματα, εμφανίζεται σαν μαρτυρία της θείας αγάπης. Όμως και η υγιεινή αγάπη που αποτελεί αντάβγεια της ουράνιας είναι πολλές φορές προορατική. Είναι γνωστό λόγω χάρη ότι ο άνθρωπος που αγαπά είναι ικανός να μαντεύσει τις επιθυμίες εκείνων που αγαπά. Από τις αναρρύθμιτες περιπτώσεις της προορατικότητας του πατρός Ιωάννου της Κωνσταντής θα σταματήσουμε σε ελάχιστες.

Ο επίσκοπος Ιωάννης αφηγήθηκε σε μια δημόσια συγκέντρωση στο Βελιγράδι πως ο καθηγητής Αλεξάνδροβ άρχιζε κάποτε να έλθει στην παράκληση που έψαλε ο πατήρ Ιωάννης σε ένα σπίτι της πόλεως Καζάν. Θέλοντας λοιπόν να μείνει απαρατήρητος, στάθηκε στο διπλανό δωμάτιο. Όταν ασπάστηκαν οι παρευρισκόμενοι το σταυρό, ο γέροντας στρεφόμενος προς το μέρος της πόρτας, πίσω από την οποία στεκόταν ο Αλεξάνδροφ, φώναζε «Γιατί ο καθηγητής δεν έρχεται?» Όταν ο τελευταίος παρουσιάστηκε, τον ρώτησε «Φοβήστε το σταυρό? Γιατί αυτό, αφού μάλιστα πολύ γρήγορα θα τον δίνετε και σε άλλους να τον ασπαστούν?» Μετά από λίγο, ο καθηγητής πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του, η οποία τον εγκατέλειψε και εκάρη μοναχός. Αργότερα έγινε πρίτανης της Θεολογικής Ακαδημίας του Καζάν και αρχιερεύς. Έκτοτε πίστευε ακράδαντα στην πνευματική δύναμη του πατρός Ιωάννου. Όταν σαν επίσκοπος αρρώστησε βαριά, ζήτησε εγγράφος τις προσευχές του. Μόλις έλαβε απάντηση στο γράμμα, η υγεία του βελτιώθηκε σημαντικά. Μια παρόμοια περίπτωση διηγείται ο προθιερεύς Θεόδωρος. Σύμφωνα με αυτή, ο πατήρ Ιωάννης προσκλήθηκε να κάνει σε ένα σπίτι παράκληση. Μόλις ήρθε στο άγνωστό του σπίτι, χωρίς να χαιρετήσει κανένα, κατευθύνθηκε σταθερά προς ένα δωμάτιο. Εκεί ακριβώς είχε αποσυρθεί μια άπιστη κυρία που δεν επιθυμούσε να παρευρεθεί στην παράκληση. Άρχισε μια συζήτηση και μόνο αφού μετεστράφει η κυρία έγινε η παράκληση. Όταν ήμουν φοιτητής, γράφει ένα αξιόπιστο πρόσωπο, βρέθηκα τυχαία σε ένα γνωστό μου σπίτι την ώρα που ο πατήρ Ιωάννης θα έκανε παράκληση. Ντράπηκα όμως να παρευρεθώ σε αυτή και κρύφτηκα στο διπλανό δωμάτιο όπου δεν θα με κάλυπτε κανείς. Ο γέροντας δεν άρχισε να έλθει. Προτού όμως αρχίσει την παράκληση, πέρασε από το δωμάτιο και με προσεκάλεσε. Η προορατικότητα που εμφανίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και σε πολλές άλλες, ίσως φανεί συνδεδεμένη με ασήμαντα γεγονότα. Ωστόσο μαρτυρεί για την σημασία της ενότητας και ομοψυχίας που πρέπει να υπάρχει στην κοινή προσευχή. Ο πατήρ Ιωάννης εκτιμούσε εξαιρετικά αυτή την ενότητα και ανίχνευε την παραβίασή της ακόμη και με το χάρισμα της προορατικότητας. Το ίδιο πρόσωπο που περιέγραψε το ανωτέρω συμβάν αναφέρει και τα εξής. Ο πατήρ Ιωάννης πρόσφερε ορισμένες προσευχές εδών ψελίζοντας. Έτσι ήταν δύσκολο να ξεχωρίσεις τι ακριβώς έλεγε. Ασφαλώς εκείνος προσευχόταν, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε στις προσευχές του. Εάν αντιπαραβάλουμε αυτή τη μαρτυρία με άλλες αντίθετές της, διαπιστώνουμε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να διακρίνουν πάντα την πνευματική όψη της λατρείας. Διαπιστώνουμε ακόμα ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο να μιμούνται οι κληρικοί τον ιδιαίτερο εξωτερικό χαρακτήρα της ιερουργίας του πατρός Ιωάννου. Το πλέον ασφαλές θα ήταν να τηρούν το παραδοσιακό λειτουργικό ύφος της αναγνώσεως και της ψαλμωδίας που συνδυάζει ηρεμία, συντομία και ευκολία στην κατανόηση των κειμένων. Σε ένα μερόληπτο βιβλίο για τον πατέρα Ιωάννη δεν επιτρέπεται να αποσιωπηθεί και κάτι το οποίο φαίνεται να μετριάζει το μεγαλείο του. Οι προσευχές του δεν θαυματουργούσαν πάντοτε. Γι' αυτό όμως γράφει το 1893 ένας εκλεκτός και ανώνυμος βιογράφος του. Αφέλεια είναι να σκεφτεί κανείς ότι κάθε άρρωστος που ζητούσε την προσευχή του πατρός Ιωάννου θεραπευόταν οπωσδήποτε. Αν γινόταν αυτό, θα έτρεχαν όλοι στην Κροστάνδη, όπως τρέχουν στους μάγους και στους απατεώνες. Γνωρίζουμε εκατοντάδες περιπτώσεων, κατά τις οποίες η προσευχή του θεράπευσε ασθενείς ή εβοήθησε ετοιμοθανάτους. Γνωρίζουμε όμως και χιλιάδες άλλες, κατά τις οποίες δεν είχε θετικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα όταν οι άρρωστοι είχαν αμφιβολίες στην πίστη.
Ο ίδιος πάντα συμβούλευε, προσεύχεστε και ο Κύριος θα σας βοηθήσει σύμφωνα με την πίστη σας. Με το ίδιο πνεύμα προσευχόταν και εκείνος. Όσοι ζητούσαν την προσευχή του με την αμφίβολη σκέψη «μήπως γίνουν καλά», δεν επιτύχαναν τίποτε, όπως δεν επιτυγχάνει τίποτα ο ναυαγός που πιάνεται από ένα άχυρο. Όσοι θεραπεύτηκαν στο σώμα ή στην ψυχή από τον πατέρα Ιωάννη, ή σαν άνθρωποι ευσεβείς ή τουλάχιστον διαποτισμένοι κατά την ώρα της προσευχής του, με την ακλόνητη πίστη στη δυνατότητα του θαύματος, ανεξιχνίαστη είναι η δρόμη που ακολουθεί η Θεία Χάρις. Γι' αυτό μόνη η ολιγοπιστία δεν ερμηνεύει όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσευχή του πατρός Ιωάννου δεν θαυματουργούσε. Ίσως μερικές φορές να ήταν ο ίδιος η αιτία. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την φήμη του σαν ανθρώπου προσευχής και σαν ιαματικού. Γνωρίζουμε ότι και οι Άγιοι ακόμα δεν είναι αναμάρθοι και εντελώς καθαροί από όλα τα συγνωστά αμαρτήματα. Γι' αυτό και δεν είναι πάντοτε στο ίδιο βαθμό αγωγή της Θείας Χάριτος. Μετά την παράκληση εκείνη που άρχισε με την ανακάλυψη του κρυμμένου φοιτητού, ο πατήρ Ιωάννης θέλησε να θεραπεύσει την κόρη κάποιου επιθεωρητού μέσης εκπαιδεύσεως. Ζήτησε μια καθαρή πετσέτα και σκούπισε τα μάτια της που έπασχαν από έντονο κληρονομικό στραβισμό. Η θεραπεία όμως δεν πραγματοποιήθηκε και αυτό προκάλεσε απογοήτευση. Παρόμοιες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από την ερμηνεία τους, υπάρχουν αρκετές. Σαν αντιστάθμισμα όμως όλων αυτών των αρνητικών περιπτώσεων, έχουμε τις εντελώς αντίθετες και προπάντων την περίπτωση τριών απίστων νέων που θέλησαν να εμπέξουν τη θαυματουργική του δύναμη. Η διήγηση αυτού του γεγονότος υπάρχει σε πολλά βιβλία που κυκλοφόρησαν ενώ ακόμη ζούσε ο πατήρ Ιωάννης. Ασφαλώς θα την διέψευδε αν δεν ήταν αληθινή. Το περιστατικό είναι το εξής. Δύο φοιτητές εκάλεσαν τον πατέρα Ιωάννη να προσευχηθεί για τη θεραπεία ενός φίλου τους που προσποιήθηκε τον ασθενή. Όμως μετά την επίσκεψη και την προσευχή του διαπίστωσαν ότι ο δήθεν άρρωστος έμενε ακίνητος στο κρεβάτι. Είχε πάθει ολοκληρωτικό

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 9. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του θείου έρωτος. Μέρος 2. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε φίλο μας. Είναι ο φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εμείς φίλοι μου εστέ». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί, να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν. Ούτε όταν αμαρτάνομαι, έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Αν αγαπάμε τον Χριστό πραγματικά, δεν υπάρχει φόβος να χάσουμε το σεβασμό μας εκείνον. Εδώ ισχύει εκείνο του Αποστόλου Παύλου. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στεναχωρία. Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, δυνατότητα.

θρέψετε ή μας χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Είναι μια σχέση ανώτερη, μοναδική, η σχέση της ψυχής με τον Θεό, που δεν τη διασπά τίποτα και δεν τη φοβίζει, ούτε την κλονίζει τίποτα. Το Ευαγγέλιο βέβαια λέει με συμβολικές λέξεις για τον άδικο ότι θα βρεθεί εκεί όπου υπάρχει ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων, διότι μακράν του Θεού έτσι είναι. Και από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας πολλοί ομιλούν για φόβο θανάτου και κολάσεως. Λένε «έχε μνήμην θανάτου διηνεκός». Αυτές οι λέξεις, αν τις εξετάσουμε βαθιά, δημιουργούν το φόβο της κολάσεως. Ο άνθρωπος, προσπαθώντας να αποφύγει την αμαρτία, κάνει αυτές τις σκέψεις για να κυριευθεί η ψυχή του από το φόβο του θανάτου, της κολάσεως και του διαβόλου. Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχαρίους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμη λεπτυνθεί συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε ηλικοί άνθρωποι και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το Θείον. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον Παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Προχωρώντας, και το Ευαγγέλιο μας δίνει να καταλάβουμε πως ο Χριστός είναι η χαρά, η αλήθεια, πως ο Χριστός είναι ο Παράδεισος. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? «Φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη, αλλη τελή αγάπη έξω βάλει των φόβων», ότι ο φόβος κόλαση έχει. «Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη». Προσπαθώντας για του φόβου, μπαίνουμε σιγά σιγά στην αγάπη του Θεού. Πάει τότε η κόλαση, πάει ο φόβος, πάει ο θάνατος. Ενδιαφερόμαστε μόνο για την αγάπη του Θεού. Κάνουμε το παν για αυτή την αγάπη, ότι ο γαμπρός για την νύφη. Αν θελήσουμε και τον ακολουθήσουμε, και τούτη ζωή με τον Χριστό είναι χαρά, έστω και μέσα σε δυσκολίες, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. «Χαίρω εν τη σπαθήμασή μου». Αυτή είναι η θρησκεία μας, εκεί πρέπει να πάμε. Δεν είναι τα τυπικά όσο είναι να ζει κανείς με τον Χριστό. Όταν αυτό το πετύχεις, τι άλλο θέλεις? Κέρδισες το παν. Ζεις τον Χριστό και ο Χριστός ζει μέσα σου. Όλα μετά είναι πολύ εύκολα. Η υπακοή, η ταπείνωση, η ειρήνη.

Από αυτή τη λατρεία για τον Χριστό προήλθε το άσμα ασμάτων του σοφού Σολομώντος. Αυτό το βιβλίο καλλιεργεί το θείο πόθο, τη θεία αγάπη, τη λατρεία και την εγρήγορση στη σχέση με τον ουράνιο νυμφίο. Τι ωραία λόγια, ερωτικά, γεμάτα αγάπη, πάθος, έρωτα, θείο. Φαίνονται σαν ανθρώπινα, είναι όμως θεία. Ότι τέτρωμε της σεις αγάπης εγώ, λέει ένα τροπάριο. Δηλαδή, πάσχω, υποφέρω, σε ζητάει η ψυχή μου. Θέλει εσένα που είσαι το φως, η ζωή, ο Θεός, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Κατεξοχήν στο άσμα σμάτων βλέπουμε τον Χριστό ως νυμφίο. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής μας. Η ψυχή μας νύμφη του. Τον ακολουθεί σ' όλα. Και στο μαρτύριο και στο Γολγοθά. Και στη Σταύρωση αλλά και στην Ανάσταση. Όταν φτάσουμε σε αυτή την αγάπη, τότε ο Χριστός θα εγκύψει μέσα μας και θα γεμίσει την ψυχή μας. Διαρκώς να ατενίζεται προς τα άνω, προς τον Χριστό. Να εξοικειώνεστε με τον Χριστό, να εργάζεστε με τον Χριστό, να ζείτε με τον Χριστό, να αναπνέετε με τον Χριστό, να πονάτε με τον Χριστό, να χαίρεστε με τον Χριστό, να είναι το παν για σας ο Χριστός. Η ψυχή σας να ζητάει να φωνάζει τον νυμφίο της, «Σε νυμφίε μου ποθώ». Ο Χριστός είναι ο νυμφίος, είναι ο πατέρας, είναι το παν. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα στη ζωή από το να αγαπάμε τον Χριστό. Ό,τι θέλουμε είναι στον Χριστό. Ο Χριστός είναι το παν. Όλη η χαρά, όλη η εφροσύνη, όλη η παραδοσιακή ζωή. Όλα τα μεγαλεία έχουμε όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη. Όσους κόπους και θυσίες και αν της κοστίσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το πλήρωμα είναι ο Χριστός. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικώς. Κατέχονται υπό του κακού πνεύματος. Αρνούνται αυτό που τους λείπει. Έτσι βρίσκει κενή την ψυχή τους και μπαίνει ο διάβολος μέσα τους. Και όπως το παιδί πληγώνεται πολύ βαθιά, αν στερηθεί στη ζωή του τον πατέρα και τη μητέρα του, έτσι και πολύ περισσότερο αν στερηθεί ο άνθρωπος τον Χριστό και την Παναγία. Λέει στο άσμα σμάτων η νύμφη για τον νυμφίο Χριστό. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Φωνή αδελφιδού μου κρούει επί την θύραν. Η νύμφη αγρυπνεί και ονειρεύεται αυτόν. Αν και κοιμάται, στρέφεται η ψυχή της προς αυτόν. Εκφράζει έτσι την αγάπη της και την πλήρη αφοσίωσή της. Τον έχει συνεχώς στο νου της, στην καρδιά της, ακόμη και στον ύπνο. Τον λατρεύει. Καταλάβατε? Η λατρεία να γίνεται εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας. Τι θα πει αυτό? Η μόνη σας έννοια να είναι ο Θεός, όχι όπως οι άλλες έννοιες. Αυτή η έννοια να είναι διαφορετική. Είναι ένα είδος λατρείας προς τον Χριστό. Αυτή είναι η έννοια που θέλει και ευχαριστεί. Δεν είναι κάτι που γίνεται αγκάρια. Νιώθετε ευχαρίστηση και ειδονή πνευματική. Δεν είναι όπως το μάθημα που διαβάζει το παιδί για να πάει στο σχολείο. Είναι όπως ο έρωτας μεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά ανώτερος, πνευματικός. Και όσοι οδύνουσα εγγίζει του τεκίν και επί τη οδύνη αυτής εκέκραξεν, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου δια των φόβων σου Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν, λέει στον Ισαΐα. Έτσι και η ψυχή μας φωνάζει στον Θεό εξαιτίας της οδύνης που νιώθει όταν τον αναζητάει. Και κάνει και κάποιο κόπο, κάποια προσπάθεια. Τι σημαίνει ο κόπος της τικτούσης και το κλάμα? Δεν είναι ο πόνος και η οδύνη, ώσπου να έλθει μέσα μας ο Χριστός? Αυτή η οδύνη είναι η πιο μεγάλη. Τη γνωρίζουν όσοι την εδοκίμασαν. Είναι μαρτύριο αφόρητο.

ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα, να πετάει μες στάπυρο, μες στάστρα, μες στα μεγαλεία του Θεού, μες στη σιωπή. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αυτό είναι. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες, δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε απειλές, ούτε δυσκολίες, εξαιτίας της αγάπης. Η αγάπη προς τον Χριστό είναι άλλο πράγμα, απείρως ανώτερο. Και όταν λέμε αγάπη, δεν είναι οι αρετές που θα αποκτήσουμε, αλλά η αγαπώσα καρδία προς τον Χριστό και τους άλλους. Το κάθε τι, εκεί να το στρέφουμε. Βλέπουμε μια μητέρα να έχει το παιδάκι στην αγκαλιά, να το φυλάει και να λαχταράει η ψυχούλα της. Βλέπουμε να λάμπει το πρόσωπό της που κρατάει το αγγελούδι της. Όλα αυτά ο άνθρωπος του Θεού τα βλέπει, του κάνουν εντύπωση και με δίψα λέει να είχα και εγώ αυτή τη λαχτάρα στο Θεό μου, στο Χριστό μου, στην Παναγίτσα μου, στους Αγίους μας. Να, έτσι πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό, τον Θεό. Το επιθυμείς, το θέλεις και το αποκτάς με τη χάρη του Θεού. Εμείς όμως έχουμε φλόγα για τον Χριστό. Τρέχουμε όταν είμαστε κατάκοποι να ξεκουραστούμε στην προσευχή στον αγαπημένο ή το κάνουμε αγκάρια και λέμε «Ω, τώρα έχω να κάνω και προσευχή και κανόνα». Τι λείπει και νιώθουμε έτσι? Λείπει ο θείος έρος. Δεν έχει αξία να γίνεται μια τέτοια προσευχή. Ίσως μάλιστα κάνει και κακό. Αν στραπαθαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν θέλει κοντά του. Η ψυχή πρέπει να συνέλθει πάλι για να γίνει άξια του Χριστού, να μετανοήσει έως εβδομικοντάκης 7. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Όχι να λέεις «πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος» κλπ. Αλλά μπορείς να λέεις «θυμάμαι κι εγώ τις μέρες τις αργές που δεν ζούσα κοντά στο Θεό και στη δική μου τη ζωή κάπου θα υπάρχουν άδειες μέρες. Ήμουν 12 χρονών που έφυγε για το Άγιον Όρος. Δεν ήταν αυτά χρόνια? Μπορεί βέβαια να ήμουν μικρό παιδί, αλλά έζησα 12 χρόνια μακράν του Θεού. Τόσα πολλά χρόνια». Ακούστε τι λέει ο Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ στο βιβλίο του «Ιέ μου, δώσ' μη συν καρδίαν». «Πάσα γάρ εργασία σωματική τε και πνευματική, μη έχουσα πόνων ή κόπων, ουδέποτε καρποφορεί το ταύτι μετερχομένο, ότι βιαστεί εστίν η βασιλεία των ουρανών και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν, βίαν υπόν την του σώματος εν πάσιν επίπονον άσκησιν». Όταν αγαπάει τον Χριστό, κάνεις κόπο, αλλά ευλογημένο κόπο. Υποφέρεις, αλλά με χαρά. Κάνεις μετάνοιες, προσεύχεσαι, διότι αυτά είναι πόθος, θείος πόθος. Και πόνος, και πόθος, και έρωτας, και λαχτάρα, και αγαλίαση, και χαρά, και αγάπη. Οι μετάνοιες, η αγρυπνία, η νηστεία είναι κόπος που γίνεται για τον αγαπημένο. Κόπος για να ζεις τον Χριστό. Αλλά αυτός ο κόπος δεν γίνεται αναγκαστικά. Δεν αγανακτείς. Ό,τι κάνεις αγκάρια δημιουργεί μεγάλο κακό και στο είναι σου και στην εργασία σου. Το σφίξιμο, το σπρώξιμο φέρνει αντίδραση. Ο κόπος για τον Χριστό, ο πόθος ο αληθινός, είναι Χριστού αγάπη. Είναι θυσία. Είναι ανάλυσης. Αυτό ένιωθε και ο Δαβίδ. «Επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Ποθεί με λαχτάρα και λιώνει ψυχή μου απ' την αγάπη του Θεού». Αυτό του Δαβίδ ταιριάζει με το στίχο του Βερίτη που μ' αρέσει. «Συντροφιά με τον Χριστό λαχτάρισα να ζήσω, ως να φθάσει κι η στερνή στιγμή να ξεψυχήσω». Χρειάζεται προσοχή και προσπάθεια για να κατανοεί κανείς αυτά που μελετάει και να τα ενστερνίζεται. Αυτός είναι ο κόπος που θα κάνει ο άνθρωπος. Στην κατάνοιξη, στην ζέση, στα δάκρυα θα μπει μετά χωρίς να κοπιάσει. Αυτά ακολουθούν. Είναι
δώρα Θεού. Ο έρωτας θέλει προσπάθεια. Με την κατανόηση των τροπαρίων και κανόνων και των γραφών, έλκεσαι εφρενόμενος. Μπαίνεις μέσα στην αλήθεια εφρενόμενος. Έδωκας εφροσύνη στην καρδία μου, όπως λέγει ο Δαβίδ. Έτσι αυθόρμητα μπαίνεις στην κατάνοιξη, ανέμακτα. Καταλάβατε? Εγώ καημένος επιθυμώ να ακούω τα λόγια των πατέρων, των ασκητών, τα λόγια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σ' αυτά θέλω να εντρυφώ. Αυτά καλλιεργούν το θείο έρωτα. Τα επιθυμώ και προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ, αρρώστησα. Και το μεν πνεύμα πρόθυμον, είδε σάρξ ασθενής. Δεν μπορώ να κάνω μετάνοιες, τίποτα. Επιθυμώ, έχω ζήλο και έρωτα να είμαι στο Άγιον Όρος και να κάνω μετάνοιες, να προσεύχομαι, να λειτουργώ και να είμαι με έναν ακόμη ασκητή. Είναι καλύτερο να είναι δύο. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ου γάρισι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών.

Ο Χριστός κάθεται έξω από τη θύρα της ψυχής μας και κρούει για να του ανοίξουμε. Μα δεν μπαίνει μέσα. Δεν θέλει να εκβιάσει την ελευθερία που ο ίδιος μας έχει δώσει. Το λέει στην Αποκάλυψη. «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Ο Χριστός είναι ευγενής. Στέκει έξω από τη θύρα της ψυχής μας και χτυπάει απαλά. Αν το ανοίξουμε, θα έρθει μέσα μας και θα μας δώσει τα πάντα, τον εαυτό του, μυστικά, αθόρυβα. Τον Χριστό δεν θα μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω ακριβώς αυτά. Είναι μυστήρια. Ακούστε τον Απόστολο Παύλο. «Νην δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Ούτε μπορούμε να τον αγαπήσουμε αν ο ίδιος δεν μας αγαπήσει». Ο Χριστός δεν θα μας αγαπήσει άμα εμείς δεν είμαστε άξιοι να μας αγαπήσει. Για να μας αγαπήσει πρέπει να βρει μέσα μας κάτι το ιδιαίτερο. Θέλεις, ζητάεις, προσπαθείς, παρακαλείς, δεν παίρνεις όμως τίποτα. Ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις εκείνα που θέλει ο Χριστός για να έρθει μέσα σου η Θεία Χάρις. Αλλά δεν μπορεί να μπει όταν δεν υπάρχει εκείνο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ταπείνωση και ενδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Κανείς να μην σας βλέπει. Κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείον. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι. Μες στο δάσος και λαϊδάει. Στη σιγή. Να πει πως κάποιος θα ακούει. Πως κάποιος θα επαινεί. Κανείς. Πόσο ωραίο κελάιδημα μες στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαρυγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει τον Θεό μυστικά. Στεναγμής αλαλίτης. Σημείων ότι ζει τον Θεό, ενώ τα πάντα ζει και κινείται, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Όταν φτάσεις σε μια τέτοια ταπείνωση και εξαναγκάσεις τη χάρη του Θεού να κατοικήσει μέσα σου, τότε τα κέρδισες όλα. Όταν έχεις την ταπείνωση, όταν γίνεις εχμάλωτος του Θεού, εχμάλωτος με την καλή έννοια, δηλαδή δοχείο της Θείας Χάριτος, τότε μπορείς να πεις με τον Απόστολο Παύλο: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Είναι πάρα πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτό. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που θέλει ο Θεός. Όχι απλώς εύκολο, αλλά ευκολότατο. Αρκεί να κάνουμε το άνοιγμα. Όταν κάνουμε το άνοιγμα για να δεχτούμε το Θείον, γινόμαστε άξιοι του Θεού για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός. Και αν εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μας χαρίζει την ελευθερία. Πού να βρεις λέξεις για αυτά τα μυστήρια? Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στον Χριστό, το δώσιμο στον κόσμο τον πνευματικό. Ούτε μοναξιά νιώθει κανείς, ούτε τίποτα. Ζει μέσα σ' άλλον κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται, εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει.

Μέσα από την Αγία Γραφή βγαίνουν όλα. Πρέπει να τη διαβάζετε συνεχώς για να μάθετε τα μυστικά του αγώνα του πνευματικού. Στην αγαπημένη μου Σοφία Σολομώντος, στο 9ο κεφάλαιο, λέει: «Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, ο ποιήσας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατασκευάσας άνθρωπον, είναι αδεσπόζη των υποσού γενωμένων κτισμάτων και διέπει των κόσμων εν οσιότητη και δικαιοσύνη και εν ευθύτητη ψυχής κρίσιν κρίνη. Δώσμη την των σονθρώνων πάρεδρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος ως και υιός της παιδίσκης σου, άνθρωπος ασθενής και ολιγοχρόνιος και ελάσσον εν συνέση κρίσεως και νόμων». Βλέπουμε εδώ τον σοφό Σολομώντα να ζητάει με τόσο ταπεινό τρόπο από τον Θεό τη σοφία του, και ο Θεός του την έδωσε πλουσιοπάροχα. Όλα αυτά τα σοφά πράγματα που γράφει δεν είναι δικά του. Εμπνέονται από το αυτό πνεύμα με τα λόγια των κανόνων που έγραψαν οι υμνογράφοι. Γι' αυτό και εγώ πολύ τα αγαπάω. Αυτά να διαβάζετε, σ' αυτά να εντρυφάτε. Έτσι θα αποκτήσετε το θείο έρωτα. Ακούστε κάτι από τον Τριαδικό Κανόνα. Τρεις υποστάσεις υμνούμενθε αρχικάς, ενιαίας φύσεως απαράλλακτων μορφήν, αγαθών φιλάνθρωπων θεών, των πτεσμάτων ηλασμών ημίν δωρούμενων. Πες μου πως τα ξέρω. Έχω τρέλα, μέθη, θεία μέθη. Δεν τα χορταίνω, λέει και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Και ούτω του τίδε βίου απάρασε πελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώνων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρητό όντως εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Είναι μια πανήγυρης και το κέντρο όλης της χαράς είναι το πρόσωπο του Χριστού. Τι είναι ακριβώς, δεν μπορούμε στο βάθος να το καταλάβουμε, διότι ο Θεός είναι άπειρος, είναι μυστήριο, είναι σιωπή. Ο Θεός είναι πολύ μυστικός, αλλά υπάρχει παντού. Θεός ζούμε, Θεό αναπνέουμε, αλλά δεν μπορούμε να αισθανθούμε το μεγαλείο Του, την πρόνοιά Του. Συχνά κρύβει τις ενέργειες της Θείας Του πρόνοιας. Όταν όμως αποκτήσουμε την Αγία Ταπείνωση, τότε τα βλέπουμε όλα και όλα τα ζούμε. Ζούμε τον Θεό ολοφάνερα και αισθανόμαστε τα μυστήριά Του. Τότε πια αρχίζουμε να Τον αγαπάμε. Και αυτό είναι κάτι που Το ζητάει Εκείνος. Είναι το πρώτο που ζητάει για τη δική μας ευτυχία, όπως λέει: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου». Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Μια τέτοια αγάπη είχαν οι Άγιοι. Τέτοια αγάπη είχε και ο Άγιος του οποίου φέρω το όνομα, ο Άγιος Πορφύριος, επίσκοπος Γάζης. Το πρώτο τροπάριο της έκτης οδής στον κανόνα του λέγει: «Εφέσεως αληθούς επέτυχες, εγκρατεία ταπεινώσας τα πάθη, και προς Θεόν προσεχώρησας χαίρον, και ορεκτόν ακροτάτο παρίστασε, Πορφύριε, ιεραρχών και ποιμένων κανών ακριβέστατος». Εφέσεως αληθούς επέτυχες και προς Θεόν προσεχώρησας χαίρον. Από το επιθυμητό στο ανώτερο, αγάπησες το άκρον εφετών. Το άκρον εφετών είναι ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα πρόσωπα είναι ένα μεταξύ τους και είναι ένα και με την Εκκλησία. Χριστέ μου, είσαι η αγάπη μου. Δεν σκέπτομαι το θάνατο. Ό,τι θέλει ο Κύριος. Εγώ θέλω να σκέπτομαι τον Χριστό. Ανοίξτε κι εσείς τα χέρια σας και ρηχθείτε στην αγκαλιά του Χριστού. Τότε ζει μέσα σας. Κι όλο νομίζετε ότι δεν τον αγαπάτε πολύ και θέλετε πιο πολύ να τον πλησιάσετε και να είστε ένα μαζί του. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με τον διάβολο. Στραφείτε στον Χριστό. Για να γίνουν αυτά χρειάζεται να έλθει η Χάρις, η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι η Αγία Τριάς, ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Έλα ίσον με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευαγγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με σιδε παντός. Σήμανο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα να νομίες συνελήφθην και να μαρτύσε και εσείς έμε μήτρ μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα στα άδειλα και τα κρυφία της σοφίας σου ειδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλενείς με και επερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλσα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησα στη σιένε δωκάν, ολοκαυτώματα και οδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθην ο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμμομοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύτησαν. Σύνετε ήλω της εντολάς σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά σου μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις επ' εμού τες εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου τε επιθυμήσατε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε συμπεριφάνει επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γόνιδο και εξουδένουσιν τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου, Εκολύθη το εδάφη, η ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουμε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτου σου συνέδισό με και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίω όν με εν τη λόγη οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ήρε τη σάμι και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρίου σου, κύριε, μη με κατεσχύνη. Οδόν εντελών σου έδρα μόνο πλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόντα δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με τι τρίβω των εντολών σου, τι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη ει πλειονεξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίλε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου, ξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ και σκηνόμην, και μελέτουνε τι συντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου, ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσαι να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιον σου ενζησέ με. Υπερήφανη πάρει νόμου νέο σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτου σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου. Εμνήστη την ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η κυρία είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδιήθην του προσώπου σε όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου και ταράκθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σου και το φυλασσόντο τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτοιε εντολέ σου, επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιλυμέλησα, δια τούτου το λόγιον σου, εφύλαξα. Χριστό, κύριε, και την χριστότητα σου, διδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία, επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετυρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπου σαν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεως επίησαμε και επλασάνμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου, τη φοβούμενη είσαι όψοντέμε και εφρανθήσομε ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάσμε. Γεννηθεί το δίτο ελαιός του παρακαλέσαμε κατά το λόγιο όν στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσον τε συντολέ σου. Επίστρεψά του, αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου, γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη ασυνθώ. Εκλείπιστο σωτηριών σου, η ψυχή μου στου λόγου σου, επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιον σου, λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Το ότι αγενήθινο σα κόσμο εμπάγνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιοκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσαν το λέω αλήθεια, δίκω κατεδίου ξάμε, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη. Εγώ δε ούκεν κατέλειπον τε εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Η μη ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, ομοί επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσου με εγώ, σώσου με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, εκόλυσα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω γλυκαία του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσον οδόν αδικία. Λίγνος της ποσίμου νόμος και φως της τρίβης μου όμως ακαίσθησε του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγο σου. Θα εκούσε του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν τα μαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμησε μίσα το δενόμου σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ ει του λόγου σου επίλυψα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σαντουλά του Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούς είμαι. Έκδεξε το δούλου στις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντουλά σου υπερκρισίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα σαντουλά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σαντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατοκυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξώματα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν η οφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησε αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα η οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάντα λόγια σου. Της φωνής μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύντησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκθερμή σου πολύ Κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσω με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαν το. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίες εν η καρδία μου. Αγκαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμιν το δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου Κύριε και τα συντουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντουλά σου και τα μαρτύριά σου τι πάσε ο δήμον αντίον σου Κύριε. Εγγυσάτε το ιδέε σύσμου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου άμεν ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του όσεμοντα τη εντολά σου, ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβο των απολωλός, ζήτησον το δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ωράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιαν το πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Το δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον κακ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτεν ημών τον επίουσιον δώσε μη σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τσο φιλέτε σημών και εμείς ενέγγες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ερεθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προσέπελευσε τη φωνή λέγουσα ειδού ο νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον ή και δώσει τον νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και παρθένη εικητεύομεν. Τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων το βασιλείς συμμάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυψαν τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλόντων αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της συντεύξης και ήθινον της ζωνιμών προς τας εντολά σου, τα σπιχάσιμων αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οθύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτό φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπίγνωσεν της απροσύνης τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγο τεκούσαν την όντω στόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε η αίμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμειων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρούς σου ετάζουν και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίεσμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρυμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεις ή αγνωσίες πλημελιθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία, και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξη επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και για ανέκφρωστος ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογουμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασκόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας σημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ούσιν από όλες εσύ μάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυνται και ψάλλην και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριο φυλάξησε, κύριο σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξησε από παντό κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο κύριο. Κύριο φυλάξει την εισοδό σου και την εξοδό σου από τον νυν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείται τον κύριο πάντε η δούλη κυρίου, η εστότε σε νίκο κυρίου να βλέσει κου θεοημών. Εν τες νύξιν επάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ύματος συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας, τες εσύ και εσύ κρατήνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, η χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδων αστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησαν αυτής πάν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθενή υπ' αυτών.

0: Ο Υιός, σκέπη με το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θύμη, μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κυρία, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτινσιν την ίη και εσύ άνος δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρία, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανομίων ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκτρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της εσπλαχνίας την πύλη άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, Χριστή με διέ σου των περιστάσεων, σιγάρι σωτηρία του γένους.

0: ευχόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας,
1: κύριε Λέησον,

0: Θεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήσεστε ίσως ημών των αμαρτωλών και λέεις ημάς.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και λέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκια ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατεκειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των πραγματοσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εφτάδες ευόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλου το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι, τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίας μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι' υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμαν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπε, ου φίλη μα ειδώσου καθάπερα ο Ιούδα, αλλό σου ληστή ομολογό, μνήστητή μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, δόξα να πέμπει τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγει σιρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγει σιρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγει σιρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα σύλλη μου ανοίξει το στόμα να γελεί την ένωσή σου. Κύριε, τα σύλλη μου ανοίξει το στόμα να γελεί την ένωσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν οι θλιβοντές μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ούκα η σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτον μου, η δόξα μου ψυψών και φωνή μου. Φωνή μου προκύρωνε και έγραψα και πήξω με ξόρουσα ζύγω αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνωσα, εξουγέρθη να το κύρω σαν τελείψω θέμα. Ού φοβηθήσω με από μυριάδο λόγω των κύκλων των επιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στο θέλοντά μου, Ματέος οδόντας αμαρτωλός συνέτρεψας. Το Κυρίου η σωτηρία και από το λαό σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε ύπνωσα, εξουγέρθη να το κύρω σαν τελείψω θέμα. Κύριε, μην το θυμώσει, ελέγξε με τη οργή σου παιδεύσει με. Ό,τι τα πέλη σου είναι πάλι σαν με και πεστήριξε επί με τη χείρα σου. Ούκα στην ύα στην τσαρκή με προσώπου τη οργή σου, ούκα στην ειρήνη δεστέ με προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομίω υπερήραν και φαλή μου, στη φορτή μου παρή παρήντησαν επί με. Προσώθησαν και σάψαν με ολπέ με προσώπου απαρσή μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ω τέλο, όλη την ημέρα σκητροπάζουν οι παρευόμενοι. Ό,τι εψωή με πλήστανε μπεγμάτων, ούκα στην ύα στην τσαρκή μου. Εκακόδηγε ταπεινώθηνο φόδρα, οριόμενο από στραγμό τη καρδιά μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και στεναγμό μου από σούκα με κρύβει. Η καρδία με ταράχτη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίον μου ήντισαν και έστησαν, και έντιστά με από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου, και ζητούνται στα κακά μου, ελάχισαν ματαιότα και θολιότα, όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό σου κήκων, κι όσοι άλλο σου κανίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν, κι όσοι έχουν το στόμα του αυτού λεγμού. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήρψα, εσύ ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπαν, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου, και εντό άλλων αυτήν επόδα με πεμέ με γαλοσμόνισαν. Ό,τι εγώ εισμάστηκα έτοιμο, και αλλιδό με ενώπιον με στη διαπαντό. Ό,τι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώστηκε και κρατέονται υπέρ με, και επιθύνησαν με σύντο με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε μη κακάντι αγαθών ενδιέβαλων με πει κατά δύο καναδοσύνη. Μην καταλείπει με Κύριο Θεό, μη αποστήσει απ' εμού, πρόσθε την βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρία μου. Μην καταλείπει με Κύριο Θεό, μη αποστήσει απ' εμού, πρόσθε την βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσόρθριζω. Εδίψησε σε ψυχή μου, πω απλώ εισάρξω με γύρω και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το άγιο όφθηση τη δύναμη σου, τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεο σε περζοά, στα σύλλη με πενέωση σου. Ούτω ευλογήσον τη ζωή μου και εντερματίσα ρότα σκύρα μου. Ω εξτέατο και ποιότησε με τη ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέχει το στόμα μου. Η έμι μου ανεβόν σε επιστρομή με τη όρθισε μελέτωνησε. Ότι εγενή τη βοηθό μου και αντισκέπτε με το ρίγο σου αγαλιά σου με. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω μου, δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Οι σελέσσοντε στα κατώτατα τη γη παροδίζονται σχήρα ζωνοφέα μερίδε ολοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μείον αυτό την εφράση των μαλών των άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτη ον Ισιώτη Αγενή βοηθό μου και εν τη σκέπτε τον τερίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάμε τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, εν ίν και αείχε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, εν ίν και αείχε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε ξέχασα νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε να πει όσο προσευχή μου, κλείνω το ούσο στον δέησή μου. Ό,τι επίση κακό η ψυχή μου και η ζωή μου το δάντζι, το άδειο ίνισε. Προσευλογήστε με το καταβέρο των Ισλάκων. Εγεννήθη ω οι άνθρωποι αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέναν τσεν τάχο, ο νου και μίστη έτη. Και αυτοί χτιστηρό απόθυσαν. Έθεντο με λαό κατωτάτων σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επί με επεστηρίχθη ο θυμό και πάντα με το ρημού σε πήγα σε πεμέ. Εμάκονα στον γνωστό μου επιμούδε θα δούμε ευδέλημα για αυτή. Παρεδόθη γιο ξεπερβόμενο, φθαλμή μου ιστέρησε αναπτωσία. Εσέχραξα προ σε κύριε, ό,τι την ημέρα διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίεση στα μάσια ή ιατρία να στήσουν και ξεμολύσουν τέση. Μη δείτε το τάφο τέλεό την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστήσετε τα σκότα θα μάσια και εσύ σου εγγύε πλεσμένη. Καγό προ σε κύριε, εσέχραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Δυνατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψτε προς απόσωπε μου. Πτωχός ημί εγώ και εγώ ψευγνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώτης εξυπορήθην. Επεμέ διήθων οι οργές σου, οι φοβερμίες εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρο ή την ημέρα περιέσχουν με όμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων του γνωστού μου από τα λεπορία σου. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρα, σας έγραψε νυχτή εναντίον σου. Εισενθέτεν ο ποιός σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνουν πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενο πάστα σαν γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο φθορά στην ζωή σου, στεφανούντας εν ελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, να κινηστήσει τον σάι του νεότης σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάστας αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρ μου και λέει μου ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλος. Ού Χριστέλος οριστής του ιδεστερών αμηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησε ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ανημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης εκρατέσαι ο Κύριος το έλος αυτού ευθυμωμένος αυτών. Καθώς αναπέξαν να το λέει από δυσμόν, η μάκρυνα φημώντα ανομία Σιμών. Καθώς εκτήρη πατήρο, ο κτήρησε κύριο φοβωμένο αυτόν. Ό,τι αυτό έβγαινε το πλάσμα ημών, εμεί τη οτυχώ σα μένουν. Άνθρωπο, ο συγχώρητο η ημέρα αυτού, ο άνθρωπο το βρούτο εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθε αυτό και όχι υπάρξει, και όχι επιγνώστε τον τόπο αυτού. Τον δέλο του κυρίου από τεώνο, και ω τεώνο από του φοβωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση ιών τη φυλάχτη διαθήκη αυτού και με μημένη των εντολών αυτού του που είσαι αυτά. Κύριο εν του ουρανού, ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώ σε τη θέση με την αληθεία σου, εισάξον με την κύρια τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθεί στενό ποιό σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν τη ζωή μου. Και κάθε σε με σκοτεινή, ω νεκρό αιώνα, και κυρία σε επιμέ το πνεύμα με ενημή ταράχτη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση σε έργη σου, εμπίμα στο χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσθέτα χείρα μου, η ψυχή μου ζει άνυδρο. Τα σύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' μου και με θύσω με τις καταβαίνεις των τουλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το όλοι όσο το επισύλπισα. Γνώρισε όλοι μου, Κύριε, οδόν υπορέψω με την προσέγγα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου. Κύριε, προσέ κατέβηγον, δίδαξό μου του πίνει το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στα αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του νοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε αυτή τη ψυχή μου και εντελέσει σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα στο τίποτα την ψυχή με το γοδούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, εμεί έρθει κρίση μετά τον δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, εμεί έρθει κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα στα αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι, και νυν και αίκη τη αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
0: Ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέντης άνθεν ειρήνη σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέντης ειρήνη σήματος κόσμου εν σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Αγίου οίκου τούτου και μου τα πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του ευσεβουσιμών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών των καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της πόλεως και ανορίας ταύτης πάσμονης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ πνεόντων υπόρντων ασούντων καμνόντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέκριστην ημάς από πάς θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Κλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Πέψη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Συλλάβους όσων ελέησεν και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάρη της. Στον Αγία σε χράν του υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι σώτο το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Την το βρωτών εν αλλαγήν την μεταδόξη σου σωτήρ εν τη δευτέρα και φρικτή της εις ελεύσεως δικαιώσεως.

Και και στους αιώνας των αιώνων να μείνω ανελθόν εσύνε μαθητές εν δώρη και εν τη δόξη του Πατρός απαστράψας συν Μωυσή Ηλίας υπαρίστανται νόμος και προφήτε γάρος Θεό λειτουργούσιν ο και την ιότητα την φυσική

Ο δε Πέτρος και οι συναυτό ήσαν βεβαρημένοι ύπνο. Διαγρηγορήσαντες δε είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας του συνεστώτας αυτό. Και γένετο εν το διαχωρίζεστε αυτούς από αυτού, είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν, «Επιστάτα καλόν εστιν ημάς όδε είναι, και ποιήσομεν

0: και επεσκίασεν αυτούς, εφοβήθησαν δεν το εκείνους εισελθήν εις την Νεφέλην, και φωνήν εγένετο εκ της Νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται, και εν το γενέστε την φωνήν, ευρέθη ο Ιησούς μόνος, και αυτοί εσήγησαν, και ουδενή απήγγυλαν εν εκείνες τες ημέρες ουδέν. Ο νεοράκασι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλέο σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συμμονοήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου. Ιδού γαραλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίεις μη αγαλίαση και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία ανεδοκάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

Μία σου επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Προκοπίου του Θαυματουργού, Θεοδόρου του Τυρώνος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων Δέκα και Τεσσάρων Μαρτύρων, των Ενδυνήσων Τάφη Μαρτυρισάντων, τη Οσιομάρτυρων Τρόσιμων Φιλοθέης Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντως των Αγίων οικετεύομεν.

0: Μωυσής Ηλίας τε είδον εν όρη θαβόρ.
1: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησο.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Κύριε ελέησο.
1: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
1: ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο. Είναι όταν σε είδον συσταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός του Απαύγασμα.
1: Του Πατρός του Απαύγασμα.
2: Εγέρθητε η νοθείς, μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκύπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί, επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως. Προσδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου και άμα εκείνη στο θαβόριον όρος προφθάσομεν ή να είδομεν συν αυτή στην δόξαν του Θεού ημών φωνής δε ακούσομεν ειν περ άνωθεν ήκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός το Απαύγασμα.
1: Του Πατρός το Απαύγασμα.
2: Τι έχτη του αυτού μηνός ανάμνησης της Θείας μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, θαβόρ υπερπάνκης εδοξάστη μέρος, ειδών Θεού λάμψαν εις δόξην φύσιν, μορφήν ανδρομέην κατά έκτην Χριστός αμύψε. Αυτό η δόξα και το κράτος

0: Ήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Στον
0: Αγία σε χρόνο του υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντα σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Της ένουση πάσε δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να πέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, φως αναλία των λόγε, φωτός πατρό.

0: και αλλήλους και πάλισαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Και πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Καθολικής Δευτέρας Επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίση και εκλογήν πίστε, ταύτα γάρπιούντες που μη πτέσατε ποτέ, ούτω γάρ πλουσίως επιχορηγήστησετε ημιν είσοδος εις την

0: Φύλαξον ημάς, ο Θεός της συγχάρητης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, πάλιν και πολλάκι σε προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα. Αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπου σε επιβλέψει αυτήν την αίσθηση ημών. Καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ είσαι μηναν ένοχον και ακατάχρητον την παράσταση του Αγίου της Εστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ερχομένης ημών προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβη και αγάπη θεύεσαι εν ενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίους Μυστηρίων και της Επουρανής σου Βασιλείας αξιοθύνε. Ο πόσπα του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν εις την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί.

Πώς είναι.

πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

0: σήμερα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία δεν μας καλεί απλώς να θυμηθούμε ένα θαυμαστό γεγονός. Μας παίρνει από το χέρι και μας ανεβάζει μαζί με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη στο όρος Θαβόρ. Εκεί, για λίγες στιγμές, ανοίγει ο ουρανός και αποκαλύπτεται αυτό που στα ανθρώπινα μάτια δεν μπορούν συνήθως να δουν. Ο ταπεινός Ιησούς της Ναζαρέτ είναι τελικά ο Κύριος της δόξης. Ο Χριστός που βαδίζει προς τον Σταυρό είναι το φως το αληθινό. Εκείνος που θα φανεί αδύναμος πάνω στον Γολγοθά είναι ο Υιός του Θεού. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, τα δεημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, δεν έγινε εκείνη την ώρα της μεταμορφώσεως κάτι που δεν ήταν προηγουμένος. Δεν απέκτησε ξαφνικά τη θεϊκή του δόξα. Άνοιξε κατά κάποιο τρόπο τα μάτια των μαθητών του, ώστε να δουν όσοι από τη δόξα του μπορούσαν να αντέξουν. Γι' αυτό και ψάλλουμε «καθώς ιδύναντον». Ουσιαστικά δεν μεταμορφώνεται ο Χριστός. Ο Χριστός δεν αλλάζει, απλά δίνει την δυνατότητα στους μαθητές του με τα μάτια της ψυχής τους να δουν λίγο από την θεϊκή του δόξα. Οι μαθητές δεν είδαν ολόκληρη τη Θεία Λαμπρότητα, αλλά όσο μπορούσαν να χωρέσουν στην καρδιά τους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διδάσκει ότι το φως του Θαβόρ δεν ήταν ένα συνηθισμένο κτιστό φως, ήταν η άκτιστη ενέργεια και η χάρις του Θεού. Δεν ήταν ένα οποιοδήποτε φως που ερχόταν απ' έξω και φώτιζε το φως του Χριστού, το πρόσωπο του Χριστού. Ανέβριζε από τον ίδιο τον Χριστό, διότι εκείνος είναι η πηγή του φωτός. Δεν φωτιζόταν από κάποιον άλλο, ο ίδιος φώτιζε τα πάντα. Και όμως, αδελφοί μου, το Θαβόρ δεν βρίσκεται μακριά από τη δική μας τη ζωή. Ο Χριστός επιθυμεί να μεταμορφώσει και τη δική μας ύπαρξη. Θέλει να εισέρθει στα σκοτεινά δωμάτια της ψυχής μας, στους φόβους, στις απογοητεύσεις, στις ενοχές, στις πληγές και στα αδιέξοδά μας. Δεν περιμένει πρώτα να τακτοποιήσουμε μόνοι μας τη ζωή μας για να μας πλησιάσει. Έρχεται μέσα στην αδυναμία μας και μας λέγει «Μη φοβάσαι το σκοτάδι σου, άφησέ με να εισέλθω σε αυτό». Η παρουσία του Θεού δεν καταργεί πάντοτε και αμέσως βέβαια τις δυσκολίες μας, αλλά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τις ζούμε. Η χάρις δεν σημαίνει ότι δεν θα πονέσουμε, σημαίνει ότι ο πόνος δεν θα έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσουμε από νύχτες, σημαίνει ότι ακόμα και στη βαθύτερη νύχτα θα υπάρχει μέσα μας μια χαραμάδα φωτός. Αυτό είναι η μεταμόρφωση του ανθρώπου. Όχι μια ζωή χωρίς προβλήματα, αλλά μια καρδιά μέσα στην οποία κατοικεί ο Χριστός. Μπορεί τα εξωτερικά γεγονότα να μην έχουν ακόμα αλλάξει και όμως ο άνθρωπος να έχει γίνει άλλος. Να μην καταργέται πλέον τη ζωή, αλλά να την ευχαριστεί. Να μην βλέπει τον άλλο ως εχθρό, αλλά ως πληγωμένο αδελφό. Να μην θεωρεί την αποτυχία του τέλος, αλλά αφορμή επιστροφής. Να μην τρέπεται για τα δάκρυά του, αλλά να τα αφήνει να γίνουν προσευχή. Η πνευματική ζωή δεν είναι η προσπάθεια να παρουσιάσουμε στον Θεό έναν άψογο και αψεγάδιαστο εαυτό. Είναι η γενναιότητα να σταθούμε ενώπιον του αληθινή. Ο Θεός δεν μεταμορφώνει τον άνθρωπο που υποκρίνεται, αλλά εκείνον που του παραδίδεται. Δεν ζητά να του δείξουμε τη δύναμή μας, ζητά να του εμπιστευτούμε την αδυναμία μας. Η μεγαλύτερη τραγωδία μας δεν είναι ότι έχουμε σκοτάδι, είναι ότι πολλές φορές κλείνουμε το σκοτάδι μας και δεν αφήνουμε το φως του Χριστού να το αγγίξει. Κρύβουμε τις πληγές μας επειδή φοβόμαστε μήπως απορριφθούμε. Όμως ο Χριστός δεν σκανδαλίζεται από τις αμαρτίες μας ούτε από τις πληγές μας. Τις πλησιάζει, τις αγγίζει και τις μεταμορφώνει σε τόπο συναντήσεως μαζί Του. Στο Θαβόρ εμφανίζονται δίπλα στο Χριστό ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο νόμος και οι προφήτες μαρτυρούν ότι εκείνος είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Και τότε ακούγεται η φωνή του Πατέρα, «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα». Αυτού ακούεται. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, το κέντρο της σημερινής εορτής. Μέσα στο θόρυβο του κόσμου, στις αμέτρητες φωνές που μας φοβίζουν, μας κρίνουν και μας μπερδεύουν, ο Θεός μας καλεί να ακούσουμε τον Υιόν Του, να ακούμε τον Χριστό όταν μας λέει «Μη φοβάστε», να ακούμε τον Χριστό όταν μας λέει «Αφέονται σου οι αμαρτίε», να τον ακούμε όταν μας λέει «Αγαπάτε αλλήλους», να τον ακούμε όταν μας βεβαιώνει ότι εγώ είμαι μαζί σας. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρώους μιλούσε συχνά για την ανάγκη να συναντούμε τον Θεό μέσα στη σιωπή. Όχι σε μια άδεια και νεκρή σιωπή, αλλά στη σιωπή της προσμονής και της ακροάσεως. Όμως, όπως μένουμε σιωπηλοί μπροστά σε έναν άνθρωπο που αγαπούμε, έτσι χρειάζεται να σταθούμε ενώπιον του Θεού, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς απαιτήσεις και χωρίς προσωπείο και να του πούμε «Κύριε, είμαι εδώ όπως πραγματικά είμαι, δεν έχω τίποτα να σου αποδείξω, φώτισε τη ζωή μου και μάθε με να σε ακούω». Ο Πέτρος, συγκλονισμένος από τη Θεία Εμπειρία, λέγει «Κύριε, καλόν εστί ημάς όδε είναι». Θέλει να μείνει για πάντα στο όρο στο Θαβόρ. Θέλει να στήσει τρεις σκηνές και να κρατήσει τη στιγμή. Αλλά ο Χριστός δεν επιτρέπει στους μαθητές να παραμείνουν εκεί. Τους κατεβάζει πάλι στον κόσμο. Τους οδηγεί προς την Ιερουσαλήμ, προς το Σταυρό, προς τον πόνο. Γιατί δεν υπάρχει αληθινό Θαβόρ χωρίς Γολγοθά. Και δεν υπάρχει Γολγοθάς που να μην οδηγεί στην Ανάσταση. Η πνευματική ζωή δεν είναι να αναζητούμε μόνο όμορφα αισθήματα, θαυμαστές εμπειρίες και στιγμές παρηγοριάς. Ο Χριστός μας χαρίζει κάποτε ένα φως, όχι για να ξεχάσουμε τον πόνο του κόσμου, αλλά για να μπορέσουμε να κατεβούμε και πάλι στην καθημερινότητα και να γίνουμε εμείς ένα μικρό φως για τους άλλους ανθρώπους. Να κατεβούμε από το Θαβόρ και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας πιο συγχωρητική προς το σύζυγο, τη σύζυγό μας ή τα παιδιά μας. Να επιστρέψουμε στην οικογένειά μας με λιγότερη σκληρότητα. Να πλησιάσουμε τον ασθενή, τον ηλικιωμένο, τον μοναχικό και τον απογοητευμένο άνθρωπο. Να δούμε πίσω από τον δύσκολο χαρακτήρα του άλλου τον κρυμμένο πόνο του. Να πάψουμε να ζητούμε συνεχώς να μας καταλαβαίνουν οι άλλοι και να προσπαθήσουμε εμείς να τους καταλάβουμε. Αυτό είναι το θαβόριο φως στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι ένας εντυπωσιασμός, είναι αγάπη. Δεν είναι μια υπεροχή, αλλά είναι ταπείνωση. Δεν είναι φυγή από τον κόσμο, αλλά είναι επιστροφή στον κόσμο, με μια όμως μεταμορφωμένη με το φως του Χριστού καρδιά. Οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η θέωση, δηλαδή η συμμετοχή μας στη ζωή και στην χάρη του Θεού. Δεν καλούμαστε απλώς να γίνουμε λίγο καλύτεροι ή περισσότερο ηθικοί άνθρωποι. Καλούμαστε αντίθετα να γίνουμε φωτεινοί, όχι από το δικό μας φως, αλλά από την παρουσία του Χριστού μέσα μας. Κάθε φορά που συγχωρούμε, ένα μικρό θαβόρ γεννιέται στην καρδιά μας. Κάθε φορά που αγαπάμε χωρίς ανταπόδοση, λάμπει μέσα μας λίγο από το φως του Χριστού. Κάθε φορά που μετανοούμε αληθινά, το σκοτάδι υποχωρεί. Κάθε φορά που κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, ολόκληρη η ύπαρξή μας καλείται να γίνει τόπος της Θείας Παρουσίας. Αδελφοί μου, ίσως κάποιοι από εμάς να περνάμε αυτή την περίοδο ένα προσωπικό Γολγοθά. Ίσως να μην αισθανόμαστε κανένα φως στη ζωή μας. Ίσως η προσευχή να μας φαίνεται άδεια και ο ουρανός κλειστός. Η σημερινή εορτή μας θυμίζει ότι το φως υπάρχει ακόμα και όταν εμείς δεν μπορούμε να το δούμε. Ο Χριστός δεν έπαψε να λάμπει επειδή τα μάτια μας γέμισαν δάκρυα. Δεν έπαψε να μας αγαπά επειδή εμείς κουραστήκαμε. Δεν απομακρύνθηκε επειδή εμείς τον χάσαμε από τον ορίζοντά μας. Πίσω από κάθε σύννεφο παραμένει ο ήλιος και μέσα σε κάθε δοκιμασία παραμένει ο Χριστός σιωπηλός, αλλά παρόν, σταυρωμένος, αλλά αναστημένος, κρυμμένος, αλλά ολοφάλτινος. Ας του παραδώσουμε λοιπόν σήμερα ό,τι σκοτεινιάζει την ψυχή μας. Ας μην του ζητήσουμε μόνο να αλλάξει τις συνθήκες της ζωής μας, αλλά να του ζητήσουμε κάτι βαθύτερο. Να του πούμε: Κύριε, μεταμόρφωσε εμένα, φώτισε το νου μου, γλύκανε την καρδιά μου, θεράπευσε τις πληγές μου, δώσε μου μάτια για να σε αναγνωρίζω και μέσα στη χαρά και μέσα στον πόνο. Και κάνε τη ζωή μου μια μικρή ακτίνα του δικού σου φωτός για κάθε άνθρωπο που θα συναντήσω. Τότε, ακόμα και αν χρειαστεί να κατεβούμε από το όρος και να επιστρέψουμε στις δυσκολίες μας, θα έχουμε μέσα μας μια βεβαιότητα που κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει. Ότι στο βάθος της πραγματικότητας δεν υπάρχει το σκοτάδι, αλλά το φως. Δεν υπάρχει ο θάνατος, αλλά η ζωή. Δεν υπάρχει εγκατάλειψη, αλλά το πρόσωπο του Χριστού. Και θα μπορούμε και εμείς να ψιθυρίζουμε μέσα από την καρδιά μας: Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε μήνε. Καλό είναι να είμαστε κοντά σου. Καλό είναι να μένουμε μέσα στο φως σου. Καλό είναι να αφήσουμε την αγάπη σου να μεταμορφώνει τη ζωή μας.
1: Εν το φωτί της δόξης του προσώπου.

0: Επισκόπου ημών Ευγενίου και πάσαν Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθε περαιλαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπαιδημούν των εντυπώλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού Εμμανουήλ, Στυλιανού Ιωάννου Δημητρίου μετά των συζύγων και τέκνων, νεκταρίων.

0: Ετιδεόμεθα υπέρ το διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτη και πάσαν πόλη και χώρα από οργής λοιμού λοιμούσισμου κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και πνιδίου θανάτου υπέρ του ύλου ενευβαινή και ευδιάλακτο γενέστα αποστρέψει και διασκεδάσιμων πάσα οργήν και νόση καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής δεήσως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Όψον ημών ο Θεός σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γερμιδέστε της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος τους υπάρχης και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Ημάς της κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε.
1: Συ Κύριε.
0: Δέσποτα πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασία των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσείς τιμίων ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων των Αγίης Πατέρων των Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελίμωνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπαίου Φόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρου Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων Καραλάμπους και Ελευθερίου των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων των Ντινίσων Ταύτη Μαρτύρης Άντων της Οσιομάρτυρων Μητρός ημών Φιλοθέης Αθηναίας των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντως των Αγίων επρόκειτο πίσω τη δέηση ημών δώρηση μην την άφηση παραπτωμάτων ημών σκέπασον ημάς εν τη σκέπτων τερίγων σου αποδίωξαν φημό πάντα εχθρών και πολέμιων ειρήνευσον ημών τη ζωή Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών

0: Κύριε Θεός ημών, ευλογήσα τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πέντε και σχηλίους άντας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθουν αυτά εν τη ιεράρχη επισκοπή ταύτη, εν τη σήκης των προσφερόντων και εορταζόντων και επιτελούντων την Αγία εορτήν ταύτην και εις τον κόσμο σου άπαντα και, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δουλούς σου αγίασον.
1: Εσύ ευρωπών και νιάντας, είπατε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα, αναπέμπομαι, το Πατρί

0: θα εις τον αιώνα. Αλληλούια.
1: Προσέλθετε, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.

0: ουρανίων ζώπιων, τυχόν προς τη μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο ευλογών σου ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε ψηπεπιθώτας ως το λαό σου και ευλόγησου και ευλογία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας τεπρέπει εν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, Εκκλησία σου της ιερεύσει. Της άρχουσιν ημών το στρατό και πατή το λαό σου. Τη πάσα δώσα αγαθή και παντορήμα τέλειον. Άνθενες και καταβαίνουν εξ πάντων των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και ίσους αιώνας των αιώνων.

0: Της αμπέλου των αίων, όνδια της του αέρος ευκρασίας και των σταγόνων της βροχής και των καιρών γαλήνης, στα αυτήν την οριμωτά την στάσιν ελθύν η βδόκη σας. Ίνα ή εν εμήν, της εξ αυτού του γεννήματος της αμπέλου μεταλαμβάνουσιν, εις ευρωσύνη και της προσενέγκαση δώρων, εις εξυλασμών αμαρτιών δια του ιερού και Αγίου σώματος και αίματος του Χριστού σου, μεθού ευλογητός το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ελθεφημάστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπισιμών δόξα σοι. Ο εν το όρητο θαυόν μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών, Χριστός ο ερθινός των Σιμών, τις πρεσβείες Παναχράμου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει τιμίου και ζωπίου Σταυρού, προστασίες του ημίων επροενίων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του ημίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Δανειστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεγχών.

0: Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. 6 Αυγούστου. Η φρικτή μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. 6 ημέρες αφού του είχε αναγγείλει ο Κύριος στους μαθητές του ότι εισί την έστον όδε εστικότων ή την εις ουμ γεύσονται θανάτου έως ανείδωση των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού, πήρε μαζί του τους προκρίτους των μαθητών Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Και αφού απομακρύνθηκαν κατηδίαν, τους ανέβασε σε ένα όρος υψηλό, το όρος Θαβόρ της Γαλιλαίας, για να προσευχηθεί. Έπρεπε πράγματι εκείνοι που επρόκειτο να του συμπαρασταθούν στην αγωνία της Γεσθημανή και θα είχαν το μοναδικό προνόμιο να γίνουν οι άμεσοι μάρτυρες του πάθους του, να προετοιμαστούν για αυτή τη δοκιμασία με τη θεωρία της αχρόνου δόξης του. Ο μεν Πέτρος, διότι μόλις είχε ομολογήσει την πίστη στη θεότητά του, ο Ιάκωβος, διότι έμελε να γίνει ο πρώτος που θα πέθαινε για τον Χριστό, και ο Ιωάννης, διότι έμελε να μαρτυρήσει την προσωπική του πείρα γύρω από τη θεϊκή δόξα και να αντιχίσει ως Υιός Βροντής τη θεολογία του προαιωνίου λόγου που εγένετος άρξ. Ο Κύριος τους οδήγησε πάνω στο όρο σαν σύμβολο της πνευματικής ανάβασης, η οποία από αρετή σε αρετή καταλήγει στην αγάπη, την υψηλοτάτη των αρετών. Αυτή είναι που ανοίγει τη θύρα για τη θεωρία του Θεού. Η ανάβαση αυτή ήταν στην πραγματικότητα η συμπερίληψη ολόκληρη της επίγειας ζωής του Κυρίου, ο οποίος ντυμένος στην ασθένειά μας άνοιξε για μας την οδό προς τον Πατέρα, διδάσκοντάς μας ότι η ησυχία είναι η μητέρα της προσευχής, η οποία με τη σειρά της μας αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Ο ενανθρωπίσας λόγος του Θεού απεκάλυψε έτσι την φυσική λαμπρότητα της Θείας Δόξης, την οποία συνείχε μέσα του και την οποία είχε διατηρήσει κατά την ενανθρώπισή του, έστω και αν έμενε σκεπασμένη κάτω από το προκάλημα της σαρκός. Πράγματι, από τη στιγμή της σύλληψής του στα σπλάχνα της Παναγίας Παρθένου, η θεότητα ενώθηκε ασυγχύτως με την φύση της σαρκός, δηλαδή ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, και η θεϊκή δόξα έγινε υποστατικός δόξα του προσλήμματος. Αυτό λοιπόν που απεκάλυπτε ο Χριστός στους μαθητές του στην κορυφή του Θαβόρ δεν ήταν ένα θέαμα καινοφανές, αλλά απλώς η απαστράπτουσα φανέρωση της τεθεωμένης εν αυτό ανθρωπίνης φύσεως, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του σώματος και της ενώσεώς της με την θεϊκή αυγή. Ενώ το πρόσωπο του Μωυσή είχε λάμψει με μία δόξα που προερχόταν έξωθεν μετά την αποκάλυψη του όρου Σινά, το πρόσωπο του Χριστού εμφανίστηκε στο Θαβόρ ως μία πηγή φωτός, πηγή της Θείας Ζωής που έγινε προζητή στον άνθρωπο και καταβγάζουσα επίσης πάνω στα ημάτια του, δηλαδή πάνω στον εξωτερικό κόσμο και στα προϊόντα του ανθρωπίνου πολιτισμού. Μεταμορφώθηκε, βεβαιώνει ο Ιωάννης Δαμασκηνός, όχι προσλαμβάνοντας ό,τι δεν ήταν, αλλά δείχνοντας τους μαθητές του αυτό που ήταν, διανοίγοντας τους οφθαλμούς τους και από την τυφλότητα τους έκανε να αναβλέψουν. Ο Χριστός άνοιξε τα μάτια των μαθητών του και εκείνοι με ένα βλέμμα μεταμορφωμένο από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος είδαν το αχωρίστος ενωμένο με το σώμα του Θείου Φως. Μεταμορφώθηκαν επομένως και οι ίδιοι και στην προσευχή μπόρεσαν να δουν και να γνωρίσουν την αλλίωση που επήλθε στη φύση μας εξαιτίας της ένωσής της με τον Λόγο. Ό,τι είναι ο ήλιος για τα αισθητά πράγματα, το ίδιο είναι ο Θεός για τα πνευματικά, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Για το λόγο αυτό οι Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι το πρόσωπο του Θεανθρώπου που είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, έλαμπε ως ήλιος. Το φως όμως αυτό ήταν ασυγκρίτως ανώτερο από κάθε αισθητό φως. Αδυνατώντας να αντέξουν την απρόσιτη λάμψη του, οι μαθητές έπεσαν στη γη. Φως άειλο, άκτιστο και άχρονο. Αυτή ήταν η Βασιλεία του Θεού, ελιληθεία εν τη δυνάμει του Παναγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί ο Κύριος στους μαθητές του. Τώρα βεβαίως άστραψε για μια στιγμή στα μάτια τους. Αυτό το ίδιο φως όμως πρόκειται να γίνει η μόνιμη κληρονομιά των εκλεκτών της Βασιλείας όταν ο Χριστός έλθει πάλι ακτινοβολώντας πλέον μέσα σε όλη την λαμπρότητα της δόξης του. Θα επανέλθει μέσα στο φως, μέσα στο ίδιο φως που άστραψε στο Θαβόρ και που ανέβλησε από τον τάφο την ημέρα της Αναστάσεώς του και το οποίο εκχυνόμενο πάνω στις ψυχές και τα σώματα των εκλεκτών του θα τους κάνει να εκλάμψουν και αυτοί ως ο ήλιος. Ο Θεός είναι φως και η θέα του φως

μέσα αυτή επρόκειτο να δοθεί στους ανθρώπους. Εκστασιασμένοι και έκθαμβοι από τη θεωρία του θεϊκού φωτός, οι Απόστολοι ήσαν βεβαρημένοι ύπνο και είπεν Πέτρος προς τον Ιησούν: «Επιστάτα καλόν εστίν ημάς, όδε είναι, και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, μίαν σύ και μίαν Μωυσή και μίαν Ηλία, μη ειδός, ο λέγει». Αποσπώντας την προσοχή του μαθητή του από την ανθρώπινη αυτή επιθυμία που αρκούνταν στην επίγεια απόλαυση του φωτός, ο Κύριος τους έδειξε τότε μια καλύτερη σκηνή και μια κατά πολύ ανώτερη μονή για να ενοικήσει η δόξα του. Μια φωτεινή νεφέλη ήλθε τότε για να τους επισκιάσει και μέσα από την νεφέλη αυτή ακούστηκε η φωνή του πατρός που αναγνώριζε τον Σωτήρα. «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται». Η νεφέλη εκείνη αντιπροσώπευε τη χάρη του πνεύματος υιοθεσίας. Και όπως κατά το βάπτισμά του στον Ιορδάνη, η φωνή του πατρός αναγνώρισε τον Υιό και αποκάλυψε ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος πάντα ενωμένα συνδράμουν στη σωτηρία του ανθρώπου. Το φως του Θεού που είχε αρχικά επιτρέψει στους μαθητές να δουν τον Χριστό, όταν άστραψε εντονότερα, τους ανέβασε σε μια κατάσταση ανώτερη από την ανθρώπινη όραση και γνώση. Εξερχόμενοι από όλα τα ορατά και από τον ίδιο τους τον εαυτό, εισήλθαν πλέον μέσα στον υπέρφωτο γνώφο, εκεί που ο Θεός είχε βάλει την απόκρυφή του και κλεισμένων των θυρών των αισθήσεών τους, έλαβαν εκεί μέσα την αποκάλυψη του τριαδικού μυστηρίου, το οποίο υπεραναβαίνει κάθε κατάφαση και κάθε απόφαση. Όντας ακόμη ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για την αποκάλυψη τέτοιων μυστηρίων, διότι δεν είχαν ακόμη περάσει μέσα από τη δοκιμασία του Σταυρού, οι μαθητές εφοβήθησαν σφόδρα. Όταν όμως σήκωσαν το κεφάλι, είδαν τον Ιησού μόνον που είχε βρει τη συνηθισμένη του όψη και που τους πλησίασε και τους καθησύχασε. Κατόπιν κατεβαίνοντας από το όρος, τους συνέστησε να κρατήσουν σιγή για ό,τι είχαν δει, μέχρι ότου ο Υιός του ανθρώπου εγερθεί εκ νεκρών. Η σημερινή εορτή είναι λοιπόν καταξοχήν εκείνη της θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεώς μας και της μετοχής του φθαρτού σώματός μας στα αγαθά του μέλλοντος αιώνος που είναι επέκεινα της φύσεως. Πριν ακόμη ολοκληρώσει τη σωτηρία μας με το πάθος του, ο Σωτήρας έδειξε λοιπόν ότι ο σκοπός της έλευσής του στον κόσμο ήταν ακριβώς να οδηγήσει κάθε άνθρωπο στη θεωρία της θεϊκής του δόξης. Για το λόγο αυτό, η εορτή της Μεταμορφώσεως γνώρισε ιδιαίτερη εύνοια μεταξύ των μοναχών, οι οποίοι αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους στην αναζήτηση του ακτίστου φωτός.

0: και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Θεοκτίστου, επισκόπου Τσερνιγκόφ. Ο Άγιος Θεοκτιστός έγινε μοναχός της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου όταν ηγούμενος ήταν ο Άγιος Θεοδόσιος. Μετά την τελευταία του τελευταίου ήταν ανάμεσα στους πατέρες που μετέστρεψαν τον μοναχό Νικήτα που είχε πέσει σε πλάνη. Το 1103 εξελέγει ηγούμενος της Λαύρας και φανέρωσε τις αρετές του, οδηγώντας τις ψυχές με μεγάλη διάκριση. Ανοίγειρε τράπεζα για το μοναστήρι και ίδρυσε μια εκκλησία αφιερωμένη στους Αγίους Βόριδα και Γκλεμπ στο Βιχεγκόροβ, όπου και μετέφερε τα λείψανα των Αγίων, επέδειξε δε την αφοσίωσή του στον πνευματικό πατέρα του, εντάσσοντας το όνομα του Αγίου Θεοδοσίου στις λειτουργικές μνημονεύσεις. Χαίροντας γενικής αναγνώρισης για την ποιμαντορική του σοφία, χειροτονήθηκε επίσκοπος Τσερνιγκόφ προς μεγάλη χαρά του ηγεμονικού οίκου. Πνευματικός πατέρας του ηγεμόνα Δαβίδ και της συζύγου του Θεοδοσίας, χάρη στη δική του επιρροή ο γιος του Παγκράτιος έγινε ο πρώτος Ρώσος ηγεμόνας που έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Νικόλαος, αφού διέλαμψε έτσι στη λιχνία της Εκκλησίας για πολλά χρόνια, ο Άγιος Θεόκτιστος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό το 1123 μετά Χριστόν. Στον Σον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 6 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1660, φεύγει από τη ζωή ο Ντιέγο Βελάθκεθ, ένας από τους σημαντικότερους Ισπανούς ζωγράφους της περίοδου του Μπαρόκ, γνωστός κυρίως για τις προσωπογραφίες που φιλοτέχνησε ως καλλιτέχνης της αυλής του βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππου του IV. Αναγνωρίζεται σήμερα ως μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες στην ιστορία της τέχνης, με σημαντική επίδραση στη ζωγραφική του 19ου αιώνα, ειδικότερα στο κίνημα του Ιμπρεσιονισμού.
1: Το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι.
0: Σαν σήμερα, το 1865, πεθαίνει στην Αίγινα ο φαναριώτης και μέλος της φιλικής εταιρείας Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, κυρίαρχη προσωπικότητα στις τάξεις των εξυγχρονιστών, διπλωμάτης και πολιτικός που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου κατά την Επανάσταση και στις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες. Αναρριχήθηκε στα ανώτατα αξιώματα σε σύντομο χρόνο, αναλαμβάνοντας διαδοχικά πρόεδρος της πρώτης Εθνοσυνέλευσης, του Εκτελεστικού Σώματος και στη συνέχεια του Βουλευτικού. Μετά την Επανάσταση ηγήθηκε της αντιπολίτευσης εναντίον του Καποδίστρια ως εκφραστής της αγγλικής πολιτικής και συμμετείχε ενεργά στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, διατελώντας 4 φορές πρωθυπουργός εντός της περίοδου 1822 έως 1844. Σαν σήμερα, το 1926, η Γερτρούδη Έντερλε γίνεται η πρώτη γυναίκα που διασχίζει κολυμπώντας τη μάχη.
1: Το 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Περίπου 70.000 άνθρωποι σκοτώνονται ακαριαία και μερικές δεκάδες χιλιάδες πεθαίνουν τα επόμενα χρόνια από εγκάβματα και επιπτώσεις της ραδιενέργειας.
0: Σαν σήμερα, το 1961, αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι.
1: Το βράδυ της 6ης Αυγούστου το 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Χώρα» παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική φαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα.
0: Σαν σήμερα, το 1978, φεύγει από τη ζωή ο Πάπας Παύλος ο Έκτος. Ο φιλελεύθερων απόψεων Πάπας Παύλος VI σφυριλάτησε την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τους Ορθοδόξους, τους Αγγλικανούς και τους Διαμαρτυρόμενους, γεγονός που κατέληξε σε έναν αριθμό από ιστορικές συναντήσεις και συμφωνίες. Από τις πλέον σημαντικές, οι συναντήσεις του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα το 1964 στο Όρος των Ελαιών και το 1967 στο Φανάρι και στο Βατικανό, με κύριο στόχο την πρόθεση του μεγάλου κοινού οράματός τους για την αναγέννηση της από αιώνες χαμένης ενότητας της χριστιανοσύνης και πρωτίστως για την προσέγγιση των δύο μεγάλων εκκλησιών. Αποκορύφωμα της προσπάθειας αυτής ήταν αναμφισβήτητα η άρση του 1965 του αμοιβαίου αναθέματος του 1054 και στην Κωνσταντινούπολη, όπως σχολιάζει ο τύπος της εποχής, ο Πάπας προς γενικήν κατάπληξη προσευχήθη γονικλινής επί των μαρμαρίνων πλακών του δαπέδου της Αγίας Σοφίας, εις τον τόπον ο οποίος προσιδίαζε περισσότερον παντός άλλου εις την ιστορικήν αυτήν χειρονομίαν εκεί όπου προ 9 αιώνων ο απεσταλμένος του Πάπα Λέοντος IX, του αδιαλάκτου προκατόχου του, είχε καταθέσει το βούλευμα του αφορισμού.
1: Το 1991 εγγενιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό.
0: Σαν σήμερα, το 1992, η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ανέβη λοιπόν ο Ιησούς, αγαπητέ του αδελφοί, με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη σε όρος υψηλών. Το όρος σταυρού δεν είναι ψηλό όρος, αλλά για τα δεδομένα της Γαλιλαίας που είναι παιδινή, είναι ένα ύψωμα ευδιάκριτο. Και μετεμορφώθη, λέει, έμπροσθεν αυτόν και το πρόσωπό του εγένετο, λέει, ως ο ήλιος και τα ημάτια του έλαψαν και ελευκάθηκαν σαν το χιόνι. Οι πατέρες που ερμηνεύουν το γεγονός της μεταμορφώσεως, το οποίο από ό,τι λέγουν οι ερμηνευτές έγινε κατά τις 10 Φεβρουαρίου, ήταν χειμώνας, 40 μέρες ακριβώς πριν την Ανάσταση του Χριστού. Ήταν χειμώνας λοιπόν όταν έγινε η μεταμόρφωση και μεταμορφώθηκε, λέει, ο Χριστός ενώπιόν τους. Θα προσέξουμε 6 σημεία το γεγονός της μεταμορφώσεως. Το πρώτο είναι ότι δεν μεταμορφώθηκε ο Χριστός απέναντι στους μαθητές, διότι ο Χριστός ήταν, είναι και θα είναι ίδιος. Αυτός, όπως έλαμψε, έτσι το θνητό ανθρώπινο σχήμα το οποίο φόρεσε μέσα στη δόξα της θεότητός του, έτσι λοιπόν έλαμψε ο Χριστός, έτσι έλαμπε, έτσι λάμπει και έτσι θα λάμπει στους αιώνες. Απλώς, όσο ήταν ανάμεσά μας και δίδασκε, δεν υπήρχαν μάτια να τον δουν. Την ημέρα λοιπόν της μεταμορφώσεως, τρία ζευγάρια μάτια, του Πέτρου, του Ιάκωβου και του Ιωάννη, παίρνουν ειδική χάρη από τον Θεό, γίνονται πυράντοχα και φωτάντοχα, αντέχουν το φως, αντέχουν και το πυρ, τη θερμοκρασία, λοιπόν, για να αντέξουν λοιπόν το πυρ της θεότητος και να μην βλαφθούν και οι κόρες των ματιών. Έτσι λοιπόν, οι μαθητές στην ουσία έλαβαν ειδική χάρη από τον Θεό και τον αντένισαν μέσα στη δόξα του. Καθώς η δύναντο, λέει το τροπάρι της μεταμορφώσεως. Δηλαδή, τι σημαίνει καθώς η δύναντο? Όσο μπορούσαν, είδαν από τη δόξα του Θεού ένα ελάχιστο μέρος της. Όπως σε κάθε άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται, ορθόδοξο χριστιανό, επιφυλάσσεται αυτή η εμπειρία από τούτη και όλα στη ζωή, όσο μπορεί, σύμφωνα με το σκεύος του, σύμφωνα με τα κυβικά του, να το πούμε στη δημοτική, να ατενίσει κάτι από τη δόξα του Χριστού μας. Αλλά και αυτό βέβαια είναι μεγάλο για έναν άνθρωπο. Γιατί όμως έγινε το γεγονός αυτό? Γιατί 40 μέρες πριν από την Ανάσταση ο Χριστός μεταμορφώνει τους μαθητές του και τον βλέπουν όπως ακριβώς είναι, για να μην σκανδαλιστούν μετά από 40 μέρες όταν τον δούνε καρφωμένο πάνω στο σταυρό, διότι πάνω στο σταυρό ο Χριστός μας, κατά τον Άγιο Νικόδημα, ήταν ελεϊνό ακρόαμα και θέαμα. Έβλεπε έναν άνθρωπο με διαμεριθμένες τις άρκες του, τα κόκαλά του να βγαίνουν μέσα από τα κρέατα του σώματος του Κυριακού, έβλεπε δηλαδή έναν Θεό ελεϊνό και τρισάθλιο, ο οποίος έπασχε από την αγάπη του στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, για να μην σκανδαλιστούν οι μαθητές, όταν τον έβλεπαν έτσι πάνω στο σταυρό, έδωσε ο Θεός τη χάρη του να δουν το Χριστό μας όπως ακριβώς είναι. Να τον ατενίσουν μέσα στη μεγαλοπρέπεια, έτσι και στη λαμπρότητα της δόξας του. Ώστε να καταλάβουν ότι εκουσίως, δηλαδή με τη θέλησή του, ανέβηκε στο σταυρό και έπαθε όσα έπαθε, έτσι, για να λυτρώσει τον άνθρωπο από τα πάθη και από την αμαρτία, κυρίως από το θάνατο. Πέθανε εκείνος στο σταυρό, έγινε εκείνος άνθρωπος, είναι εμείς θεοποιηθόμενοι, και πέθανε εκείνος πάνω στο σταυρό για να, με το δικό του θάνατο, να νικήσει το δικό μας θάνατο και να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Οι μαθητές πάθασαν. Ευχαριστήθηκε ο Πέτρος τόσο πολύ, είχε τόση χαρά μέσα του, ώστε άρχισε να λέει ότι είναι καλά εδώ που είμαστε, να δημιουργήσουμε τρεις σκηνές, λέει, Θεέ μου, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Ήταν η χαρά αυτή που εκχέει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του ανθρώπου, διότι ακούστηκε η φωνή του Πατέρα, έχουμε και μία θεοφάνεια της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός λάμπει μέσα στο φως του Αγίου Πνεύματος και ακούγεται και η φωνή του Πατέρα που λέει: «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Αυτή λοιπόν η θεοσημεία, η φανέρωση της Αγίας Τριάδος και το λούσιμο των ανθρώπων, των μαθητών μέσα στις άκτιες ενέργειες της Αγίας Τριάδος είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας, διότι πολλοί Άγιοι, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Άγιος Πορφύριος είχαν αυτή την εμπειρία, έτσι, της λούσεώς τους από το άκτιστο φως του Χριστού. Μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος μας έλεγε το άκτιστο φως της μεταμορφώσεως του Χριστού είναι, λέει, λευκό, λευκό, λευκό, τόσο λευκό του γλαυκού το γειτόνεμα, να το πούμε ποιητικά κατά ελίτη, που έρχεται λίγο προς το Σιέλ, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Σιέλ, λέει, αυτή τη φράση, τη λέξη αυτή χρησιμοποιούσε. Σιέλ, Σιέλ, πατέρες μου, έλεγε, το άκτιστο φως. Λοιπόν, και
Αυτή είναι ακριβώς την εμπειρία θεολογικά την περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά και οι τρεις εισηχαστικές σύνοδοι της Εκκλησίας μας, οι οποίες έχουν μένει οικουμενικό κύρος, αλλά δεν είναι χαρακτηρισμένες ως οικουμενικές σύνοδοι. Οι εισηχαστικές σύνοδοι του 14ου αιώνα, 1341, 1347 και 1351, που αφορούνται ακριβώς με τις άξιες ενέργειες του Θεού. Ότι Θεός και άνθρωπος δεν αναμειγνύονται οι ουσίες τους, αλλά μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει στις άξιες ενέργειες του Θεού. Και αυτό γίνεται σε κάθε λειτουργία εδώ στην Εκκλησία μας. Όπου η Θεία, η Αγία Τράπεζα γίνεται όρος σταυρών, όρος μεταμορφώσεως, γολγοθάς και τάφος, ανάλογα με το σε ποια φάση, δογματική φάση βρισκόμαστε της Θείας Λειτουργίας. Μαζί λοιπόν με τον Χριστό εμφανίζονται παραδόξως πως και ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Χριστός μεταμορφώθηκε το 33 μετά Χριστόν. Ο Μωυσής απεβίωσε 1500 χρόνια π.Χ. και ο Ηλίας 800-900 χρόνια π.Χ. Λοιπόν, πώς αυτοί εμφανίζονται μαζί με τον Χριστό? Καταρχήν, ο Μωυσής απεβίωσε κανονικά. Ο Ηλίας ζει. Άρα, αναμέσων Μωυσέως και Ηλίου, λένε οι πατέρες, ο Χριστός μας δείχνει ότι είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και ζώντων και κοιμημένων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή ο Ηλίας συμβολίζει οι πόλοι τους προφήτες και ο Μωυσής τον νόμο, μεταξύ νόμου και προφητών ο Χριστός μας είναι το κέντρο της Παλαιάς Διαθήκης, που σημαίνει ότι την Παλαιά Διαθήκη για να την κατανοήσουμε πρέπει να την ερμηνεύουμε χριστοκεντρικά, με κέντρο τον Χριστό. Άρα ο Χριστός μας είναι το κέντρο της διδασκαλίας και του νόμου και των προφητών. Αυτά όλα λοιπόν τα ζούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ζούμε πολλά περισσότερα από ότι έζησε ο Μωυσής, ας πούμε, στην Παλαιά Διαθήκη, που είδε τη Βάτο φλεγωμένη, αλλού κατακιωμένη, έτσι, που αυτό συμβολίζει την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία έμεινε έγκυος εκ Πνεύματος του Αγίου, λοιπόν, αλλά δεν εφήγει η παρθενία αυτής. Λοιπόν, λέγεται χωρίς να καίγεται. Τότε είναι η φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη βάθος της Παλαιάς Διαθήκης, ενώπιν της οποίας ευρίσκεται ο Μωυσής και βλέπει πρόσωπο να του μιλάει μέσα από την βάθο και να του λέει «Λύσε τα υποδήματά σου, γιατί εδώ είναι τόπος Άγιος». Είδε πρόσωπο, λένε οι πατέρες. Και το πρόσωπο αυτό που του μιλούσε ποιος ήταν? Ήταν ο Άγγελος Κυρίου, Μάλακ Γιαχβέ που λέμε στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, ποιος ήταν? Ο Χριστός μας άσαρχος. Είδε λοιπόν τον άκτιστο Άγγελο του Κυρίου, ο Μωυσής. Απ' έξω του όμως. Είδε και τα οπίστια του Θεού. Απ' έξω του όμως. Οι μαθητές είδαν τον Χριστό μεταμορφούμενο. Απ' έξω τους όμως. Σε εμάς στη Θεία Λειτουργία τι γίνεται? Η καρδιά μας και η Αγία Τράπεζα γίνονται όρος σταυρών και εμείς βλέπουμε τον Χριστό μας μεταμορφωμένο μέσα στην καρδιά μας. Δηλαδή εμπειρία που ούτε είχαν φανταστεί καν οι μαθητές του Χριστού, ούτε ο Μωυσής. Γιατί εμείς τρώμε και πίνουμε ολόκληρο τον Χριστό. Εκείνο το είναι απ' έξω μεταμορφωμένο, εμείς μεταμορφωμένο τον τρώμε και τον πίνουμε. Αυτή λοιπόν είναι η εμπειρία της Εκκλησίας μας. Και σε αυτή την εμπειρία της μεταμορφώσεως, αγαπητοί μου αδελφοί, καλούμαστε να συμμετέχουμε όλοι. Μικροί και μεγάλοι, γέροι, νέοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Αρκεί να έχουμε μία διάθεση να αγωνιστούμε. Να γνωστοποιούμε δηλαδή στον Χριστό μας την προαίρεσή μας ότι θέλουμε να αγωνιστούμε. Και αν λοιπόν γνωστοποιήσουμε την προαίρεση, αυτό είναι το ένα. Το ότι γνωστοποιώ την προαίρεση μου στον Χριστό είναι το ένα. Τα υπόλοιπα 99 είναι δικά του. Του δίνουμε το χέρι μας και μας πηγαίνει όπου εκείνος θέλει. Και μας κάνει ό,τι εκείνος θέλει. Δηλαδή μας παραδίδει στην Εκκλησία του και η Εκκλησία του μας χρησιμοποιεί όπως εκείνη θέλει. Δεν μας προστάει τίποτα η Εκκλησία. Εμείς να είμαστε αγκία κέρια, όπως λένε οι πατέρες, έτσι έφθετα, εις οποιαδήποτε χρήση μας αναθέσει ο Χριστός. Σε θέλει στα πόδια του σώματος, σε θέλει στο κεφάλι. Έτσι, σε θέλει στα χέρια, σε θέλει στο αυτί, σε θέλει στη μύτη, σε θέλει στο νόμο. Πού σε θέλει? Δικό του θέμα. Εσύ πάντα να είσαι, έτσι και εγώ και όλοι μας, να είμαστε εύθετοι για κάθε χρήση την οποία μας επιφυλάσσει ο Χριστός μας, μεταμορφωμένος εκείνος, αλλά μεταμορφωμένοι και εμείς, αν είναι γέννητοι.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Παρασκευή 7 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 17. Και μεθημέρα σεξ, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος ψηλών κατηδίαν. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και ειδού, όφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε το Ιησού, «Κύριε, καλόν έστιν ημάς όδε είναι, ή θέλεις, ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σύ μίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία». Έτι αυτού λαλούντος, ειδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούεται. Και ακούσαντες οι μαθητές έπεσον επί πρόσωπον αυτό και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθών ο Ιησούς, ύψα το αυτόν και είπεν, «Εγέρθητε και μη φοβήστε». Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδέν αείδων, ημί τον Ιησούν μόνον. Και καταβαινόντων αυτών από του όρους ενετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον, «Μηδενή είπητε το όραμα, έως σου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή». Και επιρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Τι ούν οι γραμματείς λέγουσιν ότι η Ηλίαν διελθύν πρώτον». Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτής, «Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα. Λέγω δε ημίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε και ούκ επέγνωσαν αυτόν, αλλά επίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου με λυπάσχην υπ' αυτόν». Τότε συνήκαν οι μαθητέ ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτής. Και ελθόντων αυτών προς τον όχλον προσήλθεν αυτόν άνθρωπος γονιπετών αυτών και λέγον, «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, ότι σε λινιάζεται και κακός πάσχει. Πολλάκης γαρπίπτει εις το πυρ και πολλάκης εις το είδωρ, και προσύνεγκα αυτόν τις μαθητές σου, και ούκ ειδηνήθησαν αυτόν θεραπεύσε». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, «Ω γενναία άπιστος και διεστραμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε με αυτόν όδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και εθεραπεύθη ο πες από τις ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητές του Ιησού κατηδίαν είπων, «Διατί ημί σου κινδυνήθη μεν εκβαλήν αυτό». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Δια την απιστίαν ημών. Αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Τούτο δε το γένος ούκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία». Αναστρεφωμένον δε αυτόν εις την Γαλιλαίαν, είπεν αυτής ο Ιησούς, «Μέλει ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωστε εις χείρας ανθρώπων, και αποκτενούσιν αυτόν, και τη τρίτη ημέρα εγερθήσετε, και ελυπήθησαν σφόδρα». Ελθόντων δε αυτόν εις Καπερναούμ, προσήλθον οι τα δίδραχμα λαμβάνοντας το Πέτρο και είπων, «Ο διδάσκαλος ημών ούτε λύ τα δίδραχμα». Λέγει ναι. Και ότε εισήλθεν εις την οικίαν προέφθασεν αυτόν ο Ιησούς λέγον, «Τι σιδοκεί Σίμων, η βασιλής της γης, από τίνον λαμβάνους η τέλη ή κίνσον, από τον Υιόν αυτόν ή από τον αλωτρίον». Λέγει αυτό ο Πέτρος, «Από τον αλωτρίον». Έφυ αυτό ο Ιησούς, «Άραγε ελεύθερη ήσυν ή είναι δε μη σκανδαλίσομεν αυτούς που ρευθήσει στην θάλασσαν, βάλε άγκιστρον και τον αναβάντα πρώτων ηχθυνάρων και ανοίξα στο στόμα αυτού ευρύσεις τα τύρα. Εκείνων λαβών δώσ' αυτής αντί εμού και σου». Κεφάλαιο 17. Ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδελφό του και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Τότε εμφανίστηκε σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομιλούσαν με τον Ιησού.
«Κύριε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ», είπε ο Πέτρος τον Ιησού. «Να κάνουμε, αν θέλεις, εδώ τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Ενώ μιλούσε ακόμα, ένα φωτεινό σύννεφο του σκέπασε και μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, ο εκλεκτός μου, αυτόν να ακούτε». Όταν τον άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβόσαστε». Σήκωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανέναν άλλο παρά τον ίδιο τον Ιησού μόνο του. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε: «Μην πείτε σε κανέναν αυτό που είδατε, ώσπου να αναστηθεί ο Υιός του ανθρώπου από τους νεκρούς». Οι μαθητές τον ρώτησαν: «Γιατί οι γραμματείς λένε πως πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας?» Αυτός απάντησε: «Πρώτα θα έρθει ο Ηλίας και θα τα αποκαταστήσει όλα. Σας βεβαιώνω όμως πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας, μα δεν τον αναγνώρισαν και του έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητές πως τους μίλησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας? Ως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε τον μου εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν. Από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει, και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν τη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων. Θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Και λυπήθηκαν πάρα πολύ. Όταν έφτασαν στην Καπερναούμ, ήρθαν στον Πέτρο οι εισπράκτορες του φόρου για το ναό και του είπαν: «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τις 2 δραχμές του φόρου?» Λέει: «Ναι, πληρώνει». Μόλις μπήκε στο σπίτι και πριν πει τίποτα, τον πρόλαβε ο Ιησούς και του είπε: «Τι γνώμη έχεις, Σίμων? Οι βασιλιάδες της γης από ποιον εισπράττουν τέλη ή φόρο? Από τους δικούς τους ή από τους ξένους?» Και όταν του είπε ο Πέτρος «από τους ξένους», ο Ιησούς του λέει: «Συνεπώς απαλλάσσονται οι δικοί τους». Για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως, πήγαινε στη λίμνη, ρίξε τα αγκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι που θα βγάλεις. Άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα 1 τετράδραχμο. Πάρ' το και δώσ' το για μένα και για σένα».

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλή ανεπτικών πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

όταν σε ένα δέντρο δοθεί έφορη γη, δροσιά και φως, τότε αυξάνει και καρποφορεί. Γίνεται ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον άξιο πνευματικό, ο οποίος τροφοδοτείται από το Άγιο Πνεύμα. Κάθε ψυχή που φλογίζεται από την αμαρτία σπέβδει κοντά του για να δροσιστεί. Είναι μάλιστα μεγαλύτερη η αναψυχή και η ανάπαυση του εξομολογουμένου όταν ο πνευματικός ζει αγία ζωή, έχει γνωρίσει την αλήθεια και έχει ελαμφθεί από το Πανάγιο Πνεύμα. Ένας τέτοιος άξιος και φωτισμένος πνευματικός ήταν και ο Άγιος Γερβάσιος. Όσοι από μας αξιωθήκαμε να σκύβουμε κάτω από το αγιασμένο πετραχύλι του, είναι αδύνατο να λησμονήσουμε τις ιερές εκείνες και ουράνιες στιγμές. Το εξομολογητήριο θύμιζε μικρή κατακόμβη. Ο υποβλητικός σταυρωμένος, με το πάντοτε αναμένο καντιλάκι δίπλα στον Άγιο Γέροντα, ο οποίος με τα κατάλευκα μαλλιά του και το χρυσοήφαντο πεπαλαιωμένο πετραχύλι του, κοιμήλιο του αημνήστου Μητροπολίτου Πατρών Ιεροθέου Μητροπούλου, στεκόταν ως άλλος Μωυσής, έτοιμος να σε βγάλει από τη δουλεία των παθών στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Η στάση του και το βλέμμα του σε καθήλωναν και αμέσως ο νους αναβιβαζόταν από τον άνθρωπο εξομολόγο στον θεάνθρωπο φιλάνθρωπο κριτή. Καταλάβαινες ότι εδώ ή θα αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τον Θεό ή χάνεις τα πάντα. Η σοβαρότητα με την οποία άκουε ακόμη και τα νήπια, η νυφαλιότητα και η αυτοσυγκράτηση κάθε φορά που ερχόταν αντιμέτωπος με σοβαρά αμαρτήματα, η δικαιοσύνη η οποία πλημμύριζε τα λόγια του, αλλά κυρίως η απέραντη πηγαία πατρική του αγάπη, έκαμαν όσους προσέτρεχαν στο αγιασμένο πετραχύλι του να γεύονται στιγμές ουράνιας αγαλιάσεως και οντολογικής ειρήνης. Η εξομολόγηση κατήχε την πρώτη θέση ανάμεσα στα ποιμαντικά καθήκοντα του Αγίου Γερβασίου. Τόνιζε συνεχώς ότι ήταν απαραίτητη. Χαρακτηριστικά έγραφε ο ίδιος: «Το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως μας έχει δοθεί αντί του μνής θητή μου Κύριε, το οποίον είπε ο ληστής επί του Σταυρού, ως κλειδί, το οποίον ανοίγει την πύλη της Άνω Ιερουσαλήμ, όπου κανείς ακάθαρτος ή αμαρτωλός δεν μπορεί να διέλθει». Θυμάμαι ότι όλα τα μαθήματα των κατηχητικών είχαν σαν κατακλείδα το αιώνιο σύνθημα «Εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία». Τόσο πολύ αναλωνόταν στο έργο της Ιεράς Εξομολογήσεως, ώστε υπήρχαν περιπτώσεις όπου αμέσως μετά το μεσονύκτιο από το εξομολογητήριο περνούσε κατευθείαν στο ναό για το μεσονυκτικό, τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Πάντοτε παρότρινε σε μετάνοια ο Άγιος Πατήρ. Κανέναν δεν έδιωχνε απελπισμένο και διεκήρυτε ότι η Εκκλησία είναι όντως το αμεσότερο λιμάνι σωτηρίας, βοήθειας, παρηγοριάς, ανακουφίσεως των ταλαιπωρημένων. Είναι για κάθε άνθρωπο γενικό και κοινό θεραπευτήριο, μέσα στο οποίο δέχεται ο Χριστός και θεραπεύει κάθε είδους πληγή και κάθε ανάγκη.

Ομολογήσεως είναι απαραίτητη από την ηλικία των 6 ετών, όταν ο άνθρωπος έχει πλέον σχηματίσει την πρώτη αντίληψη περί διακρίσεως αρετής και αμαρτίας. Μάλιστα, τόνιζε τα εξής. Τα παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία, πρέπει να συνηθίζουν να εξαγορεύονται τα παραπτώματά τους, διότι κατά τον προφήτη, αγαθόν ανδρεί, όταν άρει ζυγών, εν νεότητη αυτού. Επομένως, και τα παιδιά των 6 ετών, αμφωτέρων των φίλων, πρέπει να αποστέλλονται για εξομολόγηση. Μία φορά εξομολογούσε ο παππούλης ένα μικρό κοριτσάκι και ενώ περίμενε να ακούσει τις αμαρτίες του, εκείνο του είπε «Δεν μπορώ, παππούλη, γιατί φοβάμαι». «Γιατί φοβάσαι, παιδί μου? Δεν θα σε μαλώσω, ό,τι κι αν έχεις κάνει», της απάντησε ο Άγιος. Τότε το κοριτσάκι εξήγησε ότι φοβάται γιατί βλέπει πάνω από το κεφάλι του παππούλη ένα άσπρο περιστέρι. «Δεν πρέπει να το φοβάσαι αυτό το πουλάκι, παιδί μου», λέγει ο Άγιος Γερβάσιος, «γιατί αυτό στέκεται εδώ για να μας βοηθήσει να τα πούμε όλα και μετά να μας συγχωρήσει». Τα καθαρά μάτια του παιδιού έβλεπαν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος την ώρα της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ως πνευματικός πατέρας διακρινόταν αφενός μεν για την αυστηρότητά του απέναντι στους αμετανόητους εξομολογουμένους, αφετέρου δε για την συγκαταβατικότητά του προς όσους επιθυμούσαν σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ωστόσο θεωρούσε τα επιτήμια και τον αφορισμό όχι ως τιμωρητικά μέσα της Εκκλησίας, αλλά ως έκφραση της αγάπης της. Για να γίνω περισσότερο αντιληπτός σχετικά με όσα ελέγχθησαν, θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιος νέος από την Πάτρα, Δημήτριος Θεοδωρόπουλος το όνομά του, αφού επισκέφθηκε πολλές πόλεις του εξωτερικού και ρούφηξε ως το τέλος το ποτήρι της ανηθικότητος και της αμαρτίας, επέστρεψε στην πατρίδα του σε ηλικία 40 περίπου ετών. Οικονομικά ήταν ανεξάρτητος. Άνοιξε όμως ένα κουρίο. Την τέχνη τη γνώριζε από μικρό παιδί. Όχι για να κερδίσει χρήματα, αλλά για να αποκτήσει καινούριους φίλους και να συνεχίσει με αυτούς την αμαρτωλή και ανήθικη ζωή του. Ο Θεός όμως, ο οποίος ήλθε, ζητήσε και σώσε το απολωλός, ευδόκησε να γίνει πελάτης του Τζίμι, έτσι ήθελε να τον αποκαλούν, μια και γύρισε από την Αμερική, και ένα πιστό πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου. Πολλές φορές θέλησε να οδηγήσει τον Τζίμι στα απογευματινά κηρύγματα του πνευματικού του πατρός, αλλά μάταια. Ο Τζίμι δεν ήθελε ούτε να ακούει γι' αυτόν. Μια Κυριακή συμφώνησαν να βγουν περίπατο. Ο φίλος του όμως, με τρόπο, τον παρέσυρε και τον έφερε έξω από το ναό, όπου μιλούσε εκείνη την ώρα ο Άγιος Γερβάσιος. Μετά από πολλές παρακλήσεις και τις ανάλογες αντιρρήσεις του Τζίμι, τελικά πίστηκε να μπουν στο ναό, έστω και από περιέργεια. Κατά θεία πρόνοια, το κήρυγμα παρακολουθούσε και μία δαιμονισμένη, η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν σε ταραχή. Βλέποντας τον Τζίμι, άρχισε να γελά και είπε το δαιμόνιο «Βρε Τζίμι, τι δουλειά έχεις εσύ, ο φίλος μου, εδώ πέρα? Δεν βλέπεις που ο Γερβάσιος με έκαψε? Ένα τσιγαρόχαρτο θέλει για να φτάσει τον Γεράσιμο». Τότε, σαστισμένος ο Τζίμι ρώτησε τον φίλο του «Πού με γνωρίζει?» «Θα σου εξηγήσω, μην ανησυχείς», του είπε ο φίλος του, «μόλις βγούμε από το ναό. Τώρα προέχει να παρακολουθήσουμε το κήρυγμα». Πράγματι, μετά το κήρυγμα είχαν ένα διάλογο τόσο επικοδομητικό
που πίστηκε ο Τζίμι να επισκεφθεί μια μέρα αυτόν τον ιεροκήρυκα.

να του πει τα βάσανά του, όπως του υπέδειξε ο φίλος του. Αφού πέρασαν λίγες ημέρες, ο Τζίμι βρέθηκε έξω από το εξομολογητήριο του Αγίου Δημητρίου, όπου εξομολογούσε ο Άγιος. Πριν από το εξομολογητήριο, υπήρχε ένας μικρός χώρος, ένας προθάλαμος. Όταν ήλθε η σειρά του Τζίμι να μπει στο εξομολογητήριο, του συνέβη κάτι φοβερό. Εμφανίστηκε μπροστά του ένα κεφάλι τέρατος, το οποίο τον απειλούσε. Αυτός έμεινε ακίνητος και άφωνος στον προθάλαμο. Ο Άγιος που είχε ακούσει τα βήματα, φώναξε από το εξομολογητήριο. «Έλα, παιδί μου, ποιος είσαι?» Αμέσως εξαφανίστηκε το κεφάλι του τέρατος και παίρνοντας θάρρος ο Τζίμι, μπήκε στο εξομολογητήριο. Αφού γονάτισε, τον ρώτησε ο Άγιος τι είχε να πει. Και ξαφνικά ο αγέροχος Τζίμι, αυτός που είχε σκληρινθεί τόσο από την αμαρτία, ώστε και το τραγικότερο συμβάν της ζωής του δεν ήταν ικανό να του φέρει ούτε ένα δάκρυ στα μάτια, βρίσκεται πεσμένος στα πόδια του Αγίου Γερβασίου και κλαίει. Κλαίει γοερά. Ο διακριτικός πνευματικός τον άφησε έτσι για λίγο και έπειτα του είπε: «Σήκω, παιδί μου, και πες μου τι έχεις». Αυτός με λιγμούς απάντησε: «Εχάλασα, πάτερ μου, τις 10 εντολές και κάτι περισσότερο». Τότε ο φωτισμένος γέροντας, ο καλοκάγαθος και γεμάτος αγάπη ποιμένας, ακουμπώντας τα χέρια του στους ώμους του παραστρατημένου προβάτου, του λέει: «Σήκω, παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μου πεις τι ακριβώς έκανες και γιατί λείπησες στο Θεό. Αρκεί η μετάνοιά σου. Πήγαινε σπίτι σου, ετοιμάσου και την Κυριακή να προσέλθεις για να λάβεις τη Θεία Κοινωνία. Είσαι με δε να έλθεις μετά από μίαν εβδομάδα». Κατάπληκτος αυτός, επειδή του ήταν απίστευτο αυτό που άκουσε, τον ρώτησε: «Εγώ θα κοινωνήσω αυτή την Κυριακή, πάτερ μου?» «Ναι, εσύ», του απάντησε ο Άγιος Γερβάσιος. Ο Τζίμι βγήκε συγκινημένος από το ιερό εξομολογητήριο. Τώρα δεν είναι ο Τζίμι, αλλά το πιστό και μετανοημένο τέκνο του Θεού. Κοινώνησε την Κυριακή όπως του είχε πει ο πνευματικός του πατέρας, ξαναπήγε, εξομολογήθηκε τα πάντα, πήρε ένα μικρό κανόνα και έγινε πλέον διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και ο Δημήτριος εκάρει μοναχός στην Ιερά Μονή Γυροκομείου με το όνομα Αμφιλόχιος, όπου έγινε γνωστός κυρίως στον εγγύς προσφυγικό συνοικισμό για το κατηχητικό του έργο στην νεολαία. Μετά από 30 χρόνια μοναχικής ζωής, εκοιμήθη το 1973. Το περιστατικό αυτό είναι, νομίζω, αρκετό ώστε να μας πείσει για την διακριτικότητα, την μακροθυμία και την στοργή του πνευματικού πατρός προς τα αμαρτωλά τέκνα της Εκκλησίας.

Το ίδιο διακριτικός φάνηκε και σε μια άλλη περίπτωση που αφορούσε μια κοινή γυναίκα. Με τις κατηχήτριες οι οποίες την επεσήμαναν, την τροφοδοτούσε με χρήματα και ρουχισμό, γιατί αυτή του δικαιολογήθηκε ότι ακολουθεί το δρόμο της ανηθικότητος λόγω οικονομικής ανέχειας. Με τον τρόπο αυτό, κατόρθωσε να τη σταματήσει από τον κατήφορο που ακολουθούσε και να την επαναφέρει στην εκκλησία. Μάλιστα, τόσο πολύ άλλαξε η αμαρτωλή καρδιά της, ώστε πούλησε όλα τα χρυσαφικά της, αποχωρίστηκε από όλους και έγινε μοναχή. Ο Άγιος Γερβάσιος, όπως διηγούνται όσοι εξομολογήθηκαν σε αυτόν, έδινε πολλές φορές δακρυσμένους τις απαραίτητες συμβουλές. Ακολουθούσε μάλιστα και την εξής τακτική. Κανόνιζε αυστηρά τα μικρά αμαρτήματα για να μην φτάσουμε, όπως έλεγε ο ίδιος, στα μεγάλα. Αυτό που γνώριζε επίσης πολύ καλά ο Άγιος Γερβάσιος ήταν η παιδαγωγική και θεραπευτική αξία που κρύβεται μέσα σε ένα επιτυχημένο επιτήμιο. Και όπως αποδεικνύουν τα παρακάτω παραδείγματα, υπήρξε ασυναγώνιστος στην επιλογή επιτημίων. Πήγε κάποτε ένας συνταξιούχος να εξομολογηθεί. Όταν τον ρώτησε ο Άγιος γιατί παίρνει 2 συντάξεις, του ομολόγησε ότι παίρνει τη δεύτερη σύνταξη χάρη σε μια μικρή απάτη. Τότε ο Άγιος Γερβάσιος του έβαλε τον εξής κανόνα. «Θα αγοράσεις», του είπε, «από το δημόσιο τόσα χαρτόσημα, όσα μπορούν να καλύψουν τα χρήματα τα οποία έχεις λάβει από την δεύτερη σύνταξη, την οποία παίρνεις με απάτη». Είχε περάσει λίγος χρόνος που έπαιρνε αυτή τη δεύτερη σύνταξη. «Κατόπιν τα αγορασμένα χαρτόσημα θα τα κάψεις για να επιστραφούν τα αδίκως ληφθέντα χρήματα του δημοσίου, μιας και αυτό θεωρείται κλοπή». Όσο ασήμαντο και να θεωρούσε αυτό το παράπτωμα ο εξομολογούμενος, πάντως για τον Άγιο Γερβάσιο ήταν πνευματική πτώση που είχε μέσα της ριζωμένη το πάθος του δόλου και της απάτης. Κάποτε 2 μικρά φτωχά παιδιά, ο Χ Κάπα και ο Α Κάπα, τα οποία εργάζονταν ως μικροπολιτές για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους και τα οποία ποτέ δεν είχαν γευθεί γλυκίσματα, σκέφτηκαν να καθίσουν σε κάποιο ζαχαροπλαστείο και να παραγγείλουν από ένα υποβρύχιο βανίλια, αλλά να μην το πληρώσουν, αφού ήσαν πανφτωχά. Πράγματι, εφάρμοσαν το σχέδιό τους και καθώς ο σερβιτόρος ήταν απασχολημένος κάπου αλλού, έφυγαν. Ο πρώτος από τους 2, πνευματικό τέκνο του Αγίου Γερβασίου, δεν μπορούσε να ησυχάσει και έτρεξε ως έλαφος στον πνευματικό του πατέρα για να αποθέσει το βάρος της ψυχής του στο ιερό επιτραχύλιό του. Όταν ανέφερε το περιστατικό στον παππούλη, εκείνος, πλήρης πατρικής αγάπης και στοργής, αφού ήξερε την αγνή ψυχή του παιδιού του, τον αγκάλισε σφιχτά πάνω στην καρδιά του λέγοντας: «Παιδάκι μου, παιδάκι μου». Φτωχός και ο ίδιος ως μικρό παιδί, κατάλαβε ότι η στέρηση των παιδικών αναγκών, μία από τις οποίες και τα γλυκίσματα, ανάγκασε το παιδάκι εκείνο να προβεί στην κλοπή του γλυκίσματος. Ωστόσο, επειδή ήξερε ο Άγιος Γερβάσιος ότι από την παιδική ηλικία ριζώνουν τα πάθη στην καρδιά του ανθρώπου, προχωρεί στην παιδαγωγική θεραπευτική επέμβαση, ώστε να μην καρπίσει ως σπόρος της αμαρτίας. Σκέφτηκε λοιπόν το εξής επιτήμιο. «Άκουσε, παιδάκι μου, τι θα κάνεις. Θα μαζέψεις σιγά σιγά τα χρήματα και θα πας στο ζαχαροπλαστείο, να βρεις το σερβιτόρο εκείνον για να του δώσεις το αντίτιμο του γλυκού. Γιατί, παιδάκι μου, θα αναγκάστηκε να το πληρώσει από δικά του χρήματα. Και αν δεν τον βρεις, τότε να δώσεις το αντίτιμο του γλυκού σε κάποιον πτωχό». Πράγματι, ο μικρός με ζήλο και απόλυτη υπακοή εφάρμοσε την εντολή του αγαπημένου του πνευματικού πατέρα. Με πολλή δυσκολία και στερήσεις μάζεψε το χρηματικό ποσό
και έτρεξε να το αποδώσει στον αδικηθέντα. Φανταστείτε την απορία των σερβιτόρων όταν είδαν ένα 12χρονο παιδί να ζητεί ένα συνάδελφό τους για να ξεπληρώσει ένα χρέος. Και επειδή ο συγκεκριμένος σερβιτόρος είχε φύγει, έδωσε ο μικρός τα χρήματα σε κάποιον πτωχό. Μεγάλος στην ηλικία τώρα, θυμάται έντακρης το περιστατικό και μακαρίζει τον σεβάσμιο γέροντά του τόσο για την άπειρη πατρική αγάπη του, όσο και για τη θεραπευτική του φροντίδα. Πόσες φορές άκερες ή υπερβολικές επιπλήξεις, δήθεν στο όνομα της ακριβίας, δεν απομακρύνουν τον εξομολογούμενο από τον Θεό. Ο Άγιος Γερβάσιος ήξερε να εφαρμόζει τις θείες επιταγές χωρίς να προβάλλει την ατομική του άποψη. Ταύτιζε πάντοτε το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον αγαπά τον εξομολογούμενο εν αληθεία. Ούτε χαριζόταν στην αμαρτία, ούτε εξουθένωνε τον αμαρτωλό. Αυτό το κατορθώνει μόνον εκείνος ο οποίος αγάπησε απολύτως τον Θεό, και απόρρια τούτου είναι και η αυθεντική αγάπη του προς τον συνάνθρωπο.

Άγιος Γερβάσιος ήταν πολύ αυστηρός στο θέμα της θανατώσεως των εμβρίων, γιατί είχε ενστερνιστεί την αλήθεια της Εκκλησίας ότι το έμβριο είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος άμα τη συλλήψει. Αυτό διαφαίνεται και από το εξής περιστατικό. Κάποτε ένας κυνηγός άθελά του σκότωσε μία γυναίκα έγκυο την ώρα που κυνηγούσε. Ενώ είχε εξομολογηθεί το αμάρτημά του, δεν μπορούσε να ησυχάσει για το αν η αμαρτία του συγχωρέθηκε. Πήγε λοιπόν στον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος είχε τη φήμη έμπειρου και διακριτικού πνευματικού, για να εξομολογηθεί και σε αυτόν το βάρος της ψυχής του. Ο παππούλης δεν απάντησε αμέσως, αλλά του είπε να ξαναπάει σε 3 μέρες. Ήθελε ο ασκητικός πνευματικός να προσευχηθεί για να λάβει τον φωτισμό του Θεού πριν απαντήσει. Πράγματι επανήλθε και έλαβε την εξής απάντηση. «Παιδί μου, για τον φόνο της γυναίκας σου δίνω αυτόν τον κανόνα τον οποίο θα τηρήσεις εφόρου ζωής και θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Για τον φόνο του εμβρίου όμως είναι στην κρίση του Θεού αν θα συγχωρεθείς». Επιπλέον διακρινόταν ο Άγιος Γερβάσιος και για την εκμεευτική του επιδεξιότητα κατά την εξομολόγηση. Είχε επίσης και την ικανότητα να παρηγορεί, να ενισχύει και να καθοδηγεί με σοφία οποιονδήποτε ερχόταν προς αυτόν. Χαρακτηριστική είναι η διήγηση της σεβασμίας ηγουμένης μοναχής Φη, πνευματικού τέκνου του Αγίου Γερβασίου, από την μικρή της ηλικία. «Ήμουνα 15 ετών και είχα να εξομολογηθώ κάτι που με βάραινε, αλλά ντρεπόμουν να πάω να το πω στον παππούλη. Τι να κάνω όμως, έπρεπε να πάω. Πράγματι, πήγα στο εξομολογητήριο. Είχε, θυμάμαι, έναν μεγάλο σταυρό, το σκαμνάκι για τον εξομολογούμενο και την καρεκλίτσα για τον ίδιο. Λοιπόν, μου λέει, τι έχεις?» Είπα εγώ διάφορα και μου λέει, «Πρέπει να έχεις και κάτι άλλο». «Ναι, έχω», απαντώ εγώ, «αλλά δεν σας το λέω». «Γιατί, παιδί μου?» «Ντρέπομαι να το πω». Ο παππούλης όμως επέμενε. Το ίδιο όμως επέμενα κι εγώ, επικαλούμενη την ντροπή. Αμέσως σηκώνεται από την καρεκλίτσα του, γονατίζει μπροστά στον εσταυρωμένο και αρχίζει να κλαίει. Εγώ, όταν είδα τον παππούλη να κλαίει έτσι και να λέει «Χριστέ μου, εσταυρωμένε μου, βοήθησε αυτό το παιδάκι να μου πει τον πόνο του», φώναξα. «Σταμάτα, παππούλη μου, σταμάτα, θα σας το πω», και το είπα. Τότε χαμογέλασε και μου λέει, «Βρε παιδάκι μου, αυτόν τον λογισμό τον έχω κι εγώ, μη σε στενοχωρεί καθόλου. Να προσέχεις βέβαια να μην τον ξαναβάλεις αυτόν τον λογισμό, αυτό το πάθος, γιατί είναι πάθος», και μου είπε την κατάλληλη διδασκαλία. Διηγείται η κυρία Νικολίτσα Χ, πνευματικό παιδί του παππούλη, από την παιδική της ηλικία. Σε μια προσφυγική οικογένεια με 2 μικρά κοριτσάκια, μπαίνει μια μέρα η μητέρα στο δωμάτιο και αντικρίζει την μία κόρη της να κάνει εδαφιαίες μετάνοιες. Στην απορία της τι κάνει εκεί, η μικρή απάντησε, «Μητέρα, πήγα να εξομολογηθώ και ο παππούλης μου έβαλε κανόνα να κάνω 100 μετάνοιες επειδή βλαστημάει ο πατέρας». Η μητέρα έμεινε εμπρόντιτη με όσα άκουσε και κάλεσε τον σύζυγό της να δει τι κάνει η κόρη τους. Εκείνος, όταν αντίκρισε το παιδί του να κάνει μετάνοιες και έμαθε από την σύζυγό του τον λόγο, συγκλονίστηκε τόσο ώστε έκτοτε δεν ξαναβλασφήμισε. Είχε ακόμη ένα χάρισμα ο φωτισμένος γέροντας, το οποίο λίγοι πνευματικοί αξιώνονται να αποκτήσουν. Το χάρισμα της διαγνωστικής ικανότητος. Μπορούσε με βεβαιότητα να υποδείξει στον εξομολογούμενο τι τον ωφελούσε και τι όχι. Όταν ένας νέος ή μια νέα έλεγαν στον Άγιο «Γέροντα,
θέλω να γίνω μοναχός ή μοναχή. Εκείνος γνώριζε αν έπρεπε ή όχι. Έτσι, σε άλλον έλεγε να γίνει, σε άλλον όχι. Και σε άλλον να φροντίσει να πάει στο μοναστήρι το συντομότερο. Άλλοτε απέτρεπε και άλλοτε ενέκρινε τη σύναψη γάμου μεταξύ δύο νέων. Γι' αυτό και ο εξομολογούμενος μπορούσε να είναι βέβαιος ότι η γνώμη του πατρός είναι η σωστή. Αυτό μπορούμε με τα βεβαιότητος να το επικυρώσουμε, αφού είδαμε η δις όμαση την ευλογημένη κατάληξη όσων έκαμαν υπακοή και την ικτρή αποτυχία όσων θέλησαν να ακολουθήσουν το δικό τους θέλημα και όχι τη φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα υπόδειξη του Αγίου Πνευματικού τους Πατρός. Μαρτυρεί η κυρία Ουρανία Κάπα, πνευματική θυγατέρα του Αγίου Γερβασίου, ότι ενθυμείται ακόμη το διεισδυτικό βλέμμα του πνευματικού της όταν εκείνος ήθελε να δώσει κάποια απάντηση. «Σου διαπερνούσε την ψυχή», λέγει χαρακτηριστικά. Όταν της επροτάθη ο μελλοντικός σύζυγός της, τη ζήτησε ο παππούλης να έλθουν μαζί για να τον δει. Πράγματι, ενέκρινε την επιλογή και έφτιαξαν μια ευλογημένη οικογένεια. Επίσης, ο Άγιος Γερβάσιος αγαπούσε πολύ τους νέους που εξομολογούνταν. Κυριολεκτικά εφρενόταν να τους εξομολογεί. Γι' αυτό και είχε δώσει εντολή, όταν πήγαιναν νέοι για εξομολόγηση, να έχουν προτεραιότητα, πράγμα που δυσαρεστούσε τους μεγαλύτερους στην ηλικία. Η αγάπη όμως την οποία επέδειξε προς την νεότητα, βρήκε ανταπόκριση και είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα μέγιστη πνευματική καρποφορία. Ήταν συγκινητικό και συγχρόνως παρήγορο για την τότε εποχή να βλέπει κανείς εκατοντάδες νέων και νεανίδων να κατακλείζουν τα εξομολογητήρια για να εξομολογηθούν. Έμπλεος θείας αγάπης για τα πνευματικά του παιδιά και αγωνιώντας πατρικά και θυσιαστικά για τη σωτηρία τους, ανεκράβγαζε εκβαθέων προς τον Κύριόν του Ιησού Χριστό. «Ω Ιησού μου, σύ που τόσο πλούσια αμείβεις το θάρρος κάθε ερχομένου προσέ αμαρτωλού για τη σωτηρία του. Σύ που φιλόστοργα δέχεσαι τον πλανεμένο, ο οποίος τολμά να προσεγγίσει το άπειρο και αμέτρητό σου έλεος και την πολύ σου αγάπη. Σύ, ω Ικτήρμον και ελεήμον Ιησού μου, ενίσχυσε και ενθάρρυνε τις πεπιθήσεις μας στην πίστη μας, ότι ήλθες ζητήσε και σώσε το απολωλός. Σύ, ω Θεία και καθολική αγάπη, αξίωσε όλους και τον καθένα από εμάς, ώστε σε κάθε μας έγερση, μετά από ακούσια ή εκούσια αλεξιναρπαγής πτώση μας, να ακούμε, θάρση τέκνων, αφέοντε εσύ εαμαρτίες σου». Στην προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε σε λίγες γραμμές το έργο του φωτισμένου και διακριτικού πνευματικού Αγίου Γερβασίου, δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να τον μειώσουμε. Εμείς παρουσιάσαμε με τη βοήθεια του Αγίου Θεού λίγα και πτωχά. Σε εσάς τους αναγνώστες εναπομένει να φανταστείτε τα υπόλοιπα, γιατί πράγματι ο Άγιος Γερβάσιος υπήρξε ένας κολοσσός, όμοιος με τους σπουδαίους πνευματικούς πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Η Ιερά Πέτρα είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στην νοτιοανατολική Κρήτη, με πληθυσμό περίπου 18.000 κατοίκων, και ήταν παλαιότερα η έδρα της ομώνυμης επαρχίας που αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Ιερά Πέτρας. Στη θέση της σημερινής πόλης βρισκόταν στην αρχαιότητα η πόλη Ιεράπιτνα, η οποία διατηρεί την ονομασία της παραλλαγμένη. Ο Στέφανος Βυζάντιος, ο οποίος ήταν καθηγητής της Αυτοκρατορικής Σχολής στην Κωνσταντινούπολη και έζησε στα τέλη του 5ου αιώνα, στο γεωγραφικό του λεξικό με τίτλο «Εθνικά» την αναφέρει ως εξής: «Ιεράπιτνα, πόλης Κρήτης, η πρώτερον κύρβα, η τα πίτνα, η τα κάμυρος, η τόντος Ιεράπιτνα, το εθνικόν Ιεραπίτνιος». Ενώ ο Αλεξανδρινός γεωγράφος Κλάβδιος Πτολεμαίος την αναφέρει Ιερά Πίδνα, όπως αναφέρεται και στο συνέκδημο του Ιεροκλέους. Το 980 στο τακτικόν του βασιλείου Βουλγαροκτώνου αναφέρεται με την ονομασία «Ο Ιεράς».

Η ίδρυση της αρχαίας Ιεράπιτνας σχετίζεται με την μυθολογική παράδοση της Ρόδου, που αναφέρει ότι ο ιδρυτής της, ο Κύρβας, ένας από τους κορύβαντες, ήρθε από την Ρόδο μαζί με την Ρέα. Διάφορες άλλες παραδόσεις αναφέρουν ότι η πόλη ιδρύθηκε από τους Φίνιχες, τους Σιμίτες, τους Αιγύπτιους και τους Δωρείς. Η πόλη ήταν αρχικά ένας ασήμαντος οικισμός που άκμασε κυρίως κατά την Ελληνορωμαϊκή περίοδο από το 67 π.Χ. μέχρι το 323 μετά Χριστό.

Αρχικά η Ιεράπετνα είχε περιορισμένη εδαφική κυριαρχία, καθώς η Πρεσός, που ήταν η ισχυρότερη πόλη της Ανατολικής Κρήτης, δεν της επέτρεπε να επεκταθεί, αλλά και από τα δυτικά η Πριανσός, η Βίανος και η Μάλα περιόριζαν τα εδάφη της. Όπως διαπιστώνεται όμως από τα νομίσματα και τα αρχαιολογικά ευρήματα κατά τον 2ο π.Χ. αιώνα, η Ιεράπετνα είχε στην κυριαρχία της μεγάλες εκτάσεις όσο καμία άλλη πόλη της Κρήτης από τον Τσούτσουρο μέχρι τις ακτές της Σιτίας και είχε υποτάξει την Όλερο και την Πρεσό. Η ραγδαία ανάπτυξή της οφειλόταν στις σχέσεις και το εμπόριο που είχε αναπτύξει με την Αίγυπτο, τη Μικρά Ασία και άλλες ελληνικές πόλεις.

Στην περιοχή του σημερινού χωριού Καλαμάθκα υπήρχε η πόλη Λάρισα, όπου ήταν το ιερό του Ασκληπιού, την οποία η Ιεράπιτνα κατέλαβε βία και ανάγκασε τους κατοίκους της να μετοικήσουν στην Ιεράπιτνα για να τους έχει υποχείριους. Παράλληλα, εγκατέστησε εκεί δικούς της πολίτες προκειμένου να ελέγχει τους ορεινούς όγκους, κάνοντας μια συμφωνία ισοπολιτείας. Ο Στράβων αναφέρει σχετικά: «Και νυν εν Κρήτη, πόλης Λάρισα, η νυν εις Ιεράπιτναν συνοικισθήσα, αφής και το υποκείμενον πεδίον νυν Λαρίσιον καλείται».

Κατά την διάρκεια της ρωμαϊκής κατάκτησης της Κρήτης, η Ιερά Πύτνα αντιστάθηκε στους κατακτητές περισσότερο από όλες τις άλλες πόλεις της Κρήτης, οι οποίοι την κατέστρεψαν στη διάρκεια των σκληρών πολεμικών επιχειρήσεων. Ο στρατηγός Λασθένης από την Κνωσό, μαζί με τον στρατηγό Πανάρη από την Κηδονία, είχαν αναλάβει την άμυνα της Κρήτης και είχαν καταφέρει μάλιστα το 74 π.Χ. να εχμαλωτήσουν τα πληρώματα του ρωμαϊκού στόλου ανάμεσα στο Ηράκλειο και την νήσο Ντία, υποχρεώνοντας τον Μάρκο Αντώνιο να υπογράψει συνθήκη με παχθείς όρους για τη Ρώμη. Οι Ρωμαίοι όμως αρνήθηκαν τους όρους και ετοιμάστηκαν για νέα επίθεση στην Κρήτη με τον Μάρκο και Κίλιο Μέτελο. Οι Κρήτες έστειλαν τότε πρεσβεία στη Ρώμη, η οποία απέτησε την παράδοση του κρητικού στόλου και την αποστολή 400 ομήρων από τους επιφανείς κρητικούς. Ο Λασθένης και ο Πανάρης απέρριψαν την απέτηση της Ρώμης και συγκέντρωσαν στρατό για να αντιμετωπίσουν τον Μέτελο το 69 π.Χ. Ο Μέτελος δεν άρχισε να καταλάβει την Κηδονία και την Κνωσό και ο Λασθένης, αφού πυρπόλησε τους θησαυρούς της Κνωσού, κατέφυγε στην Ιερά Πύτνα. Στην τελική μάχη που δόθηκε το 67 π.Χ. στην Ιερά Πύτνα, ο Λασθένης ιτήθηκε από τον Μέτελο. Οι σκληρές μάχες που έλαβαν χώρα και οι δύσκολες συνθήκες για τους κατοίκους της πόλης καταγράφηκαν από τον ιστορικό Βαλέριο Μάξιμο, ο οποίος αναφέρει ότι αναγκάζονταν να πίνουν τα ούρα τους διότι δεν είχαν νερό.

Οι Ρωμαίοι ανοικοδόμησαν την πόλη από τα ερείπια και ολόκληρη η Κρήτη έγινε ρωμαϊκή επαρχία μαζί με την Κυρηναϊκή με ανθύπατο διοικητή και πρωτεύουσα την Γόρτινα. Η Ιεράπιτνα γνώρισε ξανά μεγάλη οικονομική ακμή, όπως δείχνουν τα νομίσματα, τα αγάλματα, τα κτίρια και οι επιγραφές. Στην δυτική πλευρά της πόλης, στην τοποθεσία Μικρή Αλική, οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν ένα θαλάσσιο αμφιθέατρο στο οποίο οργάνωναν αιματηρές ναυμαχίες για διασκέδαση, όπως αναφέρει ο Ονόριο Μπέλη, ο οποίος ήταν γιατρός του Βενετού Γενικού Προβλεπτή της Κρήτης Λουίτζι Γκριμάνι το 1583. Το θεσμό των ναυμαχιών είχε επινοήσει ο Ιούλιος Κέσαρας το 46 π.Χ. και ανάλογα θαλάσσια θέατρα είχαν κατασκευαστεί σε διάφορες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Εντυπωσιακό είναι το εξαιρετικής τέχνης άγαλμα της πεπλοφόρου θεάς Δήμητρας που βρέθηκε το 1980 στην τοποθεσία ποταμούς της Γραλιγιάς και εκτίθεται στο Μουσείο της Ιεράπετρας.

Κατά την Βυζαντινή περίοδο η Ιεράπητνα διατηρεί την ακμή της και γίνεται έδρα επισκοπής, την οποία ίδρυσε ο Απόστολος Τίτος και περιελάμβανε στη δικαιοδοσία της τις επαρχίες Ιεράπετρας, Σιτίας και Μεραμπέλου. Το 828 όμως ακολούθησε η κατάληψη της Κρήτης από τους Αραγινούς του Αμπού Χαφσουμάρ. Η πόλη καταστράφηκε τότε από τους Άραβες, οι οποίοι στη συνέχεια την ανοικοδόμησαν και την χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο στις πειρατικές επιδρομές στη θάλασσα της Μπαρμπαριάς, όπως ονόμαζαν τότε το νότιο κρητικό πέλαγος.

Την περίοδο της ενετοκρατίας που διήρκεσε από το 1204 μέχρι το 1669, η Ιερά Πέτρα αναφέρεται επίσημα για πρώτη φορά με τη σημερινή της ονομασία σε συμβόλαιο του 1280 του συμβολεογράφου του Χάνδακα Λεωνάρντο Μαρτσέλο. Σε αυτό αναφέρεται ότι ο Γουλιέλμος Ντε Βιγκότσα, κάτοικος Ιεράπετρας, ο οποίος αγοράζει σιτάρι από υπηρέτη του οίκου των Κορνάρων, κάτοικο του Χάνδακα, και στην απογραφή που έκανε ο ενετός λογιστής Πέτρος Καστροφύλακας το 1583, αναφέρονται όλοι οι οικισμοί της Ιεράπετρας εκτός από την ίδια την πόλη και τον αριθμό των κατοίκων της. Στον κατάλογο των ιερέων όμως αναφέρονται 7 Λατίνοι ιερείς στην πόλη.

Στα χρόνια της Ενετοκρατίας η Ιερά Πέτρα έπαψε να είναι διοικητικό κέντρο. Από τον 14ο αιώνα η Κρήτη διαιρέθηκε σε 4 μεγάλα τεριτόρια του Χάντακα, των Χανίων, του Ρεθύμνου και της Σιτίας, στο οποίο συγχωνεύτηκε η επαρχία Ιερά Πέτρας. Τα όρια του τεριτορίου της Σιτίας άρχιζαν από βορρά προς νότο, από το Καλό Χωριό μέχρι το χωριό Μύθτος. We'll be right back.

Το μικρό κάστρο του λιμανιού χτίστηκε την περίοδο της Ενετοκρατίας και σύμφωνα με άλλη εκδοχή από τον αρχιπειρατή και κόμι της Μάλτας Ενρίκο Πεσκατόρε το 1212, ο οποίος είχε χτίσει και άλλα μικρά κάστρα σε άλλα σημεία της Κρήτης, όπως αυτά που βρίσκονται στο Παλαιόκαστρο και στα υψώματα πάνω από τον όρμο του Φόβελε. Το κάστρο διαμορφώθηκε τα πρώτα χρόνια της Ενετοκρατίας σε ένα παραλληλόγραμμο χειρό με ένα προμαχώνα σε κάθε γωνία, με τις κανονιοστοιχίες στην ανατολική και νότια πλευρά. Στον εσωτερικό χώρο σώζονται αποθήκες και τα καταλύματα της φρουράς. Ο σεισμός του 1508 προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην πόλη και το κάστρο της Ιεράπετρας, αλλά το 1626, που άρχισε να διαφαίνεται ο Οθωμανικός κίνδυνος, ο Φραντζέσκο Μοροζίνι αποκατέστησε τις ζημιές και το εξόπλισε. Το 1647 οι Τούρκοι κατέλαβαν το κάστρο και έκαναν επιδιορθώσεις και από τότε έμεινε η ονομασία του Καλές. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας η πόλη της Ιεράπετρας παρήκμασε και είχε μετατραπεί σε ένα φτωχό συνοικισμό, όπως αναφέρει ο περιηγητής Ζωζέφ Πιτών ντε Τουρνεφόρ. Στην τουρκική απογραφή του 1671 η Ιεράπετρα είχε 266 χαράτσια, τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κρητικοί στους Τούρκους, από τους οποίους εξαιρούνται οι ανάπηροι, οι κληρικοί και τα παιδιά.

Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1922 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, στην Ιερά Πέτρα εγκαταστάθηκαν πολλές οικογένειες Μικρασιατών που συνέβαλαν στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης. Οι Μικρασιάτες έφεραν την καλλιέργεια των οπωρικών και ιδιαίτερα της ντομάτας. Ήδη από την δεκαετία του 30 άρχισε σταδιακά η καλλιέργειά της κατά τους χειμερινούς μήνες.

Αλλά οι Μικρασιάτες της Ιεράπετρας έκτισαν και την εκκλησία της Παναγίας Ελεούσας του Ρεΐσδερε και φυλάσσεται εδώ η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που έφεραν μαζί τους από την Μικρά Ασία, την οποία ακολουθεί μια ωραία ιστορία για την διάσωσή της.

Στον ιστορικό πυρήνα της Ιεράπετρας, της Κάτω Μεράς, συναντούμε και τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εδώ προϋπήρχε μονόχωρη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα χρόνια της Ενετοκρατίας. Ο σημερινός τρίκλιτος ναός Μετρούλο οικοδομήθηκε το 1856 από τον αρχιτέκτονα Χατζή Μανώλη. Τα άλλα δύο κλήτη τιμούνται στην Υπαπαντή και τους ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβρίλ.

Στην περιοχή της Κάτω Μεράς, στα δυτικά του Κάστρου, συναντούμε και την εκκλησία που τιμάται στον Αφέντη Χριστό και τον Άγιο Χαράλαμπο.

Από την δεκαετία του 70, η Ιερά Πέτρα σημειώνει μια αλματώδη πληθυσμιακή ανάπτυξη με 7.055 κατοίκους το 1971, η οποία οφείλεται στην εκτεταμένη καλλιέργεια των οποροκυπευτικών στα θερμοκήπια της Γράγγιγιάς, που ευνοούνται από τις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες.

Στην Ιερά Πέτρα συναντούμε και το παλιό σπίτι που λέγεται ότι φιλοξενήθηκε στις 26 Ιουνίου 1798 ο Μέγας Ναπολέων κατά την διάρκεια της εκστρατείας του στην Αίγυπτο εναντίον των Μαμελούκων Τούρκων οι οποίοι είχαν εξεγέρθει. Το σπίτι αυτό, στο οποίο διανυκτέρευσε ο Μέγας Ναπολέων, ανήκε στον ιεραπετρίτη προύχοντα Ανδρέα Περουλιό, ο οποίος δεν είχε αντιληφθεί ποιος ήταν ο φιλοξενούμενός του μέχρι την επόμενη ημέρα που η σύζυγός του βρήκε ένα σημείωμα κάτω από το μαξιλάρι που έγραφε ότι ο άνδρας που είχαν φιλοξενήσει ήταν ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Το σπίτι του Ναπολέοντα, όπως έμεινε να λέγεται, ανήκει σήμερα στον Δήμο Ιεράπετρα.

Είναι ένα τετράγωνο κτίσμα με ξύλινη τετράριχτη στέγη η οποία καλύπτεται με κεραμίδια. Στην βόρειο-δυτική γωνία του τζαμιού βρίσκεται ο Μιναρέας, ο οποίος γκρεμίστηκε στο σεισμό του 1953. Μια ανάγλυφη επιγραφή στο Μιναρέα αναφέρει: «Οι διαβάτες ασεπαινούν τους κτήτορες αυτού του αγαθού έργου, ιδίως οι δημότες και η οικογένεια του Παμπουτσιού Ζαντέ, ας βρουν την Αθανασία. Ο λαός της Κρήτης, ως κοινωνός σε αυτή την αγαθοεργία, ας γλιτώσει από την επιδημία. Ας τους ευεργετήσει ο Κύριος που έφτιαξε το κτίσμα».

Στον περίβολο του Τζαμιού βρίσκεται και η κρίνη του Τούρκου δημάρχου Μεχμέτ Αγά Καρακάση, του οποίου η σύζυγος ήταν χριστιανή. Λέγεται μάλιστα ότι την έβλεπαν συχνά να ανάβει κρυφά το καντήλι στο προσκυνητάρι του Αγίου Σπυρίδωνα και οικοδομήθηκε εκεί ένα μεγαλύτερο εκκλησάκι με έρανο των κατοίκων της Ιεράπετρας με την πρωτοβουλία της Ελένης Κοθρή. Η κρίνη ανήκει στην κατηγορία των κρινών Σεμπίλ στα αραβικά ή Σαμπίλ στα τουρκικά και χρησιμεύει για τον καθαρμό των πιστών πριν από την προσευχή. Είναι ένα οκτάγωνο κτίσμα, τρουλοσκεπές και η ανάγλυφη επιγραφή αναφέρει. Ο ιδρυτής φιλανθρωπικών και αγαθοεργών καθιδρυμάτων Μακαρονάκης Αλή, ευεργέτης με τη χάρη του Θεού, 7 Ρετζέπ, έτος Εγύρας 1289, ήτι 10 Σεπτεμβρίου 1872.

Η Ιερά Πέτρα συμμετείχε σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες εναντίον των Τούρκων και εδώ τραυματίστηκε θανάσιμα τον Φεβρουάριο του 1897 ο οπλαρχηγός του Μιραμπέλου Εμμανουήλ Κοκκίνης. Ο Εμμανουήλ Κοκκίνης, επιχειρώντας να καταλάβει τα τείχη που περιέβαλαν τότε την πόλη της Ιεράπετρας, μαζί με τον γιο του καπετάν Μιχάλη Κόρακα, τον λοχαγό

Αριστοτέλη Κόρακα, εισέβαλε από ένα τμήμα των τυχών προσπαθώντας να υψώσει την ελληνική σημαία. Μια βολή όμως από τα κανόνια του ιταλικού πλοίου Λάουρα τραυμάτισε βαριά τον οπλαρχηγό Κοκκίνη και σκότωσε άλλους 12 κριτικούς αγωνιστές.

Ο Εμμανουήλ Κοκκίνης μεταφέρθηκε στο χωριό Κεντρή, που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα βόρεια της Ιεράπετρας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών.

Σήμερα η Ιερά Πέτρα, εκτός από την παραγωγή και εξαγωγή στο εξωτερικό μεγάλων ποσοτήτων κυπευτικών, αποτελεί και έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Το μοναδικό κλίμα της, με 300 ημέρες ηλιοφάνεια τον χρόνο και οι υπέροχες παραλίες με τα πεντακάθαρα νερά που έχουν αποσπάσει το δεύτερο διεθνές βραβείο υψηλής ποιότητας παραλίων από την Ένωση Θαλασσίων και Παράκτιων Περιοχών, κατατάσσουν την Ιερά Πέτρα στον κατάλογο των 50 περισσότερο ελκυστικών τουριστικών προορισμών της Νότιας Ευρώπης.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκρατίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα, στα κεφάλαια προς τον θαλάσσιο περιθεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Εκείνος που έφτασε εδώ τη δυνατή για τους ανθρώπους τελειότητα, καρποφορεί στο Θεό αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Η μελλοντική καρπή είναι η αυθαρσία, η αιωνιότητα και τα όμοια με αυτά. Και ίσως τα πρώτα αρμόζουν σε εκείνον που ολοκλήρωσε την πρακτική αρετή, ενώ τα δεύτερα σε εκείνον που με αληθινή γνώση βγήκε έξω από τα δημιουργήματα. Όπως το αποτέλεσμα της παρακοής είναι η αμαρτία, έτσι η επίτευγμα της υπακοής είναι η αρετή. Και όπως την παρακοή ακολουθεί παράβαση των εντολών και χωρισμός από το Θεό που έδωσε τις εντολές, έτσι και στην υπακοή ακολουθεί η τήρηση των εντολών και η ένωση με το Θεό. Εκείνος λοιπόν που τήρησε την εντολή με την υπακοή του και την αρετή κατόρθωσε και δεν χώρισε τον εαυτό του από την ένωση με το Θεό μέσω της αγάπης. Εκείνος που συγκεντρώνεται από τη διαίρεση που προκάλεσε η παράβαση, πρώτα χωρίζεται από τα πάθη, έπειτα από τους εμπαθείς λογισμούς, κατόπιν χωρίζεται από τη φύση και τους λόγους της φύσεως, στη συνέχεια από τα νοήματα και τη σχετική με αυτά γνώση. Και τελευταία, αφού προσπεράσει την ποικιλία των λόγων περί προνοίας, καταλήγει κατά τρόπο άγνωστο σε αυτόν το λόγο περί μονάδος. Τότε ο νους, καθώς βλέπει μόνο τη σταθερότητά του, χαίρεται με την ανεκλάλλητη χαρά, γιατί έλαβε την ειρήνη του Θεού που υπερβαίνει κάθε νου και που φρουρεί αδιάκοπα από κάθε πτώση εκείνων που αξιώθηκε να την λάβει. Ο φόβος της κολάσεως κάνει τους αρχάριους να αποφεύγουν την κακία. Ο πόθος της ανταποδόσεως των αγαθών χαρίζει σε εκείνους που προκόβουν την προθυμία της εργασίας των αρετών. Το μυστήριο όμως της αγάπης υπερυψώνει το νου πάνω από όλα τα δημιουργήματα και κάνει το νου τυφλό προς όλα όσα είναι μετά το Θεό. Γιατί ο Κύριος κάνει σοφούς μόνο εκείνους που έγιναν τυφλοί σε όλα όσα είναι έπειτα από το Θεό, δείχνοντάς τους τα πιο θεία. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μοιάζει με κόκκο συναπιού, προτού καλλιεργηθεί φαίνεται πάρα πολύ μικρός. Όταν όμως καλλιεργηθεί όπως πρέπει, γίνεται τόσο μεγάλος, ώστε οι υψηλοί λόγοι των αισθητών και νοητών χτισμάτων αναπαύονται πάνω σε αυτόν σαν πουλιά. Γιατί τότε γίνονται από αυτόν καταληπτοί οι λόγοι των πάντων. Αυτός όμως δεν είναι κατανοητός σε κανένα από τα όντα. Γι' αυτό εκείνος που έχει πίστη σαν κόκκο συναπιού, μπορεί με το λόγο του να μετακινήσει το βουνό που είπε ο Κύριος, δηλαδή τη δύναμη του διαβόλου που στρέφεται εναντίον μας, να τη διώχνει και να την μετακινεί από τη βάση της. Κόκκος του συναπιού είναι ο Κύριος, ο οποίος με την πίστη σπείρεται πνευματικά στις καρδιές εκείνων που τον δέχονται. Όταν κανείς τον καλλιεργήσει επιμελώς με τις αρετές, μετακινεί το βουνό του χωματένιου φρονήματος, αποθώντας με δύναμη τη δυσμετακίνητη έξι της κακίας του και δίνει τόπο να αναπαυθούν μέσα του σαν πουλιά του ουρανού οι λόγοι των εντολών και οι τρόποι και οι θείες δυνάμεις τους. Πάνω στον Κύριο, σαν σε θεμέλιο της πίστεως, ας υψώσουμε την οικοδομή των αγαθών, βάζοντας χρυσό άργυρο πολύτιμους λίθους, δηλαδή θεολογία καθαρή και ανώθευτη και βίο ολοκάθαρο και λαμπρό και θείους λογισμούς και νοήματα σαν μαργαριτάρια. Όχι όμως ξύλα, ούτε χόρτο, ούτε καλάμια, δηλαδή όχι ειδωλολατρία, εννοώ την εμπαθή επιθυμία των αισθητών, ούτε βίο ασυλλόγιστο, ούτε λογισμούς εμπαθείς που στερούνται τη σοφή σύνεση σαν άχυρα. Εκείνος που επιθυμεί τη γνώση, ας στηρίξει σταθερά τις βάσεις της ψυχής του κοντά στον Κύριο, όπως λέει ο Θεός του Μωυσή, «Εσύ στάσου εδώ μαζί μου». Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι και σε αυτούς που στέκονται κοντά στον Κύριο υπάρχει διαφορά, αν βέβαια οι φιλομαθείς δεν διαβάζουν με επιπολαιότητα το χωρίο. Είναι μερικοί από όσους στέκονται εδώ που δεν θα γευτούν θάνατο, ωσότου δουν τη Βασιλεία του Θεού να έχει έρθει με δύναμη. Γιατί ο Κύριος δεν φανερώνεται πάντοτε με δόξα σε εκείνους που στέκονται κοντά Του, αλλά στους αρχαρίους παρουσιάζεται με μορφή δούλου,
ενώ σε εκείνους που μπορούν να τον ακολουθήσουν καθώς ανεβαίνει στο ψηλό βουνό της μεταμορφώσεώς του, φανερώνεται με μορφή Θεού, με την οποία υπήρχε πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Είναι λοιπόν δυνατό να μην φαίνεται σε όλους όσοι είναι κοντά του ο Κύριος κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά σε άλλους έτσι και σε άλλους με άλλο τρόπο, ανάλογα με το μέτρο της πίστεως καθενός. Όταν ο Λόγος του Θεού γίνει μέσα μας ολοφάνερο και λαμπρό και λάμψει το πρόσωπό του όπως ο ήλιος, τότε φαίνονται κατάλευκα και τα φορέματά του. Δηλαδή τα λόγια των Ευαγγελίων φαίνονται καθαρά και σαφή και χωρίς να έχουν τίποτε καλυμμένο. Αλλά και ο Μωυσής και ο Ηλίας τον πλησιάζουν, δηλαδή οι πνευματικότεροι λόγοι του νόμου και των προφητών. Όπως θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου κατά τη γραφή μαζί με τους αγγέλους του, μέσα στη δόξα του Πατέρα του, έτσι σε κάθε προκοπή αρετής μεταμορφώνεται για τους άξιους ο Λόγος του Θεού, ερχόμενος μαζί με τους αγγέλους του μέσα στη δόξα του Πατέρα. Γιατί οι πνευματικότεροι λόγοι του νόμου και των προφητών, τους οποίους προτυπώνουν ο Μωυσής και ο Ηλίας με την εμφάνισή του στη μεταμόρφωση του Κυρίου, διατηρούν την αναλογία της δόξας τους, αποκαλύπτοντας το νόημά τους τους άξιους στο βαθμό που μπορούν αυτοί να εννοήσουν. Εκείνος που διδάχθηκε κάπως τον μυστικό λόγο της μονάδας, οπωσδήποτε έμαθε και τους περιπρονίας και κρίσεως λόγους που είναι μαζί με αυτόν. Γι' αυτό και όπως ο Πέτρος αποφασίζει πως είναι καλό να κάνει μέσα του τρεις σκηνές για όσα είδε, δηλαδή τις τρεις καταστάσεις της σωτηρίας, εννοώ της αρετής, της γνώσεως και της θεολογίας. Γιατί η πρώτη έχει ανάγκη από την ανδρεία και τη σοφροσύνη στην πράξη, της οποίας τύπος ήταν ο μακάριος Ηλίας. Η δεύτερη έχει ανάγκη από τις αρετές της φυσικής θεωρίας, την οποία φανέρωσε με τον εαυτό του ο Μέγας Μωυσής. Και η τρίτη χρειάζεται την άκρα τελειότητα της φρονήσεως, την οποία έδειξε ο Κύριος. Ονομάστηκαν σκηνές, γιατί υπάρχουν άλλες καταστάσεις καλύτερες από αυτές και ενδοξότερες, που θα αποδοθούν στους άξιους στο μέλλον τα αιώνα. Ο πρακτικός λέγεται ότι προσωρινά κατοικεί στη σάρκα, γιατί με τις αρετές κόβει τη σχέση της ψυχής με τη σάρκα και αφαιρεί από τον εαυτό του την απάτη των υλικών πραγμάτων. Ο γνωστικός και σε αυτή την αρετή ακόμη λέγεται ότι κατοικεί προσωρινά, αφού ακόμα βλέπει την αλήθεια με ασάφεια σαν μέσα σε καθρέφτη. Γιατί δεν είδε ακόμη πως είναι πραγματικά τα είδη των αυτοϋπόστατων θείων αγαθών και δεν τα απόλαυσε βλέποντάς τα πρόσωπο πως πρόσωπο. Κάθε Άγιος περνά από εικόνες των αγαθών βαδίζοντας προς το μέλλον και κραυγάζει «Ξένος και περαστικός είμαι εδώ, όπως όλοι οι πατέρες μου». Εκείνος που προσεύχεται δεν πρέπει ποτέ να σταματά την υψηλή ανάβαση που οδηγεί στο Θεό. Γιατί όπως πρέπει να ανεβαίνουμε από δύναμη σε δύναμη στην πρακτική προκοπή των αρετών και να υψωνόμαστε από δόξα σε δόξα στις πνευματικές γνώσεις της θεωρίας και από το γράμμα της Αγίας Γραφής να μεταβαίνουμε στο πνεύμα, έτσι πρέπει να κάνουμε και όταν βρεθούμε στον τόπο της προσευχής. Να υψώνουμε το νου από τα ανθρώπινα και το φρόνημα της ψυχής προς τα θεότερα, για να μπορέσει ο νους να ακολουθήσει τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ο οποίος διαπέρασε τους ουρανούς και βρίσκεται παντού. Αυτός διέρχεται από όλα κατ' οικονομία για χάρη μας, ώστε και εμείς ακολουθώντας Τον να προσπεράσουμε όλα όσα είναι μετά από Αυτόν και να φτάσουμε σε Αυτόν, αν βέβαια Τον εννοούμε όχι σύμφωνα με την ταπεινή μορφή που έλαβε από συγκατάβαση με τη σάρκωσή Του, αλλά σύμφωνα με τη φυσική απεριόριστη μεγαλειότητά Του.

Καλό είναι πάντοτε να αφιερώνουμε τον καιρό μας στον Θεό και να τον ζητούμε όπως έχουμε διαταχθεί. Αν και στην παρούσα ζωή δεν μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος του βάθους του Θεού, αλλά ίσως και σε ένα σημείο φτάνοντας, θα μπορέσουμε να θεωρούμε διαρκώς αγιότερα και διαρκώς πνευματικότερα πράγματα. Και αυτό φανερώνει ο αρχιερέας που έμπαινε από τα Άγια που είναι αγιότερα από την αυλή στα Άγια των Αγίων. Κάθε λόγος του Θεού ούτε πολλά λόγια απαιτεί ούτε πολυλογία είναι, αλλά είναι ένας και αποτελείται από διάφορα θεωρήματα, καθένα από τα οποία είναι στοιχείο του λόγου, ώστε εκείνος που ομιλεί για χάρη της αλήθειας, ακόμη κι αν τα πει όλα ώστε να μην παραλείψει τίποτε, ένα λόγο Θεού έχει να πει. Στο Χριστό, επειδή είναι Θεός και λόγος του Πατέρα, κατοικεί κατ' ουσίαν όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά. Σε μας η θεότητα στην πληρότητά της κατοικεί κατά χάρη, όταν συλλέξουμε μέσα μας κάθε αρετή και σοφία που δεν υπολείπεται διόλου, όσο είναι δυνατό σε άνθρωπο από την ακριβή μίμηση του πρωτοτύπου. Γιατί δεν είναι ανάρμοστο κατά τον θέση και όχι φύση λόγου να κατοικήσει και σε μας το πλήρωμα της θεότητας που αποτελείται από διάφορα πνευματικά θεωρήματα. Όπως ο μέσα μας λόγος που πηγάζει φυσικά από το νου είναι αγγελιοφόρος των κρυμμένων κινήσεων του νου, έτσι και ο λόγος του Θεού, επειδή γνωρίζει στην ουσία του τον Πατέρα όπως ο λόγος γνωρίζει τον νου που τον γέννησε, και χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανένα από τα δημιουργήματα να πλησιάσει τον Πατέρα, αποκαλύπτει τον Πατέρα επειδή είναι κατά φύση λόγος και σύμφωνα με αυτό λέγεται και αγγελιοφόρος της Μεγάλης Βουλής. Μεγάλη Βουλή του Θεού και Πατέρα είναι το κρυμμένο στη σιγή και άγνωστο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το οποίο φανέρωσε ο μονογενής Υιός καθώς το πραγματοποίησε με τη σάρκωσή του και έγινε αγγελιοφόρος της Μεγάλης Προαιώνιας Βουλής του Θεού και Πατέρα. Γίνεται αγγελιοφόρος της Μεγάλης Βουλής του Θεού και ο άνθρωπος που γνώρισε το λόγο του μυστηρίου και ανυψώνεται με έργο και λόγο σε κάθε περίπτωση, με τρόπο ακατανόητο, ώσπου να φτάσει σε εκείνον που κατέβηκε τόσο πολύ προς Αυτόν. Ο Λόγος του Θεού κατέβηκε κατ' οικονομία για χάρη μας στα κατώτερα μέρη της γης και ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς. Αυτός που κατά τη φύση του είναι ολότελα ακίνητος, προενεργώντας κατ' οικονομία στον εαυτό του ως άνθρωπο αυτά που μέλουν να συμβούν. Ας βλέπει λοιπόν με μυστική χαρά εκείνος που αγαπά τη φιλία της γνώσεως, ποιο είναι το υποσχομένο τέλος εκείνων που αγαπούν τον Κύριο. Αν ο Θεός Λόγος του Θεού και Πατέρα έγινε άνθρωπος και Υιός ανθρώπου για να κάνει τους ανθρώπους Θεούς και Υιούς Θεού, ας πιστέψουμε ότι εκεί θα φτάσουμε, όπου τώρα είναι αυτός ο Χριστός ως κεφαλή του όλου σώματος, που έγινε για χάρη μας πρόδρομός μας προς τον Πατέρα με τη δική μας φύση. Γιατί στη σύναξη των Θεών, δηλαδή αυτών που θα σωθούν, θα σταθεί ο Θεός ανάμεσά τους μοιράζοντας τις αμοιβές της επουράνιας μακαριότητας, χωρίς να υπάρχει καμιά απόσταση μεταξύ αυτού και των αξίων. Εκείνος που ικανοποιεί ακόμη τις εμπαθείς ορέξεις της σάρκας, σαν ειδωλολάτρης και ειδωλοποιός, κατοικεί τη χώρα των Χαλδαίων. Όταν λίγο ξεκαθαρίσει τα πράγματα και αισθανθεί τους τρόπους που ταιριάζουν στην ανθρώπινη φύση, αφού εγκαταλείψει τη χώρα των Χαλδαίων, έρχεται στη χαρά της Μεσοποταμίας, δηλαδή στην κατάσταση που βρίσκεται μεταξύ αρετή και κακίας, η οποία δεν καθαρίστηκε ακόμη από την πλάνη της αισθήσεως, γιατί αυτό σημαίνει η χαρά. Αν όμως υπερβεί και τη μέτρια κατανόηση του καλού που αποκτά μέσω της αισθήσεως, τότε θα σπεύσει προς την αγαθή γη, δηλαδή στην κατάσταση που είναι ελεύθερη από κάθε κακία και άγνοια, την οποία ο Θεός, ο οποίος δεν ψεύδεται, δείχνει και υπόσχεται να δώσει σαν βραβείο αρετή σε εκείνους που τον αγαπούν. Αν σταυρώθηκε για μας ο Λόγος του Θεού ως αδύνατος άνθρωπος και αναστήθηκε με τη δύναμη του Θεού, αυτό σημαίνει πνευματικώς ότι πάντοτε το κάνει αυτό και πάσχει προς χάρη μας, γιατί γίνεται τα πάντα για να σώσει τους πάντες. Καλώς λοιπόν ο Θείος Απόστολος στους Κορινθίους που ήσαν ασθενείς, έκρινε ότι τίποτε άλλο δεν έπρεπε να μάθουν παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και Αυτόν εσταυρωμένο. Στους Εφεσίους όμως που ήσαν τέλειοι γράφοι, ο Θεός μας συνέστησε και μας κάθισε μαζί με τον Χριστό στα επουράνια. Λέει με αυτά ότι ο Λόγος του Θεού γίνεται στον καθένα ανάλογα με τα μέτρα της δυνάμεώς του.
Σταυρώνεται λοιπόν για εκείνους που πρωτομπαίνουν πρακτικώς στην ευσέβεια, καρφώνοντας τις εμπαθείς ενέργειές τους με το θείο φόβο. Ανασταίνεται και ανεβαίνει στους ουρανούς για εκείνους που ξεντήθηκαν τον παλαιό άνθρωπο, που φθήρεται από τις απατηλές επιθυμίες και ντύθηκαν τον νέο άνθρωπο που χτίζεται κατ' εικόνα Θεού με το πνεύμα. Και έφτασαν στον Πατέρα με τη χάρη που είναι μέσα τους παραπάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και από κάθε όνομα που ονομάζεται όχι μόνο στον παρόντα αιώνα αλλά και στον μέλλοντα. Γιατί όλα τα έπειτα από το Θεό και πράγματα και ονόματα και αξιώματα θα είναι κάτω από εκείνον που με τη χάρη θα φτάσει στο Θεό. Πριν από τη φανερή κατά σάρκα παρουσία του, ο Λόγος του Θεού εντιμούσε νοητά στους Πατριάρχες και τους Προφήτες, προτυπώνοντας τα μυστήρια της παρουσίας του. Έτσι και ύστερα από αυτήν έρχεται όχι μόνο σε εκείνους που είναι ακόμη νήπιοι για να τους στρέψει πνευματικά και να τους φέρει στην ηλικία της κατά Χριστόν τελειότητας, αλλά και στους τέλειους επίσης, ιχνογραφώντας εκ των προτέρων σε αυτούς μυστικά σαν σε εικόνα τα χαρακτηριστικά της μέλουσας παρουσίας του. Οι λόγοι του νόμου και των προφητών ως πρόδρομοι της κατά σάρκα παρουσίας του λόγου παιδαγωγούσαν τις ψυχές να πιστέψουν στον Χριστό. Έτσι και ο δοξασμένος λόγος του Θεού με τη σάρκωσή του έγινε πρόδρομος της πνευματικής παρουσίας του, παιδαγωγώντας τις ψυχές με τους λόγους του για να υποδεχθούν τη φανερή θεϊκή παρουσία του, την οποία κάνει πάντοτε μεταβάλλοντας από σαρκικούς σε πνευματικούς τους αξίους με την αρετή. Θα την κάνει και στο τέλος του αιώνα, αποκαλύπτοντας ολοφάνερα τα ως τότε ανέκφραστα και μυστικά. Όσο εγώ είμαι ατελής και ανυπόταχτος και δεν υπακούω στο Θεό με την εργασία των εντολών, ούτε γίνομαι τέλειος στο νου, ως προς τη γνώση, στο πρόσωπό μου φαίνεται ατελής και ανυπόταχτος και ο Χριστός εξαιτίας μου. Γιατί τον ελαττώνω και τον κολοβώνω, αφού δεν μεγαλώνω και εγώ μαζί του κατά πνεύμα, ως σώμα που είμαι Χριστού και ένα από τα μέλη του. Ανατέλει ο ήλιος και βασιλεύει ο ήλιος, λέει η Γραφή. Λοιπόν και ο λόγος άλλοτε βλέπετε ψηλά, άλλοτε χαμηλά, σύμφωνα δηλαδή με την αξία και την αναλογία ή τον τρόπο εκείνων που εργάζονται την αρετή και κινούνται γύρω από τη Θεία Γνώση. Και είναι μακάριος εκείνος που κρατεί αβασίλευτο μέσα του όπως ο Ιησούς του Ναβί τον ήλιο της δικαιοσύνης για όλη τη διάρκεια της ημέρας της παρούσας ζωής, χωρίς να περιορίζεται από τη νύχτα της κακίας και της άγνοιας, για να μπορέσει νόμιμα να κατατροπώσει τους πονηρούς δαίμονες που ξεσηκώνονται εναντίον του.

Όταν ανυψώνεται μέσα μας ο Λόγος του Θεού με την πράξη και τη θεωρία, ελκύει όλους προς τον εαυτό του και τους λογισμούς και λόγους μας γύρω από τη σάρκα και την ψυχή και τη φύση των όντων, και αυτά τα μέλη του σώματος και τις αισθήσεις, αγιάζοντάς τα με την αρετή και τη γνώση και θέτοντάς τα κάτω από το ζυγό του. Εκείνος λοιπόν που θεωρεί τα θεία, ας ανεβαίνει με μεγάλη προθυμία ακολουθώντας το λόγο μέχρι ότου φτάσει τον τόπο όπου βρίσκεται, γιατί εκεί τον έλκει, όπως λέει ο Εκκλησιαστής, και έλκει στον τόπο του. Εννοείται εκείνους που τον ακολουθούν ως μεγάλο αρχιερέα, τους οποίους εισάγει στα Άγια των Αγίων, όπου για χάρη μας αυτός πρόδρομος εισήλθε, φορώντας την ανθρώπινη φύση. Εκείνος που ασκείται στην ευσέβεια και αντιπαρατάσσεται στις αόρατες δυνάμεις, ας προσεύχεται να παραμένουν σε αυτόν και η φυσική διάκριση με το μέτριο φως της και η φωτιστική χάρη του Πνεύματος. Γιατί η μία παιδαγωγή με την πρακτική άσκηση της σάρκας στην αρετή, ενώ η άλλη καταφωτίζει το νου, να προτιμά πάνω απ' όλα να ζει μαζί με τη σοφία, με την οποία γκρεμίζει τα οχυρώματα της κακίας και κάθε τι που υψώνεται υπερήφανα εναντίον της γνώσεως του Θεού. Το φανερώνει αυτό ο Ιησούς του Ναβί που προσευχήθηκε να σταματήσει ο ήλιος κατά το μέρος της Γαβαών, δηλαδή να μην δύσει το φως της γνώσεως του Θεού από το όρος της νοερής θεωρίας, και η σελήνη στη φάραγγα, δηλαδή η φυσική διάκριση που εποπτεύει τη σαρκική αδυναμία να μένει αμετάβλητη στην αρετή. Η Γαβαών είναι ο νους, ο στραμμένος προς τα άνω. Η φάραγγα είναι η σάρκα που έχει ταπεινωθεί με τον θάνατο. Ο ήλιος είναι ο λόγος που φωτίζει το νου και του δίνει δύναμη για τη θεωρία και τον ελευθερώνει από κάθε άγνοια, ενώ η σελήνη είναι ο φυσικός νόμος, ο οποίος πείθει τη σάρκα να υποταχθεί πως είναι δίκαιο στο πνεύμα για να δεχθεί το ζυγό των εντολών. Η σελήνη είναι σύμβολο της φύσεως γιατί είναι μεταβλητή. Στους Αγίους όμως είναι αμετάβλητη γιατί απόκτησαν την αμετάβλητη έξι της αρετής. Εκείνοι που ζητούν τον Κύριο δεν πρέπει να το ζητούν έξω από τον εαυτό τους, αλλά μέσα τους με την έμπραχτη πίστη. Γιατί λέει η Γραφή, είναι κοντά σου ο λόγος στο στόμα σου και στην καρδιά σου, δηλαδή ο λόγος της πίστεως, γιατί ο ζητούμενος λόγος είναι αυτός ο Χριστός. Και αν σκεφτούμε το ύψος της θεϊκής απεραντοσύνης, ας μην απελπιστούμε για τη φιλανθρωπία του Θεού, ότι τάχα είναι τόσο ψηλά, ώστε δεν φτάνει ως εμάς. Ούτε να βάλουμε στο νου μας το άπειρο βάθος στο οποίο πέσαμε με την αμαρτία και απιστήσουμε το αν μπορεί να αναστηθεί η αρετή που νεκρώθηκε μέσα μας. Γιατί και τα δύο είναι δυνατά στον Θεό, και το να κατεβεί και να φωτίσει το νου μας με τη γνώση και το να αναστήσει πάλι μέσα μας την αρετή και να μας ανυψώσει μαζί του με τα έργα της αρετής. Γιατί λέει, να μην σου περάσει η σκέψη ποιος θα ανεβεί στον ουρανό για να κατεβάσει από εκεί το Χριστό, ή ποιος θα κατεβεί στην Άβυσσο για να αναστήσει το Χριστό από τους νεκρούς. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, Άβυσσος είναι όλα όσα είναι έπειτα από το Θεό. Όλα σε όσα πηγαίνει κατά πρόνοιαν ο Λόγος του Θεού, σαν ζωή που επέρχεται στα νεκρά όντα. Γιατί όλα όσα ζουν μετέχοντας τη ζωή, καθεαυτά είναι νεκρά. Ο ουρανό δε ενόησε τη φυσική του Θεού κρυφιότητα, σύμφωνα με την οποία σε όλους είναι ακατάληπτος. Και αν κανείς εννοήσει ως ουρανό τον λόγο της θεολογίας και ως άβυσσο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δεν θα πει κάτι ανάρμοστο κατά τη γνώμη μου, γιατί και τα δύο είναι δύσκολο να τα συλλάβουν εκείνοι που επιχειρούν να τα εξετάσουν λογικά, ή μάλλον είναι ολότελα απρόσιτα όταν ερευνώνται χωρίς πίστη. Στον πρακτικό παχύνεται ο λόγος με την εξάσκηση των αρετών και γίνεται σάρκα. Στον θεωρητικό λεπτύνεται με τα πνευματικά νοήματα και γίνεται εκείνο που ήταν από την αρχή, Θεός Λόγος μαζί με τον Πατέρα. Κάνει το λόγο σάρκα εκείνος που με παραδείγματα και λόγια υλικότερα ανάλογα με τη δυνατότητα κατανοήσεως των ακροατών, διδάσκει την ηθική πλευρά του λόγου. Αντίθετα κάνει πνεύμα τον λόγο εκείνος που εκθέτει με υψηλά θεωρήματα τη μυστική θεολογία. Εκείνος που θεολογεί καταφατικά χρησιμοποιώντας θέσεις, κάνει τον λόγο σάρκα, γιατί δεν γνωρίζει από αλλού το Θεό ως αίτιο παρά από όσα βλέπουμε και ψηλαφούμε. Εκείνος όμως που θεολογεί αποφατικά χρησιμοποιώντας αρνήσεις, κάνει πνεύμα τον λόγο, επειδή από την αρχή είναι Θεός και γνωρίζει ορθά τον υπεράγνωστο, χωρίς τη χρήση κανενός απολύτως από όσα μπορούν να γνωστούν.
Εκείνος που έμαθε να ανοίγει όπως οι Πατριάρχες με πράξη και θεωρία τα πηγάδια της αρετής και της γνώσεως που είναι μέσα του, θα βρει μέσα του τον Χριστό, την πηγή της ζωής, από την οποία μας παρακινεί η σοφία να πίνουμε με τα εξής λόγια. Πίνε νερό από τα δικά σου δοχεία και από την πηγή των πηγαδιών σου, το οποίο αν κάνουμε θα βρούμε ότι μέσα μας είναι η θησαυρή της. Εκείνοι που ζουν σαν χτίνοι με μόνη την αίσθηση, κάνουν σάρκα του λόγου με μεγάλο τους κίνδυνο, κάνοντας κατάχρηση στα χτίσματα του Θεού για την ικανοποίηση των παθών και μη κατανοώντας τη σοφία που βρίσκεται σε όλα τα χτίσματα για να γνωρίσουν και να δοξάσουν το Θεό από τα έργα Του και να αντιληφθούν από πού και τι και για ποιο σκοπό γίναμε και πού πρέπει να οδηγούμαστε από τα βλεπόμενα. Αλλά περνούν τη ζωή αυτή μέσα στο σκοτάδι ψηλαφώντας μονάχα με τα δυο τους χέρια την αγνωσία γύρω από το Θεό. Εκείνοι που παραμένουν στο γράμμα μόνο της γραφής και δεσμεύουν το αξίωμα της ψυχής στη σωματική λατρεία του νόμου, κάνουν στον εαυτό τους σάρκα το λόγο με τρόπο αξιοκατηγόρητο και νομίζουν ότι ο Θεός ευχαριστείται με θυσίες άλογων ζώων. Αυτοί φροντίζουν πολύ για την εξωτερική καθαρότητα του σώματος και παραμελούν το κάλος της ψυχής που λεκιάζεται από τις χιλίδες των παθών, για χάρη της οποίας προσφέρθηκε όλη η δύναμη των ορατών και έχει δοθεί κάθε θείος λόγος και νόμος. Το Άγιο Ευαγγέλιο λέει πως ο Κύριος θα γίνει αιτία πτώσεως και αναστάσεως πολλών μέσα στον Ισραηλιτικό λαό. Λοιπόν, ας προσέξουμε μήπως είναι αιτία πτώσεως σε εκείνους που μόνο με την αίσθηση παρατηρούν την ορατή χτίση και μόνο το γράμμα της γραφής ακολουθούν, γιατί δεν μπορούν να περάσουν και να φτάσουν στο καινούριο πνεύμα της χάρης λόγω της ανοησίας τους. Και πάλι μήπως είναι αιτία αναστάσεως εκείνους που και τα χτίσματα και τα λόγια του Θεού τα θεωρούν και τα ακούν πνευματικώς και με τους κατάλληλους τρόπους φροντίζουν μόνο για τη Θεία εικόνα της ψυχής. Το ότι ο Κύριος θα γίνει αιτία πτώσεως και αναστάσεως πολλών μέσα στον Ισραήλ, όταν εννοηθεί από τη θετική μόνο άποψη, αναφέρεται στην πτώση των παθών και των πονηρών λογισμών μέσα σε κάθε πιστό και στην ανάσταση των αρετών και κάθε θεάρες του λογισμού. Εκείνος που θεωρεί τον Κύριο Δημιουργό μόνο εκείνων που γεννιούνται και φθήρονται, τον παραγνωρίζει ως χυπουρό όπως η Μαγδαληνή Μαρία. Γι' αυτό για να τον ωφελήσει αποφεύγει το άγγιγμά του ο Κύριος, γιατί δεν μπόρεσε ακόμη να ανεβεί μαζί του προς τον Πατέρα και του λέει «Μη με αγγίζεις», γιατί γνωρίζει ο Κύριος ότι βλάπτεται εκείνος που άρχεται σε αυτόν με τέτοια χαμηλή ιδέα. Εκείνοι οι οποίοι από το φόβο των Ιουδαίων κάθισαν στο Υπερώο στη Γαλιλαία και έκλεισαν τις θύρες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι για το φόβο των πνευμάτων της πονηρίας ανέβηκαν με ασφάλεια στο ύψος των θείων θεωρημάτων στη χώρα των Αποκαλύψεων και έκλεισαν σαν θύρες τις αισθήσεις, δέχονται το Λόγο του Θεού και Θεό και έρχεται με τρόπο άγνωστο και παρουσιάζεται σε αυτούς χωρίς να μεσολαβεί αίσθηση. Σε αυτούς δίνοντάς τους ειρήνη τους χαρίζει απάθεια και φυσώντας τους τους χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Παρέχει την εξουσία κατά τον πονηρό πνευμάτων και δείχνει σε αυτούς τα σύμβολα των μυστηρίων του.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Γέροντα, τι πρέπει να σκέφτεται κανείς την ημέρα που γεννήθηκε? Να σκέφτεται την ημέρα που θα πεθάνει και να ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι. Γέροντα, όταν κατά την εκταφή βρεθεί άλλοτο το σώμα του νεκρού, αυτό οφείλεται σε κάποια αμαρτία για την οποία δεν μετάνιωσε ο άνθρωπος? Όχι, δεν είναι πάντα αιτία κάποια αμαρτία. Μπορεί να οφείλεται και σε φάρμακα που έπαιρνε ή στο χώμα του νεκροταφείου. Όπως και να είναι όμως, όταν κάποιος βγει άλλοτος, εξιλεώνεται κάπως με το ρεζίλεμα που παθαίνει μετά το θάνατό του. Γέροντα, γιατί ενώ ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός για τον άνθρωπο, εμείς τον ξεχνούμε? Ξέρεις, παλιά στα κοινόβια υπήρχε ένας μοναχός που είχε ως διακονία να θυμίζει στους άλλους πατέρες το θάνατο. Περνούσε λοιπόν την ώρα της διακονίας από όλους τους αδελφούς και έλεγε στον καθέναν: «Αδελφέ, θα πεθάνουμε. Η ζωή είναι τυλιγμένη με τη θνητή σάρκα. Το μεγάλο αυτό μυστικό δεν είναι εύκολο να το καταλάβουν όσοι άνθρωποι είναι μόνο σάρκες. Γι' αυτό δεν θέλουν να πεθάνουν. Δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για θάνατο. Έτσι ο θάνατος για αυτούς είναι διπλός θάνατος και διπλή στεναχώρια. Ευτυχώς όμως ο καλός Θεός οικονόμησε, ώστε να βοηθούνται από μερικά πράγματα τουλάχιστον οι ηλικιωμένοι, που φυσιολογικά είναι πιο κοντά στο θάνατο. Ασπρίζουν τα μαλλιά, κόβεται το κουράγιο, οι δυνάμεις τους σιγά σιγά τους εγκαταλείπουν, αρχίζουν να τρέχουν τα σάλια, οπότε ταπεινώνονται και αναγκάζονται να φιλοσοφούν πάνω στη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Και να θέλουν να κάνουν καμιά αταξία δεν μπορούν, γιατί όλα αυτά τους φρενάρουν. Ή ακούν ότι κάποιος στην ηλικία τους ή και νεότερος πέθανε και θυμούνται το θάνατο. Βλέπουμε στα χωριά όταν χτυπάει η καμπάνα για κηδεία, οι ηλικιωμένοι που κάθονται στο καφενείο σηκώνονται, κάνουν το σταυρό τους και ρωτούν να μάθουν ποιος πέθανε και πότε γεννήθηκε. «Ω, τι γίνεται», λένε, «φτάνει και η δική μας η σειρά. Όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο». Καταλαβαίνουν ότι τα χρόνια πέρασαν, ότι το σχοινί της ζωής τους άρχισε να μαζεύεται και ο πολυχρόνης πλησιάζει. Έτσι διαρκώς σκέφτονται το θάνατο. Πες σε ένα μικρό παιδί, κάνε μνήμη θανάτου. Αυτό θα πει τραλαλά και θα συνεχίσει να χτυπάει το τόπι του. Γιατί το μικρό παιδί, αν το βοηθούσε ο Θεός να καταλάβει το θάνατο, θα απογοητευόταν το κακόμοιρο και θα αχρηστευόταν, γιατί δεν θα είχε όρεξη για τίποτε. Γι' αυτό οικονομάει ο Θεός σαν καλός πατέρας, να μην καταλαβαίνει τον θάνατο και να παίζει ξένιαστο και χαρούμενο το τόπι του. Όσο περνάει όμως η ηλικία, σιγά σιγά καταλαβαίνει και αυτό τον θάνατο. Βλέπεις, και ένας αρχάριος μοναχός, ιδίως όταν είναι νέος, δεν μπορεί να έχει μνήμη θανάτου. Σκέφτεται ότι έχει χρόνια μπροστά του και δεν τον απασχολεί το ζήτημα αυτό. Θυμάστε και ο Απόστολος Πέτρος που είπε: «Φωνάξτε τους νεανίσκους να πάρουν το νεκρό Ανανία και την Σαπφύρα». Και στα μοναστήρια συνήθως τα νέα καλογέρια θάβουν τους νεκρούς. Οι μεγάλοι συγκινημένοι ρίχνουν λίγο χώμα επάνω στο σώμα του νεκρού με ευλάβεια και ποτέ στο κεφάλι. Έχω μια δυσάρεστη εικόνα από ένα μοναστήρι όπου είχε πεθάνει ένας αδελφός. Την ώρα του ενταφιασμού, όταν έλεγε ο ιερεύς «Γη ή και εις γη να πελεύσει», όλοι οι πατέρες με πολλή ευλάβεια και συστολή πήραν λίγο χώμα και το έριξαν επάνω στη σωρό του μοναχού, όπως συνηθίζεται να γίνεται. Ένας νεαρός μοναχός μάζεψε το ζωστικό του, πήρε το φτιάρι και απρόσεκτα και με ορμή έριχνε πάνω στο νεκρό οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του,
χώμα, πέτρες, ξύλα, παφ, παφ, για να δείξει παλικαριά. Βρήκε την ώρα να δείξει τη δύναμή του, την εργατικότητά του. Δεν είναι ότι φύτευαν δέντρα ή γέμιζαν κάποιο λάκκο για να μπει η καλοσύνη, η θυσία και να πει «Οι άλλοι είναι γεροντάκια». Τι να περιμένω από αυτούς, ας δουλέψω εγώ. Οπότε θα κουραζόταν λίγο παραπάνω για να ξεκουράσει τους άλλους. Εδώ και ένα ζώο να δει κανείς νεκρό, λυπάται. Πόσο μάλλον να βλέπει τον αδελφό του στον τάφο και με το φτιάρι να ρίχνει με μια ορμή και απρόσεχτα πάνω στο νεκρό χώμα, πέτρες. Αυτό δείχνει ότι δεν είχε καμία συνέστηση του θανάτου.

η συμφιλίωση με το θάνατο. Γέροντα, έγινε η τελική διάγνωση. Ο όγκος που έχετε είναι καρκίνος και μάλιστα άγριος.

θέλουν να ζήσουν. Τι θα βγάλουν, απορώ. Αν είναι κανείς νέος, κάπως δικαιολογείται. Αλλά ένας γέρος να κάνει προσπάθεια να ζήσει, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Άλλο είναι να κάνει μια θεραπεία για να μπορεί να αντέξει κάπως τον πόνο. Δεν θέλει δηλαδή να παρατείνει τη ζωή του, αλλά θέλει μόνο να είναι λίγο πιο υποφερτή η πόνη και να αυτοεξυπηρετείται μέχρι να πεθάνει. Αυτό έχει νόημα. Γέροντα, παρακαλούμε το Θεό να σας δώσει παράταση ζωής. Γιατί ο ψαλμός δεν λέει ότι 70 είναι τα χρόνια της ζωής μας. Προσθέτει όμως ο ψαλμωδός και εάν εν δυναστείες 80. Ναι, αλλά λέει και το πλοίον αυτόν κόπος και πόνος, οπότε καλύτερη η ανάπαυση στην άλλη ζωή. Μπορεί γέροντα κάποιος από ταπείνωση να μην αισθάνεται έτοιμος πνευματικά για την άλλη ζωή και να θέλει ακόμη να ζήσει για να ετοιμαστεί. Αυτό είναι καλό, αλλά που ξέρει ότι αν ζήσει κι άλλο δεν θα γίνει χειρότερος. Γέροντα, πότε συμφιλιώνεται κανείς με το θάνατο? Πότε? Άμα ζει μέσα του Χριστός, τότε είναι χαρά ο θάνατος. Όχι όμως να χαίρεται που θα πεθάνει, γιατί βαρέθηκε τη ζωή του. Όταν χαίρεσε τον θάνατο με την καλή έννοια, φεύγει ο θάνατος και πάει να βρει κανέναν φοβητσιάρι. Όταν θέλεις να πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Όποιος καλοπερνάει, φοβάται τον θάνατο, γιατί ευχαριστιέται με την κοσμική ζωή και δεν θέλει να πεθάνει. Αν του πουν για θάνατο, λέει, κουνήσου από τη θέση σου. Ενώ όποιος ταλαιπωρείται, πονάει κλπ, θεωρεί τον θάνατο λύτρωση και λέει, κρίμα, δεν ήρθε ακόμη ο χάρος να με πάρει. Κάποιο εμπόδιο θα τον βρήκε. Λίγοι άνθρωποι θέλουν το θάνατο. Οι πιο πολλοί κάτι θέλουν να τελειώσουν και δεν θέλουν να πεθάνουν. Ο καλός Θεός όμως οικονομάει να πεθάνει ο καθένας όταν οριμάσει. Πάντως ένας πνευματικός άνθρωπος, είτε νέος είναι είτε γέρος, πρέπει να χαίρεται που ζει, να χαίρεται που θα πεθάνει, αλλά να μην επιδιώκει να πεθάνει, γιατί αυτό είναι αυτοκτονία. Για έναν πεθαμένο κοσμικά και αναστημένο πνευματικά δεν υπάρχει ποτέ καθόλου αγωνία, φόβος και άγχος, γιατί περιμένει το θάνατο με χαρά, επειδή θα πάει κοντά στο Χριστό και θα αγάλεται. Αλλά χαίρεται και γιατί ζει, επειδή ζει πάλι κοντά στο Χριστό και νιώθει ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου επί της γης και διερωτάται αν υπάρχει ανώτερη χαρά στον Παράδεισο από αυτήν που νιώθει στη γη. Τέτοιοι άνθρωποι αγωνίζονται με φιλότιμο και αυταπάρνηση και επειδή βάζουν μπροστά τους τον θάνατο και τον σκέφτονται καθημερινά, ετοιμάζονται πιο πνευματικά, αγωνίζονται τολμηρότερα και νικούν τη ματαιότητα.

έτοιμο θάνατη. Γέροντα, μα ζήτησα να ευχηθούμε για κάποιον που μέρες ψυχοραγούσε και δεν έβγαινε η ψυχή του. Γιατί δεν έβγαινε η ψυχή του? Εξομολογήθηκε? Όχι, δεν θέλησε να εξομολογηθεί. Δηλαδή, γέροντα, η ταλαιπωρία του ανθρώπου όταν βγαίνει η ψυχή του οφείλεται στην αμαρτωλότητά του? Δεν είναι απόλυτο αυτό. Ούτε όταν βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου ήρεμα σημαίνει πως είναι σε καλή κατάσταση, αλλά ούτε και όσοι ταλαιπωρούνται στα τελευταία τους σημαίνει πως έχουν πολλές αμαρτίες. Είναι μερικοί που από μεγάλη ταπείνωση ζητούν επίμονα από το Θεό να έχουν άσχημο τέλος για να μείνουν μετά το θάνατό τους στην αφάνεια. Ή μπορεί κάποιος να έχει άσχημο τέλος για να ξεχρεώσει λίγο χρέος. Επειδή λόγου χάρη τον εγκομίαζαν οι άνθρωποι περισσότερο από όσο άξιζε, επιτρέπει ο Θεός να παρουσιάσει παραξενιές την ώρα του θανάτου του για να ξεπέσει στα μάτια των ανθρώπων. Άλλες φορές πάλι οικονομάει ο Θεός να έχουν μερική δυσκολία όταν ψυχοραγούν, για να καταλάβουν όσοι είναι κοντά του πόσο δύσκολα είναι εκεί στην κόλαση όταν δεν τακτοποιηθείς εδώ. Ενώ εάν είναι τα χαρτιά καλά, είσαι δηλαδή τακτοποιημένος, περνάς από τη μια ζωή στην άλλη χωρίς να σε πλησιάζουν καθόλου τα ταγκαλάκια. Γέροντα, σε έναν ετοιμοθάνατο ή σε κάποιον που έχει μια σοβαρή αρρώστια, είναι σωστό να μην πούμε την αλήθεια? Ανάλογα και με το τι άνθρωπος είναι. Καμιά φορά με ρωτάει κανένας καρκινοπαθής: «Τι λες, γέροντα, θα ζήσω ή θα πεθάνω?» Αν του πω «θα πεθάνεις», θα πεθάνει εκείνη την ώρα από την στενοχώρια του. Ενώ αν δεν του το πω, παίρνει κουράγιο και αντιμετωπίζει με θάρρος την αρρώστια του. Όταν οριμάσει, σηκώνει μόνος του το σταυρό του και προχωράει. Έτσι μπορεί να ζήσει μερικά χρόνια, να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του και να ετοιμαστεί και αυτός και η δική του. Δεν του λέω φυσικά ότι θα ζήσει 1000 χρόνια ή ότι αυτό που έχει δεν είναι τίποτε, αλλά του λέω ανθρωπίνως είναι δύσκολο να βοηθηθείς. Φυσικά για το Θεό δεν είναι τίποτε δύσκολο, αλλά εσύ κοίταξε να τακτοποιηθείς. Μερικές φορές, γέροντα, οι δικοί του διστάζουν να τον κοινωνήσουν για να μην τον βάλουν σε λογισμούς. Δηλαδή να πάει ακοινώνητος για να μην καταλάβει ότι θα πεθάνει και στεναχωρεθεί. Ας του πούν οι δικοί του: «Η θεία κοινωνία είναι φάρμακο. Θα σε βοηθήσει. Καλά είναι να κοινωνήσεις». Οπότε κοινωνάει, βοηθιέται και συγχρόνως ετοιμάζεται για την άλλη ζωή. Γέροντα, τους ψυχοραγούντας πρέπει να κάνουν ευχέλαιο. Σε όσους δυσκολεύονται να ξεψυχήσουν, διαβάζουν την ακολουθία εις ψυχοραγούντα. Το ευχέλαιο γίνεται για όλους τους αρρώστους, δεν γίνεται μόνο για όσους βρίσκονται στα τελευταία τους. Αυτά που λέει γέροντα κανείς όταν ψυχοραγεί έχουν κάποια σχέση με την κατάστασή του? Να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Μπορεί κάποιος την ώρα που ξεψυχάει να πονάει, να ζορίζεται και το πρόσωπό του να έχει την έκφραση του πόνου. Οπότε οι άλλοι νομίζουν ότι δεν είναι καλά ψυχικά. Διαφέρει όμως η πονεμένη έκφραση από την άλλη που είναι άγρια και τρομαγμένη. Εκείνος υποφέρει, έχει τον πόνο του ο καημένος. Και οι άλλοι μπορεί να λένε ότι παλεύει με τα δαιμόνια που ήρθαν να του πάρουν την ψυχή. Γέροντα, μια ψυχή που φεύγει από αυτή τη ζωή τακτοποιημένη θα περάσει από τα τελώνια. Όταν μια ψυχή είναι τακτοποιημένη και ανεβαίνει στον ουρανό,
δεν μπορούν τα ταγκαλάκια να την πειράξουν. Ενώ αν δεν είναι τακτοποιημένη, βασανίζεται από τα ταγκαλάκια. Μερικές φορές μάλιστα ο Θεός επιτρέπει να βλέπει τα τελώνια η ψυχή του ανθρώπου που έχει χρέη την ώρα που ψυχοραγεί, για να βοηθήσει εμάς που θα ζήσουμε ακόμη, ώστε να αγωνιστούμε να εξοφλήσουμε εδώ τα χρέη μας. Θυμάστε το γεγονός με τη Θεοδώρα. Οικονομάει δηλαδή να βλέπουν μερικοί ορισμένα πράγματα για να βοηθηθούν οι άλλοι και να μετανοήσουν. Στο βίο του Οσίου Εφροσίνου, λόγου χάρη, διαβάζουμε ότι ο ηγούμενος μετά από το όραμα που είδε βρέθηκε με τα μήλα στο χέρι για να τα δουν οι άλλοι και να βοηθηθούν. Καμιά φορά πάλι οικονομάει ο Θεός να έχει η ψυχή ένα διάλογο την ώρα που ξεψυχάει, για να μετανοήσει ο ίδιος ο άνθρωπος που βρίσκεται στα τελευταία του ή αυτοί που τον ακούν. Βλέπεις, ο Θεός έχει πολλούς τρόπους που σώζει τον άνθρωπο. Πότε βοηθάει με αγγέλους, πότε με δοκιμασίες ή με διάφορα σημεία. Είχα γνωρίσει μια γυναίκα που φερόταν βάρβαρα στον άνδρα της και στην πεθερά της. Τους έδερνε και τους δύο. Εκείνη γύριζε στις γειτονιές και κουβέντιαζε. Και την πεθερά της, που ήταν γριούλα, την έστελνε κάθε μέρα στο χωράφι. Πήγαινε η φουκαριάρα η γριά κάθε μέρα στο χωράφι. 2 ώρες δρόμο, σβαρνίζοντας τα πόδια της, και δούλευε από το πρωί ως το βράδυ, χωρίς να παραπονιέται. Ώσπου μια μέρα, μόλις γύρισε στο σπίτι, πτώμα από την κούραση, έπεσε κάτω και έλεγε στην υφή της: «Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μου παίρνει την ψυχή. Σκούπισε, παιδάκι μου, τα αίματα». «Ποια αίματα, γιαγιά?» τη ρωτούσε με αγωνία η νύφη, γιατί δεν έβλεπε να έχει αίματα επάνω της. «Να, παιδάκι μου, τα αίματα που τρέχουν. Σκούπισέ τα, σκούπισέ τα». Γυρίζει η νύφη να κοιτάξει και η γιαγιά είχε ξεψυχήσει. Μετά από αυτό το περιστατικό συνετίστηκε και άλλαξε ζωή. Από θηρίο έγινε αρνή. Ήταν οικονομία Θεού να δει την πεθερά της να ξεψυχάει με αυτά τα λόγια, να πιστέψει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παίρνει τις ψυχές δήθεν με το σπαθί, για να βοηθηθεί και να μετανοήσει. Της μίλησε δηλαδή ο Θεός με τη γλώσσα που καταλάβαινε, για να συνέλθει, γιατί φαίνεται θα είχε καλή διάθεση. Και όταν γέροντα ο ετοιμοθάνατος φωνάζει και κοιμημένου συγγενείς του, τι σημαίνει? Πολλές φορές και αυτό γίνεται για να παραδειγματίζονται οι άλλοι που είναι κοντά στον ετοιμοθάνατο. Γνώρισα μια πλούσια κυρία που ήταν αγία γυναίκα. Δεν είχε παντρευτεί και έμενε με την αδελφή της, στην οποία είχε δώσει όλη την περιουσία της. Ο γαμπρός της που πέθανε μετά από αυτήν, όταν ξεψυχούσε, την φώναζε: «Έλα, δέσποινα, να συγχωρεθούμε. Να με συγχωρέσεις. Πολύ σε ταλαιπώρησα. Να με συγχωρέσεις». «Πού είναι η δέσποινα?» τον ρώτησαν. «Να, δεν τη βλέπετε? Να, εκεί είναι», τους είπε, και μετά ξεψύχησε. Συγχωρούνται, γέροντα, έτσι οι άνθρωποι ακόμη και την τελευταία στιγμή της ζωής τους με κάποιον που έχει ήδη πεθάνει? Επιτρέπει ο Θεός έστω και έτσι να συγχωρεθούν, επειδή ο άνθρωπος την ώρα που πεθαίνει μετανιώνει και αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη.

Η αυτοκτονία. Γέροντα, μερικοί άνθρωποι, αν συναντήσουν κάποια μεγάλη δυσκολία στη ζωή τους, αμέσως σκέφτονται να αυτοκτονήσουν. Μπαίνει ο εγωισμός στη μέση. Οι περισσότεροι που αυτοκτονούν ακούν το διάβολο που τους λέει πως αν τερματίσουν τη ζωή τους θα γλιτώσουν από το εσωτερικό βάσανο που περνούν και από εγωισμό αυτοκτονούν. Αν λόγου χάρη κάνει κάποιος μια κλεψιά και αποδειχθεί ότι έκλεψε, πάει, λέει, τώρα έγινε ρεζίλι, και αντί να μετανοήσει, να ταπεινωθεί και να εξομολογηθεί για να λυτρωθεί, αυτοκτονεί. Άλλος αυτοκτονεί γιατί το παιδί του είναι παράλυτο. Πώς να έχω παράλυτο παιδί εγώ, λέει, και απελπίζεται. Αν είναι υπεύθυνος γι' αυτό και το αναγνωρίζει, ας μετανοήσει. Πώς βάζει τέρμα στη ζωή του και αφήνει το παιδί του στο δρόμο? Δεν είναι πιο υπεύθυνος μετά? Γέροντα, συχνά ακούμε για κάποιον που αυτοκτόνησε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Οι ψυχοπαθείς όταν αυτοκτονούν έχουν ελαφρυντικά, γιατί είναι σαλεμένο το μυαλό τους. Και συννεφιά να δουν, νιώθουν ένα πλάκωμα. Αν έχουν και μια στεναχώρια, έχουν διπλή συννεφιά. Για αυτούς όμως που αυτοκτονούν χωρίς να είναι ψυχοπαθείς, καθώς και για τους αιρετικούς, δεν εύχεται η Εκκλησία, αλλά τους αφήνει στην κρίση και στο έλεος του Θεού. Ο ιερέας δεν μνημονεύει τα ονόματά τους στην προσκομιδή, ούτε τους βγάζει μερίδα, γιατί με την αυτοκτονία αρνούνται, περιφρονούν τη ζωή που είναι δώρο του Θεού. Είναι σαν να τα πετούν όλα στο πρόσωπο του Θεού. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή για όσους αυτοκτονούν, για να κάνει κάτι ο καλός Θεός και για αυτούς, γιατί δεν ξέρουμε πώς έγινε και αυτοκτόνησαν, ούτε σε τι κατάσταση βρέθηκαν την τελευταία στιγμή. Μπορεί την ώρα που ξεψυχούσαν να μετάνιωσαν, να ζήτησαν συγχώρεση από το Θεό και να έγινε δεκτή η μετάνοιά τους, οπότε την ψυχή τους να την παρέλαβε άγγελος Κυρίου. Είχα ακούσει ότι ένα κοριτσάκι σε ένα χωριό πήγε να βοσκήσει την κατσίκα τους. Την έδεσε στο λιβάδι και πήγε πιο πέρα να παίξει. Ξεχάστηκε όμως το παιχνίδι και η κατσίκα λύθηκε και έφυγε. Έψαξε, αλλά δεν τη βρήκε και γύρισε στο σπίτι χωρίς την κατσίκα. Ο πατέρας του θύμωσε πολύ, το έδιρε και το έδιωξε από το σπίτι. «Να πας να βρεις την κατσίκα», του είπε. «Αν δεν τη βρεις, να πας να κρεμαστείς». Ξεκίνησε το ταλέπορο να πάει να ψάξει. Βράδιασε και αυτό ακόμη δεν είχε γυρίσει στο σπίτι. Οι γονείς, βλέποντας ότι νύχτωσε, βγήκαν ανήσυχοι να βρουν το παιδί. Έψαξαν και το βρήκαν κρεμασμένο σε ένα δέντρο. Είχε δέσει στο λαιμό του το σχοινί της κατσίκας και κρεμάστηκε στο δέντρο. Το κακόμοιρο είχε φιλότιμο και πήρε κατά γράμμα αυτό που του είπε ο πατέρας του. Το έθαψαν μετά έξω από το κημητήρι. Η Εκκλησία φυσικά καλά έκανε και το έθαψε απ' έξω για να φρενάρει όσους αυτοκτονούν για το παραμικρό. Αλλά και ο Χριστός καλά θα κάνει αν το βάλει μέσα στον Παράδεισο.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Αντιγόνη, ένα διήγημα του Ηλία Βενέζη. Έβρεχε σιγανά. Οι δύο γυναίκες, η μητέρα της Καστοριάς και η αδερφή της Θήβας, κάθονταν εκεί κάτω από το δέντρο, λίγο πιο πέρα από τον κρεμασμένο. Άκουγαν τη βροχή στα φύλλα. «Πόσες μέρες», είπες, «είναι». «Σήμερα είναι 4. Πόσο θα τον αφήσουν ακόμα?» «Κάθε πρωί», λέει, «έρχεται ένας Γερμανός στρατιώτης να βεβαιωθεί πως κανένας δεν άγγιξε τον κρεμασμένο, πως είναι εκεί. Και κάθε βράδυ. Στερεότυπα. Έρχεται, κοιτάζει, φεύγει. Χτες ήταν η πρώτη μέρα που τα κοράκια έκαμαν να κατεβούν στον κρεμασμένο. Γι' αυτό η αδερφή τόλμησε να πλησιάσει το Γερμανό το βράδυ, σαν ήρθε. «Πότε», του είπε και έκλαιγε, «πότε θα μας τον δώσετε να τον θάψουμε?» Ο Γερμανός δεν καταλάβαινε. Εκείνη του έκανε χειρονομίες, μια τα χέρια πήγαιναν στον κρεμασμένο σώμα, μια στο λάκκο του μικρού αδερφού. Ο Γερμανός σήκωσε τους ώμους. «Δεν ξέρω», είπε αδιάφορα και έφυγε. Βρέχει σιγανά. Ο λάκκος του μικρού αδερφού είναι μισόγεμος. Όταν το σώμα του εναποτέθηκε μέσα του, έπεσε πάνω του ένα ελαφρό στρώμα γη, 5-10 δάχτυλα. Δεν αφήσαν το μεγάλο αδερφό να ρίξει πιο πολύ. Ανυπομονούσαν. Έτσι ο λάκκος μένει, περιμένοντας το δεύτερο σώμα. Έπειτα πάλι γη. Έτσι, ένα σώμα, ένα γη. Ένα σώμα, ένα γη. Βρέχει. Η γη του λάκκου πήρε νερό, πότισε το σώμα από κάτω. Τώρα στέρνει πίσω το νερό. Το νερό κάνει μικρές λακκούβες. Πόση ώρα πέρασε, σαν να είναι αιώνας. Η γυναίκα της Καστοριάς αισθάνεται την κούραση να περνά στα μέλη της, στο αίμα, στα νεύρα. Σφάλιξε τα μάτια. Όλα σαν να γίνονταν μακρινά, απίθανα. «Πού είμαι», μουρμουρίζει μέσα της, «πώς βρίσκομαι εγώ πλάι σε έναν κρεμασμένο? Χτες ήταν ένας τρελός και ένα λιοντάρι. Σήμερα είναι ένας κρεμασμένος. Τι γύρευω εγώ?» Τίναξε απότομα το κεφάλι της να διώξει την εγκατάλειψη. «Τα παιδιά μου», είπε, «πρέπει να γυρίσω στα παιδιά μου». «Ναι, πρέπει να γυρίσεις, το καταλαβαίνω. Τι ώρα να είναι?» «Μα το μεσημέρι θα πέρασε. Μπορεί να γυρίσει ο οδηγός. Μπορεί να φύγουμε». «Ναι, πρέπει να γυρίσεις. Εγώ θα μείνω ακόμα». «Θα μείνει ακόμα? Πού θα μείνεις?» της λέει. «Είναι έρημα, είναι άγρια». Την ίδια στιγμή ακούστηκαν τα φτερά. Έρχονταν. «Κοίταξε», είπε η αδερφή της Θήβας, ανατριχιάζοντας και έπιασε με δύναμη τον μπράτσο της άλλης γυναίκας. «Κοίταξε εκεί, να τα πάλι, ήρθαν». Ήταν δύο κοράκια. Κάθισαν στο ψηλό κλαδί του πεύκου, σαν άθελα να βυγλίσουν τι γίνεται, να μυριστούν. Τάπ τα φτερά, πήδησαν στο χαμηλότερο κλαδί. Δειλά, διστακτικά, τάπ. Το κρεμασμένο σώμα τα έσερνε, τα καλούσε. Η αδερφή της Θήβας σκύβει, παίρνει πέτρα, τη ρίχνει στο πεύκο. «Ξσσσ», φώναξε και έκλαιγε. «Είδες γυναίκα, ξσσσ», και κουνούσε τα χέρια της να διώξει τα κοράκια να φύγουν. Φύγαν, πάλι σιγανή βροχή. «Εγώ θα πηγαίνω», λέει πάλι η γυναίκα της Καστοριάς, «σ' αφήνω». «Στο καλό, εγώ θα μείνω, ίσαμε που να'ρθει η νύχτα». Η Καστοριανή τώρα έτρεχε να φτάσει στο φορτηγό. Ξαφνικά της πέρασε η ιδέα πως το φορτηγό μπορούσε να είχε φύγει. Θα τη γυρέψαν μάταια να μην τη βρίσκαν και να φύγαν. «Παναγία μου, τι έκαμα και απολυσμονήθηκα», έλεγε και έτρεχε. Το φορτηγό ήταν πάντα εκεί, στη θέση του. Ο οδηγός ακόμα δεν είχε γυρίσει. Όλοι ήταν ζαρωμένοι μέσα στο φορτηγό, γιατί όξο έβρεχε. Τα παιδιά της σκύμιξαν απάνω της. «Τι έγινες και μας άφησες, τι έγινες και μας άφησες», λέγαν και τη φιλούσαν. «Μωρά μου, τι έγινα, σοπάστε, είχα αποξεχαστεί, σοπάστε». «Πας και έφερες τίποτα? Δεν βαστώ πια», είπε το μεγάλο και κοίταξε τα χέρια της. «Μωρό μου, κάμε κουράγιο, θα έρθει νύχτα, τότε θα έχουμε φτάσει σε πολιτεία, θα μας δώσουν να φάμε». Κανείς άλλος δεν μιλούσε στο φορτηγό.
Η γυναίκα της θράκησε και κουκουλώσει τα δυο παιδιά της που ακουμπούσαν το κεφάλι στα γονατά της. Αυτά είχαν ησυχάσει, τα είχε πάρει ο ύπνος. Απάνω τους αγρυπνούσαν τα μάτια της μάνας τους, θολά, μεγάλα. Και η γριά της θράκης σώπαινε, και αυτή με κλειστά μάτια. Δεν ήξεραν αν κοιμόταν. «Ο έμπορος, τι έγινε ο έμπορος», ρώτησε η Καστοριανή. «Είπε πως μούδιασε, είπε πως θα πάρει το δρόμο της Θήβας με τα ποδάρια, θα μας περιμένει εκεί». «Κι αν μας τύχει τώρα τίποτα», σκέφτηκε η γυναίκα της Καστοριάς, «γυναίκες καταμόναχες καθώς είμαστε». «Τι να μας τύχει», γρύλισε βραχνά η γριά, ανοίγοντας τα μάτια, «τι άλλο φοβάσαι εσύ να σου τύχει». «Όχι για μένα, λέω για τούτα», και έδειξε τα παιδιά. «Και αυτά τι, τι άλλο από πείνα έχουνε να φοβηθούνε, την έχουν». Έτσι το είπα. Η ώρα περνά, όξο η βροχή, σιγά σιγά η νάρκη. «Είναι ένας κρεμασμένος όξο», λέει η Καστοριανή, σαν να πρέπει να εξομολογηθεί. «Τι είναι», είπες. Τα παιδιά της τεινάχτηκαν από την ακαταμάχητη λέξη. «Είπες ένας κρεμασμένος, είναι αλήθεια, ένας κρεμασμένος». «Πού είναι ο κρεμασμένος», ρώτησε εξαφνισμένη και η γυναίκα της Θράκης. «Αλήθεια, είναι κρεμασμένος». «Πού είναι, πού είναι», φώναζαν τώρα τα παιδιά και ξεσηκώθηκαν ανυπόμονα να πάνε. «Έτσι το είπα», είπε μετανιωμένη η Καστοριανή. «Έτσι το είπα, δεν είναι τίποτα». «Α, λίγη αναταραχή είχε γίνει, πάλι έπεσε. Πότε θα γυρίσει ο οδηγός, πότε θα γυρίσει να φύγουμε». «Κι αν δεν γυρίσει, κι αν έρθει νύχτα και δεν τα καταφέρει να σιάξει τη μηχανή και να γυρίσει». «Όπως και να είναι, θα γυρίσει». Η σιγανή βροχή, το κρύο, η νάρκη. Ο ήλιος ολοένα θα χαμηλώνει πίσω από τα σύννεφα. Φαίνεται από το φως της μέρας που σκουραίνει. Η ησυχία, η νάρκη. Τα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν, που κατεβαίνουν το δρόμο, βρεμένα, κατάκλειστα. Δεν δίνουν καμία αίσθηση ζωής. Φεύγουν σαν φαντάσματα να χωθούν στο πούσι. Η νάρκη. Η γυναίκα της Καστοριάς θα ήθελε να κλείσει τα μάτια της. Όλα να σβήσουν, όλα να είναι όνειρο. Ένα κατακόρυφο σχήμα κάτω από το κλαδί πεύκου πίνει νερό από τα φύλλα του πεύκου. Και αυτό θα είναι όνειρο. Ξαφνικά, ενώ τα χέρια της βάρεναν, το είδε. Πέρασε από την πίσω μεριά του αυτοκινήτου, από την ανοιχτή του μπούκα. Γράφτηκε μια στιγμή στο θολό αγέρα. Ένα μαύρο πουλί πέρασε. «Θεέ μου», είπε και την άχτικη γυναίκα της Καστοριάς, «θα τραβάγει εκεί». «Τι είπες», λέει η γριά. Η άλλη την κοίταξε επίμονα, ανάλγητα. «Θα παραλογάσεις», λέω, «δεν κατακάθεσαι πια, δεν κατακάθεσαι». Το κατακόρυφο σχήμα, το μαύρο πουλί, η μικρή αδερφή της Θήβας. Η γυναίκα της Καστοριάς σηκώνεται. «Θέλω να ξεμουδιάσω λίγο, πάλι θα βγω λίγο». «Πού θα πας, πού θα πας», λένε τα παιδιά της. «Να έρθουμε κι εμείς». «Δεν βλέπετε, βρέχει, καθίστε εδώ, μπορεί να σας φέρω τίποτα». Κατεβαίνει. Στην αρχή περπατά με προφύλαξη, να μην τσαλαβουτά στους λάκους με το νερό. Ύστερα τα βήματά της ανοίγουν όλο ένα. Σε λίγο τρέχει σαν να την κυνηγούν. Τρέχει, στρίβει το δρόμο. Το πεύκο είναι εκεί, λίγο θολό μέσα στη βροχή. Τρέχει. «Αχ», έπεσε πάνω στην αδερφή της Θήβας, στενάζοντας με ανακούφιση. Έκλαιγε. «Τι είναι», λέει η κόρη. «Τίποτα. Έλεγα πως δεν θα σου, πως κάτι θα σου τύχε. Τι να της τύχει». Έμενε πάντα εκεί, κοντά στο μισόγεμο λάκκο του μικρού αδερφού, κοντά στο πεύκο του μεγάλου. «Μπας κι ήρθε, το είδα που πέρασε, το κοράκι. Ήρθαν πάλι, δεν ήταν ένα, ήταν πολλά, πάλι τα διώξα». Τώρα πια η μικρή αδερφή δεν κλαίει, φαίνεται κουράστηκε. Τα μάτια της είναι κόκκινα, μόνο που κάθε τόσο σκοτεινιάζουν, σαν να δουλεύει πίσω τους η απόφαση. Σιγά, σιγά. Μουρμουρίζει, μόλις ακούγεται. «Λέω τη νύχτα, τώρα που μάθανε, τώρα αρχίζω να φοβάμαι τη νύχτα». «Τι είναι τη νύχτα». «Λέω, μπας και έρθουν τη νύχτα, πετούν τα κοράκια τη νύχτα, δεν ξέρω πάλι». «Λες να πετούν τη νύχτα». «Μπορεί». Πάλι το σκοτεινό φως περνά από τα μάτια σαν αστραπή. Η αδερφή της Θήβας δεν είναι πια η ίδια γυναίκα. Αυτή που έκλαιγε, που μυρολογούσε. Το πρόσωπό της έχει γίνει τραχή, όσο πάει γίνεται πιο πολύ.
Γυρίζει αργά τα μάτια δεξιά, ζερβά, σαν να θέλει να μυρίσει τον αγέρα, να ανιχνεύσει τον κίνδυνο. Ησυχία. Ακόμα και τα αυτοκίνητα που περνάνε λίγο πέρα από εκεί στο δρόμο, σαν να είναι φαντάσματα θολά. Διαβαίνουν, φεύγουν. «Θα ανεβώ στο πεύκο», λέει σιγά. Βγάζει το μαχαίρι από τον κόρφο της, αργά. Τα μάτια της δεν ξεκολνούν τώρα από το σκοινί, από το κεφάλι του κρεμασμένου. «Τι είναι να κάνεις», ρωτάει η Καστοριανή. Λέει ήσυχα, «θα τον θάψω». «Κακόμοιρη, τι μελετάς», λέει τρομαγμένη η άλλη, απροετοίμαστη ακόμα να το δεχτεί. «Κι αν σε πιάσουν, θα σβήσει πια σε σένα ολάκερο το σπιτικό σας. Κακόμοιρη, τι μελετάς». Η άλλη κάνει μια κίνηση με το χέρι. «Μη με βαστάς, το πήρα απόφαση». Προχωρεί σιγά, χωρίς προφύλαξη, χωρίς ταραχή πια στο πρόσωπο, στα βήματα. Γαλήνη που είναι τώρα σε αυτό το πρόσωπο, το στεφανωμένο με καστανά μαλλιά. «Τι πας να κάμεις, τι πας να κάμεις». Η κόρη προχωρεί πάντα στο κορμό του πεύκου. Η άλλη, σαν μαγνητισμένη, βλέπει τα βήματα που πορεύονται. Τα βήματα φωνάζουν, διστάζει. Τα βήματα φωνάζουν. Αρχίζει να τα ακολουθά, όμως αυτή η Καστοριανή τρέμει. Το νιώθει στα γόνατά της, στα χέρια, στην καρδιά. Κοιτά καταφοβισμένη γύρω της, ωστόσο ακολουθά σαν υπνοτισμένη. «Τι πας να κάμεις, τι πας». Η αδερφή της Στίβας έφτασε στο πεύκο. Τα χέρια της δεν είναι ελεύθερα, κρατούν το μαχαίρι. Βάζει το μαχαίρι στα δόντια της, το δαγκάνει. Τώρα τα χέρια της είναι ελεύθερα, αγκαλιάζουν το δέντρο, αρχίζει να σκαρφαλώνει. Το δέντρο είναι υγρό, τα χέρια γλιστρούν, ξαναρχίζει. Τώρα δεν υπάρχει ο κρεμασμένος, δεν είναι εκεί πλάι. Τώρα όλα είναι πυκνωμένα στον κορμό, δεν υπάρχει παρά ένας κορμός και ένα κλαδί ψηλά. Ίσα, ίσα. Τα χέρια τέλος φτάνουν στο σταυρό του δέντρου, εκεί που αρχίζουν τα κλαδιά. Τον κρατούν γερά, το σώμα ανεβαίνει. Τώρα βιάζεται, ακουμπώντας τα χέρια στα κλαδιά σκύβει, σέρνεται γλιστρά. Λίγο ακόμα, λίγο. «Γλίγορα, γλίγορα», φωνάζει σιγανά η Καστοριανή από κάτω, όλο ένα κοιτάζοντας δεξιά ζερβά. Τα χέρια ψηλά πιάνουν το σκοινί, τα χέρια παίρνουν το μαχαίρι από τα δόντια. Η γυναίκα από κάτω βλέπει το μαχαίρι να αρχίζει το έργο του στο σκοινί, ακούει τον ήχο του. Σε λίγο το κρεμασμένο σώμα ελεύθερο θα πέσει. Θα πέσει. Ασυναίσθητα η Καστοριανή ανοίγει τα χέρια της, αγκαλιάζει τα πόδια του κρεμασμένου να τον στηρίξει. Ρίγος την περνά βίαια καθώς αγκαλιάζει αυτό το γλιστερό υγρό πράμα. Όπου χραπ αυτό γλιστρά μέσα στα χέρια της, λευτερωμένο από το δέντρο. Χαμηλώνει, αγγίζει με τα πόδια τη γη. Τα στήθια της τώρα ακουμπούν στα στήθια του. Είναι άγριο. Δεν τολμά να το κοιτάξει στο πρόσωπο. Τα μάτια της είναι στη γη. «Γλίγορα, γλίγορα», φωνάζει. Ενώ όλο ένα σφίγγει απάνω της να το στηρίξει. Να μην της φύγει το κατακόρυφο νεκρό σώμα. «Γλίγορα». Η άλλη σέρνεται νευρικά στο δέντρο για να κατέβει. Βιαστικά αγκαλιάζει το κορμό. «Γλίγορα, γλίγορα». Τέλος η αδερφή της Στίβας πατά πάλι στη γη. Πιάνει το σώμα του νεκρού από το κεφάλι, η άλλη από τα πόδια. «Στο λάκκο, γλίγορα». Προχωρούν. Το σκοινί ξεκινώντας από τη θελιά του λαιμού σέρνεται στη γη σαν να συνοδεύει το σώμα. Η βροχή έχει σταματήσει. Ο μισόγεμος λάκκος έχει λίγο θολό νερό. Κάτω από το θολό νερό είναι θαμμένος ο μικρός αδερφός. Οι γυναίκες αποθέτουν τώρα στο λάκκο πάνω από το μικρό αδερφό τον άλλον, τον κρεμασμένο. Έκανε πλαφ. Τα μάτια των γυναικών τεζαρισμένα άγρια. Η γυναίκα της Καστοριάς τότε μόνο βλέπει το πρόσωπο του νεκρού που κοιτάζει τον ουρανό. Είναι μελαψό, απέσιο. «Γιέ μου», ψιθυρίζει. «Ρίχνε, ρίχνε», φωνάζει η αδερφή, σπρώχνοντας με τις χούφτες της το χώμα το στιβαγμένο πλάι στο λάκκο. Αρχίζει και η άλλη να ρίχνει χώμα. Ήταν μαλακό, δεν αντιστεκόταν. Ρίχνουν πρώτα στα πόδια στον κορμό. Το πρόσωπο μένει ακόμα άγγιχτο. «Να βγάλω αυτό», λέει η γυναίκα της Καστοριάς. Το είχαν ξεχάσει. Ανασηκώνει το κεφάλι, βγάζει τη θελιά από το λαιμό. Το σκοινί είναι σαν ζωντανό βρεμένο πράμα, σιχαμερό. Το πετά πλάι.
Βγάζει από την ταμπέλα με τα γράμματα από το στήθος του. Η αδερφή της Στίβας βλέπει για τελευταία φορά το πρόσωπο. Τα μουσκεμένα μαλλιά πέφτουν στο μέτωπο, σκεπάζουν τα μάτια. Με τα λασπωμένα της δάχτυλα στρώνει τα μαλλιά, λευτερώνει τα μάτια. Τα δάχτυλα μένουν. Λίγο λάσπωσε το μέτωπο. Τα δάχτυλα το καθαρίζουν, το χαϊδεύουν. Μια, ακόμη μια. Ύστερα αργά το σκεπάζουν με το χώμα. Σηκώθηκαν όρθιες. Ο ιδρώτας έτρεχε από τα αγριεμένα πρόσωπά τους. Ανάσαιναν βαθιά. Άξαφνα ακούστηκε μέσα στη θολούρα σκληρός επίμονος κρότος. Όλο ένα πλησίαζε. «Αυτό είναι», λέει η κόρη της Στίβας. «Έλα, έρχεται ο Γερμανός». Η μοτοσικλέτα ακουγόταν καθαρά, πλησίαζε. Άρπαξαν η μια την άλλη από το χέρι, χύμιξαν από την αντίθετη διεύθυνση προς το μέρος του φορτηγού. Έμεινε στο χώρο του πεύκου έρημο, πάνω στον τάφο το μαχαίρι που έκοψε το σκοινί. Γυάλιζε και το πεύκο κουνούσε τα φύλλα. Πρόφτασαν να κρυφτούν πίσω από ένα βράχο. Είδαν το Γερμανό να κατεβαίνει από τη μοτοσικλέτα, να προχωρεί στο πεύκο, ξαφνιασμένος να κοιτάζει. Το πεύκο τον τόπο γύρω. Είδε το κομμάτι του σκοινιού που είχε μείνει στο πεύκο να κρέμεται. Ύστερα είδε το λάκκο. Πλησίασε. Είδε το μαχαίρι, τη θηλιά του σκοινιού, την ταμπέλα, αφημένα εκεί, όξω από το λάκκο. Πήρε το μαχαίρι, ανέβηκε στη μοτοσικλέτα, έφυγε βιαστικά να πάει να δώσει το μαντάτο. Πάει να το πει. Ας φύγουμε γλίγορα από εδώ. «Πού να πάμε, πού λες να πάμε, έλα στο φορτηγό μας, έλα κι εσύ». Φτάσαν λαχανιασμένες, αλλοσούσουμες στο φορτηγό. Τα παιδιά φώναζαν. «Τι είναι, γιατί είσαι έτσι», ρωτούσε η γυναίκα της Θράκης την Καστοριανή. «Τι έπαθες». «Τίποτα, τίποτα». «Ποια είναι αυτή». «Τίποτα, είναι μια κοπέλα από τα μέρη εδώ, από τα μέρη της Θήβας». Και στρέφοντας αυτήν. «Έλα πάνω», της λέει, και τη βοηθά να ανέβει στο αυτοκίνητο. «Χριστέ και Παναγία, δεν φαινόσαστε καλά», λέει η γυναίκα της Θράκης. «Είσαστε καταλασπωμένες, τι έγινε». «Τίποτα, τίποτα». Τα παιδιά της Καστοριανής ρωτούσαν αν τους έφερε τίποτα να φάνε. Ήταν σαν χαμένοι. Ο νους της γύριζε αλλού. Έτρεμε. Η πράξη άρχιζε τώρα μόλις να κάνει το έργο της μέσα της. Έγινε το δέος κύματα-κύματα. «Ναι, ναι», έλεγε στα παιδιά της να τα ησυχάσει. «Σοπάστε τώρα. Το βράδυ θα φάτε. Το βράδυ». «Εγώ λέω, εσύ κόρη μου είσαι για τα σίδερα», κάνει η γριά της Θράκης. «Δεν κάθεσαι, λέω, να δεις τα μωρά σου. Τι κάνεις με αυτά τα πάνε κι έλα. Και τούτη εδώ τι θέλει. Είναι από τη Θήβα. Θα την πάρουμε ίσα με τη Θήβα. Να δούμε τι λέει και ο άνθρωπος που ορίζει το αυτοκίνητο. Τώρα κάνεις κουμάντο και στο ξένο πράμα». «Όχι, δεν κάνω κουμάντο. Όμως πού είναι αυτός, ακόμα δεν φάνηκε». «Ακόμα. Μου φαίνεται πως θα ξενυχτήσουμε εδώ να». Η ώρα περνά. Πάλι είναι ησυχία μέσα στο φορτηγό. Στο δρόμο έξω περνούν τα αυτοκίνητα. Γλιστρούν, φεύγουν. Πάλι βρέχει λίγο. «Θα ρω πως θα ξενυχτήσουμε εδώ να». Σιγά σιγά η λέξη σχηματίζει κύκλους. Τους μεγαλώνει όλο ένα. «Να ξενυχτήσουν εκεί». Η αδερφή της Θήβας σαν να συνεφέρνει μόλις. Σαν να είχε γίνει ένα κενό ανάμεσα σε αυτή και στο έργο της. Και τώρα πάλι γυρίζει η μνήμη της να δεθεί με την πράξη. «Να ξενυχτήσουν εκεί». «Είπε να ξενυχτήσουν». «Τι είπε, τι είπε», λέει η γυναίκα της Καστοριάς. «Είπε, μπας και δεν προφτάσει ο οδηγός να σιάξει τη μηχανή πριν νυχτώσει. Μπας και μείνουμε τη νύχτα εδώ». «Εδώ, να μείνουμε εδώ, πλάι σε αυτό». Δεν πρόλαβε να αποτελειώσει τη σκέψη της. Ένας κρότος επίμονος βαρύς, όλο ένα πιο ευδιάκριτος, άρχισε να φτάνει από το μέρος του δρόμου της Θήβας. Δεν ήταν αυτοκίνητο, ήταν σαν εκείνον τον άλλον, το γνώριμο, το δεμένο με την άγρια πράξη τους, μόνο που αυτούτος ήταν πιο δυνατός, πιο πυκνός. «Ακούς?» «Ναι», λέει η Καστοριανή. «Τι είναι?» «Άκουσε καλά». «Ακούω, ακούω». «Λες να είναι?» Λίγο στάθηκε. «Λες να είναι αυτός ο πριν?» Έξαλλη πετάχτηκε η κόρη. «Είναι αυτός, σου λέω, δεν είναι αυτός μονάχα, είναι πολλοί, έρχονται, είναι πολλοί και έρχονται».
Οι κρότοι από πολλές μοτοσυκλέτες που πλησίαζαν δεν άφηναν τώρα καμιά αμφιβολία. «Έρχονται οι Γερμανοί. Πρέπει να φύγω. Θα με πιάσουν». Τα μωρά ξεσηκώθηκαν. Οι θρακιώτισσες ρωτούσαν με αγωνία. «Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά, τι Γερμανοί λέει και τι φοβάται». «Έρχονται οι Γερμανοί. Πρέπει να φύγω», φώναξε η Θηβαία. «Φύγε κι εσύ», φώναξε στην Καστοριανή. «Φύγε». Χύμιξε προς την μπούκα του αυτοκινήτου. Την ίδια στιγμή ένα άλλο φορτηγό φάνηκε να έρχεται από τη Θήβα τραβώντας για τη Λιβαδιά. Ήταν Σαράβαλο, αγκομαχούσε να ανοίξει όσο γίνεται ταχύτητα. «Τι καθόσαστε εδώ», φώναξε ο οδηγός στο σταματημένο φορτηγό. «Έρχονται οι Γερμανοί, θάψαν τον κρεμασμένο και έρχονται. Θα σας σκοτώσουν αν σας βρουν», είπε και χάθηκε. Η αναστάτωση πια μέσα στο φορτηγό ήταν μεγάλη. «Παναγία μου, τι είναι αυτά για κρεμασμένους και για Γερμανούς», έλεγε η γυναίκα της Θράκης. «Βιαστείτε, βιαστείτε», φώναξε η αδερφή της Θήβας, κατεβασμένη κάτω. «Κάντε γλίγορα». «Έρχομαι, έρχομαι», μάζευε τα παιδιά της η Καστοριανή. Τους έβαζε από ένα μπόγο στο χέρι, αυτή πήρε δύο χράμια τους και το ταγάρι. Ασυναίσθητα, μηχανικά. «Άιντε κι εσείς», φώναζε στις στρατιώτισσες, «κάντε γλίγορα, έρχονται και είναι φόβος, γλίγορα». «Αχ Παναγία μου, τι είναι πάλι τούτο, τι είναι πάλι τούτο», έλεγε η γυναίκα της Θράκης κατεβάζοντας τα δύο παιδιά της. Πήραν όλοι στα χέρια τους ό,τι ήταν πιο πρόχειρο, κατεβήκαν. Οι κρότοι από τις μοτοσυκλέτες ήταν πια κοντά. Όπου να είναι θα φτάνανε στη στροφή του δρόμου. «Από εδώ, από εδώ». Η Θηβαία, ξέροντας τα κατατόπια, έπεσε πρώτη μέσα στο χωράφι από τα ζερβά του δρόμου. Το βρεμένο χώμα ήταν δύσκολο, κολνούσε στα πόδια τους. «Ελάτε, ελάτε», τρέχαν, τρέχαν. «Να προφτάσουμε να πάμε εκεί, εκεί θα μας κρύψει ο βράχος. Να, να προφτάσουμε το βράχο». Στο μικρό λόφο που υψωνόταν εκεί ο μαύρος βράχος σφάνταζε. Η βροχή είχε σταματήσει, το πούσι αραίωνε και οι κρότοι από τις μοτοσυκλέτες σώπασαν. Σίγουρα οι Γερμανοί θα είχαν φτάσει στον τόπο του Πεύκου. Τώρα θα εξέταζαν, όπου να είναι θα άρχιζαν να κάνουν έρευνες γύρω. Το μικρό κοπάδι των κυνηγημένων λαχανιασμένο έφτασε στο βράχο. Η γριά βλαστημούσε και καταριόταν. «Άπου να σας πάρει ο τρισκατάρατος, άπου να σας πάρει η κατάρα», έλεγε στις δύο γυναίκες. «Σε τι μπελάδες μας βάλατε, ξεβουλώστε το και πέστε μας, τι έγινε, γιατί φύγαμε». «Μίλησε λοιπόν, τι είναι», έλεγε και η άλλη γυναίκα της Θράκης. «Πες μας τι είναι, γιατί κρεμασμένο», έλεγε αυτός, «τι έλεγε». «Κοιτάξτε εκεί, κοιτάξτε», είπε η αδερφή της Θήβας. Προστατεμένες πίσω από το μεγάλο βράχο κοίταζαν. Ο δρόμος από εκεί θα ήταν ίσα με 800 χίλια μέτρα μακριά. Οι Γερμανοί με τα όπλα στο χέρι προχωρούσαν στο δρόμο, ψάχναν. Ένας, δύο άφησαν το δρόμο. Μπήκαν λίγο μέσα στα πλαϊνά χωράφια, κοίταζαν τα χαντάκια, γύριζαν. Φτάσαν στο έρημο φορτηγό. Το τριγύρισαν. Ένας ανέβηκε μέσα. Κάποιος άλλος τράβηξε, πηγαίνοντας πίσω να ειδοποιήσει τον αξιωματικό τους. Γύρισαν με τον αξιωματικό. Κουβέντιαζαν. Φαίνεται πως παίρναν απόφαση. Ένας στρατιώτης ανέβηκε στο φορτηγό, κάτι κατέβασε από εκεί. Ύστερα άρχισε να φέρνει βόλτα γύρω. Κουνούσε τα χέρια του, κάτι έκανε. Σαν να έριχνε κάτι στο φορτηγό. «Τι κάνουν», αναρωτιόταν στο βράχο, μην μπορώντας να ξεχωρίσουν καθαρά το τι γινόταν. Σε λίγο οι φλόγες τεινάχτηκαν, τύλιξαν το φορτηγό. «Θεέ μου, βάλαν φωτιά, βάλαν φωτιά, το καίνε, χαθήκαμε». Τα τελευταία υπαρχοντά τους καίγονταν μέσα στο φορτηγό. Ό,τι είχαν πάρει πριν από λίγο στη βιασύνη τους, το βλέπαν τώρα πως ήταν ασήμαντο. «Είμαστε γυμνοί πια, πάμε σε ξένο τόπο ολόγυμνοι. Θεέ μου, γιατί μας τυραννάς τόσο, τι κάναμε Θεέ μου». Ολοφύρονταν οι θρακιώτισσες, κλαίγαν τα παιδιά, κοίταζαν τη φωτιά και κλαίγαν. «Α, εσύ, διαλόπραμα», μούγκριζε η γριά, στρέφοντας την κόρη της Θήβας. «Εσύ είσαι ο αίτιος. Κανείς δεν μου το βγάζει από το μυαλό μου πως είσαι εσύ. Τι ήθελες, φίδι, και βρέθηκε στο δρόμο μας». Χύμιξε απάνω της, την άρπαξε από τα μαλλιά, έσερνε τα νύχια της στα μάγουλά της. «Διαλόπραμα, κουτάβι, ποια οργή σε έστειλε μπροστά μας, ποια κατάρα». «Μη,
μη χύθηκε να την γλιτώσει η Καστοριανή. Μη και είναι κρίμα πια, έλεγε. Φτάνει η πίκρα της πια, φτάνει και ξεχύλισε. Εγώ το έκαμα, εγώ. Η κόρη της Θήβας κάθεται εκεί, με τα μαύρα της μαλλιά, με το χλωμό της πρόσωπο ασάλευτη να τη δένουν, να τη σκίζουν. Δεν έκανε καμία κίνηση να προφυλακτεί, τίποτα. Μόνο έκλαιγε σιγανά. Τα δάκρυα τρέχαν στο ατάραχο πρόσωπο. «Μη σου λέω, μη», φώναζε εξαλή η γυναίκα της Καστοριάς. «Εγώ το έκαμα, σου λέω, εγώ τον ξεκρέμασα». Ήταν απίθανο αυτή η σιγανή, η ήρεμη ύπαρξη. Έτσι ξαφνικά είχε στυλωθεί και πάλευε και φώναζε. «Εγώ φταίω, σας λέω, εγώ τον ξεκρέμασα, εγώ». «Τι είπε, τον ξεκρέμασε», είπε. Τα χέρια της γριάς που χτυπούσαν την κόρη της Θήβας λύθηκαν, την άφησαν. «Τον ξεκρέμασες», είπες. «Ποιον ξεκρέμασες?» Έβλεπε την Καστοριανή κατάματα. «Τον ξεκρέμασα», είπα, «αυτόν που κρέμασαν οι Γερμανοί. Τον ξεκρέμασα και τον έθαψα. Και οι Γερμανοί θα σκοτώσουν αυτόν που τον έθαψε. Θα σκοτώσουν όποιον βρουν». Χύθηκαν τα παιδιά της απάνω της. «Μάνα μου, μάνα μου, το έκαμες αυτό? Το έκαμες αυτό?» Στεκόταν σαν χαζή και την κοίταζε η γριά. «Το έκαμα, το έκαμα. Άχου τρισκατάρατη, άχου δαιμονισμένη, άχου που να σε πάρει κόλαση. Και τι σ' ένοιαζε εσένα για κρεμασμένους?» «Τι καθόμαστε λοιπόν, τι καθόμαστε», φώναξε η γυναίκα της Θράκης. «Πάμε να φύγουμε και θα μας φτάσουν, πάμε να φύγουμε». Με τον τρόμο στα μάτια, με χέρια που τρέμαν, σήκωσαν τα λίγα πράγματα που είχαν πάρει μαζί τους. «Πού να πάμε, προς τα πού να πάμε?» Όλα τα μάτια ήταν γυρισμένα στην αδερφή της Θήβας. Ατάραχη πάντα, κοίταζε χαμηλά τον καπνό. Λίγο πιο πέρα από τον καπνό, τον τόπο του Πεύκου, σαν να ήταν ξένη εκεί. «Εσένα», λέω, «πού να πάμε, προς τα πού να πάμε?» «Από εδώ», είπε σιγανά. «Πάλι, από εδώ είναι το βουνό». «Πάλι, από εδώ είναι το βουνό μας». Τότε όλοι σήκωσαν τα μάτια, το κοίταξαν. Στέρεη γραμμή, γυμνή, ατάραχη. Ολοένα το βράδυ ερχόταν. Βάδιζαν σιωπηλοί. Μπροστά η αδερφή της Θήβας, πίσω τα πρόσωπα της Θράκης, τα πρόσωπα της Καστοριάς. Πλησίαζαν το βουνό. Στους βράχους του, στα φαράγγια του, κάποτε είχε ακουστεί η σπαραχτική κραυγή. Ο τυφλωμένος Ιδίποδας πορευόταν για τον Κολονό. Ο Ιδίποδας χάθηκε, όμως ο Θρήνος μένει στο βουνό, δεμένος με τους βράχους. Περιμένει.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

ο θάνατος μέσα στη σπουγαλώνα. Όλα προχωρούσαν προς το θάνατο, γιατί το πνεύμα της δημιουργίας δεν υπήρξε. Μέναμε στη σπουγαλώνα με σκοπό να πεθάνουμε έτσι.

πολύ συχνά φαντάζομαι πώς ήταν αυτό το νησί που πάνω του τόσες πολλές ραϊσμένες ζωές να δάγησαν. Ήταν φοβερή κατάσταση, πολύ.

0: Δεν ήταν νοσοκομείο. Ήταν μέρος εξορίας εδώ μόνο. Ζούσαν οι λεπροί στα μισκίνια. Από το 1735 ο Μεχμέτ Πασά αποφάσισε να εκδιώκονται οι λεπροί έξω από τις πόλεις για να πάνε στα μισκίνια. Οι μισκίνια ήταν οργανωμένοι οικισμοί με παντοπολία, καφενεία, εκκλησία, αλλά ήταν ελεύθεροι οι λεπροί τότε.
1: Στην ηρεμία της θάλασσας και το φως της ημέρας κλείνω τα μάτια. Σκέφτομαι πόσοι οδηγήθηκαν εκεί και ήρθαν αντιμέτωποι με τον ίδιο τους τον εαυτό, την αρρώστια τους, αλλά και την αρρώστια των συνανθρώπων τους.

0: Το φρούριο της Πιναλόγκας άρχισε να οχυρώνεται το 1574 και παρέμεινε στα χέρια των Ενετών μέχρι το 1715, παρόλο που η Κρήτη είχε καταληφθεί από τους Τούρκους σχεδόν 70 χρόνια πριν. Σήμερα το νησί της Πιναλόγκας είναι γνωστό ως το νησί των λεπρών, επειδή εκεί το 1903 ιδρύθηκε λεπροκομείο.
1: Στην Ευρώπη, κατά το τέλος του 18ου αιώνα, αυξήθηκε η αρρώστια και έτσι ο Αρμάου Χάνσεν το 1874 απόδειξε ότι η ασθένεια ήταν μολυσματική και όχι κληρονομική και γι' αυτό η απομόνωση των λεπρών, όλων των λεπρών, έγινε υποχρεωτική. Και από τότε στην Ελλάδα ιδρύθηκαν εθνικά λεπροκομεία. Στοιχείο στο Καρλόβαση Σάμου, τη Σάμου, και το 1904 έστειλαν τους Χάνσενικ, τους λεπρούς, στη Σπιναλόγκα. Η Σπιναλόγκα ήταν το μόνο ίδρυμα που ήταν έγκλειστη. Οι άλλοι, σε άλλα τα λεπροκομεία, ήταν οι ελεύθεροι.

Το φρούριο της Πιναλόγκας έπαψε να λειτουργεί ως λιπροκομείο το 1957. Έως τότε, βέβαια, η διαχείριση της νόσου του Χάνσεν είχε αποκαλύψει φόβους, σωματικές και ψυχικές διαταραχές, αλλά και έρευνες που έδιναν ελπίδες.

λέπρα δεν είναι πολύ μεταδοτική για τους ενήλικες. Ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά όταν έχουν συχνή επαφή με ασθενή, επειδή δεν έχουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να την καταπολεμήσει. Και εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν φοβόμουν. Δεν είχε πληγές ανοιχτές όταν τους είδα για πρώτη φορά το 1972. Είχαν θεραπεία.

Παραδείγματο χάρη, ο καφετζής του λεπροκομείου, ο Παντελής Κουφάλαλος, μας έφερνε κάθε μέρα δύο καφέδες ωραίους σε ένα δίσκο, αλλά όταν ήμουν μόνος μου τίποτα δεν είχα.

πώς να πλύνουν τα δόντια τους χωρίς χέρια, πρώτα απ' όλα. Δεν έχουν μάθει την οδοντική υγιεινή στα χωριά. Πολλοί από αυτούς ήρθαν σαν παιδιά μέσα στη Σπιναλόγγα, στην ηλικία 10 χρονών, χωρίς παιδεία, χωρίς μόρφωση. Έτσι ήταν φοβερό, φοβερό. Και τα δόντια ήταν μια καταστροφή και στην αρχή για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, επειδή δεν ήξερα καλά τα ελληνικά, αλλά κάποιοι φίλοι από Γενέβη, Έλληνες, μου έχουν γράψει σε ένα χαρτί: ανοίξτε το στόμα σας, έχετε ζάχαρο, φτύστε στη λεκάνη και λοιπά, τα επαγγελματικά λόγια. Και ήμουνα κοντά στον ασθενή, πήγα στον τοίχο, ανοίξτε το στόμα σας παρακαλώ. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσω τη θεραπεία που ήθελε να τους φτιάξω. Στο λεπροκομείο υπήρχαν εργαλεία, ναι, και έφερα. Εγώ έφερα πάρα πολλά εργαλεία από Ελβετία. Και έβγαλα δόντια, έκανα σφραΐσματα, βέβαια οδοντοστοιχίες και μερικές οδοντοστοιχίες, και ήταν πολύ αποτελεσματικό και ήταν, για μένα είναι μεγάλη εμπειρία.

Θυμάμαι έναν ασθενή όταν ήμουνα στη Συνάγια Βαρβάρα, στο νοσοκομείο εκεί. Εκεί που έφτιαξα τα δόντια τους, μου έλεγε να φανταστεί κανείς τι σήμαινε το γεγονός να είσαι λεπρός τέτοια εποχή, χωρίς φάρμακα, χωρίς θεραπεία, περιμένοντας το τελικό στάδιο αυτό της ολοκληρωτικής σου καταστροφής, η απέρθεια για τον ίδιο σου τον εαυτό, καταραμένη αρρώστια. Και είχαν μέσα μία παροιμία που δείχνει την απόγνωση. Ο ασθενής είναι σαν το αυγό. Ή το αυγό πέφτει στη πέτρα και σπάζει, ή η πέτρα πέφτει στο αυγό και πάλι σπάζει, χωρίς ελπίδα.

θυμάμαι μια γυναίκα που ζούσε εδώ σαν παιδί και που έλεγε η μητέρα μας, Χίρα, που είχε πολλά παιδιά, έπρεπε να βγάζει το ψώμι μας. Και λοιπόν βρήκε δουλειά σαν υπάλληλος πλης

πέτρα μέσα στη Σπιναλόγγα, έμεινε εδώ, στη πλάκα. Και αυτή η μητέρα έλεγε κάθε μέρα, πηγαίνω στη φωτιά.

Όταν ήρθα για πρώτη φορά το 1972 στην Αγία Βαρβάρα, είχε 600 νοσηλευόμενους ασθενείς εκεί μέσα. Επειδή ήρθαν από όλα τα λεπροκομεία, από τη Χίο, από τη Σάμο, συγκεντρώθηκαν εδώ για θεραπεία, για εξιτήριο και για παιδεία. Επειδή δεν είχαν πάει στο σχολείο, δεν ήξεραν να κάνουν κάτι με τα χέρια τους, δεν είχαν παιδεία, ναι. Και εκεί είχε εργαστήρια στο Λιμωδόν, εκεί είχε εργαστήρια για να μάθουν κάποιοι για το ξύλο, για κλπ.

Ο Επαμηνώντας Ρεμουντάκης, όταν χτυπήθηκε από την νόσο του Χάνσεν, ήταν μαθητής δημοτικού. Τα σημάδια της αρρώστιας του δεν ήταν ορατά. Αποφάσισε όμως να φύγει για να αποφύγει τον εγκλισμό στη Σπιναλόγκα, εγκαταλείποντας το χωριό του την Αγία Τριάδα Σιτίας το 1931. Με μία βάρκα έφτασε στο Κουφονήσι, κρύφτηκε εκεί για λίγο και αργότερα κατάφερε να φτάσει στην Αθήνα. Στην Αθήνα έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη νομική. Την πορεία των σπουδών του όμως διέκοψε η αρρώστια του που είχε προχωρήσει και πλέον δεν μπορούσε να κρυφτεί. Στο νησί των Λεπρών, τη Σπιναλόγκα, πήγε τον Μάρτιο του 1936.

υπάρχει δύο μορφές λέπρας. Η ολιγοβακτηριακή μορφή χωρίς νευρική προσβολή και η τασία είχε αυτή. Αλλά ο επαμεινώνας είχε πολυβακτηριακή λέπρα που προκαλεί παραμορφώσεις που μπορούν να φτάσουν και σε ακροτηριασμούς και με τύφλωση. Ήμουνα με έναν φίλο που ήξερε τα ελληνικά, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και τον κύριο Λεμουνάκη τον είχε σημαδέψει έντονα η ασθένεια. Ήταν τυφλός, με ακροτηριασμούς στα χέρια, στα πόδια, αλλά είχε δύναμη. Έδειχνε δύναμη, ελπίδα. Ήταν απίσκεφτος αυτός ο άνθρωπος. Και η γυναίκα του, η Τασία, τον βοηθούσε με μια απίστευτη φροντίδα και της έλεγε: «Άγγελε παρηγοριάς, λιχνάρι μου, λιχνάρι», επειδή του διάβαζε εφημερίδες, βιβλία κλπ. «Λιχνάρι μου, τι ωραία». Θα το θυμηθώ πάντα.

0: Έχω συναντήσει εκεί ανθρώπους που είχαν θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Επί οίκια, επειδή ο Ρεμουντάκης έλεγε στο τέλος της ζωής του, θυμάμαι όλους που μας πίκραναν, που μας καταμαρτύρησαν άδικα. Τους συγχωρώ ειλικρινά. Είναι άνθρωποι που δικαιώνουν τον κόσμο. Και λέω συχνά, σώθηκε το λαδάκι τους, αλλά δεν έσβησε το φως τους.
1: Ο επαμεινώντας Ρεμουντάκης πάλεψε για την ελευθερία του. Ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε στο νησί εξορίας του και έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να μην μοιάζει με κόλαση η ζωή των χαρσενικών. Όταν η Σπιναλόγκα εκενώθηκε, μεταφέρθηκε με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας, όπου έζησαν μέχρι το τέλος της ζωής τους.
0: Έχω γράψει τη διατριβή μου που μεταφράστηκε χάρη στο Μανώλη Φουντουλάκη. Ήθελε να ξέρει ο κόσμος τι έχουν υποφέρει οι χανσενικοί. Για το μυθιστόρημα που έγραψα, μια φορά συνάντησα στο λεπροκομείο στην Αθήνα μια γυναίκα. Ήταν μια στιγμή και μόλις μου έλεγε, ήταν 70 χρονών αυτή η γυναίκα, μου έλεγε, μόλις έμαθα ότι πέθανε η μητέρα μου πριν 50 χρόνια. Δεν ήξερα ότι ήταν λεπρή. Δεν ήξερα. Έγραψα αυτό το μυθιστόρημα και φαντάστηκα τη ζωή της και τη ζωή της μητέρας της. Έτσι.

0: Ο Μανώλης Φουντουλάκης είναι ο υπεύθυνος του τεράστιου φιλικού δικτύου που με οδήγησε βαθιά στη σκέψη και το πνεύμα αυτής της μαγεμένης χώρας. Τον γνώρισα το Μανώλη το 1973 εκεί στο λεπροκομείο και κάθε μέρα μου έφερε στο ιατρείο 2-3 τριαντάφυλλα για να φωτίσουν την ημέρα μου. Και μετά μου έφερε εδώ στην οικογένεια του, στους φίλους του, και έτσι αισθάνομαι μισός Έλληνας. Θα σας πω τη σοφία του. Είχε υποφέρει πολύ στη ζωή του ο Μανώλης. Και μία μέρα μου έλεγε, ξέρεις φίλε, με όλες αυτές τις δοκιμασίες βγαίνει όμορφα σμιλευμένη η ψυχή του ανθρώπου. Απίστευτο.
1: Λευκό μου για σένα.
0: Είμαι πλούσιος με όσα κέρδισα στον δρόμο χάρη σε αυτούς. Ναι. Μου έμαθαν την ουσία. Ήταν εκεί το βασικό πανεπιστήμιο. Και μου είπε «Γεια στα χέρια σου». Και έτσι έμαθα αυτή την ωραία έκφραση. Πάντα όταν έρχομαι εδώ στην Αθήνα πηγαίνω να τους δω. Και πήγαμε με τη γυναίκα μου προχθές στην Αθήνα για να δούνε τους τέσσερις που μένουν ακόμα εδώ, σε δύσκολη κατάσταση στο νοσοκομείο. Είναι 92-88. Ο ένας είναι ακροτηρασμένος, αλλά οι τρεις γυναίκες άλλες δεν είναι ακροτηρασμένοι.

τελευταία μέρα ήμουνα στο λιμάνι της Ελούντας πριν το ξημέρωμα και θαύμασα το κόλπο εδώ και το νησί που μοιάζει με ξαπλωμένη γυναίκα και ξαφνικά ήρθε η πρώτη ακτίνα ήλιου και φώτιζε πρώτα απ' όλα το κημητήριο που δεσπόζει στη πόλη, το κημητήριο πριν την πόλη. Και φαντάστηκα ότι εδώ ο ήλιος φωτίζει πρώτα τη μνήμη πριν το παρόν, φωτίζει τη ψυχή πριν το σώμα.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», κεφάλαιο «Η παθολογία του πεπτοκότος ανθρώπου». Έχουμε δείξει ότι η φύση του ανθρώπου τίνει προς το Θεό, ώστε να γίνει ο άνθρωπος Θεός, διατηρώντας όλες τις δυνάμεις του σύμφωνες προς την φύση τους, προσανατολισμένες προς τον Θεό και πραγματώνοντας το καθομοίωσιν προς το Λόγο, ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά αφ' αυτού να ενεργεί κατά φύση, να μην καθορίζεται από κανένα εξωτερικό παράγοντα ή ξένο προς τον εαυτό του. Εξάλλου έχουμε δείξει ότι στις αρετές ησυχάζει η αληθινή φύση του ανθρώπου. Με αυτές ο άνθρωπος αυτοπραγματώνει την εικόνα του Θεού, επιτελώντας την ομοίωση. Ζώντας ο άνθρωπος ενάρετα, πρώτον, διάγει βίο όπου είναι ο εαυτός του, δεύτερον, πράττει σύμφωνα με αυτό που είναι, και τρίτον, κινείται υπό την ίδια του τη φύση, χωρίς να άγεται από εξωτερικό ή ξένο παράγοντα που του επιβάλλεται ή παρασιτεί τη θέγγιση του. Τέταρτον, ενεργεί κατά Θεόν. Πέμπτον, συμμετέχει στο υπερτέλειο θέλημά του και στην απόλυτη ελευθερία του. Ο ενωμένος με το Θεό άνθρωπος δια της αρετής και επομένως θεωμένος, είναι ελεύθερος στην ελευθερία του Θεού. Είναι η ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, η αληθινή ελευθερία του ανθρώπου ενικεί σε τρεις αρχές που βρίσκονται σε αμοιβαία σχέση και ουσιαστικά σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Την ομοίωση προς το Θεό, την ενάρετη ζωή και τη συμφωνία με τη φύση, γράφει. Ελευθερία εστίν η προς το αδέσποτόντε και αυτοκρατές εξομοίωσης ή καταρχάς μεν ημίν παραθέου δωρημένη συγκαλυφθήσα τη των οφλημάτων εσκήνη. Πάσα δε ελευθερία μία της εστί τη φύση και προς εαυτήν οικείος έχει. Ακολούθωσουν παν το ελεύθερον το ομοίωσιν συναρμοστήσετε αρετή δε αδέσποτον. Ουκούν εν ταύτη γεννήσετε παν το ελεύθερον αδέσποτον γάρ το ελεύθερον. Αλλά μην η θεία φύση η πηγή πάσης εστί της αρετής. Εν ταύτη άρα η της κακίας απειλαγμένοι γεννήσονται είναι καθώς φυσήν ο Απόστολος ο Θεός τα πάντα εν πάσιν. Αύτη γάρη φωνή σαφώς μη δοκεί βεβαιούν την προέξη της αμέν διάγνιεν ή λέγουσα και εις πάντα γενέσαι των Θεών και εν πάση. Ο άνθρωπος μπορεί να επιτελέσει την ελευθερία του σε όλη της την τελειότητα με την τήρηση των θείων εντολών, οι οποίες του δείχνουν πώς να αυξάνεται στην αρετή και προοδευτικά να ενώνεται στενά με το Θεό. Να γιατί ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης ονομάζει τις εντολές εντολάς της ελευθερίας, έργων ελευθερίας ή ακολουθώντας τον Απόστολο Ιάκωβο των της ελευθερίας νόμων. Και ο Ιερός Αυγουστίνος γράφει ότι μία μόνο αληθινή ελευθερία υπάρχει, των μακαρίων και όσων στοιχούν στο Θείο Νόμο που ακολουθεί τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το αιμό, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής λέγει, αυτεξουσιώτης εστί ψυχής λογικής θέγγισης, ετοίμος κινουμένη ισόπερ αν και θέλει. Αυτή είναι η ελευθερία του Αδάμ και της Εύα στον Παράδεισο. Η θέγγισή τους επιτελούσε το φυσικό στόχο της, δηλαδή να τίνει προς το κράτιστο και εκινεί το αυθόρμητα προς το αγαθό χωρίς ταραχή. Γνωρίζοντας το αληθινό αγαθό και θέλοντας να γνωρίζει μόνο αυτό, ο άνθρωπος εκινεί το χωρίς δισταγμό. Δεν τον πίεζαν και δεν τον ενοχλούσαν το αγαθό και το κακό, το υπέρ και το κατά, το άριστο και το λιγότερο καλό. Γνωρίζοντας πού είναι το όντως αγαθό και αρνούμενος απολύτως το κακό, δεν επέλεγε με τη συνηθισμένη έννοια της λέξης. Δεν εξέταζε περισσότερες δυνατότητες και δεν σκεπτόταν τι να αποφασίσει. Εκινεί το αυθόρμητα προς το αγαθό, πραγματώνοντας με τη συγκεκριμένη χρήση της ελευθερίας του την ομοίωση προς το θείο αρχέτυπο.
γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι «Χρή δι γινώσκην ότι επί Θεού βούλγησιν μεν λέγομεν, προαίρεσιν δε κυρίως που λέγομεν, που γάρ βουλεύετε ο Θεός, αγνίας γάρ εστί το βουλεύεστε, περί γάρ του γινοσκομένου ουδής βουλεύετε, η δε η βουλγή αγνίας πάντως και η προαίρεσης, ο δε Θεός πάντα ειδός απλώς ου βουλεύετε». Για τον Αδάμ στην κατάσταση της αθότητας μπορούσε να εφαρμόζεται ο λόγος του προφήτη Ισαΐα. «Πριν υγνώνε το πεδίο νη, προελέστε πονηρά, εκλέξετε το αγαθόν, διότι πριν υγνώνε το πεδίο αγαθόν ή κακόν, απειθή πονηρία του εκλέξαστε το αγαθόν». Ο Αδάμ πλάστηκε από το Θεό για να φτάσει στη θέωση, γετήνοντας αυθόρμητα προς το αγαθό. Παρέμενε ελεύθερα σε αυτό το δρόμο, επειδή εκτός από τη δυνατότητα να ζει στο αγαθό και να προοδεύει σε αυτό με τη βοήθεια της Θείας Χάρης, είχε και τη δυνατότητα τρέπεστε εκ του καλού και εν το κακό γίνεστε του Θεού παραχωρούντος. Δια το αυτεξούσιον, δεκτικός μεν ειν της του σατανά προσβολής υπακούσε, είχε δε την εξουσίαν, λέγει ο Άγιος Μάρκος Ερημίτης. Ο Θεός του είχε δώσει ωστόσο ταυτόχρονα με την ελευθερία και τη γνώση της καλής της χρήσης και της φυσιολογικής λειτουργίας της. Του είχε δείξει το μέσο για να ασκεί την ελευθερία του σε όλη την τελειότητά της με την εντολή. «Από δε του ξύρου του γινώσιν καλών και πονηρών ου φάγεστε από αυτού». Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει «Ιδός δε πάγιν την ανθρώπων εις αμφότερα ανέβην δυναμένην προαίρεσιν, προλαβών εισφαγήσα τον νόμο και τόπο την δοθήσαν αυτής χάριν». Ο άνθρωπος ωστόσο δοκίμαζε συνεχώς πειρασμούς από το διάβολο να κάνει διαφορετική χρήση της ελευθερίας του από αυτή που ο Θεός του είχε υποδείξει. Ο άνθρωπος ήθελε να γίνει πραγματικά ελεύθερος και να γνωρίσει το αληθινό αγαθό μέσα από την πλήρη αυτοπραγμάτωσή του και την τέλεια ανάπτυξη της φύσης του. Εξάλλου ο πειρασμός είχε θετικό ρόλο, όσο ο Αδάμ δεν ενέδιδε σε αυτόν. Του επέτρεπε η θέωση να καταστεί πραγματικά επιθυμία του ανθρώπου, συνεπώς ο άνθρωπος φανέρωσε την αληθινή του αξία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμαχινός είναι σαφής. «Ουγαρ ειν λύση τελές απείραστον, έτη τη χάνοντα και αδόκιμον της αθαρσίας τυχήν των άνθρωπων. Έδι τίγιν πρώτον δοκιμαστέντα αυτόν και τη πείρα δια της τηρήσεως της εντογής τελειωθέντα, ούτω την αυθαρσίαν αρετής κομίσαστε έπαθρον». Μέσα από τον πειρασμό η ελευθερία του επιβεβαιώνεται, καθώς αφενός μένα στον πειρασμό αποκαλύπτονται οι υπόλοιπες δυνατότητες, αφετέρου δε η θέγηση δοκιμάζεται με τον πειρασμό και δείχνει το μέτρο της προσκόγησης του ανθρώπου στο Θεό με τη δύναμη της άρνησης που αντιτίθεται σε κάθε τι επιζητεί να τον απομακρύνει από αυτόν. Ο άνθρωπος ενέδωσε στο διαβολικό πειρασμό παρόλα τα αγαθά που του προσέφερε ο Θεός. Χρησιμοποίησε το αυτεξούσιό του για να αποστραφεί το Θεό, για να συμμετάσχει στο κακό που του επέβαλε ο πονηρός και για να εισάγει το κακό εντός του και μέσα στη δημιουργία. Όλοι οι πατέρες επιμένουν στο γεγονός ότι το κακό τόσο στον άνθρωπο όσο και στον κόσμο είναι προϊόν της κακής χρήσης της ελευθερίας του ανθρώπου. Η κακή εκλογή του αυτεξούσιού του, της προσωπικής του θέλησης ή σύμφωνα με την ορολογία του Αγίου Μαξίμου του γνωμικού θελήματός του συνέλαβε, φαντάστηκε, εφεύρε και τελικά επιτέλεσε το κακό. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσιος παραθέτει σχετικά ότι κακόν έξω προαιρέσεως κείμενον εστίν ουδέν. Το κατεξουσίαν ερίστε των παρόντων εστίν αίτιος κακόν, η διημαρτημένη χρήση του ευτεξουσίου, τα συσκακίαν εγέννησε να φορμάς, βεβαιώνει σε άλλο σημείο. Τούτο της αυτεξουσιότητος εστί το ιδίωμα των παρόντων αίτιος κακών εστίν η αβουλία, το χείρον αντί του κρίτονος προελωμένη. Και ο Μέγας Αντώνιος διαπιστώνει σχετικά με τα κακά που προσβάλλουν τον πεπτοκότα άνθρωπο ότι οτιδήποτε ήταν εκτός της φύσης μας προήρθε από το αυτεξούσιό μας. Αποστρεφόμενος στο Θεό Αδάμ πάβει να διαθέτει ελευθερία όμοια με αυτήν του θεϊκού αρχετύπου του. Δεν είναι πλέον ελεύθερος, ούτε μέτοχος της ελευθερίας του Θεού. Η υπόσχεση του Όφεως πραγματοποιείται. Ο άνθρωπος είναι ως Θεός. Αποκτά πράγματι μια μορφή ελευθερίας
που του επιτρέπει να καθορίζεται μόνος αναφορά με τον εαυτό του και του δίνει την εντύπωση ότι είναι απόλυτα αυτόνομος, αυτάρχης και ότι μπορεί να προσδιορίζεται σύμφωνα με το δικό του μέτρο. Με την ελευθερία αυτή κατασκευάζει από μόνος του ένα Θεό που επιθυμεί πλήρη ανεξαρτησία από τον πραγματικό Θεό. Έτσι όμως ο άνθρωπος αυταπατάται τραγικά. Η πτώση του ανθρώπου επιτρέπει να υφίσταται η ελευθερία που στην πραγματικότητα είναι μία ελευθερία που τον ζημιώνει, ενώ εκείνος πιστεύει ότι με αυτή θα βρει την ανάπτυξή του. Με αυτή την έκπτωτη ελευθερία είναι ως Θεός, δεν είναι όμως Θεός. Ενώ η προπτωτική του ελευθερία προσανατολισμένη προς τον Θεό του επέτρεπε αντίθετα να γίνει πραγματικά Θεός κατά χάρη. Αμαρτάντος ο άνθρωπος κάνει παθολογική χρήση της ελευθερίας που του είχε δοθεί για να στρέφεται ακούσια προς τον Θεό. Η ψυχή του λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, νομίζουσα ότι άπαξ κινουμένη σώζει την εαυτής αξίαν και ούχα μαρτάνει ποιούσα ο δύνατε και ούχ ιδία ότι ούχα απλώς κινήστε αλλά εις άδη κινήστε γέγονε. Τούτου γάρ χάριν και αποστολική παρέγγια φωνή πάντα έξε στην αλλού πάντα συμφέρει. Με το αμάρτημα ο άνθρωπος διαχωρίζει και διχάζει το ευτεξουσιό του. Το γνωμικό θέλημά του από το φυσικό θέλημά του, το οποίο με τη σειρά του απομακρύνεται από τη φύση του, αποστρέφεται με όλες τις δυνάμεις της ύπαρξής του την καταφύση ζωή, για να ζήσει την παραφύση ζωή, αποστρέφεται το αγαθό για να εισέρθει σε όλες τις μορφές του κακού και έτσι να καταστρέψει τον εαυτό του, όπως δείχνει ο Άγιος Μάξιμος γράφοντας σχετικά, επειδή γάρ καταρχάς τον άνθρωπον ο απατήσας διάβολος καθιδονής προσβολήν απατήσας, Θεού και αγγείλων ημάς κατά την γνώμη διέστησε. Τότε ευθέες διατρέψας και την φύσην κατά των τρόπων τούτων μερίσας κατέτε μεν εις πολλάς δόξας και φαντασίας και την εφεκάς το κακό μεθοδόντε και έβρεσιν το χρόνο νόμων κατέστησε τες ημών προς τούτο δυνάμεση συγχρυσάμενος και πονηρών προς διαμονήν του κακού της πάσιν ενθέμενος έρισμα το κατά την γνώμη να σύμβατον, αφού τον άνθρωπον άπαξ της καταφύσιν κινήσεως τραπήνε παρέπησε και προς το και κολλημένον από του επιτραμένου κινήσει την όρεξην. Από την κίνηση αυτή παρασύρεται από τώρα και στο εξής ο άνθρωπος, ομπλεγμένος από το αυτεξούσιό του παραφύσει στους δρόμους του κακού, όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφοντας, όσα παρά της ακτής του φύσεως εκ του μειόντος υπέστη, ημέν καταφύσιν πράτη προς το κρήτον αυτής της αλλιώσεως εις αήγη γνωμένης, η δε παρατραπεί της ευθείας της προς το εναντίον αυτά διαδεχομένης κινήσεως. Στην πρωτοτική του κατάσταση ο Αδάμ ήθελε να μην γνωρίζει τίποτε άλλο πλην του Θεού. Να ζει για το καθομοίωσιν, το αυτεξούσιό του πάλι όπως έχουμε δει, συμφωνούσε με το φυσικό του θέλημα. Δεν απομακρυνόταν από τον κανόνα ή το λόγο της φύσης του και προσανατολιζόταν αυθόρμητα προς το αγαθό. Αποκτώντας με το αμάρτημά του τη γνώση του καλού και του κακού, η άσκηση του αυτεξουσίου του πάβει να είναι απλή, επιδίδεται σε αβέβαιες εξητήσεις και χάνεται μέσα στο συγκεκριμένο διηγισμό του καλού και του κακού. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πλέον άμεσα το αγαθό όντας, σκοτισμένος από τα πάθη και εξαπατημένος από τη φαντασία του. Υποβάλλεται πλέον σε επιλογές που ενέχουν το συνεχή κίνδυνο να εξαπατάται. Καθώς συγχαίει το καλό με το κακό, εκλαμβάνοντας συχνά το κακό ως καλό και το καλό ως κακό. Η μεταπτωτική ελευθερία είναι παρεφθαρμένη μορφή της ελευθερίας που ο άνθρωπος είχε στην αρχή, όταν ήταν ενωμένος με το Θεό. Στη νέα αυτή ελευθερία νίκη και η ιδία η άρνηση, καθώς ο πεπτωκός άνθρωπος, έχοντας αποσυνδέσει την ελευθερία από το φυσικό του θέλημα που τίνει στο αγαθό, την χρησιμοποιεί για να επιτελέσει το κακό και επομένως να την κάνει υπηρέτη, παράδοξα στη δική του υποδούλωση. Απομακρυνόμενος από την ίδια του τη φύση, ο άνθρωπος δεν κινείται πλέον μόνος του, αλλά διαμέσου αυτού που του είναι ξένο. Αλωτριώνεται παραφύση δηλαδή στο κακό. Με τη διαστραμμένη χρήση της ελευθερίας του, ο άνθρωπος γίνεται δούλος της αμαρτίας. Εχμάλωτος των αισθητών επιθυμιών και ειδονών προς τις οποίες στρέφεται. Υποδουλωμένος στους ψεύτικους θεούς. Σε θεούς έχει αναγάγει ο ίδιος τα χτίσματα.
Οι πατέρες αδιάκοπα αποδεικνύουν πως ο πεπτωκός άνθρωπος είναι στην ουσία δούλος, ενώ ο ίδιος θέλει να πιστεύει ότι είναι ελεύθερος ή ελευθερωμένος. Ταύτης γάρ της ακέρου ελευθερίας δουλεία το τέλος απότομος, παρατηρεί ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Ο πεπτωκός άνθρωπος ζει στην πραγματικότητα ενωμένος άρρηκτα με την σάρκα. Κυριαρχείται από τον νόμο της σαρκός, υποδουλώνεται στις αισθήσεις του, υφίσταται την τυραννία των επιθυμιών του, υπόκειται στην αναζήτηση της ειδονής και στο φόβο της οδύνης, υπηρετεί τις κακίες του. Συνοπτικά είναι δούλος των παθών του. Τα τελευταία του ασκούν πραγματική τυραννία που εχμαλωτίζει την ψυχή του. Στη δεδομένη κατάσταση ο άνθρωπος δεν είναι πλέον ο εαυτός του. Παρασιτείται εντελώς από τα πάθη που το αμάρτημα εισήγαγε μέσα του. Κινείται από τις ξένες προς την αρχική και κύρια φύση του τάσης, αλωτριώνεται και αποξενώνεται. Κυριολεκτώντας δεν ενεργεί πλέον ο ίδιος, αλλά ο νόμος της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα του. Δούλος των παθών του, δούλος του διαβόλου και των δαιμόνων ο άνθρωπος, δεν επηρεάζεται μόνο, αλλά κυριαρχείται και συνθλίβεται από την τυραννία του πονηρού. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος παρατηρεί: «Ομοί υποτάσσουν το Θεό, το εαυτού θέλημα υποταγήσεται το αντιδίκο αυτού». Ο Άγιος Μακάριος περιγράφει τη διπλή αιχμαλωσία που υφίσταται ο άνθρωπος από τα πάθη και τις πονηρές δυνάμεις ως εξής: «Κατά δύο γάρ τρόπους και δεσμούς εδέθη ο άνθρωπος, παραβάς την εντογή και εξοριστής από του παραδείσου, εν το βίο τούτο, εν της βιωτικής πράγμαση και εν τη του κόσμου αγάπη πάντων των φαινομένων. Και εν το κρυπτό δε περιτετρίχωτε και περιπέφραχτε και περιτετύχιστε και δέδεται αγγίσας η σκότους η ψυχή υπόντων της πονηρίας πνευμάτων». Υπάρχει προφανώς άμεση σχέση μεταξύ των δύο αυτών σειρών δεσμών. Επειδή ο άνθρωπος ζει στο κακό, οι δαιμονικές δυνάμεις ασκούν πάνω του μία τέτοια εξουσία. Με τα πάθη του ο άνθρωπος ανοίγεται και πάγει σε αυτές τις εισάγεις στη ζωή του. Στη δεδομένη κατάσταση δεν απομένει σημαντικό τμήμα από την προπτωτική ελευθερία του ανθρώπου. Ζώντας εν το Θεό και ενάρετα, ο άνθρωπος εκινήτω τότε ο ίδιος καταφύσε και συμμετείχε στο υπερτέλειο θέλημα του Θεού. Αποστρεφόμενος στο Θεό και ζώντας παρά φύση, δεν είναι πραγματικά πια ο ίδιος που ενεργεί, αλλά μία ξένη φύση που τον έχει υπό την κατοχή της. Φύση που συνίσταται από τα πάθη που με το αμάρτημα έχουν επικαλύψει την αληθινή φύση, την τυραννούν και την παρασιτούν.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larché, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγής Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Πλησιάσαμε τις ημέρες της μεταμορφώσεως του σωτήρος μας Χριστού. Λέγεται σωτήρας διότι έσωσε τον άνθρωπο. Λέγεται Χριστός διότι είναι ο εκλεκτός του Θεού Πατρός, ο Υιός του Θεού Πατρός. Και μιλάμε για τη μεταμόρφωσή Του. Όντως ο Χριστός, όπως λέει και η Καινή Διαθήκη, την οποία πρέπει κάθε μέρα να διαβάζουμε, το ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε αυτά τα πνευματικά χάλια και σε αυτή τη μεγάλη αποστασία, ένας από τους κυρίους λόγους που φτάσαμε στη μεγάλη αποστασία είναι το ότι δεν διαβάζουμε Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος που διαβάζει Καινή Διαθήκη καθημερινά βρίσκει το δρόμο της ζωής του, το σκοπό της ζωής του και τη σωτηρία του. Μάλιστα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν δεν διαβάζουμε κάθε μέρα Καινή Διαθήκη είναι αμάρτημα. Αμαρτάνει ο άνθρωπος και πρέπει να τον τύπτει η συνείδησή του, διότι περιφρόνησε έστω και μία μέρα να μελετήσει το Λόγο του Θεού. Περιφρονεί το Θεό ενώ θα κοιτάξει τηλεόραση, ενώ θα διαβάσει εφημερίδες, ενώ θα κάνει άλλες συζητήσεις, θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα, περιφρόνησε το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό αποτελεί αμαρτία και πρέπει κάθε μέρα να μελετάμε. Έστω και ένα κεφάλαιο. Από την αρχή και τη φτάνουμε μέχρι το τέλος. Καθημερινή παρακαλώ λοιπόν μελέτη της Καινής Διαθήκης. Μέσα εδώ λοιπόν στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι γράφει ο Ευαγγελιστής ότι ανέβηκε ο Κύριός μας επάνω εις όρος υψηλών. Αυτό είναι το Θαβόριον Όρος. Επέλεξε το Θαβόριον Όρος διότι στα άλλα όρη που υπήρχαν και θα μπορούσε να είχε πάει, είχαν συμβεί άλλα γεγονότα τα οποία δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε, αλλά δεν έπρεπε και να πάει εκεί, διότι σε άλλα είχαν γίνει σφαγές, σε άλλα είχαν μολυνθεί με θυσίες ειδόλων. Έτσι επέλεξε ένα όρος καθαρών για να μεταμορφωθεί. Όντως όμως μεταμορφώθηκε, δηλαδή πήρε μαζί του, λέει, 3 μαθητές από τους 12. Δεν πήρε και τους 12, διότι μέσα στους 12 ήταν και ο Ιούδας. Και γνώριζε ο Χριστός λίγο πριν τη σταύρωσή του, πολύ καλά γνώριζε ότι ο Ιούδας θα τον προδώσει. Και γι' αυτό το λόγο δεν τον πήρε. Και για να μην τον δαχτυλοδεικτήσει, με διάκριση ο Κύριος είπε θα πάρω μόνο τους 3, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και έτσι ανέβηκε στο όρος ψηλών. Και εκεί, λέει, στο όρος του υψηλών που ανέβηκε, τι συνέβηκε? Αρχίνησε, λέει, τα ρούχα του να γίνονται λευκά σαν το χιόνι, να στράφτουν. Το δε πρόσωπό του να λάμπει περισσότερο από ό,τι λάμπει και ο ήλιος. Δεν άντεξαν σε αυτή τη θέα οι μαθητές και έπεσαν χαμέ, έπεσαν κάτω δηλαδή. Η ερώτηση είναι γιατί ο Κύριος το έκανε αυτό? Είναι αείδωση τη δόξαν αυτού λίγο πριν τη σταύρωσή του, διότι η μεταμόρφωσή του γίνεται λίγες ημέρες, 40 ημέρες πριν τη σταύρωση του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν μεταμορφώνεται για να δείξει ότι ο ίδιος είναι ο Θεός. Λάμπει περισσότερο από τον ήλιο, να δείξει τη δόξα του. Δεν μεταμορφώνεται όμως, διότι ο Χριστός ως Θεός πάντοτε λάμπει. Ο Χριστός έλαμπε και μέσα στη Φάτνη. Ο Χριστός έλαμπε έτσι σαν τον ήλιο και περισσότερο και σαν παιδί. Ο Χριστός έλαμπε όταν έκανε τα θαύματά του. Ο Χριστός έλαμπε και επάνω στο Σταυρό. Οι άνθρωποι δεν έβλεπαν και δεν βλέπουν τη θεότητά του. Αυτό το άκτιστο φως της δόξας του. Εμείς διότι είμεθα αμαρτωλοί. Πρέπει να καθαρίσουμε και εμείς να μεταμορφωθούμε, δηλαδή από αμαρτωλή που είμεθα να φτάσουμε στην αγιότητα. Όσο οι μαθητές ήταν κάτω από τα σύννεφα της αμαρτίας, τα πνευματικά τους μάτια αλλά και τα υλικά τους μάτια δεν μπορούσαν να δουν τη δόξα του Χριστού. Γι' αυτό και οι άνθρωποι
δεν έβλεπαν αυτή τη λάμψη του Χριστού. Την βλέπουν όμως όσοι καθαρίσουν τις ψυχές τους. Όπως ακριβώς όταν έχει σύννεφα, τα σύννεφα είναι οι αμαρτίες, οι δικές μας οι προσωπικές, δεν βλέπουμε τον ήλιο. Χάνεται ο ήλιος, σκοτεινιάζει. Δεν βλέπουμε ούτε τη δόξα του, ούτε τη λάμψη του. Ενώ ο ήλιος υπάρχει, είναι πίσω από τα σύννεφα. Έτσι ακριβώς η αμαρτία σκοτεινιάζει την ψυχή και το νου του ανθρώπου και την καρδιά. Και τα μάτια της ψυχής και του σώματος δεν μπορούν να δουν τη λάμψη του Ιησού Χριστού, τη δόξα του Θεού. Δείχνει λοιπόν τη θεότητά του, ότι πάντοτε λάμπει. Δεν μεταμορφώνεται ο Χριστός, γιατί πάντοτε λάμπει. Αλλά εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε, να αλλάξουμε. Και αυτό είναι και το μήνυμα της μεταμορφώσεως. Εμείς από κοράκια μαύρα που είμαστε, να γίνουμε λευκά περιστέρια. Εμείς από λύκοι που ήμεθα και αρκούδες η ψυχή μας με τα πάθη και τα βρωμερά ελαττώματα και αμαρτήματα που έχουμε, να γίνουμε αγνά και καλά σαν τα προβατάκια που έχουμε στη στάνη μας. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, το μήνυμα είναι της μεταμορφώσεως, ότι εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε. Όχι προς το χειρότερο, αλλά προς το καλύτερο. Σε αυτό που σας είπα μας βοηθάει και η μελέτη, η καθημερινή της Καινής Διαθήκης. Και κάτι άλλο. Πάνω στο όρος φανερώθηκαν δύο πρόσωπα. Ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής, ο νομοθέτης. Για να δείξει ο Χριστός ότι είναι Θεός, ουχή νεκρών, αλλά ζώντων. Ότι ζουν οι άνθρωποι μας, δεν έχουν πεθάνει. Και φανερώνεται ο προφήτης Ηλίας για να δείξει, ο οποίος ήταν άτεκτος σε παραβάσεις του Ισραηλιτικού λαού, και επειδή οι Εβραίοι εγκαλούσαν το Χριστό ότι παραβαίνει και αλλάζει τον νόμο του Μωυσέως, και ο άτεκτος Ηλίας συνομιλούσε και προσκυνούσε το Χριστό. Έδειχνε δηλαδή ότι αποδέχεται το Χριστό. Φανερώθηκε δε και ο Μωυσής ο νομοθέτης και προφήτης. Για ποιο λόγο? Για να δείξει ότι ο Χριστός σεβάστηκε το Μωσαϊκό νόμο. Και έπρεπε και οι Εβραίοι να σεβαστούν το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε με τις δύο εμφανίσεις των δύο προφητών να κάνει ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, κλείνοντας, θα λέγαμε σήμερα ότι την ημέρα της μεταμορφώσεως ανέβηκε ο Κύριος σε όρος υψηλών. Άρα και εμείς για να μεταμορφώσουμε έχουμε να κάνουμε τη ζωή μας να μεταμορφώσουμε έναν αγώνα ψηλό. Έναν αγώνα όπου πρέπει να ανεβούμε ψηλά για τις κορυφές. Να βαδίσει η ψυχή μας για τις κορυφές. Όταν αγωνίζεται ο άνθρωπος για την κορυφή, τότε φτάνει στη θέα του ακτίστου φωτός. Πρέπει να καθαρθώμεν από τις αμαρτίες μας, όπως λένε η Καινή Διαθήκη, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, για να δούμε τη δόξα του Θεού. Και δεν θα ξεχνάμε ποτέ ότι ο Χριστός πάντα λάμπει. Οι αμαρτίες οι δικές μας είναι εκείνες που εμποδίζουν. Γι' αυτό συχνή εξομολόγηση. Όπως συχνά πλένουμε το κορμί μας, όπως συχνά πλένουμε τα ρούχα μας για να είναι καθαρά, έτσι συχνά πρέπει να πλένω την ψυχή μου, ώστε να καθαρθεί, να είναι πεντακάθαρη, για να δούμε και εμείς από εδώ, ετούτη τη ζωή, τη δόξα του Θεού, όπως την είδε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν επέτρεψε, είπαμε, στον Ιούδα να τη δει, διότι θα έβλεπε τη θεότητά του. Έτσι οι μαθηταί είδαν, και όπως ψάλλουμε στο τροπάριο, επέτρεψε να δουν τη δόξα του, αυτό που πάντοτε είναι, είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσως συνεκούσιον, για να κατανοήσουν ότι τα όσα ο Χριστός μετά από λίγες μέρες παθαίνει στη σταύρωσή του είναι εκούσια, με τη θέλησή του το κάνει για τη σωτηρία τη δικιά μας. Αδέλφια μου, να τα μηνύματα της Καινής Διαθήκης, να τα μηνύματα των Αγίων Αποστόλων,
που μας στέλνει η Καινή Διαθήκη. Ας μεταμορφώσουμε τις ζωές μας προς το καλύτερο. Ας κάνουμε το σπίτι μας παραδεισένιο, μέσα στο άκτιστο φως. Ας κάνουμε τη ζωή μας και την ψυχή μας να λάμπει. Φεύγετε εκ των αμαρτημάτων, όπως φεύγετε μακριά και από τα φίδια, όπως φεύγετε μακριά από κάθε κακό. Ήρθε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να λάμψει και η ζωή μας και η δική μας και να μεταμορφωθεί και η δική μας ψυχή και να λάμψει ως ο ήλιος. Και θα γίνουμε εκείνη την ημέρα, όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, πολύ φωτοί αστέρες του ουρανίου στερεώματος.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου».
1: Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, την πόλη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του Σταυρικού Πάθους, της Τριμμέρου Ταφής και των Ασαναστάσεως του Σωτήρου Σημών Χριστού, απευθύνομεν εγκάρδιον χαιρετισμών και εμπρότης θέλω να συγχαρώμεν τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριον Εμπιένιον, τον οποίο γνωρίζουμε προσωπικώς και ο οποίος επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Πανάγια προσκυνήματα και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και θέλουμε να τον συγχαρώμεν και να του ευχηθούμε δύναμη εξύψους και η χάρις του Παναγίου Τάφου και το φως της Αναστάσεως να θερμαίνουν την καρδιά του και κυρίως να φωτίζουν την διάνοιά του για να οδηγήσει το σκάφος της Εκκλησίας της Κρήτης εις ευδίους λιμένας. Επίσης απευθύνομαι χαιρετισμό εις τους ακροατάς του ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Κρήτης και τους ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός ενδυναμώνει αυτούς και οδηγεί τα διαβήματά τους εις πανέργων αγαθών, και ευχόμεθα με την πρώτη ευκαιρία να προσπαθήσουν να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους, τα Πανάγια προσκυνήματα, για να ενισχυθούν πνευματικά και ηθικά, για να λάβουν την Θεία ενέργεια την οποία αναδύει ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού και κυρίως η Αγία Γη και όλα τα λοιπά προσκυνήματα. Και πάλι ευχόμεθα πως Κύριος ο Θεός ενισχύει πάντας εμάς.
0: Μετά την μεγάλη τιμή και ευλογία που είχαμε να μας φιλοξενήσει ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, στην αίθουσα του θρόνου και να μας παραχωρήσει αποκλειστικά χαιρετισμό, συνεχίζουμε το ευλαβικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Φεύγοντας από την Καπερναούμ και προχωρώντας δυτικά, φτάνουμε σε μια έφορη πεδιάδα του κράτους του Ισραήλ, που έχει το όνομα Ισραήλ. Στο κέντρο αυτής της πεδιάδας βρίσκεται το όρος Σταβόρ, ένα από τα πιο όμορφα όρη της Γαλιλαίας. Εδώ έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού μπροστά στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Το Θαβόρ έχει ύψος 560 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης και 320 μέτρα από την γύρω πεδιάδα. Το σχήμα του είναι κονικό και στην κορυφή του υπάρχει πυκνή και δασόδης βλάστηση. Λέγεται και Αταβίριον. Στα αραβικά ονομάζεται Γκεμπέλ Ελ Τόρ.

Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως Κρητής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ, γιο του Αβινεέμ, από την Γκάδη, οδήγησαν τους άνδρες των φυλών Νεφθαλήν και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο αρχιστράτηγο Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι στην κορυφή του Θαβόρ υπήρχε πόλη που κατέλαβε με δόλο το 218 π.Χ. ο Αντίοχος Τρίτος ο Μέγας. Ο Φλάβιος Ιώσιπος οχύρωσε το Θαβόρ κατά την Ιουδαϊκή Επανάσταση, αλλά το 67 μετά Χριστόν κατελήφθη από τον Μπλακίδα, στρατηγό του Βεσπασιανού. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το Υψηλόν Όρος, το Άγιον Όρος, στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, επάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία, την οποία, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, έχτισε η Αγία Ελένη. Η ύπαρξη ναού αφιερωμένου στη μεταμόρφωση του Σωτήρα αναφέρεται και σε επιστολή του Αγίου Ιερονύμου, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές τις οποίες πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σύ μίαν και μωσή μίαν και μίαν ηλία. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, επάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί λαοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Η Επισκοπή Θαβορίου, σύμφωνα με την τάξη των Πατριαρχικών Θρόνων του Νείλου Δοξαπατρή, που γράφηκε γύρω στο 1143, κατήχε τη 18η θέση μεταξύ των 25 αυτοκέφαλων επισκοπών των Ιεροσολύμων. Το 1185 ο μοναχός προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στο Θαβόρ υπήρχαν δύο ελληνικά και ένα λατινικό μοναστήρι. Το 1187 ο Σαλαντίν κατέστρεψε τα χτίσματα της κορυφής του Θαβόρ και το 1212 ο αδελφός του Μαλίκ Αλ Αντίλ, σουλτάνος της Δαμασκού, έχτισε ισχυρότερο φρούριο που ο ίδιος κατέστρεψε μετά τη μάταιη πολιορκία των Σταυροφόρων.

0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε στους Αγίους Τόπους, εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έχουμε την ευλογία να μας φιλοξενεί στο ιδιαίτερο γραφείο του ο πολυαγαπημένος και πολυσέβαστος γέροντάς μας, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος κύριος Αρίσταρχος. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για το ενδιαφέρον σας για τα Πανάγια προσκυνήματα, για την παρουσίαση του έργου της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, την οποία κάνετε μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ στους Αγίους Τόπους, η οποία είναι μια μεγάλη συμπαράσταση προς τα Πανάγια προσκυνήματα. Και μάλιστα ύστερα από την δοκιμασία του COVID που είχαμε και ευχόμαστε να μην έχουμε, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συναντιόμαστε πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είχατε τη δυνατότητα να έχετε μια συνέντευξη και με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είστε και ο υποδιευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας αυτής, μεταφέρω και την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου προς τον νεοκλεγέντα επαξίως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, και του εύχομαι την άνωθε ενίσχυση, δαψιλή την άνωθε ενίσχυση στην επιτέλεση και ολοκλήρωση του δυσκόλου αρχιεπισκοπικού, αρχιερατικού του έργου.

0: Σεβασμιότατε, στη ροή της εκπομπής μας, στο ευλαβικό διπορικό που έχουμε μέσα από την εκπομπή μας, βρισκόμαστε κάτω από το ευλογημένο από τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, όρο Σταβόρ. Γνωρίζοντας πως κάποτε σε προσκυνηματικές εκδρομές εδώ στην Αγία Γη είχατε κάνει και τον ξεναγό προς βοήθεια και ενίσχυση των προσκυνητών, θα θέλαμε με την ευχή σας μια παρουσίαση του όρου Σταβόρ.
1: Εγώ όντας σχολάρχης στο Πατριαρχείο, στην σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για 13 χρόνια και έχοντας αυτή την υποχρέωση, δεν ήθελα να ξεναγώ. Σε κάποιο Πάσχα που είχαν ανάγκη ενός ξεναγού, με παρεκάλεσαν, με πίεσαν και άρχισα. Και από τότε ίσως για 10 περίπου χρόνια ξεναγούσα και βρήκα ότι ήταν πολύ ωφέλιμο για μένα, ελπίζω και για τους προσκυνητές που ξεναγούσα. Και τώρα θα συλλέξω τις αναμνήσεις από τις ξεναγήσεις στα προσκυνήματα και για το όρο Σταβόρ. Να πούμε πρώτα ότι το όρο Σταβόρ αναφέρεται ως το όρος στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι αρχαιότατη παράδοση της Εκκλησίας ότι εκεί έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Κυρίου ως γεγονός το οποίο γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές. Και από τους Ευαγγελιστές αλλά και από την ερμηνεία των Πατέρων της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μεταμορφώθη επί του όρου Σταβόρ ενώπιον των προκρήτων μαθητών του Πέτρου και Ιακώβου και Ιωάννου και λίγο καιρό, λίγο χρόνο πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Εκεί στο όραμα αυτό, στην αποκάλυψη αυτή λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος υπέκρυψε ο λίγο την ανθρωπίνη φύση αυτού για να φανεί η δύναμη και η δόξα και η λάμψη της θεότητός του. Είδαν το όραμα αυτό υπό την Νεφέλη οι πρόκριτοι μαθητές του και ήταν μαζί με τον Κύριο συνομιλούντες για την έξοδό του που επρόκειτο να γίνει στην Ιερουσαλήμ για το Σταυρό και την Ανάστασή του, ο Μωυσής ως εκπρόσωπος των κεκοιμημένων και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Επεβεβαίωσε την αλήθεια του οράματος αυτού και η φωνή του Πατρός άνωθεν από τον ουρανό λέγοντος ότι ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός ενώ η ευδόκησα αυτού ακούεται. Αυτή ήταν μια θεία εμπειρία για τους μαθητές του Κυρίου και μάλιστα ο Πέτρος παρεκάλεσε τον Κύριο να κάνουν τρεις σκηνές, μία για εκείνον, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία και να μείνουν εκεί επί του όρου Σταβόρ. Ο σκοπός όμως της μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ήταν να μείνουν επί του όρου Σταβόρ, ήταν με την μεταμόρφωσή του να δείξει τους μαθητές του και σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας για μέσους των αιώνων το κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση, το πρωτόκτιστον κάλος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως λέγει η θαυμάσια υμνολογία της 6ης Αυγούστου. Το πρωτόκτιστο κάλος, αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του και το κάλος το οποίο εν Χριστώ, εν ανθρωπίσαντι, σταυρωθέντι και αναστάντι μπορεί και πάλι να αποκτήσει. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, είναι η μεταμόρφωσή μας να φτάσουμε πάλι στο κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Με τον προσωπικό του αγώνα, ο πιστεύος των Κύριων και με τη συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας φτάνει σε αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν. Δηλαδή φτάνει στην καταχάρη θέωση και μάλιστα με την εξάσκηση της νοεράς προσευχής την οποία επιδόθηκαν εντόνως και επιμελώς μεγάλοι πατέρες και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μετά το θεϊκό όραμα αυτό, ο Κύριος επήρε τους μαθητές του και κατέβηκαν από το όρο Σταβόρ στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και εκεί βρήκαν μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση του πεπτοκότος κόσμου, γιατί ήταν εκεί ένας πατέρας του οποίου το παιδί ήταν επιληπτικό και ήρθε και είπε στον Κύριο ότι απευθύνθηκε στους μαθητές του και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Πράγμα το οποίο ίσως να είχε και μία ειρωνία για τους μαθητάς του Χριστού ότι δεν είχαν τη δύναμη, και εκεί ο Χριστός είπε όχι, είναι άπιστος και διαστραμμένοι. Δεν έμεινε όμως σε αυτό, θεράπευσε το παιδί που έπασχε από δαιμονική δύναμη, και αυτό μπορεί να πει σε εμάς ότι από την κατάσταση της αγόρειας στην οποία βρισκόμαστε στην Εκκλησία θα έρθουμε στον κόσμο. Και στον κόσμο θα συναντήσουμε πτώσεις, δυσκολίες, προσωπικές μας και άλλες αντιξοότητες, και δεν πρέπει να μας απογοητεύει αυτό, αλλά με την δύναμη την οποία έχουμε από τον ενανθρωπίσαντα, μεταμορφωθέντα και σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, υπερνικούμε τις δυσκολίες αυτές. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο συνεχίζει το έργο του, και παρά τις δυσκολίες και τις διακυμάνσεις και τους κλειδονισμούς, δεν φοβείται, διότι ο Κύριος είπε ότι ιδρύσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου κατησυχήσου είναι αυτής. Να αναφέρουμε ακόμη ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφητική Αδελφό της συντηρούν και διατηρούν το όρος Θαβόρ ως τον τόπο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως τον τόπο που είναι σιωπηρός μάρτης της μεταμορφώσεως του Κυρίου, και με Βυζαντινή Εκκλησία που υπήρχε και υπάρχουν ερείπια της εκεί, και με Εκκλησία που έχει το Πατριαρχείο, που είναι κτίσμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλου, νομίζω από το 1864, και την οποία επαξίως ανακαίνισε και ο νυν ηγούμενος ο πατήρ Ελαρίων, που είναι ηγούμενος υπέρ τα 400 έτη, και επετέλεσε αξιόλογο συντηρητικό και ανακαινιστικό έργο και της ορθομαρμαρώσεως του δαπέδου της Εκκλησίας και της συντηρήσεως του εικονοστασίου και της αγιογραφήσεως με ζανές αγιογραφίες ολοκλήρου του ναού, και είδεσε ακόμα και παρεκκλήσιο προς τιμή της Αγίας Τριάδος, και είναι προς τιμή του και προς έπαινον του όλο τούτο, και ευχόμαστε να τον ενισχύει ο Κύριος στην ολοκλήρωση του έργου του επί έτη, και ευχαριστούμε και δεόμεθα υπέρ βοηθείας και ενισχύσεως των προσκυνητών, οι οποίοι με τον οβολό τους συνέδραμαν στο όλο έργο αυτό. Επίσης εγκατέστησε και καμπάνες, νομίζω 20 τόνων, οι οποίες λειτουργούν και πολύ δυνατά ομιλούν για τη δόξα του μεταμορφωθέντος Κυρίου επί του όρου Σταυρού.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την φιλοξενία σας εδώ στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για την παρουσίαση που μας κάνατε για το όρος Σταβόρ. Με τα βαθυτά του σεβασμού ασπαζόμεθα τη δεξιά σας. Την ευχή σας.
1: Εύχομαι οι ακροατές σας να έχουν την χάρη και την δύναμη του μεταμορφωθέντος επί του όρους Θαβόρ Κυρίου μας και να αξιώνονται και εκείνοι με τον αγώνα που κάνουν να μεταμορφώνονται από δόξης της δόξας και να έχουν τη χάρη του και να έχουν την αγαλίαση την οποία είχαν οι μαθητές επί του όρους Θαβόρ να έχουν τη σωτηρία.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η πρώτη μάχη του τάγματος. Την ίδια ώρα στις Αρχάνες, ο Νταφώτης είχε καλέσει σε πολεμικό συμβούλιο τους αρχηγούς που βρίσκονταν στην Κωμόπολη, συμπεριλαμβανομένου και του Σταυρουλογιώργη, που είχε γυρίσει από τον Ζαρό, καταβιβλημένος και αμίλητος, καθώς ο θάνατος του Τσικριτζή τον είχε καταβάλει ψυχικά. Έτσι, στον χώρο του στρατώνα κατέφθασαν ο Γεώργιος Καπετανάκης, ο αρχηγός των Αρχανών και πρόεδρος της Επιτροπής Αμήνης, ο Ιωάννης Νικολιωτάκης ή Αϊνικολιώτης του Μονοφατσίου, ο Σπυρίδωνας Αγαπάκης της Βιάνου και πολλοί οπλαρχηγοί από τα χωριά του Ηρακλείου, μαζί και ο αρχηγός του Ψιλορίτη με τα αδέλφια, Σύφη και Μαθιό. Οι υπόλοιποι δεν είχαν γυρίσει ακόμα από την Ιεράπετρα και το Μαλεβίζι. Στη μεν πρώτη αναγκάστηκαν σε υποχώρηση, ενώ ήταν θέμα ορών η κατάληψή της, μετά από τους κανονιοβολισμούς ενός εκ των τριών πλοίων που φρουρούσαν την πόλη, του ιταλικού θωρικτού Λαούρια. Στο Μαλεβίζι υπέκρουσαν επίθεση 4.000 Οθωμανών και 1.000 στρατιωτών, αναγκάζοντάς τους σε φυγή. Ο διοικητής είπε στους παρευρισκόμενους ότι πρέπει να καθοριστούν οι θέσεις που ο καθένας θα καταλάβει σε ώρα μάχης, ώστε εκ των προτέρων να γνωρίζουν σε ποιο σημείο θα προστρέξουν σε επίθεση του εχθρού. Μετά από συζητήσεις, το σχέδιο καταστρώθηκε επί χάρτου και ζητήθηκε να το υπογράψουν για να φέρει ο καθένας την ευθύνη ενδεχόμενου σφάλματος. Κανένας όμως δεν υπέγραψε, γιατί δεν ήθελε να έχει την ευθύνη σε περίπτωση που δεν θα μπορούσε να κρατήσει τη θέση του. Όμως υποσχέθηκαν να βρίσκονται στις θέσεις που είχαν οριστεί σε πιθανότητα επίθεσης των Τούρκων. Ένα τάγμα όμως έχει ανάγκη από τρία βασικά πράγματα: άντρες, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Και στα τρία υπήρχε πρόβλημα, αναγκάζοντας τον διοικητή του να κάνει εκκλήσεις τουλάχιστον για τα δύο τελευταία, πότε στον Κόρακα, αλλά ακόμα και στον Τιμολέοντα Βάσο στα Χανιά. Στον Σταυρουλογιώργη, τον αρχηγό του Ψιλορίτη, δεν άρεσε το κλίμα που πήγαινε να δημιουργηθεί. Στο πολεμικό συμβούλιο είδε μία ανταγωνιστικότητα που ο χρόνος θα έδειχνε αν είχε υγιή στοιχεία. Ακόμη όμως και με αυτές τις δυσκολίες, το τάγμα με την ηγετική φυσιογνωμία του διοικητή του εκπλήρωνε απολύτως τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Έτσι δεν έφερε αντίρρηση να αφήσει τον Μιχάλη και τον Μανολιό στις διαταγές του Νταφώτη. Ο Μιχάλης πήρε τον βαθμό του επιλοχία και ο Μανολιός του απλού στρατιώτη. Ήταν απόλαυση οι ομιλίες που τους έκανε ο υποψήφιος δάσκαλος, μα μεγαλύτερη απόλαυση ήταν ο Μανώλης, όταν συμπλήρωνε με τις μαντινάδες του ό,τι είχε παραλείψει ο ομιλητής. Έτσι, στις ομιλίες το ακροατήριο μεγάλωνε μέρα με τη μέρα και το γέλιο μαζί με τη γνώση που αποκτούσαν οι οπλίτες ξεχύνονταν από τα χείλη όλων. Σε κάθε ομιλία ήταν αδύνατο να μην συζητήσουν στο τέλος το θέμα της και να μην απολαύσουν το σχετικό 15-σύλλαβο του Μανώλη. Για όλους τους μεγάλους αρχαίους και νεότερους Έλληνες τέριαζε στίχους που πότε προκαλούσαν συγκίνηση και πότε το γέλιο στους ακροατές του. Στις τελευταίες ματινάδες του, μετά την ΕΙΔ για τους ήρωες του 21, ήταν για τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη. «Πού είσαι γέ της Καλογράς και του Μοριάς Ιγέρο», φωνάζει η Κρήτη και θρηνή και λέει «Υποφέρω». «Καραϊσκάκη στρατηγέ, τσιτούρκους βρήσε πάλι και εσύ Κολοκοτρώνη μας, κόψε τους το κεφάλι. Ελάτε με το πνεύμα σας να μας καθοδηγείτε, μπας και την Κρήτη λεύτερη από ψηλά τη δείτε». Τα χειροκροτήματα και οι επιθυμίες των παρευρισκομένων έδιναν κέφι και αισιοδοξία στους οπλίτες, μα και στους κατοίκους, και ήταν κάτι που το είχαν απόλυτα ανάγκη εκείνη την ώρα. Και η ώρα της πρώτης μάχης για το τάγμα δεν άργησε να έρθει.
Ο Νταφώτης την είχε σχεδόν μαντέψει, αφού την προηγούμενη είχε καλέσει τους αρχηγούς για να οριστούν οι θέσεις των διαφόρων σωμάτων. Το πρωί της επόμενης, η φρουρά στον Γιούχτα ανοίγει λεώτη στήφη Οθωμανών, υποστηριζόμενα από τον τακτικό στρατό, πέρασαν την ουδέτερη ζώνη και προχωρούσαν κατά της Κωμόπολης. Αμέσως οι αρχηγοί και οπλαρχηγοί με τους άντρες τους έτρεξαν να καταλάβουν τις προκαθορισμένες θέσεις τους. Ο αρχηγός του Ψιλορίτη με τα αδέλφια ήταν στη δυτική μεριά μαζί με τον μονοφατσιώτη αρχηγό Γιάννη Νικολιωτάκη, στα κεντρικά και στα βόρεια οι υπόλοιποι αρχηγοί με τους άντρες τους και στα ανατολικά το τάγμα των επιλέκτων. Ο Μιχάλης με τον Μανολιό ακολούθησαν το τάγμα του Νταφώτη και ήταν η πρώτη φορά που δεν θα βρίσκονταν στον ταϊφά του Σταυρουλογιώργη. Ήταν καιρός να γίνουν ανεξάρτητοι και να μπορούν να πολεμούν και να πορεύονται μοναχοί τους. Ο διοικητής Νταφώτης επιθεώρησε γρήγορα τα Πέριξ και έστειλε ανιχνευτές σε διάφορες διευθύνσεις. Εμπιστεύθηκε το οχύρωμα Γαλανό Παπούρι στον Παύλο Τηλιανάκη, τον οπλαρχηγό από την Έμπαρο, και έδωσε οδηγίες γρήγορα σε αξιωματικούς του και σε οπλίτες να προχωρήσουν σε άλλα υψώματα. Η μάχη άρχισε. Οι επιτιθέμενοι Τούρκοι ήταν 4.000 και με την υποστήριξη των Νιζάμιδων από τον Μαραθίτη και το Σκαλάνι ξεπερνούσαν τις 5.000. Ο ηρωικός διάκος Αυθόνιος Δρετάκης, έχοντας σηκωμένα τα ράσα του, τρέχει πυροβολώντας από λόφο σε λόφο και φτάνει με άλλους εθελοντές στον Γιούχτα, ενισχύοντας τους αμυνόμενους. Εκεί ένας ντόπιος ακούει έναν γνωστό του Τούρκο, τον Χουσεΐν Αγά από το Βαθύπετρο, να του φωνάζει βρίζοντας: «Πρόβαλε μωρέ Μιχαλάκη τα βλόπιστε να παίξω με δυο μπαλωθιές! Στέκα μωρέ σκύλε, ξεΐνι αγά, να σε κεράσω», του απαντά. Και κάνοντας δύο κινήσεις αντιπερισπασμού, ξεγέλασε τον Τούρκο που εκτέθηκε στα 10 μέτρα απέναντί του και δέχτηκε τη σφαίρα στο μάτι του, πέφτοντας νεκρός. Τότε, διακινδυνεύοντας, ο Μιχαλάκης πλησιάζει έρποντας και του κόβει το κεφάλι και μαζί με το τουφέκι του ένα ολοκένουργιο μαρτίνι το φέρνει στην Κωμόπολη σαν τρόπαιο. Οι επιτιθέμενοι Τούρκοι ανέβαιναν τώρα στον Γιούχτα και ενισχύονταν συνεχώς από άλλους που κρατούσαν κόκκινες σημαίες. Ο Αϊνικολιώτης, βλέποντας τον κίνδυνο, ζήτησε με αγγελιοφόρο από τον διοικητή ενίσχυση που του έστειλε έναν υπολοχαγό με 30 άντρες. Όμως πρωτύτερα, ο Σταυρουλογιώργης με τους άντρες του και με τον Σύφη και τον Μαθιό είχε ήδη ανέβει πιο μπροστά από τους Τούρκους, με αποτέλεσμα να τους τρέψει σε φυγή ρίχνοντάς τους ομοβροντία πυρών. Οι Τούρκοι, καθώς υποχωρούσαν, δέχτηκαν και τα πυρά των οπλιτών και του υπολοχαγού, αφήνοντας πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Όμως από την ανατολική μεριά, πολλοί Τούρκοι στρατιώτες άρχισαν να επιτίθενται ερχόμενοι από το Σκαλάνι. Στον γνωστό λόφο που ήταν ανάμεσα στο χωριό Πατσίδες και στις κάτω Αρχάνες, πάλι οι δύο Τούρκοι αξιωματικοί μαζί με άλλους χαμηλόβαθμους παρακολουθούσαν και συντόνιζαν τις κινήσεις τους. Ο κοντός με τα πολλά γαλόνια και ο ψηλός δίπλα του, που έμοιαζε με αυτόν που είχαν πιάσει εχμάλωτο ο Μαθιός και ο Σύφης. Οι στρατιώτες ήρθαν απέναντι από τους άντρες του Νταφώτη και άρχισαν να ανταλλάσσουν πυρά. Ο γενναίος διοικητής, χωρίς να λογαριάσει κίνδυνο, προχωρούσε μπροστά από όλους, κάνοντας πολλούς Τούρκους να υποχωρήσουν. Όμως κάποια στιγμή βρέθηκε περικυκλωμένος και κινδύνεψε να σκοτωθεί ή να πιαστεί εχμάλωτος. Τότε οι άντρες του, με επικεφαλής τον υπολοχαγό Νικόλα Νταφώτη και έναν εκ των υπασπιστών του, εφόρμησαν με μεγάλη γενναιότητα και κατάφεραν να του δώσουν δρόμο διαφυγής. Μαζί τους και ο Μιχάλης, που αποδείχτηκε καλός μαχητής, αφού με γενναιότητα δίπλα στους αξιωματικούς πυροβολούσε καλπάζοντας τους Τούρκους.
Στα δυτικά, ο αρχηγός του Ψιλορίτη με τα αδέλφια, ο Νικολιωτάκης με τον Παπαδάκη, ο πλαρχηγό της Παναγιάς Παιδιάδος και τον υπολοχαγό Γουβιανάκη με τους Ανδρίους άντρες τους, ορμούν ακάθεκτοι, κάνοντας τους έντρομους Οθωμανούς να τραπούν σε φυγή και αποδεκατίζοντάς τους. Νωρίς το απόγευμα, κατά τις 4, ο διευθύνων τη μάχη Νταφώτης, μετά από συνεννόηση, διατάσσει γενική έφοδο. Και όλοι με αλλαλαγμούς και ζητοκραυγές ορμούν από παντού κατά του εχθρού. Ο Μανολιός ήταν από τους τελευταίους. Ήταν καβάλα στο ψαρό μουλάρι και κάλπαζε προς τη μεριά των Τούρκων, αλλά δεν μπορούσε να προφτάσει τα άλογα των υπολείπων. Έτσι βρέθηκε χωρίς να το καταλάβει σε άλλη περιοχή από εκεί που έπεφταν οι πυροβολισμοί και σταμάτησε να αφουγκραστεί που γινόταν η μάχη. Σαν να κατατοπίστηκε και προχώρησε πάλι λίγο, αλλά τώρα βρέθηκε κάτω από τον λόφο όπου βρισκόταν οι δύο Τούρκοι αξιωματικοί ανάμεσα σε ελαιόδεντρα τεράστια που τον κορμό τους δεν τον αγκάλιαζαν 5 άντρες. Οι δύο αξιωματικοί έδωσαν διαταγή σε 3 νιζάμιδες να τον σκοτώσουν βλέποντάς τον να έχει μπει στις γραμμές τους. Όμως δεν πρόλαβαν, γιατί δίπλα του έτρεχαν καταδιωκόμενοι πολλοί Τούρκοι και πολλές σφαίρες σφύριζαν στα αυτιά του, κάνοντάς τον να πανικοβληθεί λίγο. Δεν τον είδαν κάτω από την ελιά και τον προσπέρασαν τρέχοντας. Μια σφαίρα που μάλλον πέρασε ξυστά από του μουλαριού του αυτή, το έκανε να σηκωθεί στα δυο του πόδια και αυτός κρατώντας τον τουφέκι άθελά του, πάτησε τη σκανδάλη και η σφαίρα έφυγε ψηλά, προς την κορυφή του Λοφίσκου, εκεί που βρίσκονταν οι δύο αξιωματικοί των Τούρκων, χτυπώντας του ενός το γόνατο. Ο κοντός αξιωματικός διπλώθηκε και έπεσε στο έδαφος φαδάζοντας. Αμέσως τον μάζεψαν και τον μετέφεραν πίσω στο στρατόπεδο. Οι εναπομείναντες τράπηκαν και αυτοί σε φυγή πανικόβλητοι από την ορμή των επιλέκτων που με φόπλου λόχοι κατεδίωξαν και αποδεκάτισαν τους άτακτους. Οι εφορμούντες βρήκαν τον Μανολιό λίγο χαμένο, αλλά σώο και αυλαβή, και τον πήραν μαζί τους φεύγοντας. Η μάχη σταμάτησε εντελώς στις 5 το απόγευμα, με τους Τούρκους να καταδιώκονται ως τα σπήλια και το σκαλάνι, αφήνοντας πίσω τους 50 νεκρούς αλλά και τραυματίες γύρω στους 80, που ανάμεσά τους είχαν και τον υψηλόβαθμο αξιωματικό με σπασμένο γόνατο από τη σφαίρα του Μανώλη. Από τους χριστιανούς 2 φωνεύθηκαν και 7 τραυματίστηκαν ελαφρά. Μετά τη μάχη αυτή, που 800 χριστιανοί απέκρουσαν και νίκησαν 4.000 ατάκτους και 1.000 στρατιώτες, ακολούθησε στον στρατόνα δείπνο και γλέντι, αφού ήταν η πρώτη μάχη του τάγματος των επιλέκτων Κρητών και μάλιστα νικηφόρα εναντίον πολυπληθέστερου εχθρού.

Η συνέχεια των λόγων του ασκητή. Ο γεροασκητής Μάρκος, στη σπηλιά με το κρυφό μοναστήρι, άνοιξε τα μάτια του και οι δύο ένικοί του ανακάθισαν περιμένοντας τη συνέχεια των αποκαλυπτικών του λόγων. Τους κοίταξε ήρεμα και με ένα αδιόρατο χαμόγελο είπε: «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων. Αδελφοί μου, κάθε διαβάτης της ζωής που λέγεται άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει τι είναι, από πού είναι, τι ήρθε εδώ για να κάνει και φεύγοντας από εδώ πού πηγαίνει. Οι αναρρύθμιτοι και άπειροι κόσμοι που βλέπουμε και νοερός αντιλαμβανόμεθα, οι αναρρύθμιτοι όγκοι των ουρανίων σωμάτων και γενικώς όλα τα ηλιακά αστρικά συγκροτήματα είναι δημιουργημένα μέσα σε μία αχανή ουράνια φυσαλίδα. Έξω δε του απείρου υδάτινου όγκου που λέγεται άβυσσος του ύδατος υπάρχει νέκρωσης και σιγή, σκότος πυκνό και ζωφερό και νέφι λεπτά. Είναι το αχανές και ατέρμονον τίποτα που ονομάζεται χάος. Το χάος λοιπόν διέσχιζε, διασχίζει και θα διασχίζει εις το διεινεκές ο άπειρος νοερός όγκος, η άπειρος νόηση, η αλήθεια, το αιώνιο και αληθινό φως, η αληθινή ζωή, ο ήλιος της γνώσεως. Ω αδελφοί μου, το σώμα μας που περιβάλλουμε με τόση συμπάθεια είναι ένας οργανισμός δημιουργημένος από την άπειρο νόηση και παρμένος από την δημιουργημένη ύλη προς την οποία πάλι θα επανέλθει, θα διαλυθεί και την τύχη αυτής θα ακολουθήσει. Εκείνο όμως που διανοείται, η δημιουργική πνοή που κυβερνά το είναι μας, που και οι οφθαλμοί του σώματός μας δεν μπορούν να δουν, είναι το πνεύμα μας. Και το πνεύμα μας είναι μια σπίθα εξακοντισμένη από την αιώνια και άπειρο νοερά φλόγα. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Και λέγοντας τον Θεόν αλήθεια, πρέπει να εννοούμε ότι πάντο εκτός Θεού, συγκρινόμενο προς τον Θεό, είναι ψεύδος. Είναι κάτι το φαινομενικός υπάρχον, κάτι το πρόσκαιρο και περαστικό. Η αλήθεια λοιπόν έδωσε απόλυτον ελευθερίαν εις τα πνεύματα να διανοούνται και να ενεργούν κατά την εαυτόν θέλησιν. Διότι κάτι που δεν έχει απόλυτον ελευθερία σκέψεως, βουλήσεως και ενεργίας δεν αποτελεί οντότητα. Όμως έδωσε και νόμων δικαιοσύνης, τον οποίον κάθε οντότης οφείλει να τηρεί και πρέπει να παλέψει στη γη με τα εκπεσόντα πνεύματα και εάν τα νικήσει να καταλάβει την θέση για την οποία την έχει προσκαλέσει ο Θεός. Εάν λοιπόν πορευθείς άνθρωπε κατά τον δοθέντα σε σένα νόμων, η αλήθεια, το φως και η ζωή του πνεύματός σου θα ελκύσει το πνεύμα σου προς αυτήν και θα αγάλεται και θα χαίρει ατενίζοντας την ασύλληπτη ωραιότητά της. Εάν όμως τα θέλγητρα της ύλης σε αποκοιμίζουν και οι κλέφτες του ζωφερού σκότους αρπάξουν τους θησαυρούς σου, τότε το σώμα σου θα παραδοθεί στη φθορά. Το δε πνεύμα σου θα εγκαταληφθεί να φλέγεται στην αιώνια νύχτα. Ω, πόσο άπειρος, απερίγραπτος και ασύλληπτος είσαι, Κύριε! Ποιος μπορεί να σε αντικρίσει? Οι άγγελοί σου σε βλέπουν μυστικά. Όταν σε αντικρίζω, τότε γνωρίζω τη ζωή. Όταν όμως θελήσω να σε εννοήσω, σε χάνουν οι οφθαλμοί μου. Ο νους μου δεν μπορεί να κρατήσει το όμοιωμά σου. Όσο σε βλέπω, τόσο επιθυμώ να σε αντικρίζω. Δεν μπορώ να χορτάσω τη γλυκύτητα της ωραιότητάς σου. Δεν βρίσκω φράσεις να περιγράψω ό,τι γνωρίζω και να ερμηνεύσω ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Όταν σε αντικρίζω, ο νους μου φωτίζεται, αναγεννάται το πνεύμα μου, κινούνται ελεύθερα οι αντιλήψεις μου, σκυρτά η ψυχή μου. Όταν όμως κλείνει η αυλαία, το ανέκφραστο παίρνει μαζί του το ανεκλάλητο. Πνεύμα ο Θεός, άπειρον, ανεξερεύνητο και απλησίαστο, νέφος γνωστικής λεπτότητας που πνέει από αυτό αδιαλείπτως αληθινή γνώση και δύναμη και αναβλύζει αληθινή ζωή. Φύσης αληθής, υπερφυής και ακατάληπτος, το φοβερό πρόσωπο της οποίας μαρτυρεί ύπαρξη αγέννητων, ακεραίαν και άφθορων. Κάθε τι συγκρινόμενο προς αυτήν μοιάζει με σκιά παρερχομένη. Πατήρ, είναι ο Ερά Άβυσσος, ο αληθινός ήλιος, ανυπόφορος και μεθυστική γλυκύτητα διαχέεται από το πρόσωπό του. Υιός, η αληθινή αυγή, το ακτινοβόλισμα του Πατρός, η θεία πεποίθηση, πνεύμα Άγιον, ο ζωοποιός ποταμός του ασύλληπτου και ατενιστού και ζωοποιού φωτός, ο αναβλύζων διαρκώς από τα βάθη του Πατρός. Υπάρχει, αδελφοί μου, το ζωοποιό νερό για να κορέσει την ψυχική μας δίψα. Βέβαια υπάρχει. Αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε και δίψα. Και είναι τόσο δίπλα μας όσο η οφθαλμή μας από το φως του ήλιου. Ο Θεός είναι το ζωοποιό νερό της πνευματικής ζωής. Δεν θα μπορέσουμε όμως ποτέ να τον δούμε αν αυτός ο ίδιος δεν μας ανοίξει τα βλέφαρα των πνευματικών μας ματιών. Γνωστός και ξένος στις σκέψεις και αντιλήψεις των ανθρώπων. Αν όμως μας τα ανοίξει, τότε η ψυχή θα αφυπνιστεί και θα αναγεννηθεί, θα αγαλιάσει και με ανέκφραστη χαρά θα αναφωνήσει: «Ιδού η αλήθεια, το ζωοποιό νερό, το φως και η ζωή μου». Δύο είναι οι ζωές, αδελφοί μου. Η μία είναι η νηπιώδης και ψευδής, παρούσα ζωή, και η άλλη είναι η διαυγής και αληθινή πνευματική ζωή. Όταν αντικρίζει το πνεύμα την αλήθεια, τότε αφυπνίζεται, γεννιέται, αγάλεται και χαίρει και νιώθει τον παρόντα κόσμο ως ένα φευγαλαίο σκοτεινό νέφος που μέσα του διατελούσε η πορνάρκη. Δύο όμως είναι και οι θάνατοι. Ο υπνώδης, όταν κοιμάται ο άνθρωπος ή όταν το πνεύμα αποδημεί από το σώμα δια του θανάτου, και ο άλλος είναι ο αληθινός, όταν ο Θεός εγκαταλείψει το πνεύμα. Ο Θεός αόρατα και μυστικά ζωογονεί και παρηγορεί τα πνεύματα. Όταν όμως τα εγκαταλείψει τα πνεύματα, το αντιλαμβάνονται, γιατί πάβει να διοχετεύει προς αυτά ζωή, και ο πόνος όλο και αυξάνεται. Όλα διαβαίνουν προς τη δύση, αδελφοί μου, να ζητούμε το φως και τη ζωή της ψυχής μας, διότι εκέκλεινε η ημέρα και λίγος ο καιρός. Το σώμα δεν έγινε για να το εξυπηρετήσει το πνεύμα, αλλά για να θυσιαστεί, για να δοκιμαστεί, να εξευγενιστεί, να συνηθίσει την πειθαρχία, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία. Το πνεύμα είναι ο αναβάτης και το σώμα το άλογο με το κάρο. Πρέπει το πνεύμα να κυβερνάει. Αν χαθεί ο έλεγχος, τότε θα πέσουν στο βάραθρο. Αέναος αγώνας γίνεται, σκληρός και τραχής των αγγέλων και των αγίων εναντίον των δαιμόνων, χωρίς ανάπαυλα γύρω μας. Οι άνθρωποι, σαν απολωλώτα πρόβατα, βρίσκουν και χοροπηδούν και πέφτουν στις παγίδες του λυσασμένου λύκου. Όμως δεν πρέπει να ακούν τους πραγματευτάδες, αλλά να σταθούν στο μαγαζί που θα σκυρτήσει η καρδιά τους. Ω άνθρωπε, η αιώνια ζωή αρχίζει από το θνητό σώμα. Μία ασύλληπτη και ξένη χαρά σε απροσδιόριστο χρόνο θα χαϊδέψει την ψυχή σου καταρχήν. Μπορεί όταν περπατάς ή όταν εργάζεσαι ή όταν είσαι όρθιος ή καθιστός ή και όταν κοιμάσαι. Τότε θα αφυπνιστείς. Είναι η θεία επίσκεψη. Τότε λέγει τον τρισάγιο ύμνο πολλές φορές και μη σταματάς.
αυτόν τον συνασκητή μου, αδελφή μου, από παιδί δεν τον απασχολούσε ποτέ ο εαυτός του. Πάντα ό,τι έκανε, το έκανε για να βαστά τα βάρη των άλλων και διαρκώς προσευχόταν να έλθει η Βασιλεία του Θεού στη γη και να απολαμβάνουν οι άνθρωποι τα αγαθά της με αγάπη, ειρήνη και δικαιοσύνη. Μέχρι που αρπάχτηκε από την άβυσσο της αληθινής γνώσεως. Τότε είδε ότι αν μπορούσε κανείς να δώσει σε κάθε άνθρωπο μία γη με όλα τα αγαθά της, δεν θα είχε να τον ωφελήσει τίποτα αν έχανε εκείνο που έβλεπε. Το αληθινό και αιώνιο. Εύχομαι αδελφοί μου αγαπημένοι να ζήσετε τέτοιες στιγμές θεϊκής παρουσίας και πάντα η Παναγία Τριάδα να σας σκεπάζει και να σας παρηγορεί. Η Παναγιά μας με τους Αγίους και τους Αγγέλους να σας υπερασπίζονται σε κάθε επίθεση των πονηρών πνευμάτων. Σηκώθηκε ο Άγιος Ασκητής και με περίσσια αγάπη αγκάλιασε τον Ιγνάτιο και τον ασπάστηκε στο κεφάλι. Το ίδιο έκανε με τον γέροντα Ονούφριο, φιλώντας του το χέρι. Κι ύστερα χάθηκε στο βάθος της εισόδου της σπηλιάς, ήσυχα, αφήνοντας εκστατικούς τους δύο ενίκους της. Ο Ιγνάτιος συνεπαρμένος είπε στον γέροντά του: «Άγιος γέροντα αυτός ο ασκητής, μα φαντάζομαι πόσο πιο άγιος θα είναι ο συνασκητής του που είχε αυτές τις ουράνιες εμπειρίες». «Δεν κατάλαβες, παιδί μου, ότι ο ίδιος έζησε αυτές τις καταστάσεις, αλλά από ταπείνωση δεν ήθελε να υψώσει τον εαυτό του. Να είναι ευλογημένος για ό,τι μας μετέφερε προς δόξαν Θεού». Ο Ιγνάτιος έμεινε λίγη ώρα σκεφτικός, προσπαθώντας να βάλει σε μία σειρά τις σκέψεις που του είχαν συνεπάρει το μυαλό. Μια γλυκάδα αναδιόταν από το μέρος της καρδιάς του, που έκανε την ψυχή του να φτερουγίζει από χαρά.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο πεταλωτής.

Υπήρχε μια εποχή που οι δρόμοι αντιχούσαν από τον ήχο των μπετάλων πάνω στις πέτρες. Μια εποχή που τα άλογα, τα μουλάρια και τα γαϊδουράκια ήταν οι ακούραστοι σύντροφοι του ανθρώπου στις δουλειές του χωραφιού, στα ταξίδια, στο εμπόριο. Και υπήρχε ένας άνθρωπος που φρόντιζε να μπορούν να περπατούν, να τρέχουν και να αντέχουν τα βάρη τους. Ο πεταλωτής.

Το επάγγελμα του πεταλωτή είναι ένα επάγγελμα που άνθησε για αιώνες. Μια τέχνη που απαιτούσε γνώση, εμπειρία και αγάπη για τα ζώα. Σήμερα ο πεταλωτής είναι ένα επάγγελμα που χάνεται, όμως σε κάποιες γωνιές της Ελλάδας, όπως στην Κρήτη, η ανάγκη του δεν έχει σβήσει εντελώς. Από την αρχαιότητα, τα πέταλα χρησιμοποιούνταν για να προστατεύουν τις οπλές των αλόγων από τις κακουχίες του δρόμου. Οι πρώτοι πεταλωτές εμφανίστηκαν όταν ο άνθρωπος κατάλαβε ότι τα υποζύγια του χρειάζονταν μεγαλύτερη αντοχή στις διαδρομές. Στην Κρήτη, οι πεταλωτές ήταν περιζήτητοι. Οι αγροτικοί δρόμοι ήταν σκληροί, γεμάτοι πέτρες, ανηφόρες

Στην Κρήτη, τα άλογα και τα μουλάρια ήταν συνυφασμένα με τη ζωή. Από τα Λευκά Όρη μέχρι τον Ψιλορίτη, τα υποζύγια ήταν πολύτιμα. Και εκεί, στα στενά δρομάκια των χωριών, ο πεταλωτής ήταν ένας άνθρωπος γνωστός και σεβαστός. Σήμερα οι πεταλωτές στην Κρήτη είναι ελάχιστοι. Ένας από αυτούς είναι και ο Άρης Βλαχάκης, ένας 36χρονος από το Ηράκλειο, που αποφάσισε να συνεχίσει την τέχνη, ακόμη και όταν όλα έδειχναν ότι το επάγγελμα αυτό έχει πεθάνει. Σπούδασε γυμναστής, αλλά η αγάπη του για τα άλογα τον οδήγησε να μάθει την τέχνη του πεταλωτή. Έφυγε στην Αγγλία, εκπαιδεύτηκε και επέστρεψε στην Κρήτη για να προσφέρει τις γνώσεις του. Σε συνέντευξή του είχε πει: «Δεν είναι απλή δουλειά. Κάθε ζώο είναι διαφορετικό. Κάθε οπλή έχει τη δική της ανάγκη. Αν δεν πεταλώσει σωστά, το ζώο μπορεί να κουτσένει, να πονά. Δεν είναι μόνο να βάλεις ένα σίδερο. Είναι να φροντίσεις το ζώο, να του δώσεις άνεση και δύναμη». Μια διαφορετική ιστορία είναι και αυτή του Hans Singer, ενός Ολλανδού που ερωτεύτηκε την Κρήτη και αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του στα υποειδή του νησιού. Από το 2009 έρχεται κάθε χρόνο και πεταλώνει γαϊδουράκια, μουλάρια και άλογα σε πάνω από 45 χωριά. Σε μια συνέντευξή του είπε: «Τα ζώα στην Κρήτη με χρειάζονται. Πολλά από αυτά υποφέρουν από παραμελημένες οπλές. Το πετάλωμα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.

Πριν ξεκινήσει τη διαδικασία του πεταλώματος ο πεταλωτής, πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση του ζώου. Δεν αρκεί να τοποθετηθεί ένα πέταλο. Πρέπει να διαπιστωθεί αν το άλογο περπατά σωστά, αν έχει κάποια ευαισθησία ή πρόβλημα στις οπλές του. Ο πεταλωτής πλησιάζει το ζώο ήρεμα. Τα άλογα και τα μουλάρια είναι πολύ ευαίσθητα στις κινήσεις και στις φωνές. Γι' αυτό πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια. Η διαδικασία ξεκινά με το σήκωμα της οπλής. Ο πεταλωτής πιάνει το πόδι του ζώου και το λυγίζει προς τα πίσω, στηρίζοντάς το στο πόδι του. Χρησιμοποιώντας μια ειδική ράσπα, καθαρίζει την παλιά κεράτινη επιφάνεια της οπλής, αφαιρώντας τυχόν ανομαλίες και εξογκώματα. Αυτό βοηθά ώστε το πέταλο να εφαρμόσει σωστά. Το πέταλο θερμαίνεται πάνω σε φωτιά, μια παλιά τεχνική που επιτρέπει στον πεταλωτή να προσαρμόσει το μέταλλο ακριβώς στο σχήμα της οπλής. Σε κάποιες περιπτώσεις το πέταλο μπορεί να εφαρμοστεί κρύο, αλλά το ζεστό πετάλωμα εξασφαλίζει καλύτερη προσαρμογή. Μόλις το πέταλο πάρει το σωστό σχήμα, τοποθετείται προσεκτικά πάνω στην οπλή και στερεώνεται με ειδικά καρφιά. Αφού και τα τέσσερα πέταλα τοποθετηθούν, το άλογο αφήνεται να περπατήσει. Ο πεταλωτής παρατηρεί προσεκτικά την κίνησή του. Περπατά άνετα? Στηρίζεται σωστά στις οπλές του? Υπάρχει κάποια ενόχληση ή δυσφορία? Αν όλα είναι σωστά, τότε το ζώο είναι έτοιμο να επιστρέψει στη δουλειά του ή στις βόλτες του. Το πετάλωμα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 6 με 8 εβδομάδες, ανάλογα βέβαια με τη χρήση του ζώου και την ανάπτυξη της οπλής. Ένας καλός πεταλωτής δεν είναι απλός τεχνίτης, είναι φίλος των αλόγων, κάποιος που τα φροντίζει και τα βοηθά να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς πόνο και δυσκολίες. Έτσι λοιπόν, το πετάλωμα δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Είναι τέχνη, είναι φροντίδα, είναι μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο. Μια σχέση που κρατά αιώνες και που παρά τις αλλαγές της εποχής συνεχίζει να υπάρχει.

το πέταλο. Ένα απλό κομμάτι μετάλλου, αλλά τόσο σημαντικό για το άλογο. Το προστατεύει, του δίνει αντοχή, αποτρέπει τραυματισμούς. Όμως, πώς κατασκευάζεται? Παλαιότερα, κάθε πεταλωτής ήταν και σιδεράς. Δεν υπήρχαν έτοιμα πέταλα όπως σήμερα. Τα έφτιαχνε ο ίδιος, από την αρχή, με τα δικά του χέρια. Η διαδικασία ξεκινά από το σωστό υλικό. Το πέταλο πρέπει να είναι από ανθεκτικό σίδερο ή ατσάλι, αλλά όχι πολύ σκληρό, ώστε να μην προκαλεί κραδασμούς στο πόδι του αλόγου. Ο πεταλωτής κόβει ένα κομμάτι μετάλλου στο σωστό μήκος και το τοποθετεί στη φωτιά. Η φωτιά είναι το πρώτο βήμα της μεταμόρφωσης. Το μέταλλο πρέπει να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία, όχι πολύ καυτό για να λιώσει, αλλά αρκετά ζεστό ώστε να γίνει εύπλαστο. Μόλις το μέταλλο πυρώσει και γίνει κόκκινο από τη ζέστη, ο πεταλωτής το βγάζει με την τσιμπίδα και το τοποθετεί πάνω στο αμόνι. Με δυνατά, σταθερά χτυπήματα αρχίζει να του δίνει σχήμα. Το μεταλλικό κομμάτι λυγίζει, παίρνει καμπύλη, αποκτά τη γνώριμη μορφή του πετάλου. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Το χέρι του πεταλωτή πρέπει να είναι σταθερό, κάθε χτύπημα υπολογισμένο. Ένα λάθος μπορεί να κάνει το πέταλο άχρηστο. Αφού πάρει το σωστό σχήμα, ο πεταλωτής δημιουργεί τις τρύπες όπου θα μπουν τα καρφιά. Αυτό είναι κρίσιμο. Αν οι τρύπες δεν είναι σωστά τοποθετημένες, το πέταλο δεν θα εφαρμόσει καλά στο πόδι του αλόγου. Όταν λοιπόν το πέταλο έχει διαμορφωθεί, ο πεταλωτής το βυθίζει στο νερό ή το λάδι για να σκληρύνει. Ο ατμός ανεβαίνει. Το μέταλλο μαυρίζει και σταθεροποιείται. Τώρα το πέταλο είναι έτοιμο. Ο πεταλωτής το ελέγχει. Λιένει τις άκρες, αφαιρεί τυχόν ατέλειες και βεβαιώνεται ότι το μέταλλο έχει την ιδανική αντοχή. Αφού αναγνωρίσει ότι το πέταλο είναι έτοιμο να τοποθετηθεί στο άλογο, αφού είναι μοναδικό, φτιαγμένο ειδικά για εκείνο, προχωρά στην τοποθέτησή του. Η τέχνη του σιδερά πεταλωτή ήταν κάποτε ένας ακρογωνιαίος λίθος των αγροτικών κοινωνιών. Σήμερα η κατασκευή πετάλων γίνεται κυρίως σε εργοστάσια, αλλά οι παραδοσιακοί πεταλωτές εξακολουθούν να διατηρούν αυτή τη γνώση. Γιατί ένα σωστό πέταλο, φτιαγμένο με το χέρι, δεν είναι απλώς ένα κομμάτι σίδερο. Είναι φροντίδα, είναι προστασία, είναι η συνέχεια μιας παράδοσης που κρατά αιώνες.

0: το επάγγελμα του πεταλωτή ίσως να μην έχει τη λάμψη που είχε κάποτε. Δεν είναι πια ανάγκη για την πλειονότητα των ανθρώπων. Αλλά για εκείνους που συνεχίζουν να αγαπούν τα άλογα, που εξακολουθούν να τα φροντίζουν, ο πεταλωτής θα είναι πάντα ένας σημαντικός άνθρωπος. Στην Κρήτη το επάγγελμα αυτό επιμένει, όπως επιμένει και η ψυχή των ανθρώπων της. Όσο υπάρχουν άλογα στα βουνά, όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν αυτά τα περήφανα ζώα, ο πεταλωτής θα έχει πάντα μια θέση στη μνήμη και στην ιστορία. Και έτσι, αν κάποτε ακούσετε ξανά το γνώριμο ήχο του σφυριού πάνω στο πυρωμένο πέταλο, να ξέρετε, μια παλιά τέχνη συνεχίζει να ζει.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Σήμερα, από αυτό εδώ το βήμα, θα ήθελα να σας μιλήσω για την Παναγία του Ευαγγελισμού. Την Παναγία του Ευαγγελισμού ως μυστήριο και ως εμπειρία. Να μιλήσω δηλαδή για την παρουσία και το ρόλο της υπεραγίας Θεοτόκου στο μέγα και παράδοξο γεγονός της ενθέου συλλήψεως ως φρικτού μυστηρίου φανέρωσιν μίστην βουλής απορρίτου και συγχρόνως ως ζωηφόρας εμπειρίας που ως ευρύχωρον σκήνομα του Θεού Λόγου εισάγει εις την άνω ζωήν το ανθρώπινον. Όπως είναι φυσικό, η προσέγγισή μας θα είναι ημιτελής, αποσπασματική, αμφισβητήσιμη. Διότι και μόνο να προσπαθήσει να παρουσιάσει κάποιος το μεγαλείο της Θεοτόκου, τη φανέρωση του φρικτού μυστηρίου, ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνάμεις, πόσο μάλλον όταν αυτός δεν είναι καν θεολόγος. Πώς να μιλήσεις για εκείνη στην οποία έχουν αφιερώσει τα σπουδαιότερα έργα τους όλοι οι Άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, για εκείνη την οποία έχουν τιμήσει με ύμνους, προσευχές, ακολουθίες και εγκόμια όλοι οι μεγάλοι υμνογράφοι και ψαλμωδοί και έχουν τραγουδήσει με τα πιο γλυκά άσματα η λαϊκή ευσέβεια και η ορθόδοξη πνευματικότητα. Τι να προσθέσεις παραπάνω, τι να παραθέσεις δίπλα στο κείμενο του ακάθιστου ύμνου, στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα του αυτοκράτορα Θεοδόρου Δευτέρου Δούκα του Λασκάρεως, στο Θεοτοκάριο του Αγίου Νεκταρίου ή ακόμα στο μυρολόι της Παναγίας της Δημοτικής Ποίησης. Γι' αυτό το λόγο ζητώ την πλήρη κατανόησή σας και παρακαλώ να δεχτείτε αυτή την προσπάθεια ως μια απόπειρα να μοιραστώ μαζί σας αυτό που τονίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Μόνο οι άγγελοι μπορούν επάξια να εκφράζουν τη δόξα της Θεοτόκου στην ουράνια βασιλεία, ενώ εμείς τόσο μόνο μπορούμε να την εγκομιάσουμε όσο χρειάζεται για να γιάσουμε τη γλώσσα και την ψυχή μας. Αρκεί και μόνο ένας λόγος και μια ενθύμηση για τη δόξα της Παναγίας για να νυψώσει την ψυχή και τη διάνοια και να μας μεταμορφώσει από σαρκικούς σε πνευματικούς και από βέβυλους σε αγίους. Όταν ο Άγιος Νεκτάριος έγραφε τις οδές του, 103 στον αριθμό, προς τη Θεοτόκο, έλεγε «Μη φαίνονται ωραίοι και κατανυκτικοί και αισθάνομαι μίαν ευχαρίστησιν ου μόνον εκ της συγγραφής αλλά και εκ της σκέψεως του ότι ευσεβής ψυχέ θα ευρίσκωση η πνευματική νεφροσύνην». Όλοι οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς σαγηνεύθηκαν από τη μορφή της Παναγίας. Η ίδια προφητεύει δια του Αγίου Πνεύματος. «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούς με πάσε γενναιέ». Ότι επί εισέμι μεγαλεία ο δυνατός. Στην ουσία, την Παναγία υμνούσαν και προεικόνιζαν πολύ πριν στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως λέγει και πάλι ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, είναι πολυήμνητος η Παρθένος, όχι μόνο αφότου γεννήθηκε, αλλά και πριν ακόμη χαριστεί στους ανθρώπους. Γιατί βέβαια και οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη μακαρία Παρθένο υμνούσαν. Και αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η κυβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονταν οι Εβραίοι πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά ήταν όχι μόνο σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένο. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί. Να πούμε τώρα μερικά λόγια για τη ζωή της Παναγίας γενικότερα. Η Παναγία καταγόταν από την Αγία Ρίζα του Ιεσέ, Ράδαμνος Ρίζης Ιεσέ, από τη βασιλική γενιά του Δαβίδ. Γεννάται στα Ιεροσόλυμα το έτος 16 π.Χ.
Η γέννησή της δεν ήταν απλά μόνο φύσεως τόκος, αλλά και καρπός της ενάρετης ζωής και της δύναμης της προσευχής των γονιών της. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η Άννα, υπερήχαν στην αρετή από όλους τους δίκαιους της Παλαιάς Διαθήκης και ξεχώριζαν για την ακρίβεια της στήρησης του θελήματος του Θεού, με αποτέλεσμα να γίνουν οι πιο αγαπητοί στον Θεό, θεοφιλείς και οικείς αυτών. Η Παναγία ήταν το δώρο του Θεού που τιμούσε τους αγώνες τους για τη βίωση της αληθινής ζωής. Ήταν η φανέρωση της αγιότητάς τους. «Καλότυχο ζευγάρι», γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Ιωακείμ και Άννα, και αληθινά αγνότατο. Έτσι έπρεπε να γίνει, η Παρθένος που βλάστησε από τη δική σας αγνότητα να γεννήσει σωματικά τον μονάκριβο, το μονογέννητο φως». Και γεννιέται από βιολογικά στήρα μητέρα. Γιατί όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έτσι έπρεπε. Αυτό που είναι το μοναδικά καινούριο κάτω από τον ήλιο, η βάση και το αποκορύφωμα των θαυμάτων, να ανοίξει το δρόμο με θαύματα και σιγά σιγά από τα πιο ταπεινά να έρθουν τα πιο μεγάλα. Υπάρχει όμως κι άλλος λόγος πιο υψηλός και πιο θεϊκός. Η φύση, νικημένη από τη χάρη, στεκόταν φοβισμένη. Δεν είχε το θάρρος και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή πρώτη. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γεννηθεί Θεοτόκος Παρθένος από την Άννα, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν τολμούσε να καρποφορήσει πριν από τη χάρη, αλλά έμενε άκαρπη, μέχρι ότου βλαστήσει η χάρη τον καρπό. Έτσι έπρεπε να γεννηθεί πρωτότοκη, εκείνη που θα γεννούσε τον πρωτότοκο όλης της δημιουργίας. Η Αγία αυτή καταβολή της Παναγίας αποτελεί τη βάση και την αφετηρία της πνευματικής πορείας της. Να δούμε τώρα την Παναγία πριν από το γεγονός του Ευαγγελισμού. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμάς τους χριστιανούς θα έχουμε αναρωτηθεί για την επιλογή της μικρής Μαρίας που έγινε η αιτία της των πάντων θεώσεως. Πώς και γιατί ο Θεός επέλεξε τη συγκεκριμένη κοπέλα και την έκανε συνδημιουργό του στο έργο της Θείας Οικονομίας. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να δούμε την Παναγία πριν από τον Ευαγγελισμό της. Η Παναγία ήρθε στον κόσμο σε μια εποχή παρακμής, σε μια εποχή δύσκολη, σε μια εποχή που η βασιλική πόλη του Δαβίδ ζούσε την κατάπτωσή της. Η Παναγία δεν ζούσε μέσα στην τρυφή του παραδείσου όπως ο Αδάμ, ούτε μέσα στη χάρη των μυστηρίων όπως οι άνθρωποι μετά την έλευση του Χριστού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εν μεσημβρία κακών, η μικρή Μαρία κατάφερε αξιοποιώντας μόνο τα κοινά χαρίσματα του κατοικώνα, κρίνων αναμέσων των ακανθών φιέν, ρόδων εξακανθών των Ιουδαίων, να ξεφύγει την κοινή αρρώστια της αμαρτίας και να γίνει ο τόπος αγιάσματος. Παρόλο βέβαια που και εκείνη ήταν μέτοχος του προπατορικού αμαρτήματος, κληρονομώντας όπως όλοι οι άνθρωποι την ευαισθησία και τη ροπή προς το κακό, αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία. Με την αγάπη της στον Θεό, τη ρωμαλαιότητα της σκέψης της, τη σταθερότητα της θέλησής της και τη μεγαλειώδη σοφροσύνη της, νίκησε κάθε αμαρτία. Ποτέ κανένας αρνητικός λογισμός δεν πέρασε από τη σκέψη της. Με τον τρόπο αυτό διαφύλαξε την ανθρώπινη φύση ανώθευτη παντός αλωτρίου και απέδωσε στον Θεό αμόλυντη την ωραιότητα που εκείνος χάρισε στον άνθρωπο. «Παρθενίας όρος το και σώματι και πνεύματι είναι Αγίαν», γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η κοπιώδης άσκηση της Παναγίας με τη σύμπραξη όλων των δυνάμεών της για την κάθαρση του νου και της επιθυμίας αναγνωρίστηκε και επιβραβεύτηκε με την είσοδό της στον ιερότερο χώρο του Ναού του Σολομώντα, τα Άγια των Αγίων, από τη βρεφική ως την νεανική της ηλικία. Μέσα στο ναό, όπως αναφέρει παράδοση, η Θεοτόκος για 12 χρόνια τρεφόταν από άρτο που της έφερνε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. «Τροφήν άνωθεν απόρριτον εκεί τη Παρθένο διαγγέλου», αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Επουρανίο τραφίσα Παρθένε
άρτο πιστός εν το ναό Κυρίου, ψάλλει εκκλησία. Και ο Άγιος των ελληνικών γραμμάτων Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης προσθέτει με τον δικό του τρόπο. Εις όλη την χριστιανοσύνη μία είναι μόνη η Παναγία Αγνή, κόρη παιδίσκη, άσμασμάτων, χωρίς Χριστόν, θείο παιδί στα χέρια και τρεφωμένη με αγγέλων άρτων. Η Παναγία από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών ήταν η μόνη και η πρώτη που φανέρωσε τον αληθινό άνθρωπο, καθαρό και ακέραιο, όπως είχε δημιουργηθεί από τα χέρια του Θεού. Και ούτως εν το κόσμο τούτο καθάπερεν το παραδείσο, καθαρόν και ολόκληρον των άνθρωπων έδειξε, κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Αποκάλυψε το πρωτόκτιστο κάλος του και τη δύναμη που είχε μέσα του άνθρωπος να νικά την αμαρτία. Μόνη κατά πάσης αίσθη κακίας και το Θεό το παραυτού δοθέν ημίν ακύρατον απέδωκε κάλος. Και ούτω τίνιν αγιοσύνην μετέρχεται και ναός Άγιος θαυμαστός του υψίστου Θεού αναδείκνυται άξιος κατά τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό. Επειδή επομένως έφτασε στην κορυφή της αγιότητας, ο Θεός την διάλεξε για μητέρα του από ολόκληρη την κτήση. Το γεγονός τώρα του Ευαγγελισμού. Με μιας ανοίγει ο ουρανός, τα σύγνεφα μεριάζουν, οι κόσμοι εμείνανε βουβή, παράλυτη κοιτάζουν. Μια φλόγα στράφτει, ακούονται ψαλμοί και μελωδία, πετά εν άστρο, σταματά εμπρός εις τη Μαρία. Χαίρε της λέει αϊπάρθενε, ευλογημένη χαίρε, ο Κύριός μου είναι μεσέ, χαίρε Μαρία, χαίρε. Περιγράφει ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Χαίρε και χαριτωμένη. Όσοι κι αν ήταν η δόξα των αρετών και της χάριτος της Παναγίας Παρθένου, η αποκορύφωση της δόξας της είναι αναμφίβολα ο Ευαγγελισμός και η γέννηση του Ιησού ή όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η άσπορος σύλληψης, η θεία ενίκησης και ο τόκος ο άφθορος του Θεανθρώπου. Ακριβώς, χάριν της αγιότητάς της, όπως είπαμε και παραπάνω, η Παναγία αξιώθηκε να ακούσει από τον πρωτοστάτη άγγελο ότι έχει πλήρως χαριτωθεί και γι' αυτό της αρμόζει η τέλεια χαρά. Η πρώτη Εύα ακούει «εν λύπες τέξι τέκνα», ενώ η νέα Εύα ακούει «το χαίρε δις η χαρά εκλάμψει», «έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό».

Η Παναγία ως μυστήριον. Ο μυστήριον, ο τρόπος της κενώσεως άγνωστος, ο τρόπος της συλλήψεως άφραστος, άγγελος λειτουργεί το θαύματι, παρθενική γαστήρ των ιών υποδέχεται, πνεύμα άγιον καταπέμπεται, πατήρ άνωθεν ευδοκεί και το συνάλλαγμα κατά κοινήν πραγματεύεται βούλησιν. Κάθε στίχος αυτού του ύμνου του Ανδρέα Ιεροσολυμίτη περιγράφει ένα μυστήριο. Γιατί όμως ο Ευαγγελισμός είναι μυστήριο? Γιατί η Παναγία που είναι το κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το γεγονός γίνεται σεπτού μυστηρίου θύρα? Στην Εκκλησία μας, όπου όλα είναι δοκιμασμένα, περασμένα από κρίση μεγάλη, οι θείες αλήθειες εκφράζονται δια των μυστηρίων. Η Εκκλησία εν της μυστηρίης σημαίνεται. Όταν στην εκκλησιαστική γλώσσα λέμε μυστήριο, εννοούμε τον μυστικό τρόπο με τον οποίο επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου χωρίς να παραβιάζει την ελευθερία του. Και παρόλο που ο πεπερασμένος νους του ανθρώπου δεν μπορεί να αντιληφθεί τις άκτιστες θείες ενέργειες, δέχεται την αλήθεια και την αποκάλυψή τους όχι παραπλανητικά και παράλογα, αλλά υπέρλογα. Αυτό που μεταφέρει το μυστήριο είναι μυστικό και αθέατο στους σωματικούς οφθαλμούς. Δεν γίνεται δηλαδή αντιληπτό με τις εξωτερικές αισθήσεις. Βιώνεται όμως με μια εσωτερική πνευματική χάρη. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα γεγονότα της ζωής της Παναγίας, τα οποία συνδέονται με το έργο της σωτηρίας, ξεπερνούν τους όρους, την τάξη της φύσεως και την επιστημονική έρευνα και κινούνται στο χώρο του μυστηρίου. Η Παναγία δεν είναι μια εξέχουσα θρησκευτική ή ηθική φυσιογνωμία, μια ενάρετη ή θεία ατομική ύπαρξη, μια υπεράνθρωπη ή μεταφυσική, άσαρκη ή αγγελική παρουσία. Η Παναγία είναι το τέλειο προσωπικό μυστήριο, η πλήρης αποκάλυψη του άρτιου κατά Θεόν ανθρώπου, που παραδίδεται με γαλήνη, με ασφάλεια, με εσωτερική συγκρότηση, ισορροπία και ελευθερία, στο θέλημα του Θεού και θεώνεται. Καταξιώνεται με τη μεγαλύτερη τιμή που είχε ποτέ άνθρωπος, είτε φύση είτε δυνάμει θεωμένος. Γίνεται Θεό τόκος. Σας μεταφέρω τα λόγια από ένα κήρυγμα του Αγίου Λουκά, επισκόπου Συμφερουπόλεως. Κανείς ποτέ από τη δημιουργία του κόσμου και μέχρι τη συντέλειά του δεν γεννήθηκε και δεν θα γεννηθεί κατά τον τρόπο κατά τον οποίο γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Κανείς ποτέ δεν γεννήθηκε χωρίς άνδρα. Κανείς δεν γεννήθηκε και δεν θα γεννηθεί με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Σε κανέναν ποτέ δεν κατοίκησε το Άγιο Πνεύμα με τέτοια ολοκληρωμένη πληρότητα με την οποία εγκατοίκησε στην Παναγία Παρθένο Μαρία. Κανέναν δεν επεσκίασε η δύναμη του υψίστου και τα μητρικά σπλάχνα καμιάς γυναίκας δεν αγίασε με τέτοια πληρότητα και δύναμη όπως τα σπλάχνα της υπεραγίας Παρθένου Μαρίας. «Κρατήστε βαθιά στην καρδιά σας αυτό που σας λέω», λέγει ο Άγιος Λουκάς, «για την πλήρη ενότητα του Πνεύματος του Θεού και της ανθρώπινης ουσίας της Μαρίας. Η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου έχουν την αρχή τους στο Πνεύμα του Θεού. Με το Πνεύμα του Θεού μόνο το πνεύμα του ανθρώπου είναι δυνατό να κοινωνεί, εφόσον από εκείνον προέρχεται, όπως συμβαίνει και στη φύση. Συγγενεί δηλαδή μεταξύ τους πράγματα να έχουν πραγματική επικοινωνία. Τη δυνατότητα της αληθινής κοινωνίας με τον Θεό, συνεχίζει ο Άγιος Λουκάς, την διδαχθήκαμε από τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος λέει «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πείσομεν». Αλλά και ο Απόστολος Παύλος με κάποια έκπληξη ρωτάει τους χριστιανούς της Κορίνθου «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν». Από τους βίους των Αγίων γνωρίζουμε για μια πραγματική κοινωνία με τον Θεό που είχαν στη ζωή τους οι Άγιοι του Θεού. Γνωρίζουμε ότι αυτοί υπήρξαν κατοικητήρια του Πνεύματος του Θεού. Αλλά ακόμα και αυτή η βαθιά κοινωνία τους, λέγει ο Άγιος Λουκάς, με τον Θεό δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη την ευλογημένη κατάσταση η οποία υπερβαίνει ακόμα και την κατάσταση των αγγέλων και των αρχαγγέλων, στην οποία
βρέθηκε υπεραγία Παρθένος Μαρία μετά την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος επισφραγίζει τον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας και ολοκληρώνει την τελείωσή της. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας υπογραμμίζει χαρακτηριστικά πως η έλευση του Αγίου Πνεύματος στην Παναγία δεν σημαίνει κάθαρση αλλά προσθήκη χαρισμάτων, όπως συμβαίνει με τους αγγέλους που δεν έχουν καμιά σχέση με την αμαρτία. Με τον τρόπο αυτό, ο ιερός συγγραφέας θέλει να τονίσει πως η Παναγία μετά την έλευση του Αγίου Πνεύματος έμεινε αμετακίνητη στο αγαθό, όπως οι άγγελοι που μετά την ελεύθερη επιλογή της αρετής έμειναν σταθεροί στο καλό. Βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνος, άρνηση κακίας απάσης, ψυχή καθαρωτέρα φωτός, σώμα διαπάντων πνευματικών, ηλίου φεδρότερων, ουρανού καθαρότερων, θρόνων χερουβικών ιερότερων. Την ίδια γνώμη έχει και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο οποίος συνοψίζει και ανακεφαλαιώνει την πατερική σκέψη πάνω στο θέμα αυτό. «Η καθαρά καθαίρεται και η Αγία αγιάζεται προσέ τιμίζωνα αγιασμών αυτής». Μέσα από τη στιχομηθεία του Αγγέλου με την Παναγία κατά τον Ευαγγελισμό, διαπιστώνεται ότι η αποδοχή του αγγελικού μηνύματος δεν ήταν μια επιπόλαιη και βιαστική κατάφαση στο σχέδιο του Θεού, αλλά μια ελεύθερη, ενσυνείδητη και προσωπική ανταπόκριση στην κλίση του. Ήταν ενσυνείδητη διότι Μαρία στην αρχή δεν δέχεται άκρητα και αβασάνιστα το μήνυμα του Αγγέλου. «Πώς έστε μη τούτο?» Απορεί για την πραγματοποίηση της πρωτάκουστης, ασυνήθιστης, παράδοξης σύλληψης, όχι από δυσπιστία, αλλά επειδή γνωρίζει τη δική της καθαρότητα και ακεραιότητα. Μέσα από το διάλογο αυτό αποκαλύπτεται η σύνεση, η σοφροσύνη και η αληθινή πίστη της Παναγίας με την οποία αντιμετώπισε το όλο πρόβλημα, χωρίς να φτάσει στη διστακτικότητα του Ζαχαρία και στην απιστία της Εύας. Ο Ζαχαρίας είχε προηγούμενα παραδείγματα υπερήλικων ζευγαριών που τεκνοποίησαν, της Άρας, της Ρεβέκας, της Ραχήλ, της Άννας, της μητέρας του προφήτη Σαμουήλ. Η Παναγία όμως δεν είχε κανένα άλλο προηγούμενο παρθένου που να έχει τεκνοποιήσει. Και αυτό κάνει ακόμα πιο μεγαλειώδη την άμεση απάντησή της. Λέγει το μεγάλο ναι, ένα ναι εκ μέρους ολόκληρης της ανθρωπότητας. «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Πού βρήκε τη δύναμη αυτό το νεαρό κορίτσι? Πού βρήκε τη δύναμη να εμπιστεύεται και να σιωπά? Πού βρήκε τη δύναμη όταν γνώριζε ότι έμπαινε σε ένα δρόμο αβεβαιότητας, περιπέτειας, δοκιμασίας, πόνου, δακρύων, ρομφέας? Αυτό εντυπωσιάζει τον Γέροντα Παΐσιο, «τόσο μικρή και τόσο παραδομένη στο θέλημα του Θεού», λέγει. Αυτή η απλή αντιφώνηση της Παναγίας προς τον Αρχάγγελο υπενήσεται την ξεχωριστή αρετή της Παναγίας, την ταπείνωσή της. Η ταπείνωση αποτελεί περιεκτική αρετή, η άσκηση της οποίας μαρτυρεί ήδη την άσκηση και βίωση όλων των άλλων αρετών. Αυτή η βαθιά ταπείνωση της Παναγίας σαν μαγνήτης ήλκησε το πλήρωμα της χάρης του Θεού. Το μέγιστον και υπερφιές στην άφατη ταπείνωση της Παναγίας είναι το γεγονός ότι χωρίς να ξέρει τίποτα, χωρίς καμιά προειδοποίηση, ήταν τόσο καλά προετοιμασμένη για το μυστήριο της ενσάρκωσης, ώστε μόλις ο Θεός θέλησε ξαφνικά να κατεβεί στη γη, ήταν σε θέση να τον υποδεχθεί με ψυχή έτοιμη, άγρυπνη και καθαρή. Και τότε δύναμις του υψίστου επεσκίασεν προσύλληψην τη απειρογάμου. Εκείνη που δεν είχε εμπειρία γάμου έγινε η ασπόρος συλλαβούσα, δέκτης του απαιώνος μυστηρίου, πρόσωπο στο οποίο νικήθηκε η φυσική αναγκαιότητα, αφού όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης. Συλλαμβάνοντας τον θεάνθρωπο εκ πνεύματος Αγίου κατά άσπορο και ανέκφραστο τρόπο, πραγματοποίησε το συμβολισμό της ράβδου του Ααρών που βλάστησε. Φέρνοντας στη μήτρα της τον Χριστό, έγινε το κατοικητήριο και το όχημα της όλης θεότητας, ο θείος ναός της αηδίου ουσίας, η έμψυχος κυβωτός της δόξας του Θεού.
ο πυρήμορφος θρόνος. Έγινε δοχείον και βασιλικός θάλαμος, όπου πραγματώθηκε δημιουργική δυνάμη το παράδοξο μυστήριο της ανέκφραστης ενώσεως των δύο ξένων μεταξύ τους φύσεων, στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Το άλλο μεγάλο μυστήριο της Θεοτόκου είναι ότι παρέμεινε με υπερφυσικό τρόπο παρθένος, άσπηλη και αμόλυντη, κατά και μετά τη γέννηση του Χριστού, γι' αυτό και ως αϊπάρθενος υμνείται. Η Παναγία είναι μυστήριο, διότι μας φανερώνει των υπερούσιων λόγων, άπαν το μυστήριο της οικονομίας συνίσθηση. Όλο το μυστήριο της Παναγίας Θεοτόκου, όπως μας δίδαξαν και μας παρέδωσαν οι Απόστολοι και οι Πατέρες, ανακαλύπτεται και συνοψίζεται στο μυστήριο του Χριστού και μέσω αυτού εξηγείται. Στην ερώτηση των Ιουδαίων, «Τι μη προσφέρεις ότι δύνατο γινή γεννή σε Θεόν?», ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως απαντά, «Ου λέγωσι ότι δύνατο γινή Θεόν γεννήσε, αλλά ότι δύνατο Θεός σαρκωθείς γεννηθήνε υπογυναικός. Πάντα γαραυτό δυνατά». Και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Δαμασκηνός. «Θεού βουλωμένου ταύτα γεγέννητε, επί Θεού θέλοντος δυνατά μεν άπαντα, αμήχανα δε μη θέλοντος. Ό,τι γίνεται συντελείται χάρη στη μία και κοινή θέληση και ενέργεια του Τριαδικού Θεού με την ευδοκία του Θεού Πατέρα και την συνεργία του Αγίου Πνεύματος». Η παντοδυναμία αυτή του Θεού συμπίπτει κατά τον Δαμασκηνό με την άπειρη συγκατάβασή του. Με τη συγκατάβαση αυτή του Θεού η Παναγία γίνεται μυστικός παράδεισος αγεωργήτος βλαστήσας αχριστών. Γίνεται σεπτού μυστηρίου θύρα, αυγή μυστικής ημέρας, γίνεται μετά Θεόν η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος έχουσα, κατά τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης. Όπως λέγει και ο Όσιος Παΐσιος, η Παναγία για την ταπείνωσή της κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, να είναι δούλη, να είναι και νύμφη του Θεού, να είναι και μητέρα του πλάστου. Αυτά είναι τα μεγάλα μυστήρια, τα παράξενα, που δεν εξηγούνται, αλλά μόνο βιώνονται. Μπροστά στο μυστήριο του προσώπου της Μητέρας του Θεού, οι πατέρες ομολογούν την αδυναμία τους να εκφράσουν αυτά που αισθάνονται και βιώνουν και δεν βρίσκουν άλλη κατάλληλη γλώσσα παρά την υμνολογική, τη δοξολογική. Γράφει ενδεικτικά ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. «Εις την υπόθεση της ανωτέρας πάντων των Αγίων Μητρός του Θεού, όχι μόνο ένας ρήτορ, ο πλέον διαλεκτός από όλους, δεν ήθελε φθάσει να εγκομιάσει καταξίαν, αλλά αν ήταν δυνατόν να ευρεθούν και να γεννούν ένα στόμα όλοι όσοι εσώθησαν με τον άφθορον τόκον της, πάλι δεν ήθελε φθάσουν ουδέ εις το ελάχιστον. Διότι αν ίσως και όλοι οι κτήσεις δεν είναι ικανή να προσφέρει εις αυτήν καν σήμερον δοξολογίαν ως αν έγινε μήτυρ του κτίστου των απάντων, πώς ήθελε είναι ικανή η δύναμις μόνον των ανθρώπων καν και ολονών ύπης να δοξολογήσει τα μεγαλεία της».

Αγαπητοί μας φίλοι, αναφερόμαστε στην Παναγία του Ευαγγελισμού ως μυστήριο και ως εμπειρία. Να δούμε λοιπόν τη Θεοτόκο τώρα ως εμπειρία. Πώς όλο αυτό το μυστήριο που προείπαμε γίνεται εμπειρία? Η εμπειρία της Παναγίας έγκυται στο γεννηθήτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Η ταύτιση του θελήματός της με το θέλημα του Θεού είναι μοναδική για τα ανθρώπινα δεδομένα. Η Παναγία ήταν ίδια με μας τους ανθρώπους, ίδια με μας τις γυναίκες, όμως διέφερε από μας. Σε ένα πράγμα, στην αγάπη της προς τον Θεό. Αγάπησε τον Θεό όσο κανείς άλλος άνθρωπος και η εμπειρία αυτής της αγάπης της ήταν έμπρακτη. Η Παναγία ήξερε ότι αυτός που αγαπάει τον Θεό δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τον αγαπόμενο. Αυτός που αγαπάει τον Θεό δεν φοβάται, δεν αντιλέγει. Δέχεται από τα χέρια του Θεού τα πάντα, ταπεινά και με ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και τον ευαρέστησε τόσο πολύ, ώστε να γίνει το ευρύχωρον σκήνομα του λόγου, η Θεού αχωρή του χώρα. Αλλά τις πλέον ηγάπησεν Θεόν της ημίν υμνουμένης, αλλά και ποιον αγάπησε περισσότερο Θεός? Τις δε υπό Θεού πλέον ηγαπήθη ταύτης, ρωτάει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης προσθέτει: αν τα 9 τάγματα των αγγέλων ήθελον κρυμνιστεί από τους ουρανούς και να γεννούν δαίμονες, αν όλοι οι άνθρωποι εγένοντο κακοί, αν όλα τα κτίσματα, ουρανός, φωστήρες, ιερείς, ζώα, ήθελον αποστατήσει κατά του Θεού, όλε αυτέ εκακίε των κτισμάτων συγκρινόμενε με το πλήρωμα της αγιότητος της Θεοτόκου, δεν εδύναντο να λυπήσουν τον Θεόν. Διότι μόνη η Κυρία Θεοτόκος ή το ικανή να τον ευχαριστήσει κατά πάντα. Αυτή μοναχή, σταθήσα ανάμεσον Θεού και ανθρώπων, τον μεν Θεόν Υιόν ανθρώπου επίησε, τους δε ανθρώπους Υιούς Θεού. Χωρίς την μεσητείαν αυτής, κανένας, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, δύναται να πλησιάσει στον Θεόν. Είναι γνωστό ότι ο μοναδικός προορισμός του ανθρώπου είναι το καθομοίωσιν, η ένωση δηλαδή με τον Θεό, η θέωση. Ποια λοιπόν μεγαλύτερη θέωση βίωσε ποτέ άνθρωπος? Η εμπειρία της Θεοτόκου είναι έσωθεν, είναι ο της κοιλίας αυτής καρπός, από όπου πηγάζει το κάλος και το φως της αγιότητας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς λέγει ότι αν ο Χριστός συλλαμβανόταν με φυσικό τρόπο, δεν θα ήταν νέος άνθρωπος, ούτε θα ήταν αναμάρτητος και σωτήρ των αμαρτωλών, διότι η κίνηση της σαρκός για γέννηση, αφού μένει ανυπότακτη προς το νου που είναι ταγμένος να ηγεμονεύει των λειτουργιών μας, δεν ευρίσκεται εντελώς έξω από την αμαρτία. Γι' αυτό και ο Δαβίδ έλεγε: με ανομίες συνελήφθηκα και με αμαρτίες με κυοφόρησε η μητέρα μου. Εάν λοιπόν η σύλληψη του Θεού ήταν από σπέρμα, δεν θα ήταν νέος άνθρωπος, ούτε αρχηγός της νέας και μη παλαιουμένης καθόλου ζωής. Γι' αυτό δεν ήλθε άγγελος, ούτε άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος που σαρκώθηκε σε μήτρα Παρθένου και έμεινε αναλυώτος Θεός. Έτσι, ο καρπός της Παναγίας είναι εκείνος που πρώτος και μόνος έφερε την αγιότητα στον κόσμο. Ο γάρ της Παρθένου καρπός πρώτος και μόνος την αγιοσύνην εισήνεγγεν εις τον κόσμον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Καβάσιλας. Επομένως, η αγιότητα της Θεοτόκου πραγματώνεται από τον Υιόν της, το Χριστό που την αγιάζει.

κάτω τις κτήσεις με τη φανέρωση του Χριστού στη γη. Η Παναγία εκπλήρωσε την επιθυμία του ανθρώπου ενώνοντάς τον με τον μόνο επιθυμητόν, αυτόν που όταν τον βρει κανείς δεν μπορεί να ζητήσει τίποτα περισσότερο. Και ένωσε τόσο στενά το Θεό με τον άνθρωπο, ώστε ο Χριστός να μετέχει όχι μόνο στον τρόπο και στον τόπο της ζωής του ανθρώπου, αλλά και στην ίδια τη φύση του. Για το λόγο αυτό η Παναγία είναι η μοναδική οδηγός που οδηγεί κάθε άνθρωπο να βρει το Θεό και την αλήθειά του. «Μόνη γάρη γεμών υπήρξε πάσα ψυχή κενό της περί Θεών αληθείας». Ταυτόχρονα εκπροσωπεί την ελευθερία των τέκνων του Θεού, γιατί εμηχανίσατο έφερε την Ανάσταση στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι, χάρη στην παρουσία της, δεν υπόκεινται πια στις συνέπειες της προγονικής τιμωρίας και δεν υπηρετούν πλέον τη φθορά και το θάνατο, αλλά ελεύθεροι ανυψώνονται προς τον Θεό. Η εμπειρία της Θεοτόκου είναι η σιωπή της. Άλλωστε, η κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο, όπως φαίνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν ήταν μόνο αποκάλυψη λόγου, αλλά και έκφραση ησυχίας. Το πρόσωπο της Παναγίας ταυτίζεται με το μυστήριο και την εμπειρία της Εκκλησίας. Η Παναγία είναι ο τύπος της Εκκλησίας, η χώρα του Αχωρίτου και η πλατητέρα των ουρανών, γιατί μέσα στην Αγία και Παρθενική Μήτρα της πραγματοποιήθηκε η υποστατική ένωση Θεού και ανθρώπου, η ανάκραση κτιστού και ακτίστου. Η Παναγία κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά είναι το μεθόριο κτιστής και ακτής του φύσεως, η μεσήτρια που ενώνει τη γη με τον ουρανό, τον αισθητό κόσμο με την νοητή ωραιότητα. Η φανέρωση της Εκκλησίας ως νέας κτίσης θεωρείται παράλληλη με την ύπαρξη της Παναγίας. Από αυτή γεννήθηκε ο καινούριος άνθρωπος, ο Χριστός, που σήμανε την προσδιοριστική τομή στο χρόνο με τη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα της καινής κτίσης. Γι' αυτό η Παναγία είναι η μητέρα της καινής κτίσης. Και δανείζομαι πάλι τα λόγια του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Αυτή η μοναχή είναι όχι μόνο ο θησαυροφύλαξ όλου του πλούτου της θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής εις όλους, και αγγέλους και ανθρώπους, όλων των από Θεού διδομένων εις την κτήσιν υπερφυσικών ελάμψεων και θείων και πνευματικών χαρισμάτων. Και δεν είναι την άσπου να την επεκαλέσθη με πίστην και να μην του υπήκουσε με ευσπλαχνίαν. Αυτός ο Υιός του Θεού και αγαπητός Υιός της Παρθένου έδωκε τη μητέρα του διαμητέρα μας και συνήγορον να μας βοηθεί προς σωτηρίαν μας. Μπορεί να οικετεύει τον Κύριο για ό,τι θέλει. Έχει κατά το Θεοτοκάριο το δύναστεν του θέλην ισοτάλαντον. Όποιος απευθύνεται στον Χριστό, εκείνος τον στέλνει πίσω στη μητέρα του. Πολλά γαρισχύ ιδέησης μητρός προσευμένιαν δεσπότου. Η εμπειρία της Θεοτόκου είναι το συνεχές παρόν της στη ζωή του ανθρώπου. Οι αμέτρητες εμφανίσεις της για στήριξη και παρηγοριά, για νουθεσία και συμβουλή, για ευχαριστία και έπαινο, ακόμα και για αίτημα και παράκληση. Πόσες εικόνες φιλοτεχνήθηκαν, πόσοι ναοί οικοδομήθηκαν κατά θαυματουργική παρέμβασή της. Εμπειρία συγκλονιστική και μοναδική, τα άπειρα θαύματά της, τα οποία επιτελεί με τη χάρη του Υιού της και με τα οποία γινόμαστε κι εμείς μέτοχοι της αηδίου θεότητος. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ένα μόνο χαρακτηριστικό θαύμα που πιστεύω ότι και στις μέρες μας γίνεται επίκαιρο. Το άντλησα από το βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» του πρωτοπρεσβυτέρου Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Ήταν παραμονή του Ευαγγελισμού 24 Μαρτίου του 1942 και ήμασταν στη Δράμα, στην ιδιαίτερα μου πατρίδα. Κατοχή. Οι στερήσεις, οι αρρώστιες και η πείνα είχαν πάρει τρομακτικές διαστάσεις και ο θάνατος θέριζε κάθε μέρα μικρούς και μεγάλους και ιδιαιτέρως τα παιδιά. Μεταξύ των συγγενών μου είχα και μία μακρινή θεία, Χήρα, με 5 παιδιά. Τον άνδρα της τον είχαν σκοτώσει κατακτητές πριν από 6 μήνες στις σφαγές της 29ης Σεπτεμβρίου του 1941. Από τρόφιμα της είχαν απομείνει ένα δάκτυλο ελαιόλαδο και μία χούφτα καλαμποκάλευρο. Εκείνο

λοιπόν το απόγευμα σκέφτηκε ότι αύριο του Ευαγγελισμού είχε έστω και κάτι λίγο για τροφή στα παιδιά. 100 δράμια αλευράκι και ένα δάκτυλο λαδάκι. Ξαφνικά τα μάτια της έπεσαν πάνω στο σβησμένο καντήλι που ήταν κρεμασμένο μπροστά στο εικονοστάσι. Και τότε μπήκε στο δίλημα. Το λαδάκι στα νηστικά παιδιά της ή στο εικονοστάσι με την εικόνα του Ευαγγελισμού. Αποφασιστικά όμως έκανε το σταυρό της και είπε στην Παναγία: «Παναγία μου, εγώ θα σου ανάψω το καντήλι, γιατί η μέρα που ξημερώνει είναι πολύ μεγάλη για την πίστη μας, αλλά και εσύ όμως ανάλαβε να μου θρέψεις τα παιδιά». Πήρε το λιγοστό λαδάκι και με αυτό άναψε το καντήλι της Παναγιάς. Το ηλαρό του φως φώτισε το φτωχικό σπίτι και η καρδιά της γέμισε από γαλήνη. Αυτό του συνόδευσε στη βραδινή τους προσευχή και στον ύπνο τους όλο εκείνο το αξέχαστο βράδυ. Την άλλη μέρα, μετά τη Θεία Λειτουργία, η θεία μου άνοιξε το ντουλάπι για να πάρει το λιγοστό αλεύρι και έμεινε άφωνη. Τι βλέπει? Το λαδερό, γεμάτο λάδι μέχρι πάνω και δύο σακούλες γεμάτες αλεύρι και μακαρόνια. Σταυροκοπήθηκε η γυναίκα πολλές φορές, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό και την Παναγία για το μεγάλο θαύμα, αλλά δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Για 2 χρόνια ούτε το λάδι άδειαζε από το μπουκάλι, ούτε και το αλεύρι σώθηκε ποτέ, παρά την καθημερινή τους χρήση για 6 στόματα, για ανταλλαγή με άλλα τρόφιμα και για κρυφή ελεημοσύνη. Αλλά και το καντήλι παρέμεινε από τότε μέρα νύχτα αναμένο, μαρτυρώντας με το άσβεστο φως του τη ζωντανή πίστη αυτής της ευλογημένης γυναίκας. Η Παναγία του Ευαγγελισμού είναι η εμπειρία του βασικού προνομίου που χαρίστηκε στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του, της ελευθερίας του. Η γιορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας είναι η γιορτή της ελευθερίας του ανθρώπου, γιορτή που δείχνει τι θα πει να είσαι ελεύθερος. Μπορούμε να πούμε στο Θεό ναι, μπορούμε να πούμε στο Θεό όχι. Τεράστια δύναμη ελευθερίας έχει ο άνθρωπος. Μπορεί να αρνηθεί να πάει στο δείπνο του Κυρίου, να αρνηθεί να κρατήσει ένα παιδί, μπορεί να εμποδίσει τον Θεό, να κλείσει την πόρτα της ψυχής του και ο Θεός δεν μπορεί να την παραβιάσει. Όλα τα δημιουργήματα, γαλαξίες, θάλασσες, βουνά, ζώα, πτηνά, υποτάσσονται ασυνείδητα στο Θεό. Μόνο πλάσμα ελεύθερο, ο άνθρωπος. Κάποτε ένα παιδί ρώτησε ένα γέροντα αν ο Θεός μπορεί να φτιάξει μια πέτρα που ούτε ο ίδιος να μην μπορεί να σηκώσει. Και εκείνος του απάντησε: «Το έχει ήδη κάνει ο Θεός. Είσαι εσύ. Αν εσύ δεν θέλεις, γίνεσαι η ασήκωτη πέτρα». Η Παναγία όμως επέλεξε να γίνει η πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Το μήνυμα του Ευαγγελισμού ως ένα τέτοιο μήνυμα ελευθερίας, χαράς και ελπίδας, σωτηρίας ταυτίζεται ως γνωστόν με την παλιγγενεσία του έθνους μας. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην. Ο νομπελίστας ποιητής μας Οδυσσέας Ελίτης επανέρχεται αφιδώς σε όλες τις ποιητικές συλλογές του στο πρόσωπο της Θεοτόκου και συνδέοντάς το με τα πεπρωμένα της Ρωμιοσύνης προσδοκά πάντοτε στη βοήθειά της για τη βελτίωση της ζωής και την πνευματική ανάταση του ελληνισμού. «Η αυγή σφυρίζει στην κοχύλα της, μια πόλη έρχεται αφρίζοντας. Άγγελοι, σία τα κουπιά να ράξει εδώ η Ευαγγελίστρια. Νονά των άσπρων μου πουλιών, γοργόνα Ευαγγελίστρα μου. Γρήγορα Παναγιά μου, γρήγορα. Κι η Παναγία χαίρεται, η Παναγία χαμογελά». Η Παναγία του Ευαγγελισμού, ειδικά για μας τους Έλληνες, είναι η προσωπική αγαπητική σχέση μας. Το προσωπικό μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας. Η μοναδική πηγή ελπίδας και παρηγοριάς. Γιατί από τη στιγμή του Ευαγγελισμού η Παναγία είναι εδώ παρούσα και κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για μοναξιά και να καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Γιατί από τότε μέχρι σήμερα και για πάντα ποιος από μας μπορεί να πει πως δεν έχει μάνα να τον οδηγεί, να τον στηρίζει, να χαίρεται μαζί του. Ποιος από μας μπορεί να πει πως δεν έχει μάνα να κλαίει για αυτόν, να δέεται για αυτόν, να μεσητεύει για αυτόν. Από τότε μέχρι σήμερα και για πάντα η Παναγία είναι εδώ, με τα σημάδια του πόνου αλλά και της χαράς επάνω της.
Δεωμένη και Ελεούσα, Παραμυθία και Μεσήτρια, Πονολήτρα και Οδηγήτρια, Ακοή και Ευαγγελίστρια. Τώρα πλέον σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα υπάρχει πλέον η χαρά και το περίσευμα της χαράς, η ζωή και το περίσευμα της ζωής. Και έτσι ο άνθρωπος χαίρεται και εφραίνεται. Τώρα η ζωή μας έχει νόημα. Έτσι σήμερα στον κόσμο μας με τα προβλήματα και τις δυσκολίες του δεν σκύβουμε το κεφάλι. Πορευόμαστε με ελπίδα και με τη βεβαιότητα ότι τα παθήματα αυτού του καιρού δεν είναι άξια μπροστά στη δόξα που περιμένει τον άνθρωπο. Τον καινούριο άνθρωπο που μέσα του δεν έχει πια τη φθορά όπως του πρώτου ανθρώπου, αλλά την αθανασία του. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο του Θεού σε μας, αλλά και το μεγάλο δώρο το δικό μας στον Θεό. Αυτή είναι η προσφορά μας. Γι' αυτό η Παναγία είναι η δόξα όλου του γένους των ανθρώπων. Είναι εκείνη που μας δείχνει πόσο ψηλά είναι προορισμένος να φτάσει ο άνθρωπος. Όλοι οι Άγιοι μέσα στην Εκκλησία μας αυτήν ακριβώς τη δόξα περίμεναν. Αυτήν έζησαν και σε αυτήν βρίσκονται. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στην Παναγία Μητέρα μας, αφήνοντας όλα εκείνα τα αγκάθια που κουβαλάμε μέσα μας, και ας την ευχαριστήσουμε που είναι η παρηγοριά μας, η απαντοχή μας, η ελπίδα μας, η προστασία μας. Να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας γιατί μας έδωσε την ευλογία μιας καινούργιας ζωής που δεν μπορεί πια κανείς θάνατος να την νικήσει. Ας ψάλουμε μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο. Ανυμνών μεγαλύνωσε άχραντε την το γένος ημών μεγαλύνασαν. Δυσοπών δυσοπός επανύμνητε την αή των ιών δυσοπίσασαν. Φωτοφόρε νεφέλια ύφωτε ψυχήν φρένας και όματα φώτισον. Πανακύρατε νύμφη ανύμφευτε τους θερμούς ημνητά σου ελέησον. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: δόξα Κύριος τους αιώνας, αν φανθήσε δε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο έπιπλασμα και ποιον αυτή πρέπει, ο απτόμενος τον ωραίο και καπνίζονται. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, ψάω στο Θεό μου, ας του πάρω. Την θεία μου περιπέρα του Κύριου, εγώ δεν φανθήσω με τον Κύριο. Εφλήπια να βρω και απαιτήσεις και άνωνε, ώστε μη υπάρχει να πούν. Ευλόγη η ψυχή του το Κύριο, ο ίδιος έφερα τη δύση να πούνε. Έχω πότε και γένετο της, ως μεγαλύτερη πλέον, που είναι πάντας και εκκλήσιος. Δόξα με χρητήριο και γύρω πνεύματι και νύχτα και έγινε στις όντες των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ουσταθίας των Αγίων του

πίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Περ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξιερών θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνή

Θεοτόκων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Περτουρίστη είναι ημάς από πάσης λήψης.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης ελδόξου δεσποίνης ημών.

Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτόν λύτρωσις και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ.

Λάζαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ημίου δύσιου, φιλώντες γλώσσες περινών, κοινούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρής κοινής τεφωνές εσείς, και Θεού ζωήν ο Θεός, διό κόσμος σε δοξάζει.

0: Καταξίωσον Κύριε νεσπέρα ταύτη αναμαρτή τους πειλακτινή μας, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενεθόν και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος εφημάς με πάτερη φύσαμε να δισε. Ευλογητός η Κύριε διδάξαν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέντησαν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε πόδησαν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός σου στον αιώνα τα έργα των κυρώ σου μη παρήγηση πρέπει ένωση πρέπει ύμνωση δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημών.

τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραδόμεθο. Ότι αγαθός και φωτεινός.

διαφύλαξαν πάντα καιρό και όταν την παρούσαν να σπέρνει την προσιούσα πάνω σε αυτού. Από πάσα δικημένη συνεργεία διαβολική και διαλευμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου, Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάψον τους προσευχείς μου, ενώτησε την αισή μου, αντιαλευθεία σου, εισάψον με την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά τον δούλο σου, ότι μου δικαιωθείς με τον οποίο σου παζών. Ότι κατεδίωξε μου ορθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθεσέ με σκοτεινήσει πω με του αιώνε ποικιλίε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμενέτησε εν πάσα τη έργη σου, εν ποίημα σου εχειρό ο μελέτων. Διεπέτασε προ έτα πείρα μου, η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύσα από σον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις βάθον. Ακουστών πίσω με το πνεύμα το λαιό σου, ότι επισφύλπησα. Γνώρισον με Κύριο τον ενή πορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξενούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατεύγον. Διδαξών με του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου τα αγαθών οδηγήσει με η ευθεία, πένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει ω την ψυχή μου και εν το ελέγχο εξολοθρέψει του εχθρού μου και απολύσει πάντα του θλίγοντε την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφανέλη μην ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το

σε πάθους ψυχής. Δέσποινα βοήθησον εφημείς παθνιστής, ασπέψον απολύμεθα υποπλήθους δεσμάτων, μη αποστρέψει.

0: Αλλά ισόμουν Θεός κατά το μέγαρο και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον κλείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιώμαι στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρχον και το πανηρό να αναπαιώ σε πίσα, όπως αντικέρχεσαι τις λόγεις σου και νικήσαι το κρινιστέσαι. Η δούγαρα να νομίσει την ενήθιν και να αμαρτίσει και σε με η μύτηρ μου. Η δούγαρα ανήθεια νιγάμισα στα άδυνα και τα κρύπια της οποίας εδινοστάδει. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπαρχόν να λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλία στην κεφροσύνη, αγαλιάσοντος θέατε ταπεινωμένα. Απόστρουσαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μείονταν έλυσε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επισκρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγανιάσε την γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ανεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσία να έδωκαν, ολοκαπτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα στεκριμένων, καρδίες στεκριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός σου επεξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, την ευδοκίες θυσιών, οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαπτώματα, τότε ανήσουσιν επετωθησές τη λόγη σου γνώσου.
1: Υπεραγία Θεόντο και σώσον ημάς των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινή μου ψυχήν.

των συμφορών δέσποινα και των λυπηρών τρικυμίε καταπονίζουσιν, αλλά προφάσασα, Κύρα, μη δώσ' βοηθείας, ηθεν μη αντίληψης και

Set in Barcelon και Όσπιλον, μον Ινφέρο, ατύχος απροσμάχητον καταφυγήν, σκέπιν κρατέαν όπλος σωτηρίας, μη με

0: μου ευπίσκε προστασία των πιστών, μη μου παρήδεις την δέηση το συμφέρον Χριστό.
1: Ουδείς προστρέχονε εις η κατ'

0: Ο Θαγόγισος η φωτός του Σαγωγείων, το καθαρό και αόμο μην απόθος εδοξάζω.
1: Καραγία θέλτο και σώσον ημάς και επιγεν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα πατρί και ο Κύριος, πνεύματι και νύν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Κριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστητι τις αμαρτίες μου. Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες μου. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών εν και του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ο Κύριος, πνεύματι και νύν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών του νεβιού σου εντός ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οκρινήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφλέτες ημών, και εμείς ελέγγεις ημάς τις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, μυστηριός ο Κύριος Θεός, των Αγίων και μόνο των πίστων, ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και την πόλη ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι, ο εν το όρητο θαυόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και του Οσίου Πατρός ημών, Ιωσήφ του Γεροντογιάννη, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλό υπόλοιπο του 15 Αυγούστου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 6 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1660, φεύγει από τη ζωή ο Ντιέγο Βελάθκεθ, ένας από τους σημαντικότερους Ισπανούς ζωγράφους της περίοδου του Μπαρόκ, γνωστός κυρίως για τις προσωπογραφίες που φιλοτέχνησε ως καλλιτέχνης της αυλής του βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππου του IV. Αναγνωρίζεται σήμερα ως μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες στην ιστορία της τέχνης, με σημαντική επίδραση στη ζωγραφική του 19ου αιώνα, ειδικότερα στο κίνημα του Ιμπρεσιονισμού.
1: Το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι.
0: Σαν σήμερα, το 1865, πεθαίνει στην Αίγινα ο φαναριώτης και μέλος της φιλικής εταιρείας Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, κυρίαρχη προσωπικότητα στις τάξεις των εξυγχρονιστών, διπλωμάτης και πολιτικός που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου κατά την Επανάσταση και στις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες. Αναρριχήθηκε στα ανώτατα αξιώματα σε σύντομο χρόνο, αναλαμβάνοντας διαδοχικά πρόεδρος της πρώτης Εθνοσυνέλευσης, του Εκτελεστικού Σώματος και στη συνέχεια του Βουλευτικού. Μετά την Επανάσταση ηγήθηκε της αντιπολίτευσης εναντίον του Καποδίστρια ως εκφραστής της αγγλικής πολιτικής και συμμετείχε ενεργά στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, διατελώντας 4 φορές πρωθυπουργός εντός της περίοδου 1822 έως 1844. Σαν σήμερα, το 1926, η Γερτρούδη Έντερλε γίνεται η πρώτη γυναίκα που διασχίζει κολυμπώντας τη μάχη.
1: Το 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Περίπου 70.000 άνθρωποι σκοτώνονται ακαριαία και μερικές δεκάδες χιλιάδες πεθαίνουν τα επόμενα χρόνια από εγκάβματα και επιπτώσεις της ραδιενέργειας.
0: Σαν σήμερα, το 1961, αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι.
1: Το βράδυ της 6ης Αυγούστου το 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Χώρα» παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική φαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα.
0: Σαν σήμερα, το 1978, φεύγει από τη ζωή ο Πάπας Παύλος ο Έκτος. Ο φιλελεύθερων απόψεων Πάπας Παύλος VI σφυριλάτησε την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τους Ορθοδόξους, τους Αγγλικανούς και τους διαμαρτυρόμενους, γεγονός που κατέληξε σε έναν αριθμό από ιστορικές συναντήσεις και συμφωνίες. Από τις πλέον σημαντικές, οι συναντήσεις του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα το 1964 στο Όρος των Ελαιών και το 1967 στο Φανάρι και στο Βατικανό, με κύριο στόχο την πρόθεση του μεγάλου κοινού οράματός τους για την αναγέννηση της από αιώνες χαμένης ενότητας της χριστιανοσύνης και πρωτίστως για την προσέγγιση των δύο μεγάλων εκκλησιών. Αποκορύφωμα της προσπάθειας αυτής ήταν αναμφισβήτητα η άρση το 1965 του αμοιβαίου αναθέματος του 1054 και στην Κωνσταντινούπολη, όπως σχολιάζει ο τύπος της εποχής, ο Πάπας προς γενικήν κατάπληξη προσευχήθη γονικλινής επί των μαρμαρίνων πλακών του δαπέδου της Αγίας Σοφίας, εις τον τόπον ο οποίος προσιδίαζε περισσότερον παντός άλλου εις την ιστορικήν αυτήν χειρονομίαν, εκεί όπου προ 9 αιώνων ο απεσταλμένος του Πάπα Λέοντος IX του αδιαλάκτου προκατόχου του είχε καταθέσει το βούλευμα του αφορισμού.
1: Το 1991 εγγενιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό.
0: Σαν σήμερα, το 1992, η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Ιουλία είναι ένα κοριτσάκι 9 ετών. Ζει με τους γονείς της σε μια μακρινή χώρα. Εκεί ο Θεός επέτρεψε να είναι πάντα άνοιξη. Ποτέ δεν έρχεται ο χειμώνας να παγώσει τις καρδίες των ανθρώπων και ούτε το καλοκαίρι να κάψει τα δροσερά μπουμπούκια και να ξεράνει τα ριάκια. Ποτέ το φθινόπωρο δεν κυτρίνησε τα φύλλα των δέντρων. Είναι όλα πάντα πράσινα και ανθισμένα. Σε ένα λοφάκι λοιπόν, μικρό, σαν μην μικροφωλιά, ήταν το σπίτι της Ιουλίας. Κάθε μέρα περνούσε ένα κάρο, διαμορφωμένο με 4 θεσούλες και έπαιρνε αυτήν και τα αδερφάκια της στο σχολείο. Περνούσαν μέσα από πανέμορφα λιβάδια, γεμάτα με κάθε λογής λουλούδια και ζωάκια. Πολύχρωμες πεταλούδες στόλιζαν τον αέρα και με λυσούλες εργατικές μάζευαν γύρι και πρόπολη για τη βασίλισσά τους, τραγουδώντας. Κάθε μέλισσα στον κάμπο όνειρο έχει μακρινό. Το πιο τέλειο λουλούδι τον πιο μυρωδά τον θό, γύρι, πρόπολη και νέκταρ στη βασίλισσα να δώσει. Μα αυτή δεν να διαλέξει το βασιλικό πολτό, που είναι όλο βιταμίνη, να τον τρώνε τα παιδιά. Αφού η βασίλισσα τον θέλει, θα είναι σκέτη λιχουδιά.

Πόσο λοιπόν τις αγαπούσε η φίλη μας τις μέλισσες, που άρχισε να θέλει να καλυτερέψει τη διαμονή τους. Ίσως η ποιότητα και η ποσότητα του μελιού να οφείλονται στο χρώμα του λουλουδιού, σκέφτηκε η Ιουλία και αποφάσισε ότι αν το λιβάδι της είχε ίσως μόνον παπαρούνες που είχαν χρώμα πορφυρό και έντονο σαν λάβα, ο Θεός που την άκουγε πάντα χαμογέλασε λίγο περίεργα, και το βράδυ που η μικρή κοιμόταν έκανε όλα τα λουλούδια αόρατα και άφησε μόνες τους τις παπαρούνες. Δημιούργησε και ένα προστατευτικό χώρο γύρω από τα υπόλοιπα φυτά, και έτσι οι μελισσούλες που έπαιναν ήταν αόρατες και αυτές. Το πρωί που η Ιουλία σηκώθηκε από το κρεβάτι της, περνώντας από το παράθυρο με την άκρη του ματιού της, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά στον κάμπο. «Ω», είπε ανοίγοντας την πόρτα, «μόνο παπαρούνες. Τώρα να δούμε πόσες μέλισσες θα μαζευτούν». Όμως αυτές που έκαναν όπως κάθε μέρα τη δουλειά τους κάθονταν πάνω σε όλα τα λουλουδάκια, αφού η ξεχωριστή γύρη του καθενός έδινε στο μέλι την υπέροχη γλυκιά γεύση του. Αυτές που ήταν κάτω από το πέπλο του Θεού ήταν αόρατες στα μάτια της Ιουλίας. Πλησίασε μια παπαρούνα που κοίταζε καμαρωτή τον ήλιο. Ήταν όμορφη, με δύο μόνο λουλούδια, το ένα φρέσκο ενώ το άλλο είχε αρχίσει να μαδά. Στα τριχωτά της χεράκια κρατούσε δύο πιο τριχωτά αυγουλάκια, από τα οποία ξεπρόβαλαν δύο ολοκένουργια πορφυρά ανθάκια. Όταν όμως πήγε να την αγγίξει, αυτή, εύθραυστη όπως ήταν, έσπασε, απελευθερώνοντας το γάλα της πάνω στο χεράκι της Ιουλίας, και ευθύς την έπιασε φαγούρα. «Αχ, καλή μου παπαρούνα, γιατί το έπαθες αυτό? Γιατί έκανες ευχή, Ιουλία μου μικρή?» Και έτσι, μέσα σε ένα βράδυ, σε ένα τεράστιο λιβάδι, μένουν τώρα μόνο δύο. Και αυτές είναι εσύ και εγώ. Το γάλα μου είναι τα δάκρυά μου για τους φίλους που έχω χάσει. Και αν με αγαπάς ακόμη, για μένα, τώρα ευχήσου αυτό, να τους ξεχάσει.

Τελικά, ούτε η παπαρούνα κάνει και πολύ για μέλι, σκέφτηκε η Ιουλία. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί χωρίς τους φίλους της και να βγάλει αρκετή γύρι. Εύχομαι στο λιβάδι μου να είχε μόνο τριαντάφυλλα, σκέφτηκε τότε, που μυρίζουν τόσο όμορφα και έλκουν τα ζουζούνια. Και με αυτήν τη σκέψη στην προσευχή της κοιμήθηκε το βράδυ. Ο Θεός πάλι την άκουσε και χαμογέλασε με τη σκέψη της και στο φως της αυγής άφησε να φανούν μόνο τριαντάφυλλα. Απογοητευμένη μικρούλα σηκώθηκε το πρωί και κοίταξε έξω από το παράθυρο. Ως εκ θαύματος, όλες οι παπαρούνες είχαν εξαφανιστεί, δίνοντας τη θέση τους σε κατασπραντημένες τρισευωδιαστές τριανταφυλλιές. Το άρωμά τους μεθούσε όποιον περνούσε από εκεί κοντά και μέθησε και την Ιουλία. Παρόλα αυτά, οι μέλισσες ήταν πάλι λίγες, αφού όπως είπαμε πριν, τώρα φαίνονταν αντίστοιχα μόνο αυτές που κάθονταν στα τριαντάφυλλα. Και επιπλέον, τα λουλούδια ήταν γεμάτα μελίγκρα, παντού, μικρή-μικρή, πράσινη μελίγκρα. Καθώς το κορίτσι προσπάθησε να τεινάξει ένα τριανταφυλάκι, ένα αγκάθι τρύπησε το δάχτυλό της. Η σταγόνα από το αίμα της που έπεσε πάνω στο άνθος το βάψε ροδί και το λουλούδι της μίλησε. «Ιουλία μου καλή, που ξυπνάς με στην αυγή, με έχει φάει με λίγκρα το ζουζούνι το μικρό που μου πίνει το χυμό. Γιατί από τον κάμπο του το λείπει έντονο μυρωδικό. Ευχή σου τώρα μια λεβάντα να στολίσει το λιβάδι. Πες το μες την προσευχή σου πριν να κοιμηθείς το βράδυ».

Αδύναμη και η τριανταφυλιά, όμορφη, τόσο μυρωδάτη, μα αδύναμη. Τελικά, ίσως και να έχει δίκιο. Η λεβάντα είναι τόσο έντονη και απαλή ταυτόχρονα μέσα στην παλέτα των μοβ της και διώχνει και τα ζουζούνια. Πόση πολύ μελίγκρα έχει πάνω το τριανταφυλάκι? Μήπως να ευχηθώ και για τους δυο τους? Όχι, όχι, το ρόδο μου τρύπησε το χέρι. Λεβάντες θέλω, μοβ λεβάντες, ως εκεί που απλώνει ορίζοντας. Και αποκοιμήθηκε. Ο Θεός τίναξε γρήγορα το λουλουδάκι και οι μελίγκρες έφυγαν. Μπράβο σου, έπαιξες το ρόλο σου τέλεια. Για να δούμε πώς θα τα βγάλει πέρα μέσα σ' αύριο, είπε στις λεβάντες και διέταξε μόνον αυτές να φαίνονται στο φως της επόμενης μέρας. Το πρωί, με έναν πήδο, η Ιουλία βρέθηκε κάτω από το κρεβάτι της. Μοβ λεβάντες απλώνονταν μέχρι εκεί που έφτανε η ματιά της. Η παχιά τους μυρωδιά χυνόταν παντού, τόσο έντονη, που ακόμη και οι μέλισσες δεν άντεχαν ιδιαίτερα. Η ευωδιά μας είναι ακόμη πιο δυνατή το βράδυ. Και αν κλείσεις τα παράθυρα για να μην μπαίνει μέσα, μπορεί να έρθουν στο δωμάτιό σου όλα τα κουνουπάκια και τα ζουζουνάκια που θα θέλουν να γλιτώσουν από αυτήν. Η Ιουλία πελάγωσε. Δεν ήξερε πια τι να ευχηθεί. Με το που έπεσε η νύχτα, πράγματι, οι λεβάντες βάζοντας τα δυνατά τους, απελευθέρωσαν τόσα αιθέρια έλαια που πότισε από αυτά το χώμα. Το σπίτι της μικρής είχε γεμίσει κουνουπάκια που την τσιμπούσαν αφού δεν άντεχαν έξω να πετούν. Με δάκρυα στα μάτια κοίταξε το φεγγάρι και αυτό που στην ουσία ανήκε στο ίδιο σχέδιο που της είχε στήσει ο Θεός για να τη διδάξει, της είπε παρηγορητικά: «Κάθε νύχτα που ανεβαίνω μες στον ίδιο ουρανό, μία με μαγεύει αυλίτσα με μοναδικό φυτό. Νυχτολούλουδο το λένε και η γλυκιά του ευωδιά χαλαρώνει, ξεκουράζει και αγαλιάζει την καρδιά.

Νυχτολούλουδο λοιπόν. Κάτι θα ξέρει το φεγγάρι που βλέπει τα πάντα όλο το βράδυ όταν εγώ κοιμάμαι. Για να αγαπά τόσο τον νυχτολούλουδο θα είναι υπέροχο φυτό. Αυτό θέλω για το λιβάδι μου. Και αφού το ευχήθηκε με όλη τη δύναμη της αγνής παιδικής της καρδούλας, αποκοιμήθηκε. Η παπαρούνα, το τριανταφυλάκι, η λεβάντα, το φεγγάρι και ο Θεός, παρόλο που τη λυπούνταν, φώναξαν τον νυχτολούλουδο. «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις τώρα, έτσι?» «Ναι», είπε αυτό χαρούμενο και άπλωσε τα λουλούδια του στο λιβάδι. Πριν ξημερώσει ο ήλιος, ξύπνησε η Ιουλία, γεμάτη αγωνία για την καινούργια της γνωριμία. Μια πρωτόγνωρη μυρωδιά γαργάλισε τα ρουθούνια της. Ήταν το νυχτολούλουδο που μάγευε τη νύχτα. «Πόσο όμορφα μυρίζεις», είπε το κορίτσι και άρχισε να χορεύει γύρω του. Το λουλούδι την κοίταξε λυπημένο. «Γιατί κλαις, καινούργια μου φίλε, τι σου συμβαίνει?» «Κοριτσάκι μου καλό, σύ ευχήθεις και είμαι εδώ, όμως πρέπει να σου το πω. Σαν φανεί ο αυγερινός, τα λουλούδια μου θα κλείσω και από τον ήλιο θα τα κρύψω και ό,τι μέλισσες μπορούν από τον νέκτα τους να πιούν. Αν μόνο μου στο κάμπο μείνω, σου το λέω πως θα φύγουν, θα πετάξουν μακριά σου, σε λιβάδια και βουνά που έχουν όλα τα λουλούδια, μάλι και άλλη ευωδιά.

Όλη την ημέρα κλειστό έμεινε το ανοιχτό λούλουδο. Το κορίτσι δεν ανέβηκε στο κάρο να πάει στο σχολείο εκείνη την ημέρα. Ήταν πολύ στεναχωρεμένη. Ρωτούσε και ξαναρωτούσε το φυτό τι να κάνει. Όμως αυτό έκανε το κοιμισμένο, ότι δεν την ακούει. Η καημένη μικρούλα πόσο το είχε μετανιώσει. Και όταν η πουλια φάνηκε στον ουρανό, άρχισαν πάλι να μοσχομυρίζουν τα ανθάκια του μοναδικού δέντρου που είχε απομείνει στο λιβάδι της. Το κοίταξε μελαγχολικά που τεντωνόταν για να ξυπνήσει. «Τι έκανα», του είπε. «Πώς μπορώ να τα διορθώσω όλα. Εγώ φταίω». «Η Ιουλία, είσαι μικρούλα, με μια γλυκιά καρδούλα. Σήμερα να ευχηθείς και βαθιά να καταλάβεις πως το διαφορετικό είναι το πιο δυνατό και πως όλα τους μαζί, χρώματα και αρώματα, φέρνουν την ευτυχία. Το καθένα χωριστά. Και ας είναι όμορφο πολύ, δεν θα βγάλει τα αρώμα του τόσο για όλη την αυλή».

Σοφό μου νυχτολούλουδο, σκέφτηκε η Ιουλία, γιατί να θέλω το λιβάδι μου να είναι μονόχρωμο και με μία και μοναδική μυρωδιά. Τόσο όμορφα ήταν πριν και εγώ να θέλω να τα αλλάξω. Το κάθε λουλουδάκι έχει το ρόλο του και το κάθε ζουζουνάκι το σπίτι του. Είμαι σίγουρη ότι και οι φίλες μου οι μέλισσες θα μου έχουν θυμώσει. Κλαίγοντας αποκοιμήθηκε τόσο βαθιά που δεν μπορούσε να μυρίσει όλα τα λουλούδια που είχαν πλέον γίνει ορατά και πανηγύριζαν, αφήνοντας σε βοδιές τους μέσα στο βράδυ. Το πρωί όμως το βουητό από τις μέλισσες είχε στα αυτιά της σαν το πιο γλυκό ξυπνητήρι. Πέταξε την κουβέρτα της και έτρεξε στο παραθύρι. Ήταν Κυριακή και όλα τα λουλούδια, όλα τα ζουζουνάκια, οι πεταλούδες, τα πουλάκια, όλα ήταν στη θέση τους. Ντύθηκε γρήγορα και ξεχύθηκε στο χωράφι. Έκασε κάτω και ένα-ένα μύρισε όλα τα λουλούδια όπως δεν το είχε κάνει ποτέ πριν. Μικρό και τρυφερό χαμομηλάκι, μπλε καμπανούλες, μοβ, λιλά και άσπρο, ρόζ ανεμόνες, θυμάρι, κουμαριές και δεντρολίβανο, τσάι βουνού ολάνθιστο, φασκόμηλο, δίκταμο και μέντα, πασχαλιές και μυρτιές και πόσα ακόμη που δεν ήξερε η μικρούλα Ιουλία πως τα λένε. Όλα τους μαζί τις έδειξαν μέσα σε λίγες μέρες, σε μία μόνο εβδομάδα, κάτι πολύ σημαντικό. Την ομορφιά της διαφορετικότητας. Το μεγαλείο της συνύπαρξης όλων. Τότε, σαν άκουσε ένα τραγουδάκι που μοιάζε να έρχεται από τα σύννεφα. Όλοι στις γης μας τα λουλούδια, τα ζωάκια, τα φυτά, ό,τι υπάρχει και κινείται, του Θεού μας είναι παιδιά. Και αυτός αποφασίζει τι θα φύγει, τι θα έρθει. Γιατί χρήσιμα είναι όλα μέσα τούτη τη ζωή. Και έχει το καθένα λόγο, ισχυρό και σοβαρό, να πιστεύει ότι είναι απόλυτα μοναδικό.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 20. Ο καθορισμός των πόλεων καταφυγής. Τότε ο Κύριος έδωσε εντολή στον Ιησού να πει στους Ισραηλίτες: «Διαλέξτε τις πόλεις που θα χρησιμεύουν για άσυλο, για τις οποίες σας μίλησα μέσω του Μωυσέως. Εκεί θα καταφεύγει ο φωνιάς που θα τύχει να σκοτώσει άνθρωπο από αμέλεια, χωρίς να το θέλει. Οι πόλεις αυτές θα σας χρησιμεύσουν για άσυλο από τον εκδικητή του θύματος. Όταν ο φωνιάς καταφύγει σε μια από αυτές τις πόλεις, θα σταθεί στην είσοδο της πύλης και θα αναπτύξει στους πρεσβυτέρους της την περίπτωσή του. Τότε αυτοί θα τον πάρουν στην πόλη και θα του παραχωρήσουν έναν τόπο, όπου θα μπορεί να μείνει μαζί τους. Και αν καταδιώξει το φωνιά ο εκδικητής του θύματος, δεν θα του τον παραδώσουν, γιατί σκότωσε άνθρωπο χωρίς να το θέλει, χωρίς προηγουμένως να τον μισεί. Ο φωνιάς θα μείνει σε εκείνη την πόλη, ωστότου παρουσιαστεί μπροστά στην κοινότητα για να κριθεί απαλλακτικά, όταν θα πεθάνει ο αρχιερέας που θα ιερατεύει εκείνη την εποχή. Τότε μπορεί ο φωνιάς να επιστρέψει στο σπίτι του, στην πόλη από όπου είχε δραπετεύσει». Ξεχώρισαν λοιπόν την Κέδες στη Γαλιλαία, στην ορεινή περιοχή της φυλής Νεφθαλή, τη Σιχέμ στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ και την Κυριάθ Αρβά, που είναι η σημερινή Χεβρόν, στην ορεινή περιοχή της φυλής Ιούδα. Πέρα από τον Ιορδάνη ανατολικά της Ιεριχώ, διάλεξαν τη Βεσέρ στην έρημο του Οροπεδίου για τη φυλή Ρουβίν, τη Ραμόθ στη Γαλαάδ για τη φυλή Γάδ και τη Γολάν στη Βασάν για τη φυλή Μανασί. Αυτές ήταν λοιπόν οι πόλεις που ορίστηκαν για όλους τους Ισραηλίτες και για τους ξένους που έμεναν ανάμεσά τους. Θα μπορούσε να καταφεύγει σε αυτές καθένας που θα σκότωνε άνθρωπο εξ αμελίας, και έτσι δεν θα κινδύνευε να θανατωθεί από τον εκδικητή του θύματος, μέχρι ότου ο δράστης παρουσιαστεί στην κοινότητα για να δικαστεί. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 21. Η πόλη των Λεβιτών. Στη Σιλό, στη Χαναάν, οι αρχηγοί των συγγενειών των Λεβιτών πήγαν και συνάντησαν τον ιερέα Ελεάζαρ, τον Ιησού γιο του Ναβί, και τους αρχηγούς των συγγενειών των φυλών του λαού Ισραήλ και τους είπαν: «Ο Κύριος διέταξε με τον Μωυσή να μας δώσετε πόλεις να μείνουμε και βοσκοτόπια για τα ζώα μας». Έτσι οι Ισραηλίτες έδωσαν στους Λεβίτες από το μερίδιό τους, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, μερικές πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Ο πρώτος κλήρος έπεσε στους Κααθίτες. Όσοι από αυτούς ήταν απόγονοι του ιερέα Ααρών, έλαβαν με κλήρο 13 πόλεις που βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Ιούδα, Σιμεών και Βενιαμίν. Οι υπόλοιποι Κααθίτες έλαβαν με κλήρο 10 πόλεις που βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Εφραήμ, Δαν και της μισής φυλής Μανασί, η οποία είχε εγκατασταθεί δυτικά. Οι Γερσονίτες έλαβαν με κλήρο 13 πόλεις που βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Ισάχαρ, Ασύρ, Νεφθαλή και της μισής φυλής Μανασί, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Βασάν. Οι Μεραρίτες έλαβαν 12 πόλεις που βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Ρουβίν, Γάδ και Ζαβουλών. Οι Ισραηλίτες έδωσαν με κλήρο στους Λεβίτες όλες αυτές τις πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους, όπως είχε διατάξει ο Κύριος με τον Μωυσή. Οι πόλεις των Καθητών. Στις περιοχές των φυλών Ιούδα και Σιμεών έδωσαν τις πόλεις που αναφέρονται εδώ ονομαστικά. Τις έλαβαν όσοι από τους απογόνους του Καάθ, γιου του Λεβί, ήταν απόγονοι του Ααρών. Για τις αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος. Τους έδωσαν λοιπόν την Κυριάθ Αρβά με τα βοσκοτόπια της, που είναι η σημερινή Χεβρόν. Ο Αρβά ήταν πατέρας του Ανάκ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Ιούδα. Τους αγρούς όμως της πόλης και τα χωριά της τα έδωσαν στο Χάλεβ, γιο του Ιεφωνή, για ιδιοκτησία του. Στους απογόνους του ιερέα Ααρών μαζί με τη Χεβρόν και τα βοσκοτόπια της, που ήταν πόλη καταφυγής, έδωσαν και τις πόλεις Λιβνά, Ιαφύρ, Εστεμοά, Χολών, Δεβίρ, Άιν, Ιουτά και Βεθ Σεμές, συνολικά 9 πόλεις κάθε μια μαζί με τα βοσκοτόπια τους, μέσα στις περιοχές των φυλών Ιούδα και Σιμεών. Στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν τους έδωσαν τη Γαβαών, τη Γεβά, την Αναθώθ και την Αλμών, συνολικά 4 πόλεις, κάθε μια μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Έτσι, όλες οι πόλεις των απογόνων του Ααρών, των ιερέων, ήταν 13, μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Οι υπόλοιπες οικογένειες της λεβιτικής συγγένειας των Καθητών έλαβαν με κλήρο ορισμένες πόλεις στην περιοχή της φυλής Εφραήμ. Τους έδωσαν τη Σιχέμ, πόλη καταφυγής, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, τη Γεζέρ, την Κιφσαΐμ και τη Βεθ Χορών, συνολικά 4 πόλεις, κάθε μια με τα βοσκοτόπια τους.
Στην περιοχή της φυλής Δάν, την Ελτεκό, τη Γιβεθόν, την Νεαλών και την Γάθριμόν με τα βοσκοτόπια τους, τέσσερις πόλεις. Στην περιοχή της μισής φυλής Μανασή στα δυτικά έδωσαν την Τανάχ και τη Γάθριμόν με τα βοσκοτόπια τους, δύο πόλεις. Όλες οι πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους που δόθηκαν στις υπόλοιπες οικογένειες των Καθητών ήταν συνολικά 10. Οι πόλεις των Γερσονητών. Στη Λεβιτική συγγένεια των Γερσονητών δόθηκαν. Στην περιοχή της μισής φυλής Μανασή στα ανατολικά η Γολάν, πόλη καταφυγή στη Βασάν, και η Βεεστερά με τα βοσκοτόπια τους, δύο πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Ισάχαρ έλαβαν την Κισιόν, τη Δαβεράθ, την Ιαρμούθ και την Ενγανίμ με τα βοσκοτόπια τους, τέσσερις πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Ασύρ έλαβαν τη Μισάλ, την Αβδόν, την Χελκάθ και τη Ρεχόβ με τα βοσκοτόπια τους, τέσσερις πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Νεφθαλή έλαβαν την Κέδες, πόλη καταφυγή στη Γαλιλαία, την Χαμόθ Δόρ και την Καρτάν με τα βοσκοτόπια τους, τρεις πόλεις. Οι οικογένειες των Γερσονητών έλαβαν συνολικά 13 πόλεις, κάθε μια μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Οι πόλεις των Μεραριτών. Οι υπόλοιπες λεβιτικές οικογένειες, οι Μεραρίτες, έλαβαν στην περιοχή της φυλής Ζαβουλών την Ιοκνεάμ, την Κερτά, τη Δημνά και την Αλάλ με τα βοσκοτόπια τους, τέσσερις πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Ρουβίν έλαβαν τη Βεσέρ, την Ιασά, την Κεδεμόθ και την Μεφαάθ με τα βοσκοτόπια τους, τέσσερις πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Γάδ έλαβαν τη Ραμόθ, πόλη καταφυγή στη Γαλάδ, τη Μαχαναήμ, την Εσεβόν και την Ιαζέρ με τα βοσκοτόπια τους, συνολικά τέσσερις πόλεις. Οι πόλεις που δόθηκαν στις υπόλοιπες λεβιτικές οικογένειες, τους Μεραρίτες, ήταν συνολικά 12. Οι πόλεις των Λεβιτών, που τους δόθηκαν μέσα στις περιοχές των άλλων Ισραηλιτικών φυλών, ήταν συνολικά 48, μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Κάθε μια από τις πόλεις αυτές είχε γύρω της τα βοσκοτόπια της. Ο Θεός πραγματοποιεί τις υποσχέσεις Του. Έτσι ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες ολόκληρη τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκο στους προπάτορές τους να τους δώσει. Την πήραν ιδιοκτησία τους και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν. Ο Κύριος τους εξασφάλισε ειρήνη ολογερά τους, σύμφωνα με τις υποσχέσεις Του στους προπάτορές τους. Τους βοήθησε να νικήσουν όλους τους εχθρούς τους, κανένας δεν μπόρεσε να τους αντισταθεί. Από τις ωραίες υποσχέσεις που είχε δώσει ο Κύριος στους Ισραηλίτες, καμιά δεν έμεινε απραγματοποιητή. Εκπληρώθηκαν όλες. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 22. Οι φυλές ανατολικά του Ιορδάνη. Ο Ιησούς κάλεσε τους Ρουβινίτες, τους Γαδίτες και τη μισή φυλή Μανασί και τους είπε: «Εσείς στηρίσατε όλα όσα σας διέταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Επίσης υπακούσατε και όσα εγώ σας διέταξα. Στο μεγάλο αυτό χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα δεν εγκαταλείψατε τους συμπατριώτες σας και τηρήσατε πιστά την εντολή του Κυρίου του Θεού σας. Τώρα όμως, ο Κύριος ο Θεός σας βοήθησε τους συμπατριώτες σας να εγκατασταθούν στις περιοχές τους όπως τους το είχε υποσχεθεί. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να επιστρέψετε στις σκηνές σας, να κατοικήσετε στη χώρα που σας έδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πέρα από τον Ιορδάνη και να την έχετε ιδιοκτησία σας. Μόνο να φροντίζετε να τηρείτε τις εντολές και τον νόμο που σας μετέδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, να βαδίζετε πάντα στο δρόμο Του, να είστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και να Τον λατρεύετε μόλις σας την καρδιά και την ψυχή σας». Έπειτα, ο Ιησούς τους ευλόγησε και τους άφησε να φύγουν και να πάνε στις σκηνές τους. Στο ένα μισό της φυλής Μανασί, ο Μωυσής είχε δώσει μια περιοχή στη Βασάν και στο άλλο μισό ο Ιησούς έδωσε μια περιοχή ανάμεσα στους υπόλοιπους συμπατριώτες τους, δυτικά του Ιορδάνη. Όταν ο Ιησούς τους άφησε να πάνε στις σκηνές τους, τους ευλόγησε με αυτά τα λόγια: «Γυρίστε στις σκηνές σας μαζί με όλο σας το ασίμι, το χρυσάφι, το χαλκό, το σίδηρο, με τα αναρρύθμιτα ζώα και το ρουχισμό, όλον αυτό το θησαυρό. Πηγαίνετε και μοιραστείτε αυτά τα λάφυρα με τους άλλους συμπατριώτες σας στις φυλές σας». Θυσιαστήριο πέρα από τον Ιορδάνη. Έτσι, οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι μισοί φυλοί Μανασί άφησαν τους άλλους Ισραηλίτες και έφυγαν από τη Σιλό στη Χαναάν για να πάνε στη Γαλάαδ, τη χώρα που είχαν λάβει για ιδιοκτησία τους και είχαν ήδη εγκατασταθεί σύμφωνα με τη διαταγή που ο Κύριος τους είχε δώσει με τον Μωυσή.
Όταν έφτασαν στην περιοχή του Ιορδάνη και ενώ ήταν ακόμα στη μεριά

Τι προδοσία είναι αυτή που διαπράξατε εναντίον του Θεού του Ισραήλ? Γιατί ξεστρατήσατε σήμερα από το δρόμο του Κυρίου, χτίζοντας το δικό σας θυσιαστήριο, επαναστατήσατε σήμερα εναντίον του? Δεν ήταν αρκετή η αμαρτία μας στη Φεγόρα, από την οποία ακόμη μέχρι σήμερα δεν καθαριστήκαμε, μολονότι έπεσε πληγή πάνω στην κοινότητα του Κυρίου? Και παρεκκλίνετε σήμερα κι εσείς από το δρόμο του Κυρίου? Αν εσείς σήμερα επαναστατείτε εναντίον του, αύριο η οργή του θα πέσει πάνω σε ολόκληρη την Ισραηλιτική κοινότητα. Αν νομίζετε ότι η χώρα που σας δόθηκε για ιδιοκτησία είναι ακάθαρτη, τότε ελάτε στη χώρα που ανήκει στον Κύριο, όπου είναι στημένη η σκηνή του Κυρίου, και πάρετε για ιδιοκτησία σας γη ανάμεσά μας. Αλλά προπάντων, μην επαναστατείτε εναντίον του Κυρίου, ούτε εναντίον μας, χτίζοντας άλλο δικό σας θυσιαστήριο, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας. Όταν ο Αχάν, γιος του Ζεράχ, διέπραξε απιστία σχετικά με το απαγορευμένο αφιέρωμα, ξέρετε πολύ καλά ότι έπεσε η οργή πάνω σε ολόκληρη την κοινότητα του Ισραήλ. Και δεν ήταν μόνο εκείνος που θανατώθηκε για την ανομία του. Τότε οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι μισοί φιλοί Μανασί απάντησαν στους αρχηγούς των οικογενειών των άλλων φιλών: «Ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός, ας είναι μάρτυρας. Ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός, αυτός γνωρίζει και όλος ο λαός του Ισραήλ πρέπει να μάθει. Αν σκοπεύαμε να γίνουμε στασιαστές και να πιστήσουμε στον Κύριο, να μην μας βοηθήσει σήμερα. Και αν χτίσαμε δικό μας θυσιαστήριο για να απομακρυνθούμε από Αυτόν και να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ολοκαύτωμα, προσφορές ανέμακτες και θυσίες κοινωνίας, ο Κύριος να μας τιμωρήσει. Εμείς το χτίσαμε αυτό περισσότερο από φόβο για ένα πράγμα. Σκεφτήκαμε ότι κάποτε στο μέλλον είναι δυνατό οι απογονείς σας να πούνε στους δικούς μας απογόνους: ποια σχέση έχετε εσείς με τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ? Ο Κύριος έβαλε τον Ιορδάνιο σύνορα ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς, Ρουβινίτες και Γαδίτες. Δεν υπάρχει για σας θέση κοντά στον Κύριο. Έτσι οι απογονείς σας θα μπορούσαν να κάνουν τους απογόνους μας να πάψουν να φοβούνται τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε: ας επιχειρήσουμε να χτίσουμε ένα θυσιαστήριο, όχι για να προσφέρουμε σε αυτό ολοκαυτώματα ή άλλες θυσίες, αλλά για να είναι σαν μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς και ανάμεσα στους απογόνους μας στο μέλλον, ότι έχουμε και εμείς το δικαίωμα να λατρεύουμε τον Κύριο με τα ολοκαυτώματά μας, τις θυσίες μας και τις ειρηνικές προσφορές μας. Και να μην μπορούν να πούν αύριο οι απογονείς σας στους απογόνους μας ότι δεν έχουν θέση κοντά στον Κύριο. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι αν αύριο τα πούν αυτά σε εμάς ή στους απογόνους μας, εμείς θα απαντήσουμε: κοιτάξτε αυτό το θυσιαστήριο του Κυρίου που το έχτισαν οι πρόγονοί μας. Δεν το έχτισαν για να προσφέρουν ολοκαυτώματα ή άλλες θυσίες, αλλά σαν μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς. Μακριά από εμάς όμως η σκέψη να επαναστατήσουμε εναντίον του Κυρίου και να πιστήσουμε σήμερα σε αυτόν χτίζοντας θυσιαστήριο για να προσφέρουμε ολοκαυτώματα, προσφορές ανέμακτες και θυσίες αλλού, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας που βρίσκεται μπροστά στη σκηνή του». Όταν ο ιερέας Φινέας, οι άρχοντες της κοινότητας και οι αρχηγοί των οικογενειών των άλλων φυλών που ήταν μαζί του άκουσαν τα λόγια που είπαν οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι Μανασίτες, τους φάνηκαν λογικά. Και ο Φινέας, γιος του ιερέα Ελεάζαρ, τους απάντησε: «Τώρα ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, γιατί δεν διαπράξατε εναντίον του αυτή την απιστία που φοβόμασταν. Έτσι γλιτώσατε όλους τους Ισραηλίτες από την τιμωρία του Κυρίου». Τότε ο Φινέας και οι αρχηγοί άφησαν τους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες στη Γαλάδ και αυτοί γύρισαν στη Χαναάν, στους υπόλοιπους Ισραηλίτες και τους έφεραν την απάντηση. Η απάντηση άρεσε στους Ισραηλίτες και δόξασαν τον Θεό. Κι ούτε που ξανασκέφτηκαν πια να εκστρατεύσουν εναντίον των φυλών Ρουβίν και Γάδ για να καταστρέψουν τη χώρα τους. Οι Ρουβινίτες και οι Γαδίτες τότε είπαν: «Αυτό το θυσιαστήριο είναι μαρτυρία ανάμεσα σε όλους μας ότι ο Κύριος είναι ο Θεός μας». Και το ονόμασαν ΕΔ, δηλαδή μαρτυρία. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 23. Παραγγελίες του Ιησού του Ναβί στο λαό. Πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Θεός εξασφάλισε την ειρήνη στο λαό Ισραήλ από όλους τους γύρω εχθρούς του. Ο Ιησούς είχε πια γεράσει και είχε φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Τότε κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες, τους πρεσβυτέρους τους, τους αρχηγούς τους, τους κριτές τους, τους άρχοντές τους και τους αξιωματούχους τους και τους είπε: «Εγώ πια γέρασα. Έχω φτάσει σε μεγάλη ηλικία.

Εσείς είδατε τα όσα έκανε ο Κύριος ο Θεός σας σε όλα αυτά τα έθνη για χάρη σας. Αυτός ήταν που πολέμησε για σας. Βλέπετε ότι μοίρασα με κλήρος τις φυλές σας αυτά τα έθνη που έχουν απομείνει για να τα πάρει τη διοκτησία σας, μαζί με όλα τα έθνη που εξόντωσα από τον Ιορδάνιο στη Μεγάλη Θάλασσα δυτικά. Ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός θα τους εκδιώξει από μπροστά σας και θα τους κάνει να τραπούν σε φυγή μόλις σας δουν. Και εσείς θα πάρετε ιδιοκτησία τη χώρα τους, όπως σας το υποσχέθηκε ο Κύριος, ο Θεός σας. Πάρτε λοιπόν σταθερά την απόφαση να τηρείτε και να εκτελείτε απαρέγκλιτα όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή. Να μην αναμειχθείτε με αυτά τα έθνη που έχουν απομείνει ανάμεσά σας, ούτε να μνημονεύετε το όνομα των θεών τους ή να ορκίζεστε σε αυτούς ή να τους λατρεύετε ή να τους προσκυνάτε, αλλά να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας όπως κάνατε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα και ισχυρά έθνη και κανείς δεν μπόρεσε να σας αντισταθεί μέχρι σήμερα. Ένας άντρας από σας μπορούσε να καταδιώξει χίλιους, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός πολεμούσε για σας όπως σας το είχε υποσχεθεί. Γι' αυτό προσέχετε πολύ να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας. Αν όμως ποτέ αποστατήσετε από Αυτόν και ενωθείτε με τα κατάλοιπα των εθνών που απόμειναν ανάμεσά σας, αν έρθετε σε επιμειξία με αυτούς και αυτοί με εσάς, τότε να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σταματήσει να διώχνει τα έθνη αυτά από μπροστά σας. Έτσι αυτά θα γίνουν για σας παγίδα και ενέδρα, μαστίγια στα πλευρά σας και αγκάθια στα μάτια σας, ώσπου στο τέλος να εξαφανιστείτε από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας. Βλέπετε, εγώ σήμερα παίρνω το δρόμο που κάποτε παίρνει όλος ο κόσμος, αλλά εσείς πρέπει να αναγνωρίσετε με όλη την καρδιά σας και την ψυχή σας ότι καμιά από τις ωραίες υποσχέσεις που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας δεν έμεινε ανεκπλήρωτη. Εκπληρώθηκαν όλες στο ακέραιο. Όπως όμως εκπληρώθηκαν όλες οι ωραίες υποσχέσεις που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας, έτσι ο Κύριος θα πραγματοποιήσει εναντίον σας όλες τις απειλές του, ωστόσο σας εξαφανίσει από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε. Αν παραβείτε τη διαθήκη που αυτό σας έδωσε και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα ξεσπάσει ο θυμός του εναντίον σας και θα εξαφανιστείτε στη στιγμή από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε ο Κύριος. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 24. Ο αποχαιρετισμός του Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ στη Σιχέμ. Κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού, τους αρχηγούς, τους κριτές και τους αξιωματούχους του και παρουσιάστηκαν όλοι ενώπιον του Θεού. Τότε είπε ο Ιησούς στο λαό: «Ακούστε τι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Τα παλιά τα χρόνια οι πρόγονοί σας κατοικούσαν πέρα από τον ποταμό Εφράτη και λάτρευαν άλλους θεούς. Ένας από τους προγόνους σας ήταν και ο Θάρα, πατέρας του Αβραάμ και του Ναχώρ. Πήρα λοιπόν τον προπάτορά σας τον Αβραάμ από τη χώρα που εκτείνεται πέρα από τον Εφράτη και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη Χαναάν. Του έδωσα πολλούς απογόνους, του έδωσα και τον Ισαάκ. Και στον Ισαάκ έδωσα γιους τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Στον Ισάφ έδωσα το όρος Σιήρ για ιδιοκτησία του, ενώ ο Ιακώβ και η γη του κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Αργότερα έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών και χτύπησα την Αίγυπτο με πληγές πριν να βγάλω το λαό σας από εκεί. Αφού έβγαλα τους προγόνους σας από την Αίγυπτο και έφτασαν στην Ερυθρά θάλασσα, οι Αιγύπτιοι τους καταδίωξαν ως εκεί με άμαξες και υπηκό. Τότε οι πρόγονοί σας επικαλέστηκαν εμένα, τον Κύριο, και άπλωσα ανάμεσα σε εκείνους και στους Αιγυπτίους ένα σκοτεινό σύννεφο και γύρισα κατά πάνω τους στη θάλασσα και τους σκέπασε. Ξέρετε πολύ καλά τα όσα έκανα εναντίον των Αιγυπτίων. Στην έρημο μείνατε για πολύν καιρό. Έπειτα σας έφερα στη χώρα των Αμοραίων που κατοικούσαν ανατολικά του Ιορδάνη. Αυτοί πολέμησαν εναντίον σας, αλλά τους παρέδωσα στην εξουσία σας. Και καταλάβατε τη χώρα τους, γιατί εγώ τους εξολόθρευσα στο πέρασμά σας. Τότε ήρθε να πολεμήσει εναντίον σας ο βασιλιάς της Μωάβ Βαλάκ, γιος του Σιπόρ.
Έστειλε μάλιστα και κάλεσε τον Βαλαάμ γιο του Βεόρ για να σας καταραστεί. Εγώ όμως δεν θέλησα να ακούσω τον Βαλαάμ. Αναγκάστηκε μάλιστα να σας ευλογήσει πλούσια και έτσι σας γλίτωσα από την εξουσία του Βαλάκ. Ύστερα περάσατε τον Ιορδάνη και φτάσατε στην Ιεριχώ. Οι άντρες της Ιεριχώ πολέμησαν εναντίον σας. Το ίδιο και οι Αμοραίοι, οι Φερεζαίοι, οι Χανανέοι, οι Χεταίοι, οι Γεργεσαίοι, οι Εφαίοι και οι Εβουσαίοι. Εγώ όμως τους παρέδωσα όλους την εξουσία σας. Έστειλα πριν από σας φύκες που έδιωξαν στο πέρασμά σας τους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων. Δεν ήταν ούτε το ξύφο σας, ούτε το τόξο σας που τους έδιωξαν. Ακόμα σας έδωσα μια χώρα που για αυτήν δεν εργαστήκατε και πόλεις που δεν τις χτίσατε εσείς, αλλά απλώς εγκατασταθήκατε σε αυτές. Αμπέλια και λιοστάσια που τρώτε τους καρπούς τους, αν και δεν τα φυτέψατε εσείς. Οι Ισραηλίτες μπροστά στη μεγάλη απόφαση. Τώρα λοιπόν, συνέχισε ο Ιησούς, να σέβεστε τον Κύριο και να τον λατρεύετε με ειλικρίνεια και αφοσίωση. Πετάξτε μακριά τους θεούς που λάτρεψαν οι προγονείς σας, όταν ακόμα βρίσκονταν πέρα από τον Εφράτη ή στην Αίγυπτο, και λατρέψτε τον Κύριο. Αν όμως δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, τότε διαλέξτε σήμερα τους θεούς που θέλετε να λατρεύετε. Αυτούς που λάτρευαν οι προγονείς σας όταν ήταν πέρα από τον Εφράτη ή τους θεούς των Αμοραίων που τώρα κατοικείτε στη χώρα τους. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Τότε ο λαός απάντησε και είπε, «Μακριά από μας η σκέψη να εγκαταλείψουμε τον Κύριο και να λατρέψουμε άλλους θεούς. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι αυτός που έβγαλε εμάς και τους προγόνους μας από την Αίγυπτο, τη χώρα της δουλείας, και έκανε μπροστά στα μάτια μας εκείνα τα μεγάλα θαύματα. Αυτός είναι που μας φύλαξε σε όλη την πορεία μας και από όλους τους λαούς από τους οποίους περάσαμε. Και ακόμα ο Κύριος έδιωξε στο πέρασμά μας όλους εκείνους τους λαούς, ιδιαίτερα τους Αμοραίους, που κατοικούσαν σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο, γιατί αυτός είναι ο Θεός μας». Αλλά ο Ιησούς είπε στο λαό, «Δεν θα μπορέσετε να λατρεύσετε τον Κύριο, γιατί αυτός είναι Θεός Άγιος, Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα και δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας. Αν τον εγκαταλείψετε και λατρέψετε ξένους θεούς, τότε και αυτός θα στραφεί εναντίον σας, θα σας προξενήσει συμφορές, θα σας εξολοθρεύσει, μολονότι στο παρελθόν σας ευεργέτησε». Και ο λαός απάντησε στον Ιησού, «Όχι, τον Κύριο θα λατρεύουμε». Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Είστε μάρτυρες για τον εαυτό σας, ότι εσείς διαλέξατε να λατρεύετε τον Κύριο». Και αυτοί απάντησαν, «Είμαστε μάρτυρες». Τότε λοιπόν τους είπε, «Πετάξτε μακριά τους ξένους θεούς που έχετε μαζί σας και προσκοληθείτε μόλις σας την καρδιά στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ». Και ο λαός απάντησε στον Ιησού, «Ναι, θα λατρεύουμε τον Κύριο το Θεό μας και θα υπακούμε στα λόγια Του». Έτσι εκείνη την ημέρα στη Σιχέμ, ο Ιησούς έκανε διαθήκη με το λαό και τους έδωσε νόμους και εντολές. Τα λόγια αυτά τα έγραψε στο βιβλίο του νόμου του Θεού. Έπειτα πήρε μια μεγάλη πέτρα και την έστησε εκεί, κάτω από τη βελανιδιά που βρισκόταν κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου, και είπε στο λαό, «Να, αυτή η πέτρα ας είναι μάρτυρας για μας. Αυτή άκουσε όλα τα λόγια που μας είπε ο Κύριος. Θα είναι λοιπόν μάρτυρας εναντίον σας, που θα σας εμποδίσει να αρνηθείτε το Θεό σας». Τέλος ο Ιησούς απέλυσε το λαό και πήγαν καθένας στο μερίδιο γης που του ανήκε. Θάνατος του Ιησού του Ναβί και του Ελεάζαρ. Μετά τα γεγονότα αυτά, πέθανε ο Ιησούς, γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, σε ηλικία 110 ετών. Τον έθαψαν στην περιοχή που είχε λάβει ως μερίδιο, στην Θαμνάθ Σαράχ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, βόρεια του όρους Γάας. Οι Ισραηλίτες λάτρευαν τον Κύριο όσο καιρό ζούσε ο Ιησούς και μετά το θάνατό του.
όσον καιρό ζούσαν οι πρεσβύτεροι που είχαν δει όλα τα έργα που είχε επιτελέσει ο Κύριος για χάρη του λαού. Οι Ισραηλίτες έθαψαν στη Σιχέμ τα οστά του Ιωσήφ που τα είχαν φέρει μαζί τους από την Αίγυπτο. Τα απόθεσαν στο τμήμα του αγροκτήματος που είχε αγοράσει ο Ιακώβ από τους απογόνους του Χαμόρ, πατέρα του Σιχέμ, για 100 αργύρια και που είχε περιέλθει στους απογόνους του Ιωσήφ ως ιδιοκτησία. Πέθανε και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Ααρών, και τον έθαψαν στο λόφο που είχε δοθεί στο γιο του το Φινεές, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονιερών ενώπιον σε ποιήσα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνες θέσαι. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθην και ένα αμαρτίες και εσείς έμε μήτρη μου. Ιδού γάρα λήθην η γάψη στα άδειδα και τα κρύφια της σοφίας σου διδοσάσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλενείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτίς με γαλίεσιν και φροσύνη να γαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσει εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Χείρι τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να το κάνω, το καυτό μου το ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίνα συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε, την ευδοκία στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσκες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρευτήκα εσχυνόμενοι λέγονται εσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνουσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσει του νεκρού αιώνου, χέρι και δίεσαι να επιμένει το πνεύμα μου, ένα μη ταράχθη καρδία μου. Εμνεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν πείμε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώση. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου την Ισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κύριε εδώ νενή πορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιρούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέησου εξοδοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρ Διού τα πάντα γένετον. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλήσιν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσον λόγων τεκούσαν την όντως οτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτο στάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδεάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται οι κτήσεις, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιον, πώς εσύ τεχθήνε δυνατόν, λέγξο μη. Προσύνο κοινο σεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλή απορρή του μίστη, χαίρε σύγγυη δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε δει κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτο γεννήσεσα. Χαίρε το πώ μη δεν αδιδάξε. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επίρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φιτουργών τη ζωή μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαιρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαιρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε, μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Οίκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία, και δραμώντε ω προσποιημένα θεωρούσε του των σαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοηθέντα είναι οι νούντε είπων, χαίρε αμνού και ποιμένο μήτυρ, χαίρε αυγή λογικών προβάτων, χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη, χαίρε ότι τα επίγε συγχωρεύει ουρανή, χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε δαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο άδη, χαίρε δίσε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφη.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τι μάγοι, τη λούτο οικοδούθησαν έγκλη. Και ω νύχνο κρατούντε αυτόν δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα και φτάσαντε στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδέν χερσί τη παρθέντου των πλάσαντα χείρι του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντε αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δώρε θεραπεύση και βοήθησε τη ευδογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη, οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε στον Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα σε τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι του ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, και τούτον δε διστέντε σε βόνο προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του σεν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή Αγία Διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αδεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διό περεξεπλάγη σου την άρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα, οκτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρόχη, φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων. Είναι το θαύμα βλέποντε, υμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευχιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρότην εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδώντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο σαπίνο περίγραπτο λόγο, συγκατάβαση γάρ θεϊκίου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης. Χαίρε διήσει νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών θεωρεί πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου, ορόμεν επισήθεο τόχε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τέκιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ω Θεό δήμα σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα. Ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος είδον παρθέν, Θεοτό και παρθένη και πάντων των εισαπροσερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντη, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στου ηλιθέντα σα κρό, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στου ηλιθέντα στο νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουρουτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφια.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Ει ρίθμου γάρ τη ψάμου δάσαν προσφέρω μέση βασιλέ φάγε ουδέντε δουμενάξιον νον δέδοκα σημείν τη ύβωση. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φώτο δόχνοντα πάντα τη εν σκότη φανή σαν ωρό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιδον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε στραπίτε ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλίζει ποταμών. Χαίρε της κονιβήθας γραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας συνερούσα των ρήπων. Χαίρε του τύρε εκπλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρι κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάρη τους, και εσύ είσαι στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλονται σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα, ως έμψυχονόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη σε μη σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και τις μελούς ηλίτρωσε κολάσεις τους ύβοντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου, Θεοτόκε. Αλλά ω έχουσα το κράτο απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγισε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους συκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίησου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Και σώσουν ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόνι Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου Σιμών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην δελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδνών του βίου αρθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αδός του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπους πλαχνίσθητε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ήλιος ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προς σωτηρία εγκαθοδηγούσαμε, και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Η ισχυτήσιμη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χερό της προσευχής εστιγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύλαξον μου υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγον εν οπροαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα παλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξεση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου δί κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένη σειρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξες και απαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, Πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθησα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ή τη ημέρα των τη σήμερα ημέρα. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάζει εμπειρία του δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριο του επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξει με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων οι πανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόν, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Παρασκευή 7 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Όβολος Αγάπης», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι «Από την Ράφκο στον Άγιο Μύρωνα».

το χωριό Άγιος Μύρων. Στο κοντινό παρελθόν, το χωριό υπήρξε πρωτεύουσα της πολυήνου επαρχίας Μαλεβεζίου και αργότερα του Δήμου Γοργολαΐνη. Το χωριό Άγιος Μύρων έχει οικοδομηθεί σε υψόμετρο 440 μέτρων και είναι κτισμένο σε δύο υψώματα. Για το λόγο αυτό οι Τούρκοι το ονόμαζαν δίκορφο χωριό. Στο μακρινό παρελθόν, πρώτη αναφορά στο χωριό Άγιος Μύρων γίνεται με το όνομα Άγιο Μύρο σε συμβόλαιο του 1281. 1281 είναι εποχή πρώιμης ενετοκρατίας. Επίσης, στην απογραφή του καστροφύλακα του 1583 στον κώδικα 102, το χωριό αναφέρεται σαν Μύρο και μάλιστα έχει καταγραφεί ότι έχει 254 κατοίκους. Τυχαία ευρήματα από την περιοχή του χωριού Άγιος Μύρων εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Μεταξύ αυτών είναι επιγραφές και νομίσματα, είναι μινωικές σφραγίδες και ένα αγγείο της ιστερομινωικής εποχής. Το 1941 ανεκαλύφθη θαλαμοειδής τάφος χρονολογούμενος στην ιστερομινωική εποχή, στον οποίο τάφο υπήρχαν 4 σαρκοφάγοι και ορισμένα κεραμικά αντικείμενα τα οποία είχαν τοποθετηθεί ως κτερίσματα, ως νεκρικά δώρα. Το 1966 στην θέση Βρύση, όπου ευρίσκεται το σημαντικό μινωικό νεκροταφείο, απεκαλύφθησαν σαρκοφάγοι των νεοανακτορικών χρόνων. Νεοανακταρική μινωική περίοδος ήταν μεταξύ 1700 και 1450 π.Χ. Η θέση αυτή ανεσκάφη από τον αείμνηστο Στυλιανό Αλεξίου και την Αγγελική Λεμπέση. Οι ταφές στο νεκροταφείο αυτό εγένοντο σε πίθους και σε ελιψοειδείς ή λουτυροειδείς σαρκοφάγους. Με βάση την ανεβρεθήσα κεραμική, απεδείχθη ότι το νεκροταφείο ήταν σε χρήση από την ύστερη προανακτορική μινωική περίοδο,

θεατρονακτορική μου νοϊκή περίοδος ήταν μεταξύ του 2600 και του 2000 π.Χ. και πρώιμη παλαιοανακτορική περίοδο 2000 έως 1700 π.Χ. Όμως εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται και κατά την νεοανακτορική περίοδο 1700 έως 1450 π.Χ.

Το σημερινό χωριό Άγιος Μύρωνας έχει οικοδομηθεί στην θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης κράτους Ράφκος. Η αρχαιότερη μνήμα για την Ράφκο δίδεται από τον Σκύλακα στο έργο του «Περίπλους 47». Ο Σκύλαξ κατήγεται από την Καριάνδα κοντά στην Ιασό της Καρίας στην Μικρά Ασία. Είναι αρχαίος Έλληνας εξερευνητής και συγγραφέας. Τα έργα του έχουν χαθεί, αλλά περιστασιακά αναφέρονται και παρατίθενται από μεταγενέστερους Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς. Ο Σκύλαξ λοιπόν, ο Καριανδεύσα, αναφέρει ότι η Ράφκος βρίσκεται νοτίως της Κνωσού και κοντά στη Γόρτινα. Η Ράφκος αναφέρεται σε πολλά γεγονότα μεταξύ των κριτικών πολλών κρατών της αρχαίας ελληνικής και της ελληνιστικής εποχής. Το 193 π.Χ. πήρε μέρος στην συμφωνία με την πόλη Τέο, που καθόριζε το δικαίωμα ασύλου στο ιερό του Διονύσου στην πόλη Τέο. Η Τέος ήταν παραθαλάσσια πόλη σε μια χερσόνησο στην Ιωνία και στην πόλη αυτή ελατρεύεται ο Διόνυσος. Η πόλη Ράφκος αναφέρεται μεταξύ των 30 πόλεων κρατών της Κρήτης που πήραν μέρος στην συμμαχία με τον Ευμένη, τον βασιλέα της Περγάμου, το 183 π.Χ., δεύτερος αιώνας π.Χ. Η Πέργαμος υπό τον βασιλιά Ευμένη συμμετείχε σε μια σειρά από συμμαχίες και διπλωματικές σχέσεις κατά την διάρκεια της ελληνιστικής περίοδου. Σημαντικές ήταν η συμμαχία με την Ρώμη, η οποία διαμόρφωσε την πολιτική της Περγάμου και επέτρεψε να επεκτείνει την επιρροή της στην περιοχή. Η Ράφκος υπήρξε σύμμαχος της Γόρτινας και συμμαχεχόντας με την Γόρτινα ήταν κατά της Κνωσού. Επέτυχε να αποσπάσει την Λύκαστο από την Κνωσό. Το 184 π.Χ. η Ράφκος αναγκάστηκε από τον Άπιο, απεσταλμένο των Ρωμαίων, να αποδώσει την Λύκαστο πίσω στην Κνωσό. Αυτά μας πληροφορεί ο Πολύβιος. Η θέση της αρχαίας πόλης Λύκαστος βρίσκεται δυτικά του Γιούχτα, περίπου 2 χιλιόμετρα από το χωριό προφήτης Ηλίας, που το παλαιότερο όνομα ήταν Καντλή Καστέλη.

Ο Σβορώνος αναφέρει τρεις τύπους νομισμάτων της πόλης Ράφκος. Στην μία όψη έχουν παράσταση του Ποσειδώνα με Τρίαινα και Δελφίνια. Στην άλλη όψη βρίσκεται χαραγμένη η λέξη Ραφκίων. Το 166 π.Χ. οι Γορτίνοι συμμάχησαν με τους κατοίκους της Κνωσού και κατέστρεψαν τη Ράφκο. Σύμφωνα με τον Πολύβιο, συνθήκας επίησαν το προσαλλήλους μη πρώτερον λύσιν των πόλεμων προσαλλήλους πριν η κατακράτος ελλήν την Ράφκον. Οι Γορτίνοι και οι Κνώσοι δηλαδή συμφώνησαν μεταξύ τους να μην τερματίσουν τον πόλεμο πριν καταστρέψουν ολοσχερός την Ράφκο. Μετά την καταστροφή αυτή δεν παρουσιάστηκαν ξανά νομίσματα της πόλης Ράφκος. Υπάρχουν δύο απόψεις αμφότερες υπό ερωτηματικό. Η μία άποψη θεωρεί ότι η καταστροφή αυτή της πόλης ήταν ολοσχερής και μετά τα γεγονότα αυτά η Ράφκος ουδέποτε ανέκαμψε. Η δεύτερη άποψη θεωρεί ότι η Ράφκος κατελήφθη από τους Γορτίνιους και τους Κνωσίους, οι οποίοι όμως της στέρισαν την ελευθερία και τα δικαιώματά της ως ελεύθερης πόλης κράτους, μεταξύ των οποίων της απαγόρευσαν να έχει δικά της νομίσματα. Ο Ελιανός διέσωσε χωρίο από τα κριτικά του Αντίνορα για την ίδρυση της Ράφκου. Αναφέρει ότι η Ράφκος ιδρύθηκε από ανθρώπους οι οποίοι μετήκησαν στην θέση αυτή επειδή στην πατρίδα τους επέδραμαν χαλκοειδείς μέλισσες που υποδαιμονική προσβολή επέδραμαν στην πόλη που κατοικούσαν οι Ράφκοι. Εξαιτίας των έγινε τόσο βασανιστική η ζωή των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους προκειμένου να σωθούν. Έτσι κατέληξαν στην θέση αυτή όπου οικοδόμησαν νέα πόλη και της έδωσαν το όνομα Ράφκος, το όνομα της πόλης όπου είχαν γεννηθεί. Το όνομα Ράφκος είναι προελληνικό. Δεν είναι γνωστό αν η αρχαία ελληνική πόλης κράτος Ράφκος είχε λιμάνι.

Το όνομα Άγιος Μύρων, το σημερινό όνομα της Κωμοπόλεως, οφείλεται στον ομώνυμο Άγιο, ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη Ράφκος το 250 περίπου μετά Χριστόν, υπήρξε δίκαιος και διαμοίραζε τα υπάρχοντά του στους έχοντες ανάγκη. Στον βίο του αναφέρεται ότι κάποτε πήγαν κλέφτες στο αλώνι του να κλέψουν τα σιτηρά του. Ο ίδιος τους βοήθησε, αλλά τους υποχρέωσε να υποσχεθούν ότι δεν θα πούν σε κανέναν για το γεγονός. Ο Μύρων χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Ράφκο και μετά τον θάνατο της πρεσβυτέρας του χειροτονήθηκε επίσκοπος. Μαρτύρησε επί Δεκίου και ανακηρύχθηκε Άγιος από την τοπική σύνοδο.

Κάτω από το χωριό σώζεται το κελί του. Ένα σπηλαιώδες άνοιγμα σε βράχο. Στην ανατολική πλευρά του χωριού υπάρχει ένας μεγάλος βράχος, ο οποίος, όπως πιστεύουν οι κάτοικοι, καταλαμβάνει έκταση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Ο βράχος αυτός ονομάζεται Δράκος. Για τον βράχο αυτό υπάρχει η εξής τοπική παράδοση. Λέγεται ότι υπήρχε ένας δράκος, ο οποίος ενεφανίζεται στο χωριό, Ράφκος, και έτρωγε ανθρώπους και ζώα. Μια μέρα, καθώς ιερουργούσε ο Άγιος Μύρων, ο δράκος εμφανίστηκε στην ανατολική πλευρά του χωριού. Ο Άγιος Μύρων έδωσε την επισκοπική του ράβδο στο διάκο του και του είπε να χτυπήσει το θηρίο. Με το άγγιγμα της επισκοπικής ράβδου, το θηρίο νεκρώθηκε. Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο επίσκοπος πέταξε μια πέτρα στο νεκρό θηρίο. Αμέσως βροχή από πέτρες, άγνωστο από πού, έπεσαν και σκέπασαν το νεκρό δράκο. Έτσι δημιουργήθηκε ο μεγάλος βράχος και το όνομά του εξακολουθεί να είναι Δράκος. Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι διηγούνται ότι όταν πρόκειται να έχουν βαρύ χειμωνιά, ο βράχος φυσά και ακούγονται ήχοι σαν βροντές. Έτσι οι κάτοικοι γνωρίζουν εκ του ασφαλούς ότι τους προλέγει τον καιρό ο Δράκος.

0: Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, από το 1669 μέχρι το 1898, βέβαια η τουρκοκρατία στην Κρήτη ξεκίνησε από το 1645 μέχρι το 1669, που έπεσε η πόλης Κάντια. Τα χρόνια λοιπόν της τουρκοκρατίας ο Άγιος Μύρωνας ήταν κέντρο αντίστασης κατά των Οθωμανών. Το 1856 το χωριό κατεστράφει από σεισμό. Το 1866 οι Τούρκοι κατέστρεψαν το χωριό και δεν σεβάστηκαν ούτε τον τάφο του Αγίου ούτε τις εκκλησίες. Στις αναφορές των με υπερηφάνεια αναφέρουν, καταγράφουν ότι κατέστρεψαν τις εκκλησίες του Αγίου Μύρωνα και μάλιστα αναφέρονται στις εκκλησίες του Αγίου Μύρωνα, του Χριστού, του Αγίου Γεωργίου, των Αγίων Αποστόλων, της Ευαγγελίστριας και της Αγίας Παρασκευής. Το 1867 στον Άγιο Μύρωνα οχυρώθηκαν 400 Τούρκοι, τους οποίους πολιόρκησε ο Κόρακας, συνεπικουρούμενος με τις ομάδες και άλλων οπλαρχηγών. Επειδή όμως οι οπλαρχηγοί διαφώνησαν, η πολιορκία απέτυχε. Πολλοί κάτοικοι του χωριού Άγιος Μύρων συμμετείχαν στον Μακεδονικό Αγώνα 1904-1908 με οπλαρχηγό τον Γιάννη Μακράκη. Επίσης, κάτοικοι του Αγίου Μύρωνα έλαβαν μέρος στην επανάσταση του Θερίσου στο πλευρό του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έλαβαν μέρος και στους Βαλκανικούς Αγώνες του 1912-1913. Τέσσερις κάτοικοι του Αγίου Μύρωνα έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι κατά το έπος του 1940. Στα χρόνια της κατοχής, σύσσωμη κομμόπολη του Αγίου Μύρωνα συμμετείχε στην αντίσταση. Στο χωριό σήμερα λειτουργούν 6 ναοί και η λειτουργία αυτών των ναών καταδεικνύει το υψηλό αίσθημα θρησκευτικότητας των κατοίκων υπό τον προστάτη του χωριού και της ευρύτερης επαρχίας του Αγίου Μύρωνα.
1: Το μοίρα του πνεύματος αρχιερέσταυμαστος.

τιμής και ευλαβίας ένεκεν, θα προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τον ναό του Αγίου Μύρωνα. Ο πρώτος ναός φέρεται οικοδομηθής κατά την παλαιοχριστιανική εποχή, μεταξύ του 5ου και του 7ου αιώνα. Είχε οικοδομηθεί στην θέση όπου είχε ταφεί ο Άγιος Μύρων. Από τον ναό αυτό σώζεται η αψίδα του ιερού. Ο σημερινός ναός οικοδομήθηκε τον 11ο ή 12ο αιώνα και έχει υποστεί παρεμβάσεις και ανακατασκευές. Στο υπαίρθυρο της βορείας εισόδου υπάρχει εντυχισμένο λιθόγλυπτο με εγχάρακτη τη φράση «Επισκευή της θύρας 1886». Η τυχοδομή στο σύνολο των κατασκευών με τις καμάρες στο εξωτερικό παραπέμπει σε ναοδομία της Κωνσταντινούπολης. Ο ναός του Αγίου Μύρωνα είναι τρίκλιτος με τρούλο. Ο κυρίως ναός και ο νάρθηκας είναι κατάγραφοι. Ο τρούλος υποστηρίζεται με 8 μικρές κολόνες και έχει 8 παράθυρα. Στα τρίγωνα που δημιουργούν τα 4 τόξα που υποστηρίζουν τη βάση του, εικονίζονται οι 4 ευαγγελιστές. Το κεντρικό κλήτος του ναού, το ευρύτερο, είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μύρωνα. Το βόρειο κλήτος είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, το δε νότιο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Στο νότιο τοίχο του κλήτους του Προδρόμου βρίσκεται η Λάρνακα με τα οστά του Αγίου Μύρωνα επί του τάφου. Είναι η ιεροτάτη θέση στην οποία εναποθέτουν οι πιστοί ευλάβεια, πίστη, πόνους, προσευχές και ευχαριστίες προς τον Άγιο Μύρωνα. Η σκήτη του Αγίου με αγίασμα ως μικρό ναίδριο βρίσκεται νοτιοδυτικά κάτω από το ναό και σε απόσταση ολίγων μέτρων. Ο τριμερής νάρθηκας του ναού του Αγίου Μύρωνα είναι νεότερο οικοδόμημα και συνδέεται με τον κυρίως ναό δια τριών τοξωτών ανοιγμάτων. Ο δυτικός τοίχος του νάρθηκα ισχυροποιήθηκε τον 19ο αιώνα και υποστηρίζει το μεγάλο δίλοβο κοδωνοστάσιο του ναού. Οι αγιογραφίες στην καμάρα του κεντρικού κλήτους και στην κόνχη του ιερού είναι έργα του Δημητρίου Σαριδάκη. Στην δυτική πλευρά του κεντρικού κλήτους, άνωθεν της αψίδας έχει ιστορίσει ο Δημήτρης Σαριδάκης τον μυστικό δείπνο. Στην δεξιά του Ιησού Χριστού, ο οποίος εικονίζεται στο κέντρο της τράπεζας, βρίσκονται 6 καθήμενοι μαθητές συνομιλούντες. Στην αριστερή πλευρά βρίσκονται 5 μαθητές καθήμενοι και ένας έχει ήδη στρέψει την πλάτη και εξέρχεται. Προφανώς αυτός είναι ο Ιούδας. Στον νότιο τοίχο εικονίζεται η Ανάσταση του Λαζάρου και άνωθεν σε 2 διάχωρα, 2 παραστάσεις επιγραφόμενες, η βάπτιση και ουκέστην όδε. Στον βόρειο τοίχο εικονίζεται η Βαϊφόρος και άνωθεν της παραστάσεως αυτής επίσης 2 διάχωρα επιγραφόμενα, η μεταμόρφωση και η ψηλάφιση του Θωμά. Στο τεταρτοσφαίριο του ιερού εικονίζεται η Πλατιτέρα και κάτωθεν η Θεία Κοινωνία εις 2 διάχωρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, και εικονοποιείται στο σημείο αυτό η φράση «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Παρακάτω εικονίζονται οι συλλειτουργούντες ιεράρχες.
Στα πλευρικά της καμάρας του ιερού διακρίνονται από τον κυρίως ναό η Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Στον βόρειο τείχο, στο κλήτος του Αγίου Νικολάου, ιστορείται το φίλημα του Ιούδα και ο εμπεγμός. Λόγω της οικονομίας του χρόνου, θέτω τέλος στην αναφορά των αγιογραφιών και προχωρούμε με τις φορητές εικόνες που κοσμούν τον ναό του Αγίου Μύρωνα. Και πάλι λόγω οικονομίας χρόνου θα αναφερθούν η εικόνα του Αγίου Μύρωνα, η οποία επιγράφεται ως ο Άγιος Μύρων, επίσκοπος Κνωσού. Δεύτερη εικόνα, η εικόνα της Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, η οποία επιγράφεται η κυρία Ελεούσα. Και τρίτη εικόνα, η Μεγάλη Δέηση. Βέβαια, εκτός αυτών των εικόνων υπάρχουν πάρα πολλές άλλες εικόνες, αλλά επαναλαμβάνω, η οικονομία του χρόνου επιβάλλει συντόμευση. Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά αυτές τις προαναφερθήσεις τρεις εικόνες, αρχίζει ενωμένης από την εικόνα του Αγίου Μύρωνα, η οποία, όπως προαναφέρθη, επιγράφεται Άγιος Μύρων, επίσκοπος Κνωσού. Ο Άγιος είναι το κεντρικό θέμα, η κεντρική μορφή στην εικόνα. Είναι ενδεδειμένος στην αρχιερατική στολή, καθήμενος επί θρόνου, ευλογεί με την δεξιά και στην αριστερά φέρει ηλιτάριον, επί του οποίου αναγυγνώσκεται. Υψημέδων κράτησε φάος απάντων, άγνησον ψυχάς σον λατρευόντων, το φωτί σου αμάρταλα σύμπτυξον δε και κρόσιν δίδου, τους δαπάνας κόπουστε καταβαλώντας και ανιστορίσαντας εμήν εικόνα. Στις τέσσερις γωνίες της εικόνας έχουν δημιουργηθεί διάχωρα και οι παραστάσεις εντός αυτών είναι οι εξής. Στην άνω δεξιά γωνία της εικόνας ιστορείται η χειροτονία του Αγίου Μύρωνα εις επίσκοπον Κνωσού και αναγυγνώσκεται η επιγραφή της οποίας η αρχή είναι δυσδιάγνωστος, αλλά η κατάληξη είναι της Κνωσού επίσκοπος χειροτονείται. Το γεγονός ιστορείται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, στο ανώτερο, εικονίζονται τρεις ιεράρχες που ακουμπούν τις παλάμες των στο κεφάλι του Αγίου Μύρωνα. Στο επόμενο, κατώτερο επίπεδο, εικονίζεται πλήθος λαϊκών. Στο πρώτο επίπεδο, οι μορφές διακρίνονται με ανοιχτά στόματα. Προφανώς έχει ιστορηθεί η στιγμή που οι πιστοί αναφωνούν άξιος, άξιος. Στην κάτω δεξιά γωνία ιστορείται το θαύμα της απολύθωσης του Δράκοντα, το οποίο είναι γνωστό από τη βιογραφία του Αγίου Μύρωνα. Σε αυτό το διάχωρο αναγνώσκεται η επιγραφή. «Τον νοητόν δράκο πίστη τρομόσας, τον αισθητόν Δράκοντα πόρο ελάφνη». Στην άνω αριστερά γωνία ιστορείται η κλοπή των καρπών από το αλόνι του Μύρωνα και εκείνος που τους βοήθησε να πάρουν τα σακιά και απέσπασε την υπόσχεσή των για αποσιώπηση της πράξης του. Η επιγραφή στο διάχωρο έχει ως εξής: «Χριστομύριτον συμμάθιαν δε Υιός Μύρων της των σύτων κλέπτουσιν αρρωγός έστι». Κάτω αριστερά εικονίζεται ο Άγιος Μύρων ακολουθούμενος από πλήθος στην όχθη ρέοντος ποταμού. Απλώνει τα χέρια του μπροστά εις ευλογία ή εις παράκληση και αναγνώσκεται μερικώς επιγραφή: «Σίσας ρεύματα τρίγωνον διαβαίνεις ως άλλος Μωυσής και Ελισαίος». Ο Μωυσής είναι γνωστόν ότι φέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και ενώ οι Αιγύπτιοι τους καταδίωκαν, πήρε την εντολή από τον Θεό να υψώσει το ραβδί του και η θάλασσα διαχωρίστηκε εις δύο. Δημιουργήθηκε έτσι δρόμος δια του οποίου πέρασαν οι Ισραηλίτες περπατώντας επί ξηράς.
Αμέσως μετά την διάβαση των Ισραηλιτών, η θάλασσα έκλεισε καταποντίζοντας τον Αιγυπτιακό στρατό. Σε ό,τι αφορά τον Ελισσαίο, ο Ελισσαίος έλαβε το ένδυμα του προφήτη Ηλία και δι' αυτού το πνεύμα του. Θεωρείται ο διάδοχος του προφήτη Ηλία. Ένα δε από τα θαύματά του ήταν ο καθαρισμός των υδάτων της Ιεριχούς. Προφανώς εξαιτίας αυτών των δύο πληροφοριών συνεδέθη στο διάχωρο η στάση το θαύμα του Αγίου Μύρωνα σε σχέση με τον Ρέοντα ποταμό. Άνωθεν του φωτοστέφανου του Αγίου εικονίζεται η Αγία Τριάδα. Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα εις οριζόντια διάταξη επιαπλωμένης εν επίγραφης ταινίας. Ως υποπόδιον του Αγίου έχει εικονιστεί οικοδόμημα με δύο κίονες και αναγεννησιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία, κανδύλες και διακοσμητικά. Στο κέντρο επί νεκροκρέβατου ο Άγιος Μύρων. Περιβάλλεται από πλήθος ιερωμένων και λαϊκών. Οι αμφιέσεις καταδεικνύουν ένα αρχιερέα, ιερείς και διακόνους. Στην πλευρά του νεκροκρέβατου αναγιγνώσκεται η επιγραφή «Λήξας των φθαρτών αιώνια κληρούται».

Συνεχίζουμε με την δεύτερη αναφερθήσα εικόνα, την εικόνα της βραφοκρατούσης Θεοτόκου, η οποία επιγράφεται ως «Η κυρία η Ελεούσα». Το θεοτοκονίμιον Ελεούσα αναγράφεται στην δεξιά πλευρά εκτός του φωτοστέφανου της Θεοτόκου. Ο εικονογραφικός τύπος της Θεοτόκου στην εικόνα αυτή προσομοιάζει με τον εικονογραφικό τύπο της οδηγήτριας. Η δεξιά παλάμη της όμως στην εικόνα αυτή φαίνεται να θοπεύει τον δεξιό μυρό του Ιησού και όχι να υποδεικνύει τον Ιησού. Ο Ιησούς βρέφος ευλογεί με το δεξί χέρι και στο αριστερό φέρει ανοιχτό βιβλίο. Στις δύο σελίδες του βιβλίου υπάρχει κείμενο, έχει υποστεί όμως θωρά και είναι δυσανάγνωστο. Στο φωτοστέφανο του Ιησού Χριστού τα γράμματα όμικρον ωμέγα νι, ον. Στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου, στην άνω γωνία της εικόνας, υπτάμενος άγγελος με τα χέρια του σε έκταση φέρει ταινία και επ' αυτής αναγνώρισε: «Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα». Ομοίως, στην αριστερή άνω γωνία της εικόνας, έτερος άγγελος επίσης φέρει ταινία, επί της οποίας αναγράφεται «Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα».

Η τρίτη αναφερθήσα εικόνα είναι η Μεγάλη Δέηση. Ολόσωμοι εικονίζονται ο Ιησούς Χριστός στην κεντρική μορφή, δεξιά αυτού ιστάμενη η Θεοτόκος και αριστερά ο Άγιος Ιωάννης. Όπως προελέχθη, δυτικά, κάτω από τον ναό, βρίσκεται η σκήτη όπου μόνασε ο Άγιος Μύρον. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε παρεκκλήση και στο βάθος διατηρείται σπηλιώδες άνοιγμα με συνεχή ροή αγιάσματος, το οποίο πρώτη φορά ανέβλησε μετά από προσευχή του Αγίου Μύρωνα σε περίοδο ανομβρίας. Ο ναός και το χωριό υπήρξαν έδρα επισκοπής. Λόγω της στενότητας του ραδιοφωνικού χρόνου δεν είναι δυνατή η καθόλου περιγραφή του ναού εξωτερικά και εσωτερικά.

Καταληκτικά καταθέτω την πληροφορία ότι στα τέλη του 18ου αιώνα ο κριτικός λόγιος επίσκοπος Χερονήσου Γεράσιμος Καλογνώμων συνέθεσε πλήρη ακολουθία του Αγίου Μύρωνος. Το αυτόγραφο χειρόγραφο σώζεται στην βιβλιοθήκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στο Ηράκλειο και η πρώτη έκδοση πραγματοποιήθηκε από τον αείμνηστο Θεοχάρη Δετοράκη. Ελπίζομαι στην υποκίνηση του ενδιαφέροντός σας για επίσκεψη στο Άγιο Μύρωνα, στο ναό, στην Σκήτη και στο δίκορφο χωριό, στο χωριό του Αγίου Μύρωνα.

Με την προσδοκία και την ευχή αυτή κλείνει η σημερινή εκπομπή, όπως ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει. Αφού ευχαριστήσω εσάς για την ευγενική προσοχή σας και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής, υπενθυμίζω την επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της 5ης ώρα 10 και σας περιμένουμε στην επομένη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την επόμενη Τρίτη ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ονομάζομαι Βασάλου Μελπομένη, είμαι κοινωνική λειτουργός και εργάζομαι στην Ελληνική, στην εταιρεία για την νόσο Alzheimer και Ιούς γύρω στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πένθος. Τι είναι πένθος? Πένθος είναι η αγωνία που βιώνεται μετά από σημαντική απώλεια, συνήθως το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Συχνά περιλαμβάνει φυσιολογική δυσφορία, άγχος αποχωρισμού, σύγχυση, λαχτάρα, αιμονή στο παρελθόν και ανησυχία για το μέλλον. Η έντονη θλίψη μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή μέσω της διαταραχής του ενοσωπητικού συστήματος, της αυτοπαραμέλησης και των αυτοκτονικών σκέψεων που μπορεί να έχει το άτομο. Η θλίψη μπορεί επίσης να έχει τη μορφή λύπης για κάτι που χάθηκε, τύψης για κάτι που έγινε ή λύπη για ένα ατύχημα στον εαυτό του. Κατά τη διάρκεια του πένθους έχουμε 5 στάδια. Αρχικά είναι η άρνηση. Η άρνηση βοηθάει στην επιβίωση από την απώλεια. Ο κόσμος χάνει το νόημά του και γίνεται συντριπτικός. Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα για το άτομο που πενθεί. Βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και άρνησης και αισθάνεται μουδιασμένο. Διερωτάται αν μπορεί να συνεχίσει, αν πρέπει να συνεχίσει και πώς πρέπει να συνεχίσει. Προσπαθεί να βρει τρόπο να περάσει την κάθε μέρα. Η άρνηση και το σοκ βοηθούν το άτομο να αντέξει και καθιστούν εφικτή την επιβίωση. Η άρνηση είναι ένας εξελικτικός μηχανισμός προστασίας που επιτρέπει στο άτομο να διαχειριστεί τόσο συναίσθημα όσο αντέχει. Το επόμενο στάδιο είναι ο θυμός. Ο θυμός είναι αναγκαίο στάδιο στη διαδικασία επούλωσης. Είναι σημαντικό τα άτομα να επιτρέψουν στον εαυτό τους να βιώσουν θυμό ακόμα και αν φαντάζει δίχως τέλος. Πίσω από το θυμό περιμένει σειρά άλλων συναισθημάτων τα οποία θα εμφανιστούν με το χρόνο. Παρ' όλα αυτά, υπό μια έννοια, ο θυμός είναι το συναίσθημα που το άτομο είναι πιο εύκολο να αισθάνεται. Η έκφραση του θυμού δεν περιορίζεται. Μπορεί να επεκταθεί όχι μόνο στους φίλους, στους γιατρούς, στην οικογένεια, στον εαυτό του, το άτομο, το αγαπημένο πρόσωπο που χάθηκε, αλλά και στον Θεό, αναφορικά με τα θρησκευόμενα άτομα. Τα θρησκευόμενα άτομα συχνά αφισβητούν το Θεό κατά τη διαδικασία του πένθους. Πίσω από το θυμό βρίσκεται ο ψυχικός πόνος. Κατά τη διάρκεια του σταδίου του θυμού, το άτομο μπορεί να αισθανθεί κατηλημμένο, καθώς οι σύγχρονες δυτικές κοινωνικές δομές δεν υποδέχονται το θυμό στη συναισθηματική έκφραση. Ο θυμός μπορεί να λειτουργήσει ως άγκυρα, δίνοντας προσωρινή δομή στην αίσθηση του τίποτα που προκαλεί το πένθος. Κατά τα πρώτα στάδια του, το πένθος μπορεί να γίνεται αντιληπτός μια απώλεια της σύνδεσης με τα πάντα. Έτσι, όταν το άτομο που πενθεί θυμώνει με κάποιον, αποκτά ένα είδος στόχου και σύνδεσης, αποκτά δομή, το στοχευμένο θυμό προς το συγκεκριμένο άτομο. Ο θυμός λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του ατόμου και τον χώρο που τον περιβάλλει. Είναι κάτι που τον βοηθάει να κρατηθεί δυνατό, καθώς η σύνδεση που προκαλείται βάσει θυμού με τους άλλους είναι καλύτερη από το να αισθάνεται τίποτα. Λόγω της αποστροφής της σύγχρονης κοινωνίας προς το συναίσθημα του θυμού, το άτομο γνωρίζει περισσότερο για το πώς να καταπιέζει το θυμό παρά για το πώς τον εκφράζει. Ένα επόμενο στάδιο είναι η διαπραγμάτευση. Είναι συχνό φαινόμενο τα άτομα που έρχονται αντιμέτωπα με επικείμενη απώλεια να προσπαθούν να διαπραγματευτούν με το θείο. Μετά την απώλεια, η διαπραγμάτευση μπορεί να λάβει τη μορφή προσωρινής ανακοχής. Τι θα συμβεί αν αφιερώσω το υπόλοιπο της ζωής μου στην παροχή βοήθειας προς τους άλλους? Τότε μπορεί να ξυπνήσω και να συνειδητοποιήσω ότι όλο αυτό ήταν απλά ένας εφιάλτης. Το άτομο χάνεται σε ένα λαβύρινθο από μακάρι να μέχρι τι θα συνέβαινε αν. Είναι πολύ έντονη η επιθυμία του να επιστρέψει στην πραγματικότητα όπως ήταν πριν. Θέλει να πάει το χρόνο πίσω. Μόνο αν είχε εντοπιστεί το πρόβλημα νωρίτερα, μόνο αν είχα καταφέρει να αποτρέψω το ατύχημα και άλλα τέτοια που σκέφτονται οι άνθρωποι που πενθούν. Τα συναισθήματα ενοχής συχνά συνοδεύουν τη διαπραγμάτευση. Το άτομο περνά σημαντικό χρονό διερωτώμενο τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά. Η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι στοχευμένη και ενάντια στο ψυχικό πόνο. Το άτομο μπορεί να είναι διατεθειμένο να κάνει τα πάντα για να αποφύγει να νιώσει ψυχική οδύνη. Μπορεί να παραμένει στο παρελθόν προσπαθώντας να διαπραγματευτεί μια διέξοδο από την οδύνη. Ένα επόμενο στάδιο είναι η κατάθλιψη. Μετά από τη διαπραγμάτευση, η προσοχή του ατόμου προσανατολίζεται καθαρά στο παρόν. Το συνέστημα του κενού παρουσιάζεται εντονότερα και το πένθος γίνεται βαθύτερο. Το άτομο έχει την εντύπωση ότι το στάδιο της κατάθλιψης δεν έχει τέλος.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατάθλιψη που σχετίζεται με το πένθος δεν είναι ψυχική διαταραχή. Αντίθετα, είναι η προσαρμοστική απόκριση σε μεγάλη απώλεια. Το άτομο αποσύρεται από τα τεκτενόμενα της καθημερινότητας και βιώνει έντονη θλίψη, διορωτώμενο ίσως αν υπάρχει νόημα να συνεχίσει με τη ζωή. Η κατάθλιψη μετά την απώλεια συχνά αντιμετωπίζεται ως αφύσικη και ως μια κατάσταση που χαίρει διόρθωση, κατά το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί. Το άτομο οφείλει να διερωτηθεί αν η κατάσταση στην οποία βρίσκεται είναι όντως καταθλιπτική. Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση και η κατάθλιψη είναι η φυσιολογική κατάλληλη απάντηση. Η απουσία κατάθλιψης μετά την απώλεια αγαπημένου προσώπου είναι ασυνήθιστη. Όταν η απώλεια γίνει ουσιαστικά και συνειδητά αντιληπτή, τότε η κατάθλιψη είναι λογικό να ακολουθήσει. Αν το πένθος θεωρηθεί ως η απαιτούμενη διαδικασία για την επούλωση μετά από απώλεια σημαντικού προσώπου, τότε η κατάθλιψη είναι ένα από τα απαιτούμενα βήματα για να επιτευχθεί ο σκοπός του. Και το πέμπτο και τελευταίο στάδιο είναι η αποδοχή. Η αποδοχή συχνά συγχέεται με την άποψη ότι το άτομο τώρα είναι καλά και έχει συμβιβαστεί με αυτό που συνέβη. Αυτό δεν ισχύει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αισθάνονται ποτέ καλά με την ιδέα της απώλειας του αγαπημένου τους προσώπου. Το στάδιο αυτό αφορά στην αποδοχή της πραγματικότητας ότι το αγαπημένο άτομο έχει φύγει και στην αναγνώριση ότι αυτή η νέα πραγματικότητα είναι μόνιμη. Αυτή η πραγματικότητα δεν είναι ευχάριστη, ούτε ο άνθρωπος θα είναι καλά με αυτήν, αλλά την αποδέχεται. Μαθαίνει να ζει στις νέες αυτές συνθήκες. Επιχειρεί να ζήσει σε ένα νέο πλαίσιο στο οποίο το αγαπημένο πρόσωπο απουσιάζει. Προς αντίσταση αυτής της νέας πραγματικότητας, πολλά άτομα επιχειρούν να συνεχίσουν να ζουν όπως ζούσαν πριν την απώλεια. Με τον καιρό όμως αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να διατηρήσουν τις συνθήκες της ζωής τους ακριβώς όπως ήταν. Απαιτείται να προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Για ορισμένους ανθρώπους, το στάδιο της αποδοχής έρχεται όταν οι δύσκολες μέρες γίνουν λιγότερες από τις εύκολες. Πολλές φορές, όταν το άτομο περνά στη λύση του πένθους, αισθάνεται ότι απολαμβάνει ξανά τη ζωή, νιώθει πως έτσι προδίδει το αγαπημένο του πρόσωπο που χάθηκε. Στο τέλος, το άτομο δημιουργεί νέες συνδέσεις, ουσιαστικές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις. Προχωρά, αλλάζει και εξελίσσεται. Επιτρέπει σε άλλα άτομα να πλησιάζουν και να εμπλακούν στη ζωή του. Επενδύει σε νέες φιλίες και στη σχέση του με τον εαυτό του. Ο πόνος του πένθους ενισχύει στην ανάπτυξη δύο ειδών κατάθλιψης. Το ένα είδος που είναι η επιφανειακή, αλλά έχει άμεση σύνδεση με τις συνέπειες πρακτικού επίπεδου που έρχονται μέσα από το πένθος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η κατάθλιψη είναι βαθύτερη και μπορεί να τύχει εξέλιξης προς μια πιο παθολογικού είδους κατάθλιψη. Το φυσιολογικό πένθος είναι η φυσική και αναμενόμενη ψυχολογική αντίδραση στην απώλεια ενός σημαντικού προσώπου. Είναι μια υγιής διαδικασία προσαρμογής κατά την οποία το άτομο επεξεργάζει τον πόνο της απώλειας και σταδιακά μαθαίνει να ζει με αυτή. Χαρακτηρίζεται από έντονα συναισθήματα όπως είναι η θλίψη, ο θυμός, οι ενοχές, η μοναξιά. Υπάρχουν περίοδοι συναισθηματικής έξαρσης, εναλλασσόμενες με πιο ήρεμες φάσεις, σκέψεις για τον αποθανόντα, επιθυμία επανασύνθεσης, αναζήτηση νοήματος ή κατανόησης της απώλειας. Και υπάρχει μια προοδευτική προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Πόσο διαρκεί το φυσιολογικό πένθος? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για κάποιους μπορεί να υποχωρήσει σταδιακά σε λίγους μήνες. Για άλλους τα έντονα συναισθήματα διαρκούν περισσότερο, αλλά εξασθενούν με το χρόνο. Είναι φυσιολογικό μέσα στο πένθος να υπάρχει μεταβαλλόμενη διάθεση, κλάμα, ηρεμία και μετά ξανά θλίψη, ανάγκη από μόνωση, σύνδεση με ανθρώπους, έντονη νοσταλγία, μειωμένη λειτουργικότητα για λίγο καιρό. Πότε το πένθος μπορεί να γίνει περίπλοκο? Αν μετά από 6 έως 12 μήνες τα συμπτώματα παραμένουν έντονα και μετάβλητα. Υπάρχει αδυναμία λειτουργικότητας και στη δουλειά και στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Υπάρχουν αυτοκτονικές σκέψεις, σοβαρή απομόνωση ή κατάθλιψη. Τότε μπορεί να έχουμε ένα περίπλοκο ή παθολογικό πένθος και είναι καλό να ζητηθεί επαγγελματική υποστήριξη. Το παθολογικό πένθος έχει διάφορες μορφές. Μία από αυτές τις μορφές είναι το χρόνιο πένθος, όταν οι συναισθηματικές αντιδράσεις στην απώλεια είναι συνήθιστα έντονες και μακροχρόνιες. Είναι το ετεροχρονισμένο πένθος, όταν το άτομο έχει συναισθηματική αντίδραση κατά τη στιγμή της απώλειας, αλλά όχι την αναμενόμενη, και σε μία επόμενη απώλεια εμφανίζει
υπερβολικές συναισθηματικές αντιδράσεις. Μία άλλη μορφή είναι το μεγεθυμένο πένθος, όταν το άτομο βιώνει υπερβολική θλίψη και είτε αισθάνεται συντριβή, είτε καταφεύγει σε ακραίες μη αναμενόμενες συμπεριφορές. Τα άτομα αυτά συνειδητοποιούν ότι τα συμπτώματα που βιώνουν σχετίζονται με την απώλεια και αναζητούν θεραπεία εξαιτίας της. Εδώ περιλαμβάνονται μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές που αναπτύσσονται μετά από απώλεια όπως η κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, κατάχρηση αλκοόλ και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και το καλυμμένο ή κατασταλμένο πένθος που το άτομο εμφανίζει συμπτώματα και συμπεριφορές που του προκαλούν δυσφορία, αλλά δεν σχετίζει τα συμπτώματα αυτά με την απώλεια. Το είδος αυτό ματαιωμένου ή καταπιεσμένου πένθους μπορεί να εμφανιστεί με κάποιο σωματικό σύμπτωμα ή με κάποια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Συχνά πιστεύουμε ότι τα στάδια του πένθους, η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η κατάθλιψη και η αποδοχή, διαρκούν εβδομάδες ή μήνες. Ξεχνάμε ότι τα στάδια αφορούν συναισθήματα και μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και για λεπτά ή για ώρες. Δεν μπαινοβγαίνουμε κάθε μεμονωμένο στάδιο με γραμμικό τρόπο. Μπορεί να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στο ένα, μετά στο άλλο και μετά πάλι πίσω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αν το πένθος και ο πόνος ενός ανθρώπου είναι ένας κύκλος, με την πάροδο του χρόνου, ο κύκλος αυτός ούτε μικραίνει ούτε μεγαλώνει. Η ζωή μεγαλώνει γύρω από αυτόν, γιατί το άτομο αποκτά νέες εμπειρίες, νέες αναμνήσεις, αλλά παρόλα αυτά ο πόνος και το πένθος που νιώθει δεν αλλάζει.

Ο θρήνος είναι η εσωτερική και εξωτερική έκφραση του πένθους, δηλαδή το πώς βιώνουμε και εκδηλώνουμε την απώλεια ενός προσώπου ή μια κατάστασης που είχε συναισθηματική σημασία για εμάς. Είναι η συναισθηματική, ψυχολογική, σωματική και κοινωνική αντίδραση στην απώλεια. Ενώ το πένθος είναι η εσωτερική εμπειρία της απώλειας, ο θρήνος αφορά τις εξωτερικές εκφράσεις όπως είναι το κλάμα, τα ρούχα, οι τελετουργίες και τα κοινωνικά αποδεικτά τρόπο διαχείρισης του πένθους. Οι διαστάσεις του θρήνου είναι συναισθηματικοί, όπως η θλίψη, ο πόνος, οι ενοχές, ο θυμός, η μοναξιά, η σύγχυση, η απόγνωση, το κενό που μπορεί να νιώθει ένα άτομο. Είναι η σωματική, η κούραση, η αϋπνία, η αλλαγή στην όρεξη, σωματικά συμπτώματα όπως πόνοι, ταχυκαρδίες. Είναι η συμπεριφορική, το κλάμα, η απόσυρση, η αλλαγή στη ρουτίνα, επίσκεψη σε τάφους, συμμετοχή σε μνημόσυνα. Είναι η κοινωνική, αλλαγές στις σχέσεις, μείωση κοινωνικών επαφών, αναζήτηση υποστήριξης. Και είναι και η πνευματική, υπαρξιακή, ερωτήματα για τη ζωή, το νόημα, το Θεό, κρίση πίστης, η αναζωπήρωση της πίστης. Ο τρόπος με τον οποίο θρηνούμε διαφέρει ανάλογα με τον πολιτισμό, τη θρησκεία και τις παραδόσεις. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα τα ρούχα τα πένθυμα είναι τα μαύρα. Στο Μεξικό η μέρα των νεκρών είναι μια μέρα γιορτής, με φαγητό, με μουσική. Σε ορισμένες κουλτούρες ο θρήνος είναι δημόσιος και έντονος, ενώ σε άλλες πιο ιδιωτικός και συγκρατημένος. Μια διαφορετική μορφή περιπλεγμένου πένθους είναι ο παραγνωρισμένος θρήνος. Συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο βιώνει μια απώλεια που δεν μπορεί να ομολογηθεί ανοιχτά, δεν μπορεί να αποτελέσει δημόσιο γεγονός και να μοιραστεί με άλλους και δεν μπορεί να αναγνωριστεί κοινωνικά. Είναι ένα είδος πένθους που δεν είναι αποδεκτό από το κοινωνικό σύνολο. Κάθε κοινωνία επιβάλλει τρόπους που καθορίζουν το πώς να συμπεριφέρεται κανείς, αλλά και το πώς πρέπει να αισθάνεται το άτομο σε κάθε περίπτωση. Ακόμη και τη διεργασία του ίδιου του θρήνου, υπάρχουν σε κάθε πολιτισμό τέτοιοι κανόνες που ορίζουν ποιοι έχουν το δικαίωμα να θρηνούν, με ποιο τρόπο, πότε και για πόσο χρονικό διάστημα και ποιες εκδηλώσεις θρήνου είναι κοινωνικά αποδεκτές. Ο παραγνωνισμένος θρήνος μπορεί να εμφανιστεί σε περιπτώσεις που η σχέση δεν αναγνωρίζεται. Το άτομο δεν αναγνωρίζεται ως ικανό να θρηνήσει ή όταν οι απώλειες δεν αναγνωρίζεται ως απώλειες. Σε σχέσεις που δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές, όπως οι πρώην σύζυγοι, οι εραστές, οι θετοί γονείς, υιοθετημένα παιδιά, σχέσεις με άτομα από τον επαγγελματικό χώρο, μη συγγενικές σχέσεις, δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στο πένθος και το θρήνο. Μια άλλη μορφή παραγνωρισμένου θρήνου είναι ο θάνατος κατοικίδιων ζώων. Η κοινωνία δεν αναγνωρίζει το θρήνο γύρω από τα κατοικίδια ζώα. Αυτό ισχύει επίσης για άτομα με σωματικές ή ψυχικές δυσλειτουργίες, για άτομα με νοητική στέρηση, ή υπερήλικες ή για μικρά παιδιά και για όλους όσους θεωρούνται ανίκανοι να συνάψουν συναισθηματικές σχέσεις και να θρηνήσουν με τον αποδεκτό κοινωνικά τρόπο. Απώλειες που δεν αναγνωρίζονται κοινωνικά ως απώλειες είναι ο περιγεννητικός θάνατος, η αποβολή μιας γυναίκας. Η απώλεια αναγνωρίζεται μόνο από τους γονείς, αφού το έμβριο ή το βρέφος δεν θεωρείται μέλος της κοινότητας. Στο παραγνωρισμένο θρήνο εντάσσεται ο κοινωνικός θάνατος, που αφορά σε ανθρώπους που πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια ή νόσο Αλτσχάιμερ, είτε με χρήστες ανθρώπων που έχουν εθιστεί σε νόμιμες ή παράνομες ουσίες, έχει να κάνει ουσιαστικά με ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή, αλλά δεν είναι πια αυτό που ήταν. Πολλές φορές οι άνθρωποι που πενθούν φοβούνται πως όταν έχουν χάσει αγαπημένα με τους πρόσωπα, αν συνεχίσουν τη ζωή τους, γελάσουν, απολαύσουν, εξελιχθούν, είναι σαν να προδίδουν το αγαπημένο τους πρόσωπο. Σαν η σχέση να μην ήταν αρκετά σημαντική, ότι ο άνθρωπος δεν ήταν αρκετά σημαντικός. Και αναρωτιούνται, αν συνεχίσω με τη ζωή μου, αυτό αποτελεί αποδοχή ή προδοσία για το άτομο που πέθανε.

0: Η απώλεια μπορεί να οριστεί ως η εμπειρία του να χάνεις κάτι ή κάποιον που έχει ιδιαίτερη αξία, συνοδευόμενο από συναισθηματικά αρνητικές σκέψεις που προκαλούν ή ισχύουν δύσκολα συναισθήματα όπως η θλίψη, το άγχος, ο θυμός, η ενοχή, η απελπισία. Τα είδη της απώλειας είναι η απώλεια ενός προσώπου, θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, αυτοκτονία, τύχη, με ευνίδιος θάνατος. Είναι η απώλεια μιας σχέσης όπως είναι ένα διαζύγινος χωρισμός, η απώλεια υγείας, μια διάγνωση δηλαδή σοβαρής ασθένειας, η απώλεια ταυτότητας, απώλεια εργασίας ή σύνταξη, αλλαγή ρόλων και η συμβουλική απώλεια, μια μετακόμιση, αλλαγή χώρας. Η απώλεια δεν ξεπερνιέται, ενσωματώνεται στη ζωή μας με τον χρόνο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αναγνώριση της απώλειας, τη βίωση του πόνου, την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα και την έβραση νοήματος ή ενός νέου τρόπου ζωής. Ο τρόπος που μιλάμε σε έναν άνθρωπο που πενθεί μπορεί είτε να τον στηρίξει ουσιαστικά, είτε άθελά μας να τον πληγώσει περισσότερο. Οι φράσεις που εκφράζουν συνέστηση, σεβασμό, στήριξη, χωρίς να προσπαθούν να διορθώσουν τον πόνο, είναι για παράδειγμα «Αν θέλεις κάτι, εγώ είμαι δίπλα σου. Είμαι εδώ, αν με χρειαστείς. Πώς νιώθεις σήμερα? Αν θέλεις, μπορείς να μου πεις. Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι συγκεκριμένο?» Η σιωπή και η παρουσία μερικές φορές ή η ήσυχη παρουσία είναι πιο δυνατή από τα λόγια. Υπάρχουν επίσης φράσεις που λέγονται με καλή πρόθεση, όμως μπορούν να υποτιμήσουν να ακυρώσουν τον πόνο του πενθόντος. Όπως για παράδειγμα, ξεπέρασέ το, η ζωή συνεχίζεται, όλα γίνονται για κάποιο λόγο, τουλάχιστον δεν υπέφερε, είσαι νέος, θα κάνεις άλλο παιδί, έχει περάσει καιρός, πρέπει να το αφήσεις πίσω, πρέπει να είσαι δυνατός, ξέρω πώς νιώθεις. Αν δεν έχετε περάσει ακριβώς το ίδιο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φράση. Αλλά ακόμα και να το έχετε περάσει, ο καθένας βιώνει με διαφορετικό τρόπο τον πόνο. Μη στεναχωριές, είναι καλύτερα έτσι. Όλες αυτές λοιπόν είναι φράσεις που είναι καλύτερα να αποφεύγουμε. Τι να προσφέρω εκτός από λόγια? Παρουσία και υπομονή. Πρακτική βοήθεια, π.χ. ένα μαγείρεμα. Να το μεταφέρω κάπου τον άνθρωπο αυτό. Να τον βοηθήσω με χαρτιά. Συστηματική στήριξη. Να μην εξευαριζόμαστε μετά τις πρώτες μέρες. Αποδοχή της σιωπής. Μην πιέζεται για κουβέντα αν δεν είναι έτοιμος. Το πένθος δεν έχει σωστό τρόπο. Ο καθένας πενθεί διαφορετικά. Μην φοβηθείτε να κάνετε λάθος, αρκεί να δείχνετε ειλικρινή διάθεση και σεβασμό απέναντι σε αυτό που πενθεί. Το πένθος είναι το τίμημα που πληρώνουμε για την αγάπη. Είναι δύσκολο, είναι επώδυνο, αλλά είναι και αληθινό. Και όσο και αν μας λυγίζει, είναι ταυτόχρονα μια υπενθύμηση στο πόσο βαθιά μπορεί να αγαπήσει η ανθρώπινη καρδιά. Αν πενθείτε, να είστε επίοικοι με τον εαυτό σας. Αν κάποιος γύρω σας πενθεί, να τον ακούσετε, όχι για να του απαντήσετε, αλλά για να του σταθείτε. Το πένθος δεν ζητά λύσεις, ζητά παρουσία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία συζήτηση. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να φροντίζετε εσάς και τους ανθρώπους σας και να δίνετε χρόνο και χώρο σε ό,τι σας πονά. Καλή δύναμη σε όλους. Σας χαιρετώ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Η αποβίβαση. Με τη βοήθεια των συντρόφων μας από το υποβρύχιο, φουσκώνουμε τις τρεις λέμβους μας. Στην πρώτη επιβιβάζονται ο Τζέλικο, ο Πετράκης και ο Μουό. Τη δεύτερη τη γεμίζουμε με το βαρύ εξοπλισμό και τα εκρηκτικά μας. Ο Μπερζέ, ο Λεωστίκ και εγώ πηδάμε στο τρίτο σκάφος και μπαίνουμε επικεφαλής της νεοπομπής μας. Ο Πιέρ και εγώ τραβάμε γερά τα κουπιά ενώ ο Μπερζέ μας κατευθύνει. Μαζί με τους συντρόφους πορευόμαστε νότια, ίσια προς την ακτή όπου πρόκειται να αποβιβαστούμε. Το ρεύμα μας πρόχνει προς τα ανατολικά και παλεύουμε με μανία αλλά σιωπηλά. Πλησιάζουμε στη στεριά. Μαντεύουμε ήδη τη σκοτεινή μάζα που ορθώνεται σε κάποια απόσταση. Προχωράμε γρήγορα, με βρεγμένα τα οπίστια και τα πόδια μέσα στο νερό που μπαίνει στο φουσκωτό. Η ακτή μας φαίνεται πιο μακριά από ό,τι νομίζαμε. Κοπηλατούμε με όλη μας τη δύναμη. Η ακοή μου ως παλιού ναυτικού μου επιτρέπει να αντιληφθώ τον παφλασμό των κυμάτων στην ακτή. Κοντεύουμε. Στη στεριά, ακριβώς στο σημείο που θέλουμε να αποβιβαστούμε, βλέπουμε να ανάβει ένα τσιγάρο. Ο άνθρωπος περπατά χωρίς να μας έχει πάρει είδηση. Μήπως είναι σκοπός, είναι κριτικός. Προσεκτικά αλλάζουμε πορεία. Βλέπουμε την ακτογραμμή, η οποία πλησιάζει και διαφαίνεται πιο καθαρά. Ο καπνιστής που προχωρούσε ίσια δυτικά έκανε μεταβολή και απομακρύνεται στα ανατολικά. Εμείς παίρνουμε την αντίθετη κατεύθυνση. Τελικά αποβιβαζόμαστε σε ένα κολπίσκο με βότσαλα. Με ένα πίδο βρίσκομαι στη στεριά και με ακολουθούν οι συντροφοί μου. Δεν μας μένει παρά να τραβήξουμε το σκάφος στην ξηρά και να ξεφορτώσουμε τον εξοπλισμό μας, ενώ οι Τζέλικο, Πετράκης και Μουό αποβιβάζονται σιωπηλά. Ο Μπερζέ με διατάζει να φυλάξω σκοπιά και να προχωρήσω μπροστά με το υποπολιβόλο στο χέρι. Ο Κωστής Πετράκης κλαίει από τη χαρά του, πέφτει στο έδαφος και το φυλά μουρμουρίζοντας «Πατρίδα, πατρίδα». Ο τόνος του είναι τόσο ειλικρινής που η συγκίνηση του φίλου μας αγγίζει βαθιά. Γυμνοί, ο Τζέλικο και ο Μουό κολυμπούν στα νυχτά τραβώντας τα φουσκωτά που γεμίσαμε βιαστικά με βότσαλα. Τα σκίζουν με τα μαχαίρια τους και εκείνα βουλιάζουν αθόρυβα. Με τα βαριά μας ακίδια στη ράχη και τους γυλιούς γεμάτους εκρηκτικά, κρεμασμένους διαγώνια στον ώμο, βαδίζουμε ίσια νότια προς την ενδοχώρα. Στην άκρη του κολπίσκου συναντάμε ένα πρώτο εμπόδιο. Ένα μεγάλο σειρματόπλεγμα μας κόβει το δρόμο. Ωστόσο η τύχη είναι σίγουρα μαζί μας. Λίγα μόλις μέτρα από το σημείο αποβίβασής μας, ένα άνοιγμα μέσα από τα σειρματοπλέγματα μας επιτρέπει να περάσουμε χωρίς δυσκολία. Προχωράμε με γρήγορο βήμα προς τη λοφοπλαγιά που δεσπόζει στο τοπίο και από όπου θα μπορέσουμε να προσανατολιστούμε.

Στην αυγή της 10ης Ιουνίου του 1942 δεν έχουμε συναντήσει ψυχή και είμαστε τρισευτυχισμένοι για αυτή την εύνοια της τύχης. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Οι καπνιστές επωφελούνται μια στιγμή ξεκούρασης για να τραβήξουν μερικές ρουφιξιές. Θα έπρεπε να υπερισχύουν οι κανόνες της σύνεσης, αλλά ο Μπερζέ για να τους κάνει το χατήρι επιτρέπει στους δυο μου συντρόφους να καπνίσουν ένα τσιγάρο αρκεί να κρυφτούν. Ο Τζέλικο, συνετός και δύσπιστος, απομακρύνεται μερικά μέτρα από την ομάδα των καπνιστών, το ίδιο κάνω κι εγώ. Με ένα βλέμμα καταλαβαινόμαστε. Έπειτα από αυτή τη σύντομη στάση συνεχίζουμε την πορεία μας προς την κορυφή του λόφου. Προχωράμε γρήγορα ο ένας πίσω από τον άλλον σε ένα μονοπατάκι του βουνού μέσα στο άγωνο τοπίο. Ο Μπερζέ διατάζει τον ανθυπολογαγό Πετράκη να βγάλει τη στολή του και να φορέσει πολιτικά. Είναι 7 η ώρα το πρωί. Συναντάμε ένα γεροβοσκό που μας χαιρετά με τη βαριά κριτική προφορά «Γιάσου, γιάσου». Είναι φανερό ότι ο άνθρωπος αυτός φοβάται τους ένοπλους άντρες που περνάνε άγρια χαράματα. Για να μην του δημιουργήσουμε υποψίες, επιστρέφουμε το χαιρετισμό στα γερμανικά «Guten Morgen, Guten Morgen». Η πορεία μας στον κακοτράχαλο δρόμο είναι κοπιαστική και δύσκολη. Σκύβουμε κάτω από το βάρος των σακιδίων μας τύπου Μπέργεν, οι μάντες των οποίων βυθίζονται στις ήδη μελανιασμένες σάρκες μας. Φτάνουμε επιτέλους στην κορυφή του λόφου, αλλά δεν βλέπουμε τους πρόποδους του βουνού που πρέπει να προσεγγίσουμε. Υπάρχουν τόσα βουνά σε αυτό το ορεινό τοπίο που ίσως να κάναμε λάθος. Μήπως ξεστρατήσαμε από το ακριβές σημείο? Είμαστε εξαντλημένοι. Πρέπει να σταματήσουμε. Ο ταγματάρχης αποφασίζει να κατεβάσουμε τα σακίδια μας επειδή είναι επικίνδυνο να κυκλοφορούμε την ημέρα. Τρώμε ένα υποτιθέμενο γεύμα, κρυμμένοι στους βράχους, κοντά σε μια αγρικία που είναι σχεδόν αόρατη πάνω στο βουνό, ενώ ένας φυλάει σκοπιά και παρακολουθεί τα περίχωρα με κιάλια. Το αγρόκτημα δεν έχει ίχνο ζωής, το πηχάδι έχει στερέψει και έτσι δεν θα μπορέσουμε να ξεδιψάσουμε και πρέπει να αρκεστούμε στα τρόφιμά μας. Μελετάμε τους χάρτες μας και υποθέτουμε ότι βρισκόμαστε πιο ανατολικά από ό,τι νομίζαμε. Αποφασίζουμε να συνεχίσουμε ίσια δυτικά για να βρεθούμε στα δεξιά της αεροπορικής βάσης, την οποία θα προσεγγίσουμε από την άλλη πλευρά. Ψινόμαστε κυριολεκτικά κάτω από τις ακτίνες του ηλίου που καίει το άγωνο έδαφος. Περιμένουμε υπομονετικά τη νύχτα ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας.

Ο ήλιος χάνεται στη δύση, η μέρα παραχωρεί τη θέση της στη νύχτα, η ανάπαυση παραχωρεί τη θέση της στη δράση. Μέσα στο μισοσκόταδο αισθανόμαστε λίγη δροσιά. Συνεχίζουμε την πορεία μας βαριά φορτωμένη, προχωράμε δυτικά και χανόμαστε στην κατάμαυρη νύχτα χωρίς σελήνη. Ο ένας πίσω από τον άλλο παρακάμπτουμε ένα μικρό οικισμό, όπου μονάχα ένα σκύλος ταράζει την ησυχία με το γάβγισμά του. Κάνουμε μια σύντομη στάση για ξεκούραση και λίγο φαγητό. Συνεχίζουμε την πορεία μας κυμμένοι κάτω από το φορτίο μας. Είναι 2 η ώρα το πρωί. Τα βουνά που μας περιβάλλουν μοιάζουν μεταξύ τους και έτσι είναι δύσκολο να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Τριγύρω μας υπάρχουν μονάχα άγωνα και γυμνά βράχια. Τελικά βλέπουμε λάμψεις προς τα βόρεια βορειοδυτικά. Σίγουρα πρόκειται για τη ΡΑΦ που βομβαρδίζει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Οι αναλαμπές που καλύπτουν τον ουρανό μας επιτρέπουν να προσανατολιστούμε. Είμαστε σχετικά κοντά στο στόχο μας. Έπειτα από 6 ώρες υπεράνθρωπων προσπαθειών, ο Μπερζέ αποφασίζει ότι πρέπει να ξεκουραστούμε. Μου αναθέτει την πρώτη σκοπιά αυτής της πορείας προσέγγισης. Μόνος μες στην κατάμαυρη νύχτα χωρίς φεγγάρι, απομακρύνω από τους συντρόφους μου που ξεκουράζονται εξαντλημένοι. Η συμμαχική αεροπορία βομβαρδίζει συνέχεια τη βάση. Αφήνω κάτω το σακίδι όμοι και σκαρφαλώνω στην κορφή του βουνού για να μπορέσω να κάνω ακριβή παρατήρηση. Πέρα μακριά, τα φωτιστικά βλήματα πέφτουν αργά με τα λεξίπτωτά τους, επιτρέποντας τους πιλότους να εντοπίσουν τους στόχους τους με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δεν μπορώ να δω τις εκρήξεις των βομβών από το παρατηρητήριό μου. Φαίνονται μονάχα οι λάμψεις που εμφανίζονται πριν από τον εκοφαντικό κρότο που ξεσκίζει τον αέρα. Συμπεραίνω ότι η θέση δεν φαίνεται από αυτή την πλαγιά και ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο προς τα δυτικά για να πλησιάσουμε το στόχο μας. Είμαι τσακισμένος από την κούραση, τα μάτια μου καίνε, δυσκολεύομαι να νικήσω την κούρασή μου. Έτσι που μένω ακίνητος και ταινίζω το σκοτάδι, μου φαίνεται πως βλέπω σκιές που πηγαίνουν έρχονται αδιάκοπα. Βγάζω την ασφάλεια του υποπολιβόλου μου, έτοιμος να πυροβολήσω σε περίπτωση συναγερμού. Μήπως τα νεύρα μου με έχουν προδώσει. Φτάνω στο σημείο που πιστεύω πως έχω παρεστήσεις. Οι σκιές εξαφανίζονται, ξανάρχονται, εξαφανίζονται και πάλι. Όλα χορεύουν μπροστά μου. Πρέπει ωστόσο να φυλάξω τον ύπνο των συντρόφων μου που κινούνται έχοντάς μου εμπιστοσύνη. Η σκοπιά μου τελειώνει. Θα μπορέσω επιτέλους να ξεκουραστώ. Ξυπνώ τον αντακαταστάτη μου, τον Πιέρ Λεοστίκ. Ο καημένος βγαίνει από το βαθύ του ύπνο μουρμουρίζοντας, καθώς εγώ τσακισμένος από την κούραση αποκοιμιέμαι κουβαριασμένος στην κουβέρτα μου. Μας ξυπνούν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου. Είμαστε πολύ εκτεθειμένοι και είναι πια καιρός να ψάξουμε να βρούμε ένα καταφύγιο για να περάσουμε την ημέρα μακριά από τα διάκριτα βλέμματα. Συμφωνούμε όλοι να ξελαφρωθούμε από τα διάφορα αντικείμενα που δεν αποτελούν ήδη πρώτης ανάγκης και που μας βαραίνουν. Όπως περνάμε από μια χαράδρα, πετάμε μέσα ορισμένα προσωπικά μας είδη και τις κουβέρτες μας, τις οποίες τόσο εκτιμήσαμε κατά την νυχτερινή μας στάση. Οφείλουμε να θυσιάσουμε ακόμα και αυτές τις λιγοστές ανέσεις για την επιτυχία της αποστολής.

11 Ιουνίου. Βρήκαμε καταφύγιο σε μια μικρή σπηλιά που είναι λαξευμένη στη βουνοπλαγιά. Από την κρυψώνα μας βλέπουμε ένα μικρό κάμπο που απλώνεται κάτω από την απότομη πλαγιά. Κάτω από το βράχο που μας καλύπτει από τα διάκριτα βλέμματα έχουμε ένα πολύ εκτεταμένο οπτικό πεδίο και αυτό μας επιτρέπει να προλάβουμε οποιαδήποτε ξαφνική επίθεση. Μερικές εκατοντάδες μέτρα από το καταφύγιό μας, χωρικοί δουλεύουν στα μπέλια. Παρακολουθούμε τις εργασίες τους με τα κιάλια και βλέπουμε κάθε τους κίνηση. Παρατηρούμε ένα πηγάδι όπου έρχονται να ξεδιψάσουν που και που και το ζηλεύουμε. Συμφωνούμε ότι με την πρώτη ευκαιρία θα γεμίσουμε τα παγούρια μας. Με εντολή του Μπεργέ, ο σύντροφός μας Πετράκης, ο οποίος είχε φορέσει πολιτικά, φεύγει σε αναγνωριστική αποστολή για να πιάσει κουβέντα με τους χωρικούς και να μάθει τις διαθέσεις τους. Παρακολουθούμε τον σύντροφό μας με τα κιάλια. Μου φαίνεται πως οι χωρικοί είναι με το μέρος μας, καθώς υποδέχονται το κοστί με τον καλύτερο τρόπο. Εκείνος τους λέει πως είναι ένας πεινασμένος αντάρτης και μοιράζεται τη λιωστή του στροφή. Οι χωρικοί τελειώνουν τη δουλειά τους και επιστρέφουν στο χωριό τους. Ο Πετράκης έρχεται προς το μέρος μας, ενώ ο Μουό και εγώ πηγαίνουμε στο πηγάδι να γεμίσουμε τα παγούρια μας. Τρώμε μερικά σίκα από μια σικιά δίπλα στο αμπέλι. Επιστρέφουμε στους συντρόφους μας με νερό και σίκα που τα τιμούν δεόντως. Η επίθεση έχει προγραμματιστεί για απόψε. Μελετάμε τις φωτογραφίες της αεροπορικής βάσης για τελευταία φορά και συμφωνούμε ότι θα επιτηθούμε από την νότια πλευρά αφού περάσουμε ένα φυσικό εμπόδιο που δεν μας φαίνεται ανυπέρβλητο. Δεν έχει σειρματοπλέγματα ή άλλες παρόμοιες αηδίες. Έτσι θα περάσουμε τη γραμμή άμυνας από τα νότια. Ο φίλος μας ο Πετράκης δεν έχει την ίδια εκπαίδευση με εμάς και έτσι θα παραμείνει εδώ να φυλάξει το καταφυγιό μας. Εάν τύχει κάτι απρόσμενο και αναγκαστούμε να χωριστούμε, θα ξαναβρεθούμε στη σπηλιά, η οποία μας φαίνεται καλή κρυψώνα. Βάζουμε κάτι στο στόμα μας και κοιμόμαστε μέχρι τις 9 το βράδυ. Έπειτα εξοπλιζόμαστε για να προσεγγίσουμε τη βάση μέσα στη νύχτα που μας καλύπτει. Ο εξοπλισμός μας αποτελείται από χάρτες, μια πηξίδα, σακίδια γεμάτα βόμβες, ένα περίστροφο, ένα μαχαίρι και δύο χειροβομβίδες ο καθένας. Αφήνουμε τα υποπολιβόλα και τα υπόλοιπα πράγματά μας στη σπηλιά, όπου θα τα προσέχει ο Πετράκης. Μέσα στη νύχτα χωρίς σελήνη, τον αφήνουμε και προχωρούμε προς τη βάση που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά. Η επίθεση είχε καθοριστεί για τις 1 η ώρα το πρωί. Σιωπηλά, αλλά ανοίγοντας το βήμα, σκαρφαλώνουμε στους λόφους και τα λαγκάδια και κατηφορίζουμε τις απότομες πλαγιές. Συνηθισμένοι πια στο σκοτάδι, προχωράμε γρήγορα προς το στόχο μας και φτάνουμε στους πρώτους πρόποδες του βουνού δίπλα στο αεροδρόμιο τα μεσάνυχτα. Μετά από μια τελευταία συνεννόηση, η ομάδα μας πλησιάζει προσεκτικά. Φτάνουμε αθόρυβα σε ένα φυσικό αμυντικό σημείο, μια απότομη και θαμνώδη χαράδρα που συνορεύει με το αεροδρόμιο. Απέναντι, στη νότια της πλευρά και λίγα μέτρα από εμάς, ένας Γερμανός φρουρός κόβει βόλτες στη σκοπιά. Προχωράμε αθόρυβα και σμίγουμε με το βράχο, επιχειρώντας μια πολύ δύσκολη προσέγγιση. Εντοπίζουμε ακριβώς τον φρουρό, ο οποίος επαγρυπνεί με αυτή στημένο στον παραμικρό θόρυβο. «Πρέπει να περάσουμε πάση θυσία», μουρμουρίζει ο Μπεργέ. Κατεβαίνουμε τον βράχο, αλλά το θρόισμα των ξερών θάμνων τραβά την προσοχή του σκοπού που φωνάζει μες τη νύχτα. «Αλτ! Αλτ!» Είμαστε τόσο κοντά του που ακούμε τον ήχο που κάνει το ουραίο του τουφεκιού του καθώς το πλύζει. Μέσα στη νύχτα ο σκοπός επαναλαμβάνει. «Αλτ!» Εμείς μένουμε ακίνητοι και τσιτωμένοι, κρατώντας την ανάσα μας. Αν μας ανακαλύψουν, είμαστε χαμένοι πριν ακόμη ξεκινήσουμε την αποστολή που πρέπει οπωσδήποτε να φέρουμε σε πέρας. Περνάνε πάνω από 20 λεπτά από όλη της ακινησίας απέναντι από το Γερμανό στρατιώτη που εξακολουθεί να βρίσκεται σε παγρύπνηση. Τεντώνουμε το αυτί στον παραμικρό θόρυβο. Ακούμε με ανακούφιση τον ξερό ήχο του ουραίου του τουφεκιού που το αφοπλίζει. Ήρεμος ο σκοπός συνεχίζει τη βόλτα του, σίγουρος ότι είχε μια παρέστηση λόγω της ατελείωτης σκοπιάς του μέσα στην κατάμαυρη νύχτα. Οπισθοχωρούμε ένας-ένας με πηδήματα. Τα χρειαστήκαμε. Ο Μπεργέ μας μαζεύει και μας δίνει διαταγές. Αποφάσισε να μείνουμε ένα 24ωρο ακόμη σε μια θέση με θέα προς το χώρο για να τον παρακολουθήσουμε καλύτερα με τα κιάλια. Είμαστε εξαντλημένοι από τη μακρινή μας πορεία ως εδώ και δεν θα ήταν φρόνιμο να επιτεθούμε σε τέτοια φυσική κατάσταση. Ένας από εμάς θα πάει να φέρει τρόφιμα και νερό και να ενημερώσει συγχρόνως τον Κωστή για την καθυστέρησή μας.
«Συμπάρ», μου λέει ο Μπεργέ, «είσαι ο μικρός της παρέας, εσύ θα κάνεις την αγκαρία, πήγαινε για εφόδια και πάρε τα παγούρια μας». Με το καλό του χαμόγελο στα χείλη συνεχίζει. «Οι παλιοί έχουν το δικαίωμα να ξεχωριστούν. Άντε, φύγε. Ραντεβού στις 10 το βράδυ στην κορφή αυτού του λόφου. Εμείς θα μείνουμε εδώ για να παρακολουθήσουμε και να καταστρώσουμε ένα σχέδιο που θα μας επιτρέψει να περάσουμε τις άμυνες του χώρου». «Κύριε Ταγματάρχα, ευχαρίστως να πάω να σας φέρω νερό, αλλά δώστε μου ένα σύντροφο να πάμε μαζί. Οι δυο μας θα έχουμε περισσότερα μέσα. Δώστε μου τον Μουό». «Καλά, πάρε τον Μουό μαζί και αφήστε μας τις βόμβες σας για να μην τις κουβαλάτε. Άντε, φύγετε γρήγορα και να είστε προσεκτικοί». Ο Ζακ Μουό και εγώ εξαφανιζόμαστε στο βουνό και τη νύχτα με μεγάλες δρασκελιές. Είμαστε μόνοι μας. Συνεχίζουμε το δρόμο μας και ακολουθούμε ένα μονοπατάκι που μας οδηγεί ισχυρά νότια. Σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε 8 χιλιόμετρα σε αυτή την κατεύθυνση και μετά να κόψουμε ίσια ανατολικά για 2-3 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο καταφύγιό μας. Δεν είμαστε αντάρτες στα βουνά για να μπορούμε να κόψουμε δρόμο μέσα από το άγριο τοπίο που πάντα κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις. Καλύτερα να ακολουθήσουμε ένα μονοπάτι το οποίο πάντα βγάζει κάπου. Είμαστε εξαντλημένοι και οι αντιδράσεις μας έχουν γίνει αργές. Οι διαδοχικές πορείες προσέγγισης από τη στιγμή που αποβιβαστήκαμε μας τσάκισαν τη θέληση και τις αντοχές. Είμαστε υποσιτισμένοι και δεν έχουμε το απαραίτητο σθένος για να αντεπεξέλθουμε σε μια τέτοια δοκιμασία. Συμφωνούμε να ξεκουραστούμε λίγο και να κοιμηθούμε. Ναι, να κοιμηθούμε. Έχουμε περισσότερο ανάγκη από ύπνο παρά από νερό και τροφή. Πρέπει να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας πριν συνεχίσουμε μια τέτοια αγκαρία. Ένα μπέλι πολύ προστατευμένο μας προσφέρει καταφύγιο. Είναι 3 η ώρα το πρωί. Κρυβόμαστε ανάμεσα σε κλιματαριές, οι οποίες ευτυχώς είναι φυτεμένες σε σειρές, παράλληλα με το μονοπάτι, και πέφτουμε κάτω τσακισμένοι από την κούραση. Μας φαίνεται ότι ακούμε κάτι. Κολλάμε το αυτί στο έδαφος και πράγματι ακούμε τον ήχο βημάτων που σφυροκοπούν τη γη. Έτοιμοι να ανοίξουμε πυρ, στείλουμε το αυτί στα βήματα αυτών των ανθρώπων που μας εμποδίζουν να κοιμηθούμε. Τα βήματα δυναμώνουν, πλησιάζουν και απομακρύνονται. Ο Ζακ και εγώ ανταλλάζουμε ένα νεύμα. Μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Πέφτουμε σε βαθύ ύπνο. Ξυπνάμε στις 5 το πρωί. Δεν μας ξυπνάει η πρωινή δροσιά, αλλά ένα είδος άριστα ρυθμισμένου μηχανισμού που μας επαναφέρει στο καθήκον. Προσεκτικά προσαρμοζόμαστε σε όλους τους ήχους αυτής της εξοχής που μας υποδέχεται. Δεν ακούμε τίποτα το ασυνήσυστο και έτσι πιάνουμε τα περίστροφα Colt 45 που είχαμε τοποθετήσει δίπλα στα κεφάλια μας για κάθε ενδεχόμενο και βγαίνουμε από την κρυψώνα μας. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς τα νότια, το νερό και την τροφή. Η χρωμή αυγή φωτίζει το δρόμο μας και προχωράμε με βήμα γρήγορο και σίγουρο. Είναι 7 η ώρα το πρωί της 13ης Ιουνίου του 1942. Αποφασίζω να βασιστώ στα ελληνικά που έμαθα στον Τρίτονα και τα γερμανικά που έμαθα στο στρατόπεδο της SAS με τη βοήθεια του Μω, ο οποίος έζησε ένδοξα χρόνια κατοχής με τους γονείς του στην περιοχή του Ρουρ, για να περάσω από ένα χωριό που τώρα ξυπνάει για να βρω νερό να σβήσουμε τη δίψα μας. Ο λαιμός μας έχει ξεραθεί. Με φουσκωμένα χείλη και χαλαχανιασμένοι από την εξαντλητική πορεία φτάνουμε στις παρυφές αυτού του ορεινού χωριού. Μια γριά στέκεται στο κατώφλι του σπιτιού της. Μας κοιτάζει να πλησιάζουμε με περιέργεια. Πολύ χαλαρός πλησιάζω τη γιαγιά και τη ζητάω νερό. Νερό, νερό, βάσερ, νερό. Ανακατεύω επίτηδες στα ελληνικά και τα γερμανικά. Η κακομοίρα μας περνά για Γερμανούς. Αν και δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικό, αυτό μας ικανοποιεί. Τρέμοντας από το φόβο της, μας οδηγεί στο κύριο δωμάτιο που είναι αγροτικού στήλ αλλά πεντακάθαρο. Μας δείχνει ένα μεγάλο πιθάρι γεμάτο δροσερό, καθαρό νερό. Νερό! Πίνω από τη μεγάλη κουτάλα που μου δίνει, αδειάζοντας το πολύτιμο υγρό με τη μια. Διψώ ακόμη, αλλά δίνω την κουτάλα στο Ζακ για να νιώσει την ίδια ευχαρίστηση. Χωρίς να περιμένουμε άλλο, γεμίζουμε και αδειάζουμε το πρόχειρο ποτήρι μας. Η γριούλα ασφαλώς δεν έχει ξαναδεί άντρας τόσο διψασμένος. Περνάμε από το χωριό γρήγορα αλλά θόρυβα, χάρη στα ειδικά παπούτσια μας με τις χοντρές λαστιχένιες όλες. Περπατάμε με μεγάλες δρασκελιές, τα μέλη μας ξαναβρήκαν την ευληγησία και τη δύναμή τους.
Ασφαλώς τώρα που ξεδιψάσαμε πεινάμε, αλλά αυτό είναι λιγότερο δυνηρό από το να αισθάνεσαι το λαρύγγι σου πρισμένο, ερεθισμένο και ξερό. Η πλαγιά από όπου κατεβαίνουμε οδηγεί στο σημείο συνάντησής μας, όπου ο Πετράκης θα αναρωτιέται τι απογίναμε. Περνάμε στα δεξιά ενός μικρού νερόμυλου. Τα φτερά του γυρίζουν ρυθμικά με την πίεση του νερού και ενεργοποιούν τη μυλόπεδρα που συνθλίβει το σιτάρι. Για να μας εμπιστευτεί το ζευγάρι των μιλονάδων, ο Ζακ και εγώ τους μιλάμε σε ένα συνοθήλευμα γερμανικών και ελληνικών και εκείνοι μας περνάνε για Γερμανούς. Εμείς συνεχίζουμε προς τη σπηλιά όπου μας περιμένει ο Πετράκης. Κάτω από έναν απόκριμνο βράχο, οι τάφοι δύο Γερμανών αλεξιπτωτιστών μαρτυρούν τη σκληρότητα του αγώνα τους για να κατακτήσουν αυτό το στρατηγικής σημασίας νησί τον Μάιο του 1941. Ο Πετράκης στην κόχη ενός βράχου μας είδε και ανησύχησε. Κατεβαίνει τρέχοντας την πλαγιά, μας αγκαλιάζει και μας ρωτά «Πού είναι οι άλλοι, ο ταγματάρχης?» Τον καθησυχάζουμε με λίγα λόγια και του σκιαγραφούμε την κατάσταση. Εκείνος αναλαμβάνει να πάει να βρει νερό, ενώ εμείς θα κοιμόμαστε στη σπηλιά το καταφυγιό μας. Εγώ πεινάω και έτσι αποφασίζω να γυρίσω στο μήλο να δω μήπως έχει τίποτα να τσιμπήσουμε πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Αφήνουμε και πάλι τον σύντροφό μας να φυλάει τα πράγματα και τον βεβαιώνουμε πως απόψε θα μπορέσει να μετρήσει τις εκρήξεις στο στόχο. Έτσι που μας βλέπει χαλαρούς και σίγουρους για τους εαυτούς μας, ο Κωστής μας έχει εμπιστοσύνη. Όπως απομακρυνόμαστε, μας χαιρετά κουνώντας το χέρι.

Ο Μήλος. Το σπίτι του Μιλωνά είναι μάλλον ταπεινό. Το κάθισμα για το οικογενειακό γεύμα αποτελείται από μερικές πέτρες τοποθετημένες σε κύκλο. Δέχεται να μας πουλήσει μερικές ελιές, δύο αυγά βραστά και μερικές πατάτες βραστές, καθώς και ένα καρβέλι σκληρό χωριάτικο ψωμί το οποίο καταβροχθίζουμε. Ο Μιλωνάς μας κοιτάζει και διασκεδάζει αφού μας περνάει για Γερμανούς σε γυμνάσια. Πίνουμε ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί που πάει μια χαρά με αυτό το πρόχειρο γεύμα. Στις 3 το απόγευμα αποφασίζουμε να σηκώσουμε άγκυρα και να συνεχίσουμε παρόλο που είναι μέρα ακόμη. Τίποτα δεν θα μας συμβεί αν παραμείνουμε προσεκτικοί. Αποχαιρετάμε το Μιλωνά και συνεχίζουμε το δρόμο μας μέσα από τους ελαιώνες σε πεζούλες στην πλαγιά του βουνού. Κουβαλάμε νερό, το νερό που περιμένουμε τόσο λακτάρα οι σύντροφοί μας, οι οποίοι θα πεθαίνουν της δίψας τη στιγμή που εμείς ξεδιψάσαμε και είμαστε χορτάτοι από ένα υγιές αν και όχι πλούσιο γεύμα. Θα συναντήσουμε τους 3 συντρόφους μας πιθανότατα πριν πέσει νύχτα. Σκέφτομαι τη χαρά τους όταν τους φέρουμε το νερό και τα τρόφιμα που περιμένουν. Τη στιγμή που σκαρφαλώνουμε στην πλαγιά ενός ελαιώνα, ένα αναγνωριστικό αεροπλάνο περνά από πάνω μας σε πολύ χαμηλό ύψος. Ο Ζακ και εγώ, με φυσιολογικές κινήσεις, κάνουμε πως κάβουμε τη γη κάτω από τις γέρικες ελιές με τα μπαστούνια μας σαν απλή χωρική. Κουνάμε τα χέρια μας φιλικά. Το αεροπλάνο περνάει και εξαφανίζεται, ενώ εμείς συνεχίζουμε το δρόμο μας. Προτιμώ να αποφύγουμε το χωριό από όπου περάσαμε το πρωί και να κόψουμε διαγώνια για να βρούμε το μονοπατάκι προς το βορρά. Την ημέρα προχωράμε πιο γρήγορα. Δεν παραπατάμε στο σκοτάδι, ούτε και σκοντάφτουμε στις πέτρες. Πλησιάζουμε πια στο βουνό, στην κορυφή του οποίου θα συναντήσουμε τους φίλους μας. Σε ένα χωράφι, μια νεαρή κριτικιά, όμορφη παρόλο που είναι μαυροφορεμένη, μας κοιτάζει. Το ανέκφραστο πρόσωπό της δείχνει πόσο θα υποφέρει ο πληθυσμός κάτω από την πότα του κατακτητή, αφού σίγουρα μας περνάει για Γερμανούς στρατιώτες. Δεν καταδέχεται καν να απαντήσει στους χαιρετισμούς που της απευθύνουμε στα γερμανικά. Όπως προχωράμε, βλέπω ένα πηγάδι και σκέφτομαι τα χιλιόμετρα που κάναμε με το Ζακ τη στιγμή που ήμασταν τόσο κοντά σε μια πηγή. Η πείνα και η δίψα, η δίψα και η πείνα. Γιατί διάολο να μας τυχιώνουν αυτά τα δύο? Λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο πέρα, ο Μπερζέ, ο Τζέλικο και ο Λεωστίκ κοιμούνται τσακισμένοι από τη δίψα, την κούραση και τον ήλιο. Με πιάνει μια κρυφή λαχτάρα, ανοίγω το βήμα. Τους κουνάω μαλακά για να ξυπνήσουν και τους μιλάμε με χαμηλή φωνή. Εκείνοι σηκώνονται γρήγορα, αρπάζουν αμέσως τα παγούρια που τους προσφέρουμε και μοιάζουν να ξαναζωντανεύουν. Ο κόπος μας πληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Τα πρισμένα τους χείλη φέρουν τα σημάδια της δίψας. Μόλις αρχίζουν να ξεδιψάνε, οι σύντροφοί μας σκέφτονται να κάνουν οικονομία στο νερό. Εγώ γελώ και τους λέω: «Μπορείτε να πιείτε μέχρι να χορτάσετε. Εντόπισα ένα πηγάδι μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από εδώ». Οι φίλοι μου είναι ευτυχείς, σαν να αζωγονήθηκαν. Ο Μπερζέ μας συγχαίρει που φέραμε σε πέρα στην αποστολή ανατροφοδότησης και που είχαμε την έμπνευση να γυρίσουμε την ημέρα και μάλιστα πριν την προθεσμία που συμφωνήσαμε. Ξαναφεύγω για να πάω στο πηγάδι, αυτή τη φορά με τον Πιέρ Λεωστίκ, με τη μυστική ελπίδα να ξαναδώ το αγνό πρόσωπο εκείνης της χωριατοπούλας που φέρνει λίγη δροσιά στο άγωνο αφιλόξενο τοπίο. Προσπαθούμε να φτάσουμε στο νερό στα 10 μέτρα βάθος με τα μέσα που διαθέτουμε, δηλαδή τις δεμένες ζώνες μας. Για να τα καταφέρουμε, ο Λεωστίκ δένει τη μια άκρη του πρόχειρου σκηνιού μας στο πόδι του και κρέμεται από τα χέρια μες στο πηγάδι. Μάταια όμως. Η νεαρή κοπέλα παρακολουθούσε τις προσπάθειές μας και μας δανείζει ένα κουβά για να τραβήξουμε το νερό που τόσο λαχταρούμε. Ο κουβάς πιτσιρίζει τα τυχώματα του πηγαδιού που έχει λαξευτεί στο βράχο. Όπως τον τραβάμε, το νερό κάνει ένα χαρούμενο θόρυβο γεμάτο δροσιά. Ο Πιέρ ρίχνει πάνω του νερό, πίνει και ξαναρίχνει νερό κάτω από το βλέμμα της χωριατοπούλας που διασκεδάζει μαζί του. Εγώ πλένομαι και δροσίζομαι με τη σειρά μου, προτού γεμίσουμε τα παγούρια μας και ένα διάβροχο πάνινο ασκή χωρητικότητας 10 λίτρων. Ευχαριστώ με ένα χαμόγελο την κοπέλα, εκείνο το θαυμάσιο ανήμερο πλάσμα που τώρα ανταποκρίνεται στο χαμόγελό μας και στις ευχαριστίες μας σε ένα κατεμέρι.

σχέδιο για επίθεση από τα νότια, επειδή στο φως της μέρας η χαράδρα μας φάνηκε αδιάβατη. Από το παρατηρητήριό μας βλέπουμε ένας μήνος από 20 Ιούνκερ στο 88 που επιστρέφει από μια αποστολή. Ένα από τα αεροσκάφη κάνει μια θεαματική βουτιά και έπειτα ο πιλότος το ευθυγραμμίζει με δεξιοτεχνία, επιβάλλοντας την ανθρώπινη θέληση στην υπάκου ιδαμασμένη μηχανή. Με τον παραδοσιακό αυτόν τρόπο, το Σμήνος θα ανακοινώνει μια νίκη στο προσωπικό εδάφους. Το κάθαρμα, λέει ο Μπεργέ, ασφαλώς πανηγυρίζει. Κρίμας που δεν μπορέσαμε να επιτεθούμε χθες τη νύχτα, όπου να είναι θα έχουμε την ευκαιρία να τιμωρήσουμε αυτό το φανφαρόνο. Η νύχτα, ο σύμμαχός μας, πέφτει σταδιακά. Ο Σύριος λάμπει στον ουρανό που σκοτεινιάζει. Σε λίγο θα κατεβούμε στον κάμπο. 10 η ώρα. Δίνεται το σύνθημα. Η ομάδα μας κινείται προς την αεροπορική βάση. Κατεβαίνουμε την πλαγιά αθόρυβα. Πόσο θα ήθελα να είχαν ήδη περάσει οι επόμενες ώρες.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου».
1: Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, την πόλη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του Σταυρικού Πάθους, της Τριμμέρου Ταφής και των Ασαναστάσεως του Σωτήρου Σημών Χριστού, απευθύνομεν εγκάρδιον χαιρετισμών και εμπρότης θέλω να συγχαρώμεν τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριον Εμπιένιο, τον οποίο γνωρίζουμε προσωπικώς και ο οποίος επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Πανάγια προσκυνήματα και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και θέλουμε να τον συγχαρώμεν και να του ευχηθούμε δύναμη εξύψους και η χάρις του Παναγίου Τάφου και το φως της Αναστάσεως να θερμαίνουν την καρδιά του και κυρίως να φωτίζουν την διάνοιά του για να οδηγήσει το σκάφος της Εκκλησίας της Κρήτης εις ευδίους λιμένας. Επίσης απευθύνομαι χαιρετισμό εις τους ακροατάς του ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Κρήτης και τους ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός ενδυναμώνει αυτούς και οδηγεί τα διαβήματά τους εις πανέργων αγαθών, και ευχόμεθα με την πρώτη ευκαιρία να προσπαθήσουν να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους, τα Πανάγια προσκυνήματα, για να ενισχυθούν πνευματικά και ηθικά, για να λάβουν την Θεία ενέργεια την οποία αναδύει ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού και κυρίως η Αγία Γη και όλα τα λοιπά προσκυνήματα. Και πάλι ευχόμεθα πως Κύριος ο Θεός ενισχύει πάντας εμάς.
0: Μετά την μεγάλη τιμή και ευλογία που είχαμε να μας φιλοξενήσει ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, στην αίθουσα του θρόνου και να μας παραχωρήσει αποκλειστικά χαιρετισμό, συνεχίζουμε το ευλαβικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Φεύγοντας από την Καπερναούμ και προχωρώντας δυτικά, φτάνουμε σε μια έφορη πεδιάδα του κράτους του Ισραήλ, που έχει το όνομα Ισραήλ. Στο κέντρο αυτής της πεδιάδας βρίσκεται το όρος Ταβόρ, ένα από τα πιο όμορφα όρη της Γαλιλαίας. Εδώ έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού μπροστά στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Το Θαβόρ έχει ύψος 560 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης και 320 μέτρα από την γύρω πεδιάδα. Το σχήμα του είναι κονικό και στην κορυφή του υπάρχει πυκνή και δασόδης βλάστηση. Λέγεται και Αταβίριον. Στα αραβικά ονομάζεται Γκεμπέλ Ελ Τόρ.

Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως Κρητής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ, γιο του Αβινεέμ, από την Γκάδη, οδήγησα τους άνδρες των φυλών Νεφθαλήν και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο αρχιστράτηγο Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι στην κορυφή του Θαβόρ υπήρχε πόλη που κατέλαβε με δόλο το 218 π.Χ. ο Αντίοχος Τρίτος ο Μέγας. Ο Φλάβιος Ιώσιπος οχύρωσε το Θαβόρ κατά την Ιουδαϊκή Επανάσταση, αλλά το 67 μετά Χριστόν κατελήφθη από τον Μπλακίδα, στρατηγό του Βεσπασιανού. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το Υψηλόν Όρος, το Άγιον Όρος, στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, επάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία, την οποία, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, έχτισε η Αγία Ελένη. Η ύπαρξη ναού αφιερωμένου στη μεταμόρφωση του Σωτήρα αναφέρεται και σε επιστολή του Αγίου Ιερονύμου, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές τις οποίες πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σι μίαν και μοσί μίαν και μίαν ηλία. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, επάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί λαοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Η Επισκοπή Θαβορίου, σύμφωνα με την τάξη των Πατριαρχικών Θρόνων του Νείλου Δοξαπατρή, που γράφηκε γύρω στο 1143, κατήχε τη 18η θέση μεταξύ των 25 αυτοκέφαλων επισκοπών των Ιεροσολύμων. Το 1185 ο μοναχός προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στο Θαβόρ υπήρχαν δύο ελληνικά και ένα λατινικό μοναστήρι. Το 1187 ο Σαλαντίν κατέστρεψε τα χτίσματα της κορυφής του Θαβόρ και το 1212 ο αδελφός του Μαλίκ Αλ Αντίλ, σουλτάνος της Δαμασκού, έχτισε ισχυρότερο φρούριο που ο ίδιος κατέστρεψε μετά τη μάταιη πολιορκία των Σταυροφόρων.

0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε στους Αγίους Τόπους, εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έχουμε την ευλογία να μας φιλοξενεί στο ιδιαίτερο γραφείο του ο πολυαγαπημένος και πολυσέβαστος γέροντάς μας, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για το ενδιαφέρον σας για τα Πανάγια προσκυνήματα, για την παρουσίαση του έργου της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, την οποία κάνετε μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ στους Αγίους Τόπους, η οποία είναι μια μεγάλη συμπαράσταση προς τα Πανάγια προσκυνήματα. Και μάλιστα ύστερα από την δοκιμασία του COVID που είχαμε και ευχόμαστε να μην έχουμε, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συναντιόμαστε πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είχατε τη δυνατότητα να έχετε μια συνέντευξη και με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είστε και ο υποδιευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας αυτής μεταφέρω και την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου προς τον νεοκλεγέντα επαξίως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, και του εύχομαι την άνωθε ενίσχυση, δαψιλή την άνωθε ενίσχυση στην επιτέλεση και ολοκλήρωση του δυσκόλου αρχιεπισκοπικού αρχιερατικού του έργου.

0: Σεβασμιότατε, στη ροή της εκπομπής μας, στο ευλαβικό διπορικό που έχουμε μέσα από την εκπομπή μας, βρισκόμαστε κάτω από το ευλογημένο από τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, όρο Σταβόρ. Γνωρίζοντας πως κάποτε σε προσκυνηματικές εκδρομές εδώ στην Αγία Γη είχατε κάνει και τον ξεναγό προς βοήθεια και ενίσχυση των προσκυνητών, θα θέλαμε με την ευχή σας μια παρουσίαση του όρου Σταβόρ.
1: Εγώ όντας σχολάρχης στο Πατριαρχείο, στην σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για 13 χρόνια και έχοντας αυτή την υποχρέωση, δεν ήθελα να ξεναγώ. Σε κάποιο Πάσχα που είχαν ανάγκη ενός ξεναγού, με παρεκάλεσαν, με πίεσαν και άρχισα. Και από τότε ίσως για 10 περίπου χρόνια ξεναγούσα και βρήκα ότι ήταν πολύ ωφέλιμο για μένα, ελπίζω και για τους προσκυνητές που ξεναγούσα. Και τώρα θα συλλέξω τις αναμνήσεις από τις ξεναγήσεις, τα προσκυνήματα και για το όρο Σταβόρ. Να πούμε πρώτα ότι το όρο Σταβόρ αναφέρεται ως το όρος στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι αρχαιότατη παράδοση της Εκκλησίας ότι εκεί έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Κυρίου ως γεγονός το οποίο γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές. Και από τους Ευαγγελιστές αλλά και από την ερμηνεία των Πατέρων της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μεταμορφώθη επί του όρου Σταβόρ ενώπιον των προκρήτων μαθητών του Πέτρου και Ιακώβου και Ιωάννου και λίγο καιρό, λίγο χρόνο πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Εκεί στο όραμα αυτό, στην αποκάλυψη αυτή λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος υπέκρυψε ο λίγο την ανθρωπίνη φύση αυτού για να φανεί η δύναμη και η δόξα και η λάμψη της θεότητός του. Είδαν το όραμα αυτό υπό την Νεφέλη οι πρόκριτοι μαθητές του και ήταν μαζί με τον Κύριο συνομιλούντες για την έξοδό του που επρόκειτο να γίνει στην Ιερουσαλήμ για το Σταυρό και την Ανάστασή του, ο Μωυσής ως εκπρόσωπος των κεκοιμημένων και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Επεβεβαίωσε την αλήθεια του οράματος αυτού και η φωνή του Πατρός άνωθεν από τον ουρανό λέγοντος ότι ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός ενώ η ευδόκησα αυτού ακούεται. Αυτή ήταν μια θεία εμπειρία για τους μαθητές του Κυρίου και μάλιστα ο Πέτρος παρεκάλεσε τον Κύριο να κάνουν τρεις σκηνές, μία για εκείνον, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία και να μείνουν εκεί επί του όρου Σταβόρ. Ο σκοπός όμως της μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ήταν να μείνουν επί του όρου Σταβόρ, ήταν με την μεταμόρφωσή του να δείξει στους μαθητές του και σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας για μέσους των αιώνων το κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση, το πρωτόκτιστον κάλος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως λέγει η θαυμάσια υμνολογία της 6ης Αυγούστου. Το πρωτόκτιστο κάλος, αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του και το κάλος το οποίο εν Χριστώ, εν ανθρωπίσαντι, σταυρωθέντι και αναστάντι μπορεί και πάλι να αποκτήσει. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, είναι η μεταμόρφωσή μας να φτάσουμε πάλι στο κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Με τον προσωπικό του αγώνα ο πιστεύος των Κύριων και με τη συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας φτάνει σε αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν. Δηλαδή φτάνει στην καταχάρη θέωση και μάλιστα με την εξάσκηση της νοεράς προσευχής την οποία επιδόθηκαν εντόνως και επιμελώς μεγάλοι πατέρες και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μετά το θεϊκό όραμα αυτό, ο Κύριος επήρε τους μαθητές του και κατέβηκαν από το όρο Σταβόρ στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και εκεί βρήκαν μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση του πεπτοκότος κόσμου, γιατί ήταν εκεί ένας πατέρας του οποίου το παιδί ήταν επιληπτικό και ήρθε και είπε στον Κύριο ότι απευθύνθηκε στους μαθητές του και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Πράγμα το οποίο ίσως να είχε και μία ειρωνία για τους μαθητάς του Χριστού ότι δεν είχαν τη δύναμη, και εκεί ο Χριστός είπε όχι, είναι άπιστος και διαστραμμένοι. Δεν έμεινε όμως αυτό, θεράπευσε το παιδί που έπασχε από δαιμονική δύναμη, και αυτό μπορεί να πει σε εμάς ότι από την κατάσταση της θαγόρειας στην οποία βρισκόμαστε στην Εκκλησία θα έρθουμε στον κόσμο. Και στον κόσμο θα συναντήσουμε πτώσεις, δυσκολίες, προσωπικές μας και άλλες αντιξοότητες, και δεν πρέπει να μας απογοητεύει αυτό, αλλά με την δύναμη την οποία έχουμε από τον ενανθρωπίσαντα, μεταμορφωθέντα και σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, υπερνικούμε τις δυσκολίες αυτές. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο συνεχίζει το έργο του, και παρά τις δυσκολίες και τις διακυμάνσεις και τους κλειδονισμούς, δεν φοβείται, διότι ο Κύριος είπε ότι ιδρύσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου κατησυχήσου συν αυτής. Να αναφέρουμε ακόμη ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφητική Αδελφό της συντηρούν και διατηρούν το όρος Θαβόρ ως τον τόπο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως τον τόπο που είναι σιωπηρός μάρτης της μεταμορφώσεως του Κυρίου, και με Βυζαντινή Εκκλησία που υπήρχε και υπάρχουν ερείπια της εκεί, και με Εκκλησία που έχει το Πατριαρχείο, που είναι κτίσμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλου, νομίζω από το 1864, και την οποία επαξίως ανακαίνισε και ο νυν ηγούμενος ο πατήρ Ιλαρίων, που είναι ηγούμενος υπέρ τα 40 έτη, και επετέλεσε αξιόλογο, συντηρητικό και ανακαινιστικό έργο και της ορθομαρμαρώσεως του δαπέδου της Εκκλησίας και της συντηρήσεως του εικονοστασίου και της αγιογραφήσεως με ζανινές αγιογραφίες ολοκλήρου του ναού, και είδεσε ακόμα και παρεκκλήσιο προς τιμή της Αγίας Τριάδος, και είναι προς τιμή του και προς έπαινον του όλο τούτο, και ευχόμαστε να τον ενισχύει ο Κύριος στην ολοκλήρωση του έργου του επί έτη, και ευχαριστούμε και δεόμεθα υπέρ βοηθείας και ενισχύσεως των προσκυνητών, οι οποίοι με τον βολό τους συνέδραμαν στο όλο έργο αυτό. Επίσης εγκατέστησε και καμπάνες, νομίζω 20 τόνων, οι οποίες λειτουργούν και πολύ δυνατά ομιλούν για τη δόξα του μεταμορφωθέντος Κυρίου επί του όρου Σταυρού.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την φιλοξενία σας εδώ στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για την παρουσίαση που μας κάνατε για το όρο Σταβόρ. Με τα βαθυτά του σεβασμού ασπαζόμεθα τη δεξιά σας, την ευχή σας.
1: Εύχομαι οι ακροατές σας να έχουν την χάρη και την δύναμη του μεταμορφωθέντος επί του όρους Θαβόρ Κυρίου μας και να αξιώνονται και εκείνοι με τον αγώνα που κάνουν να μεταμορφώνονται από δόξης της δόξας και να έχουν τη χάρη του και να έχουν την αγαλίαση την οποία είχαν οι μαθητές επί του όρους Θαβόρ, να έχουν τη σωτηρία.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

αν σε ένα δέντρο δοθεί έφορη γη, δροσιά και φως, τότε αυξάνει και καρποφορεί. Γίνεται ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον άξιο πνευματικό, ο οποίος τροφοδοτείται από το Άγιο Πνεύμα. Κάθε ψυχή που φλογίζεται από την αμαρτία σπέβδει κοντά του για να δροσιστεί. Είναι μάλιστα μεγαλύτερη η αναψυχή και η ανάπαυση του εξομολογουμένου όταν ο πνευματικός ζει αγία ζωή, έχει γνωρίσει την αλήθεια και έχει ελαμφθεί από το Πανάγιο Πνεύμα. Ένας τέτοιος άξιος και φωτισμένος πνευματικός ήταν και ο Άγιος Γερβάσιος. Όσοι από εμάς αξιωθήκαμε να σκύβουμε κάτω από το αγιασμένο πετραχύλι του, είναι αδύνατο να λησμονήσουμε τις ιερές εκείνες και ουράνιες στιγμές. Το εξομολογητήριο θύμιζε μικρή κατακόμβη. Ο υποβλητικός εσταυρωμένος, με το πάντοτε αναμένο καντιλάκι δίπλα στον Άγιο Γέροντα, ο οποίος με τα κατάλευκα μαλλιά του και το χρυσοήφαντο πεπαλαιωμένο πετραχύλι του, κοιμήλιο του αημνήστου Μητροπολίτου Πατρών Ιεροθέου Μητροπούλου, στεκόταν ως άλλος Μωυσής, έτοιμος να σε βγάλει από τη δουλεία των παθών στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Η στάση του και το βλέμμα του σε καθήλωναν και αμέσως ο νους αναβιβαζόταν από τον άνθρωπο εξομολόγο στον θεάνθρωπο φιλάνθρωπο κριτή. Καταλάβαινες ότι εδώ ή θα αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τον Θεό ή χάνεις τα πάντα. Η σοβαρότητα με την οποία άκουε ακόμη και τα νήπια, η νυφαλιότητα και η αυτοσυγκράτηση κάθε φορά που ερχόταν αντιμέτωπος με σοβαρά αμαρτήματα, η δικαιοσύνη η οποία πλημμύριζε τα λόγια του, αλλά κυρίως η απέραντη πηγαία πατρική του αγάπη, έκαμαν όσους προσέτρεχαν στο αγιασμένο πετραχύλι του να γεύονται στιγμές ουράνιας αγαλιάσεως και οντολογικής ειρήνης. Η εξομολόγηση κατήχε την πρώτη θέση ανάμεσα στα ποιμαντικά καθήκοντα του Αγίου Γερβασίου. Τόνιζε συνεχώς ότι ήταν απαραίτητη. Χαρακτηριστικά έγραφε ο ίδιος: «Το μυστήριον της μετανοίας και εξομολογήσεως μας έχει δοθεί αντί του μνήστη τίμου Κύριε, το οποίον είπε ο ληστής επί του Σταυρού, ως κλειδί, το οποίον ανοίγει την πύλη της Άνω Ιερουσαλήμ, όπου κανείς ακάθαρτος ή αμαρτωλός δεν μπορεί να διέλθει». Θυμάμαι ότι όλα τα μαθήματα των κατηχητικών είχαν σαν κατακλείδα το αιώνιο σύνθημα «Εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία». Τόσο πολύ αναλωνόταν στο έργο της Ιεράς Εξομολογήσεως, ώστε υπήρχαν περιπτώσεις όπου αμέσως μετά το μεσονύκτιο από το εξομολογητήριο περνούσε κατευθείαν στο ναό για το μεσονυκτικό, τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Πάντοτε παρότρινε σε μετάνοια ο Άγιος Πατήρ. Κανέναν δεν έδιωχνε απελπισμένο και διακήρυτε ότι η Εκκλησία είναι όντως το αμεσότερο λιμάνι σωτηρίας, βοήθειας, παρηγοριάς, ανακουφίσεως των ταλαιπωρημένων. Είναι για κάθε άνθρωπο γενικό και κοινό θεραπευτήριο, μέσα στο οποίο δέχεται ο Χριστός και θεραπεύει κάθε είδους πληγή και κάθε ανάγκη. Θεραπεύει και ελεεί. Βοηθεί και ανακουφίζει. Συγχωρεί και προσδέχεται όλους τους προσερχομένους αμαρτωλούς και σε όλους εκχέει το πλούσιό του έλεος.

Ο Άγιος Πατήρ υποστήριζε επίσης ότι η συμμετοχή στο μυστήριο της εξομολογήσεως είναι απαραίτητη από την ηλικία των 6 ετών, όταν ο άνθρωπος έχει πλέον σχηματίσει την πρώτη αντίληψη περί διακρίσεως αρετής και αμαρτίας. Μάλιστα, τόνιζε τα εξής. Τα παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία, πρέπει να συνηθίζουν να εξαγορεύονται τα παραπτώματά τους, διότι κατά τον προφήτη, αγαθόν ανδρεί, όταν άρει ζυγών, εν νεότητη αυτού. Επομένως, και τα παιδιά των 6 ετών, αμφωτέρων των φίλων, πρέπει να αποστέλλονται για εξομολόγηση. Μία φορά εξομολογούσε ο παππούλης ένα μικρό κοριτσάκι και ενώ περίμενε να ακούσει τις αμαρτίες του, εκείνο του είπε «Δεν μπορώ, παππούλη, γιατί φοβάμαι». «Γιατί φοβάσαι, παιδί μου? Δεν θα σε μαλώσω ό,τι κι αν έχεις κάνει», της απάντησε ο Άγιος. Τότε το κοριτσάκι εξήγησε ότι φοβάται γιατί βλέπει πάνω από το κεφάλι του παππούλη ένα άσπρο περιστέρι. «Δεν πρέπει να το φοβάσαι αυτό

όχι ως τιμωρητικά μέσα της Εκκλησίας, αλλά ως έκφραση της αγάπης της. Για να γίνω περισσότερο αντιληπτός σχετικά με όσα ελέγχθησαν, θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιος νέος από την Πάτρα, Δημήτριος Θεοδωρόπουλος το όνομά του, αφού επισκέφθηκε πολλές πόλεις του εξωτερικού και ρούφηξε ως το τέλος το ποτήρι της ανηθικότητος και της αμαρτίας, επέστρεψε στην πατρίδα του σε ηλικία 40 περίπου ετών. Οικονομικά ήταν ανεξάρτητος. Άνοιξε όμως ένα κουρίο. Την τέχνη την γνώριζε από μικρό παιδί. Όχι για να κερδίσει χρήματα, αλλά για να αποκτήσει καινούριους φίλους και να συνεχίσει με αυτούς την αμαρτωλή και ανήθικη ζωή του. Ο Θεός όμως, ο οποίος ήλθε, ζητήσε και σώσε το απολωλός, ευδόκησε να γίνει πελάτης του Τζίμι, έτσι ήθελε να τον αποκαλούν, μια και γύρισε από την Αμερική, και ένα πιστό πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου. Πολλές φορές θέλησε να οδηγήσει τον Τζίμι στα απογευματινά κηρύγματα του πνευματικού του πατρός, αλλά μάταια. Ο Τζίμι δεν ήθελε ούτε να ακούει γι' αυτόν. Μια Κυριακή συμφώνησαν να βγουν περίπατο. Ο φίλος του όμως, με τρόπο, τον παρέσυρε και τον έφερε έξω από τον ναό, όπου μιλούσε εκείνη την ώρα ο Άγιος Γερβάσιος. Μετά από πολλές παρακλήσεις και τις ανάλογες αντιρρήσεις του Τζίμι, τελικά πίστηκε να μπουν στο ναό, έστω και από περιέργεια. Κατά θεία πρόνοια, το κήρυγμα παρακολουθούσε και μία δαιμονισμένη, η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν σε ταραχή. Βλέποντας τον Τζίμι, άρχισε να γελά και είπε το δαιμόνιο: «Βρε Τζίμι, τι δουλειά έχεις εσύ, ο φίλος μου, εδώ πέρα? Δεν βλέπεις που ο Γερβάσιος με έκαψε? Ένα τσιγαρόχαρτο θέλει για να φτάσει τον Γεράσιμο». Τότε, σαστισμένος ο Τζίμι ρώτησε τον φίλο του: «Πού με γνωρίζει?» «Θα σου εξηγήσω. Μην ανησυχείς», του είπε ο φίλος του, «μόλις βγούμε από το ναό. Τώρα προέχει να παρακολουθήσουμε το κήρυγμα». Πράγματι, μετά το κήρυγμα είχαν ένα διάλογο τόσο επικοδομητικό που πίστηκε ο Τζίμι να επισκεφθεί μια μέρα αυτόν τον ιεροκήρυκα, να του πει τα βάσανά του, όπως του υπέδειξε ο φίλος του. Αφού πέρασαν λίγες ημέρες, ο Τζίμι βρέθηκε έξω από το εξομολογητήριο του Αγίου Δημητρίου, όπου εξομολογούσε ο Άγιος. Πριν από το εξομολογητήριο υπήρχε ένας μικρός χώρος, ένας προθάλαμος. Όταν ήλθε η σειρά του Τζίμι να μπει στο εξομολογητήριο, του συνέβη κάτι φοβερό. Εμφανίστηκε μπροστά του ένα κεφάλι τέρατος, το οποίο τον απειλούσε. Αυτός έμεινε ακίνητος και άφωνος στον προθάλαμο. Ο Άγιος, που είχε ακούσει τα βήματα, φώναξε από το εξομολογητήριο: «Έλα, παιδί μου, ποιος είσαι?» Αμέσως εξαφανίστηκε το κεφάλι του τέρατος και, παίρνοντας θάρρος ο Τζίμι, μπήκε στο εξομολογητήριο. Αφού γονάτισε, τον ρώτησε ο Άγιος τι είχε να πει. Και ξαφνικά ο αγέροχος Τζίμι, αυτός που είχε σκληρινθεί τόσο από την αμαρτία, ώστε και το τραγικότερο συμβάν της ζωής του δεν ήταν ικανό να του φέρει ούτε ένα δάκρυ στα μάτια, βρίσκεται πεσμένος στα πόδια του Αγίου Γερβασίου και κλαίει. Κλαίει γοερά. Ο διακριτικός πνευματικός τον άφησε έτσι για λίγο και έπειτα του είπε: «Σήκω, παιδί μου, και πες μου τι έχεις». Αυτός με λυγμούς απάντησε: «Εχάλασα, πάτερ μου, τις 10 εντολές και κάτι περισσότερο». Τότε ο φωτισμένος γέροντας, ο καλοκάγαθος και γεμάτος αγάπη ποιμένας, ακουμπώντας τα χέρια του στους ώμους του παραστρατημένου προβάτου, του λέει: «Σήκω, παιδί μου. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μου πεις τι ακριβώς έκανες και γιατί λείπησες στο Θεό. Αρκεί η μετάνοιά σου. Πήγαινε σπίτι σου, ετοιμάσου.

σου και την Κυριακή να προσέλθεις για να λάβεις τη Θεία Κοινωνία. Είσαι με δε να έλθεις μετά από μίαν εβδομάδα. Κατάπληκτος αυτός, επειδή του ήταν απίστευτο αυτό που άκουσε, τον ρώτησε: «Εγώ θα κοινωνήσω αυτή την Κυριακή, πάτερ μου?» «Ναι, εσύ», του απάντησε ο Άγιος Γερβάσιος. Ο Τζίμι βγήκε συγκινημένος από το ιερό εξομολογητήριο. Τώρα δεν είναι ο Τζίμι, αλλά το πιστό και μετανοημένο τέκνο του Θεού. Κοινώνησε την Κυριακή όπως του είχε πει ο πνευματικός του πατέρας, ξαναπήγε, εξομολογήθηκε τα πάντα, πήρε ένα μικρό κανόνα και έγινε πλέον διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και ο Δημήτριος εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Γυροκομείου με το όνομα Αμφιλόχιος, όπου έγινε γνωστός κυρίως στον εγγύς προσφυγικό συνοικισμό για το κατηχητικό του έργο στην νεολαία. Μετά από 30 χρόνια μοναχικής ζωής, εκοιμήθη το 1973. Το περιστατικό αυτό είναι νομίζω αρκετό ώστε να μας πείσει για την διακριτικότητα, την μακροθυμία και την στοργή του πνευματικού πατρός προς τα αμαρτωλά τέκνα της Εκκλησίας.

Το ίδιο διακριτικός φάνηκε και σε μια άλλη περίπτωση που αφορούσε μια κοινή γυναίκα. Με τις κατηχήτριες οι οποίες την επεσήμαναν, την τροφοδοτούσε με χρήματα και ρουχισμό, γιατί αυτή του δικαιολογήθηκε ότι ακολουθεί το δρόμο της ανηθικότητος λόγω οικονομικής ανέχειας. Με τον τρόπο αυτό, κατόρθωσε να τη σταματήσει από τον κατήφορο που ακολουθούσε και να την επαναφέρει στην εκκλησία. Μάλιστα, τόσο πολύ άλλαξε η αμαρτωλή καρδιά της, ώστε πούλησε όλα τα χρυσαφικά της, αποχωρίστηκε από όλους και έγινε μοναχή. Ο Άγιος Γερβάσιος, όπως διηγούνται όσοι εξομολογήθηκαν σε αυτόν, έδινε πολλές φορές δακρυσμένος τις απαραίτητες συμβουλές. Ακολουθούσε μάλιστα και την εξής τακτική. Κανόνιζε αυστηρά τα μικρά αμαρτήματα για να μην φτάσουμε, όπως έλεγε ο ίδιος, στα μεγάλα. Αυτό που γνώριζε επίσης πολύ καλά ο Άγιος Γερβάσιος ήταν η παιδαγωγική και θεραπευτική αξία που κρύβεται μέσα σε ένα επιτυχημένο επιτήμιο. Και όπως αποδεικνύουν τα παρακάτω παραδείγματα, υπήρξε ασυναγώνιστος στην επιλογή επιτημίων. Πήγε κάποτε ένας συνταξιούχος να εξομολογηθεί. Όταν τον ρώτησε ο Άγιος γιατί παίρνει δύο συντάξεις, του ομολόγησε ότι παίρνει τη δεύτερη σύνταξη χάρη σε μια μικρή απάτη. Τότε ο Άγιος Γερβάσιος του έβαλε τον εξής κανόνα. «Θα αγοράσεις», του είπε, «από το δημόσιο τόσα χαρτόσημα, όσα μπορούν να καλύψουν τα χρήματα τα οποία έχεις λάβει από την δεύτερη σύνταξη, την οποία παίρνεις με απάτη». Είχε περάσει λίγος χρόνος που έπαιρνε αυτή τη δεύτερη σύνταξη. «Κατόπιν τα αγορασμένα χαρτόσημα θα τα κάψεις για να επιστραφούν τα αδίκως ληφθέντα χρήματα του δημοσίου, μιας και αυτό θεωρείται κλοπή». Όσο ασήμαντο και να θεωρούσε αυτό το παράπτωμα ο εξομολογούμενος, πάντως για τον Άγιο Γερβάσιο ήταν πνευματική πτώση που είχε μέσα της ριζωμένη το πάθος του δόλου και της απάτης. Κάποτε δύο μικρά φτωχά παιδιά, ο Χ Κάπα και ο Α Κάπα, τα οποία εργάζονταν ως μητροπολιτές για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους και τα οποία ποτέ δεν είχαν γευθεί γλυκίσματα, σκέφτηκαν να καθίσουν σε κάποιο ζαχαροπλαστείο και να παραγγείλουν από ένα υποβρύχιο βανίλια, αλλά να μην το πληρώσουν, αφού ήσαν πανφτωχά. Πράγματι, εφάρμοσαν το σχέδιό τους και καθώς ο σερβιτόρος ήταν απασχολημένος κάπου αλλού, έφυγαν. Ο πρώτος από τους δύο, πνευματικό τέκνο του Αγίου Γερβασίου, δεν μπορούσε να ησυχάσει και έτρεξε ως έλαφος στον πνευματικό του πατέρα για να αποθέσει το βάρος της ψυχής του στο ιερό επιτραχύλιό του. Όταν ανέφερε το περιστατικό στον παππούλη, εκείνος, πλήρης πατρικής αγάπης και στοργής, αφού ήξερε την αγνή ψυχή του παιδιού του, τον αγκάλισε σφιχτά πάνω στην καρδιά του λέγοντας «Παιδάκι μου, παιδάκι μου». Φτωχός και ο ίδιος ως μικρό παιδί, κατάλαβε ότι η στέρηση των παιδικών αναγκών, μία από τις οποίες και τα γλυκίσματα, ανάγκασε το παιδάκι εκείνο να προβεί στην κλοπή του γλυκίσματος. Ωστόσο, επειδή ήξερε ο Άγιος Γερβάσιος ότι από την παιδική ηλικία ριζώνουν τα πάθη στην καρδιά του ανθρώπου, προχωρεί στην παιδαγωγική θεραπευτική επέμβαση, ώστε να μην καρπίσει ως σπόρος της αμαρτίας. Σκέφτηκε λοιπόν το εξής επιτήμιο. «Άκουσε, παιδάκι μου, τι θα κάνεις. Θα μαζέψεις σιγά σιγά τα χρήματα και θα πας στο ζαχαροπλαστείο, να βρεις το σερβιτόρο εκείνον για να του δώσεις το αντίτιμο του γλυκού. Γιατί, παιδάκι μου, θα αναγκάστηκε να το πληρώσει από δικά του χρήματα. Και αν δεν τον βρεις, τότε να δώσεις το αντίτιμο του γλυκού σε κάποιον πτωχό». Πράγματι, ο μικρός με ζήλο και απόλυτη υπακοή εφάρμοσε την εντολή του αγαπημένου του πνευματικού πατέρα. Με πολλή δυσκολία και στερήσεις μάζεψε το χρηματικό ποσό
και έτρεξε να το αποδώσει στον αδικηθέντα. Φανταστείτε την απορία των σερβιτόρων όταν είδαν ένα 12χρονο παιδί να ζητεί ένα συνάδελφό τους για να ξεπληρώσει ένα χρέος. Και επειδή ο συγκεκριμένος σερβιτόρος είχε φύγει, έδωσε ο μικρός τα χρήματα σε κάποιον πτωχό. Μεγάλος στην ηλικία τώρα, θυμάται ένδακρης το περιστατικό και μακαρίζει τον σεβάσμιο γέροντά του τόσο για την άπειρη πατρική αγάπη του, όσο και για τη θεραπευτική του φροντίδα. Πόσες φορές άκερες ή υπερβολικές επιπλήξεις δήθεν στο όνομα της ακριβίας δεν απομακρύνουν τον εξομολογούμενο από τον Θεό. Ο Άγιος Γερβάσιος ήξερε να εφαρμόζει τις θείες επιταγές χωρίς να προβάλλει την ατομική του άποψη. Ταύτιζε πάντοτε το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον αγαπά τον εξομολογούμενο εν αληθεία. Ούτε χαριζόταν στην αμαρτία, ούτε εξουθένωνε τον αμαρτωλό. Αυτό το κατορθώνει μόνον εκείνος, ο οποίος αγάπησε απολύτως τον Θεό. Και απόρρια τούτου είναι και η αυθεντική αγάπη του προς τον συνάνθρωπο.

Άγιος Γερβάσιος ήταν πολύ αυστηρός στο θέμα της θανατώσεως των εμβρίων, γιατί είχε ενστερνιστεί την αλήθεια της Εκκλησίας ότι το έμβριο είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος άμα τη συλλήψει. Αυτό διαφαίνεται και από το εξής περιστατικό. Κάποτε ένας κυνηγός άθελά του σκότωσε μία γυναίκα έγκυο την ώρα που κυνηγούσε. Ενώ είχε εξομολογηθεί το αμάρτημά του, δεν μπορούσε να ησυχάσει για το αν η αμαρτία του συγχωρέθηκε. Πήγε λοιπόν στον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος είχε τη φήμη έμπειρου και διακριτικού πνευματικού, για να εξομολογηθεί και σε αυτόν, το βάρος της ψυχής του. Ο παππούλης δεν απάντησε αμέσως, αλλά του είπε να ξαναπάει σε 3 μέρες. Ήθελε ο ασκητικός πνευματικός να προσευχηθεί για να λάβει τον φωτισμό του Θεού πριν απαντήσει. Πράγματι επανήλθε και έλαβε την εξής απάντηση. «Παιδί μου, για τον φόνο της γυναίκας σου δίνω αυτόν τον κανόνα τον οποίο θα τηρήσεις εφόρου ζωής και θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Για τον φόνο του εμβρίου όμως είναι στην κρίση του Θεού αν θα συγχωρεθείς». Επιπλέον διακρινόταν ο Άγιος Γερβάσιος και για την εκμεευτική του επιδεξιότητα κατά την εξομολόγηση. Είχε επίσης και την ικανότητα να παρηγορεί, να ενισχύει και να καθοδηγεί με σοφία οποιονδήποτε ερχόταν προς Αυτόν. Χαρακτηριστική είναι η διήγηση της σεβασμίας ηγουμένης μοναχής Φη, πνευματικού τέκνου του Αγίου Γερβασίου από την μικρή της ηλικία. «Ήμουνα 15 ετών και είχα να εξομολογηθώ κάτι που με βάραινε, αλλά ντρεπόμουν να πάω να το πω στον παππούλη. Τι να κάνω όμως, έπρεπε να πάω. Πράγματι, πήγα στο εξομολογητήριο. Είχε, θυμάμαι, έναν μεγάλο σταυρό, το σκαμνάκι για τον εξομολογούμενο και την καρεκλίτσα για τον ίδιο. Λοιπόν, μου λέει, τι έχεις? Είπα εγώ διάφορα και μου λέει, πρέπει να έχεις και κάτι άλλο. Ναι, έχω, απαντώ εγώ, αλλά δεν σας το λέω. Γιατί, παιδί μου? Ντρέπομαι να το πω. Ο παππούλης όμως επέμενε. Το ίδιο όμως επέμενα κι εγώ, επικαλούμενη την ντροπή. Αμέσως σηκώνεται από την καρεκλίτσα του, γονατίζει μπροστά στον εσταυρωμένο και αρχίζει να κλαίει. Εγώ, όταν είδα τον παππούλη να κλαίει έτσι και να λέει «Χριστέ μου, εσταυρωμένε μου, βοήθησε αυτό το παιδάκι να μου πει τον πόνο του», φώναξα. «Σταμάτα, παππούλη μου, σταμάτα, θα σας το πω», και το είπα. Τότε χαμογέλασε και μου λέει, «Βρε παιδάκι μου, αυτόν τον λογισμό τον έχω κι εγώ. Μη σε στενοχωρεί καθόλου. Να προσέχεις βέβαια να μην τον ξαναβάλεις αυτόν τον λογισμό, αυτό το πάθος, γιατί είναι πάθος», και μου είπε την κατάλληλη διδασκαλία. Διηγείται η κυρία Νικολίτσα Χ, πνευματικό παιδί του παππούλη, από την παιδική της ηλικία. Σε μια προσφυγική οικογένεια με 2 μικρά κοριτσάκια, μπαίνει μια μέρα η μητέρα στο δωμάτιο και αντικρίζει την μία κόρη της να κάνει εδαφιαίες μετάνοιες. Στην απορία της τι κάνει εκεί, η μικρή απάντησε, «Μητέρα, πήγα να εξομολογηθώ και ο παππούλης μου έβαλε κανόνα να κάνω 100 μετάνοιες επειδή βλαστημάει ο πατέρας». Η μητέρα έμεινε εμβρότητη με όσα άκουσε και κάλεσε τον σύζυγό της να δει τι κάνει η κόρη τους. Εκείνος, όταν αντίκρισε το παιδί του να κάνει μετάνοιες και έμαθε από την σύζυγό του τον λόγο, συγκλονίστηκε τόσο ώστε έκτοτε δεν ξαναβλασφήμισε. Είχε ακόμη ένα χάρισμα ο φωτισμένος γέροντας, το οποίο λίγοι πνευματικοί αξιώνονται να αποκτήσουν. Το χάρισμα της διαγνωστικής ικανότητος. Μπορούσε με βεβαιότητα να υποδείξει στον εξομολογούμενο τι τον ωφελούσε και τι όχι. Όταν ένας νέος ή μια νέα έλεγαν στον Άγιο «Γέροντα,
θέλω να γίνω μοναχός ή μοναχή. Εκείνος γνώριζε αν έπρεπε ή όχι. Έτσι, σε άλλον έλεγε να γίνει, σε άλλον όχι. Και σε άλλον να φροντίσει να πάει στο μοναστήρι το συντομότερο. Άλλοτε απέτρεπε και άλλοτε ενέκρινε τη σύναψη γάμου μεταξύ δύο νέων. Γι' αυτό και ο εξομολογούμενος μπορούσε να είναι βέβαιος ότι η γνώμη του πατρός είναι η σωστή. Αυτό μπορούμε με τα βεβαιότητος να το επικυρώσουμε, αφού είδαμε η δις όμαση την ευλογημένη κατάληξη όσων έκαμαν υπακοή και την ικτρή αποτυχία όσων θέλησαν να ακολουθήσουν το δικό τους θέλημα και όχι τη φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα υπόδειξη του Αγίου Πνευματικού τους Πατρός. Μαρτυρεί η κυρία Ουρανία Κάπα, πνευματική θυγατέρα του Αγίου Γερβασίου, ότι ενθυμείται ακόμη το διεισδυτικό βλέμμα του πνευματικού της όταν εκείνος ήθελε να δώσει κάποια απάντηση. «Σου διαπερνούσε την ψυχή», λέγει χαρακτηριστικά. Όταν τη σε προτάθη ο μελλοντικός σύζυγός της, τη ζήτησε ο παππούλης να έλθουν μαζί για να τον δει. Πράγματι, ενέκρινε την επιλογή και έφτιαξαν μια ευλογημένη οικογένεια. Επίσης, ο Άγιος Γερβάσιος αγαπούσε πολύ τους νέους που εξομολογούνταν. Κυριολεκτικά εφρενόταν να τους εξομολογεί. Γι' αυτό και είχε δώσει εντολή, όταν πήγαιναν νέοι για εξομολόγηση, να έχουν προτεραιότητα, πράγμα που δυσαρεστούσε τους μεγαλύτερους στην ηλικία. Η αγάπη όμως την οποία επέδειξε προς την νεότητα, βρήκε ανταπόκριση και είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα μέγιστη πνευματική καρποφορία. Ήταν συγκινητικό και συγχρόνως παρήγορο για την τότε εποχή να βλέπει κανείς εκατοντάδες νέων και νεανίδων να κατακλείζουν τα εξομολογητήρια για να εξομολογηθούν. Έμπλεος θείας αγάπης για τα πνευματικά του παιδιά και αγωνιώντας πατρικά και θυσιαστικά για τη σωτηρία τους, ανεκράβγαζε εκβαθέων προς τον Κύριόν του Ιησού Χριστό. «Ω Ιησού μου, σύ που τόσο πλούσια αμείβεις το θάρρος κάθε ερχομένου προσέ αμαρτωλού για τη σωτηρία του. Σύ που φιλόστοργα δέχεσαι τον πλανεμένο, ο οποίος τολμά να προσεγγίσει το άπειρο και αμέτρητό σου έλεος και την πολύ σου αγάπη. Σύ, ω Ικτήρμον και ελεήμον Ιησού μου, ενίσχυσε και ενθάρρυνε τις πεπιθήσεις μας στην πίστη μας, ότι ήλθες ζητήσε και σώσε το απολωλός. Σύ, ω Θεία και καθολική αγάπη, αξίωσε όλους και τον καθένα από εμάς, ώστε σε κάθε μας έγερση, μετά από ακούσια ή εκούσια αλεξιναρπαγής πτώση μας, να ακούμε, θάρση τέκνων, αφέονται εσύ εαμαρτίες σου». Στην προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε σε λίγες γραμμές το έργο του φωτισμένου και διακριτικού πνευματικού Αγίου Γερβασίου, δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να τον μειώσουμε. Εμείς παρουσιάσαμε με τη βοήθεια του Αγίου Θεού λίγα και πτωχά. Σε εσάς τους αναγνώστες εναπομένει να φανταστείτε τα υπόλοιπα, γιατί πράγματι ο Άγιος Γερβάσιος υπήρξε ένας κολοσσός, όμοιος με τους σπουδαίους πνευματικούς πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Η Ιερά Πέτρα είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στη νοτιοανατολική Κρήτη, με πληθυσμό περίπου 18.000 κατοίκων, και ήταν παλαιότερα η έδρα της ομώνυμης επαρχίας που αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Ιερά Πέτρας. Στη θέση της σημερινής πόλης βρισκόταν στην αρχαιότητα η πόλη Ιερά Πίτνα, η οποία διατηρεί την ονομασία της παραλλαγμένη. Ο Στέφανος Βυζάντιος, ο οποίος ήταν καθηγητής της Αυτοκρατορικής Σχολής στην Κωνσταντινούπολη και έζησε στα τέλη του 5ου αιώνα, στο γεωγραφικό του λεξικό με τίτλο «Εθνικά» την αναφέρει ως εξής: «Ιερά Πίτνα, πόλης Κρήτης, η πρώτερον κύρβα, η τα Πίτνα, η τα Κάμηρος, η τόντος Ιερά Πίτνα, το εθνικόν Ιερά Πίτνιος». Ενώ ο Αλεξανδρινός γεωγράφος Κλάβδιος Πτολεμαίος την αναφέρει «Ιερά Πίτνα», όπως αναφέρεται και στο συνέκδημο του Ιεροκλέους. Το 980 στο τακτικό του βασιλείου Βουλγαροκτώνου αναφέρεται με την ονομασία «Ο Ιεράς».

Η ίδρυση της αρχαίας Ιεράπιτνας σχετίζεται με την μυθολογική παράδοση της Ρόδου, που αναφέρει ότι ο ιδρυτής της, ο Κύρβας, ένας από τους κορύβαντες, ήρθε από την Ρόδο μαζί με την Ρέα. Διάφορες άλλες παραδόσεις αναφέρουν ότι η πόλη ιδρύθηκε από τους Φίνικες, τους Σιμίτες, τους Αιγύπτιους και τους Δωρείς. Η πόλη ήταν αρχικά ένας ασήμαντος οικισμός που άκμασε κυρίως κατά την Ελληνορωμαϊκή περίοδο από το 67 π.Χ. μέχρι το 323 μετά Χριστό.

Αρχικά η Ιεράπετνα είχε περιορισμένη εδαφική κυριαρχία, καθώς η Πρεσσός, που ήταν η ισχυρότερη πόλη της Ανατολικής Κρήτης, δεν της επέτρεπε να επεκταθεί, αλλά και από τα δυτικά η Πριανσός, η Βίανος και η Μάλα περιόριζαν τα εδάφη της. Όπως διαπιστώνεται όμως από τα νομίσματα και τα αρχαιολογικά ευρήματα κατά τον 2ο π.Χ. αιώνα, η Ιεράπετνα είχε στην κυριαρχία της μεγάλες εκτάσεις όσο καμία άλλη πόλη της Κρήτης από τον Τσούτσουρο μέχρι τις ακτές της Ιτίας και είχε υποτάξει την Όλερο και την Πρεσσό. Η ραγδαία ανάπτυξή της οφειλόταν στις σχέσεις και το εμπόριο που είχε αναπτύξει με την Αίγυπτο, τη Μικρά Ασία και άλλες ελληνικές πόλεις.

Στην περιοχή του σημερινού χωριού Καλαμάθκα υπήρχε η πόλη Λάρισα, όπου ήταν το ιερό του Ασκληπιού, την οποία η Ιερά Πύτνα κατέλαβε βία και ανάγκασε τους κατοίκους της να μετοικήσουν στην Ιερά Πύτνα για να τους έχει υποχείριους. Παράλληλα, εγκατέστησε εκεί δικούς της πολίτες προκειμένου να ελέγχει τους ορεινούς όγκους, κάνοντας μια συμφωνία ισοπολιτείας. Ο Στράβων αναφέρει σχετικά: «Και νύνεν Κρήτη, πόλης Λάρισα, ηνίν εις Ιερά Πύτναν συνοικισθήσα, αφής και το υποκείμενον πεδίον νυν Λαρίσιον καλείται».

Κατά την διάρκεια της ρωμαϊκής κατάκτησης της Κρήτης, η Ιερά Πύτνα αντιστάθηκε στους κατακτητές περισσότερο από όλες τις άλλες πόλεις της Κρήτης, οι οποίοι την κατέστρεψαν στη διάρκεια των σκληρών πολεμικών επιχειρήσεων. Ο στρατηγός Λασθένης από την Κνωσό, μαζί με τον στρατηγό Πανάρη από την Κηδονία, είχαν αναλάβει την άμυνα της Κρήτης και είχαν καταφέρει μάλιστα το 74 π.Χ. να εχμαλωτήσουν τα πληρώματα του ρωμαϊκού στόλου ανάμεσα στο Ηράκλειο και την Νησοντία, υποχρεώνοντας τον Μάρκο Αντώνιο να υπογράψει συνθήκη με πακθείς όρους για τη Ρώμη. Οι Ρωμαίοι όμως αρνήθηκαν τους όρους και ετοιμάστηκαν για νέα επίθεση στην Κρήτη με τον Μάρκο και Κίλιο Μέτελο. Οι Κρήτες έστειλαν τότε πρεσβεία στη Ρώμη, η οποία απέτησε την παράδοση του κρητικού στόλου και την αποστολή 400 ομήρων από τους επιφανείς κρητικούς. Ο Λασθένης και ο Πανάρης απέρριψαν την απέτηση της Ρώμης και συγκέντρωσαν στρατό για να αντιμετωπίσουν τον Μέτελο το 69 π.Χ. Ο Μέτελος δεν άρχισε να καταλάβει την Κηδονία και την Κνωσό και ο Λασθένης, αφού πυρπόλησε τους θησαυρούς της Κνωσού, κατέφυγε στην Ιερά Πύτνα. Στην τελική μάχη που δόθηκε το 67 π.Χ. στην Ιερά Πύτνα, ο Λασθένης ιτήθηκε από τον Μέτελο. Οι σκληρές μάχες που έλαβαν χώρα και οι δύσκολες συνθήκες για τους κατοίκους της πόλης καταγράφηκαν από τον ιστορικό Βαλέριο Μάξιμο, ο οποίος αναφέρει ότι αναγκάζονταν να πίνουν τα ούρα τους διότι δεν είχαν νερό.

Οι Ρωμαίοι ανοικοδόμησαν την πόλη από τα ερείπια και ολόκληρη η Κρήτη έγινε ρωμαϊκή επαρχία μαζί με την Κυριναϊκή με ανθύπατο διοικητή και πρωτεύουσα την Γόρτινα. Η Ιεράπιτνα γνώρισε ξανά μεγάλη οικονομική ακμή, όπως δείχνουν τα νομίσματα, τα αγάλματα, τα κτίρια και οι επιγραφές. Στην δυτική πλευρά της πόλης, στην τοποθεσία Μικρή Αλική, οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν ένα θαλάσσιο αμφιθέατρο στο οποίο οργάνωναν αιματηρές ναυμαχίες για διασκέδαση, όπως αναφέρει ο Ονόριο Μπέλη, ο οποίος ήταν γιατρός του Βενετού Γενικού Προβλεπτή της Κρήτης Λουίτζι Γκριμάνι το 1583. Το θεσμό των ναυμαχιών είχε επινοήσει ο Ιούλιος Κέσαρας το 46 π.Χ. και ανάλογα θαλάσσια θέατρα είχαν κατασκευαστεί σε διάφορες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Εντυπωσιακό είναι το εξαιρετικής τέχνης άγαλμα της πεπλοφόρου θεάς Δήμητρας που βρέθηκε το 1980 στην τοποθεσία ποταμούς της Γραλιγιάς και εκτίθεται στο Μουσείο της Ιεράπετρας.

Κατά την Βυζαντινή περίοδο, η Ιεράπετνα διατηρεί την ακμή της και γίνεται έδρα επισκοπής, την οποία ίδρυσε ο Απόστολος Τίτος και περιελάμβανε στη δικαιοδοσία της τις επαρχίες Ιεράπετρας, Σιτίας και Μεραμπέλου. Το 828 όμως ακολούθησε η κατάληψη της Κρήτης από τους Αραγινούς του Αμπού Χαφσουμάρ. Η πόλη καταστράφηκε τότε από τους Άραβες, οι οποίοι στη συνέχεια την ανοικοδόμησαν και την χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο στις πειρατικές επιδρομές στη θάλασσα της Μπαρμπαριάς, όπως ονόμαζαν τότε τον νότιο κρητικό πέλαγος.

Την περίοδο της ενετοκρατίας που διήρκεσε από το 1204 μέχρι το 1669, η Ιερά Πέτρα αναφέρεται επίσημα για πρώτη φορά με τη σημερινή της ονομασία σε συμβόλαιο του 1280 του συμβολεογράφου του Χάνδακα Λεωνάρντο Μαρτσέλο. Σε αυτό αναφέρεται ότι ο Γουλιέλμος Ντε Βιγκότσα, κάτοικος Ιεράπετρας, ο οποίος αγοράζει σιτάρι από υπηρέτη του οίκου των Κορνάρων, κάτοικο του Χάνδακα, και στην απογραφή που έκανε ο ενετός λογιστής Πέτρος Καστροφύλακας το 1583, αναφέρονται όλοι οι οικισμοί της Ιεράπετρας εκτός από την ίδια την πόλη και τον αριθμό των κατοίκων της. Στον κατάλογο των ιερέων όμως αναφέρονται 7 Λατίνοι ιερείς στην πόλη.

Στα χρόνια της Ενετοκρατίας η Ιερά Πέτρα έπαψε να είναι διοικητικό κέντρο. Από τον 14ο αιώνα η Κρήτη διαιρέθηκε σε 4 μεγάλα τεριτόρια του Χάνδακα, των Χανίων, του Ρεθύμνου και της Σιτίας, στο οποίο συγχωνεύτηκε η επαρχία Ιερά Πέτρας. Τα όρια του τεριτορίου της Σιτίας άρχιζαν από βορρά προς νότο, από το καλό χωριό μέχρι το χωριό Μύρτος.

Το μικρό κάστρο του λιμανιού χτίστηκε την περίοδο της ενετοκρατίας και σύμφωνα με άλλη εκδοχή από τον αρχιπειρατή και κόμι της Μάλτας Ενρίκο Πεσκατόρε το 1212, ο οποίος είχε χτίσει και άλλα μικρά κάστρα σε άλλα σημεία της Κρήτης, όπως αυτά που βρίσκονται στο Παλαιό Κάστρο και στα υψώματα πάνω από τον όρμο του Φόβελε. Το κάστρο διαμορφώθηκε τα πρώτα χρόνια της ενετοκρατίας σε ένα παραλληλόγραμμο οχυρό με ένα προμαχώνα σε κάθε γωνία, με τις κανονιοστοιχίες στην ανατολική και νότια πλευρά. Στον εσωτερικό χώρο σώζονται αποθήκες και τα καταλύματα της φρουράς. Ο σεισμός του 1508 προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην πόλη και το κάστρο της Ιεράπετρας, αλλά το 1626, που άρχισε να διαφαίνεται ο Οθωμανικός κίνδυνος, ο Φραντζέσκο Μοροζίνι αποκατέστησε τις ζημιές και το εξόπλισε. Το 1647 οι Τούρκοι κατέλαβαν το κάστρο και έκαναν επιδιορθώσεις και από τότε έμεινε η ονομασία του Καλές. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας η πόλη της Ιεράπετρας παρήκμασε και είχε μετατραπεί σε ένα φτωχό συνοικισμό, όπως αναφέρει ο περιηγητής Ζωζέφ Πιτών ντε Τουρνεφόρ. Στην τουρκική απογραφή του 1671 η Ιεράπετρα είχε 266 χαράτσια, τους κεφαλικούς φόρους που πλήρωναν οι κρητικοί στους Τούρκους, από τους οποίους εξαιρούνται οι ανάπηροι, οι κληρικοί και τα παιδιά.

Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1922 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, στην Ιερά Πέτρα εγκαταστάθηκαν πολλές οικογένειες Μικρασιατών που συνέβαλαν στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης. Οι Μικρασιάτες έφεραν την καλλιέργεια των οπωρικών και ιδιαίτερα της ντομάτας. Ήδη από την δεκαετία του 30 άρχισε σταδιακά η καλλιέργειά της κατά τους χειμερινούς μήνες.

Αλλά οι Μικρασιάτες της Ιεράπετρας έκτισαν και την εκκλησία της Παναγίας Ελεούσας του Ρεΐσδερε και φυλάσσεται εδώ η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που έφεραν μαζί τους από την Μικρά Ασία, την οποία ακολουθεί μια ωραία ιστορία για την διάσωσή της.

Στον ιστορικό πυρήνα της Ιεράπετρας, της Κάτω Μεράς, συναντούμε και τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εδώ προϋπήρχε μονόχωρη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα χρόνια της Ενετοκρατίας. Ο σημερινός τρίκλιτος ναός με Τρούλο οικοδομήθηκε το 1856 από τον αρχιτέκτονα Χατζή Μανώλη. Τα άλλα δύο κλήτη τιμούνται στην Υπαπαντή και τους ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Στην περιοχή της Κάτω Μεράς, στα δυτικά του κάστρου, συναντούμε και την εκκλησία που τιμάται στον Αφέντη Χριστό και τον Άγιο Χαράλαμπο.

Από την δεκαετία του 70, η Ιερά Πέτρα σημειώνει μια αλματώδη πληθυσμιακή ανάπτυξη με 7.055 κατοίκους το 1971, η οποία οφείλεται στην εκτεταμένη καλλιέργεια των οποροκυπευτικών στα θερμοκήπια της Γράγγιγιάς, που ευνοούνται από τις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες.

Στην Ιερά Πέτρα συναντούμε και το παλιό σπίτι που λέγεται ότι φιλοξενήθηκε στις 26 Ιουνίου 1798 ο Μέγας Ναπολέων κατά την διάρκεια της εκστρατείας του στην Αίγυπτο εναντίον των Μαμελούκων Τούρκων οι οποίοι είχαν εξεγέρθει. Το σπίτι αυτό, στο οποίο διανυκτέρευσε ο Μέγας Ναπολέων, ανήκε στον ιεραπετρίτη προύχοντα Ανδρέα Περουλιό, ο οποίος δεν είχε αντιληφθεί ποιος ήταν ο φιλοξενούμενός του μέχρι την επόμενη ημέρα που η σύζυγός του βρήκε ένα σημείωμα κάτω από το μαξιλάρι που έγραφε ότι ο άνδρας που είχαν φιλοξενήσει ήταν ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Το σπίτι του Ναπολέοντα, όπως έμεινε να λέγεται, ανήκει σήμερα στον Δήμο Ιεράπετρας, ο οποίος το αγόρασε από τον τελευταίο κληρονόμο της οικογένειας Περουλιού, τον Χαρίδημο Τζορτζακάκη.

Στην περιοχή της Κάτω Μεράς σώζεται το Οθωμανικό Τζαμί, το οποίο οικοδομήθηκε το 1892. Είναι ένα τετράγωνο κτίσμα με ξύλινη τετράριχτη στέγη, η οποία καλύπτεται με κεραμίδια. Στην βόρειο-δυτική γωνία του τζαμιού βρίσκεται ο Μιναρέας, ο οποίος γκρεμίστηκε στο σεισμό του 1953. Μια ανάγλυφη επιγραφή στο Μιναρέα αναφέρει: «Οι διαβάτες ασεπαινούν τους κτήτορες αυτού του αγαθού έργου, ιδίως οι δημότες και η οικογένεια του Παμπουτσιού Ζαντέ, ας βρουν την Αθανασία. Ο λαός της Κρήτης, ως κοινωνός σε αυτή την αγαθοεργία, ας γλιτώσει από την επιδημία. Ας τους ευεργετήσει ο Κύριος που έφτιαξε το κτίσμα».

Στον περίβολο του Τζαμιού βρίσκεται και η κρίνη του Τούρκου Δημάρχου Μεχμέτ Αγά Καρακάση, του οποίου η σύζυγος ήταν χριστιανή. Λέγεται μάλιστα ότι την έβλεπαν συχνά να ανάβει κρυφά το καντήλι στο προσκυνητάρι του Αγίου Σπυρίδωνα και οικοδομήθηκε εκεί ένα μεγαλύτερο εκκλησάκι με έρανο των κατοίκων της Ιεράπετρας με την πρωτοβουλία της Ελένης Κοθρή. Η κρίνη ανήκει στην κατηγορία των κρινών Σεμπίλ στα αραβικά ή Σαμπίλ στα τουρκικά και χρησιμεύε για τον καθαρμό των πιστών πριν από την προσευχή. Είναι ένα οκτάγωνο κτίσμα, τρουλοσκεπές και η ανάγλυφη επιγραφή αναφέρει. Ο ιδρυτής φιλανθρωπικών και αγαθοεργών καθιδρυμάτων Μακαρονάκης Αλή, ευεργέτης με τη χάρη του Θεού, 7 Ρετζέπ, έτος Εγύρας 1289 ή τη 10 Σεπτεμβρίου 1872.

Η Ιερά Πέτρα συμμετείχε σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες εναντίον των Τούρκων και εδώ τραυματίστηκε θανάσιμα τον Φεβρουάριο του 1897 ο οπλαρχηγός του Μιραμπέλου Εμμανουήλ Κοκκίνης. Ο Εμμανουήλ Κοκκίνης, επιχειρώντας να καταλάβει τα τείχη που περιέβαλαν τότε την πόλη της Ιερά Πέτρας, μαζί με τον γιο του καπετάν Μιχάλη Κόρακα, τον λοχαγό Αριστοτέλη Κόρακα, εισέβαλε από ένα τμήμα των τυχών προσπαθώντας να υψώσει την ελληνική σημαία. Μια βολή όμως από τα κανόνια του ιταλικού πλοίου Λάουρα τραυμάτισε βαριά τον οπλαρχηγό Κοκκίνη και σκότωσε άλλους 12 κριτικούς αγωνιστές.

Ο Εμμανουήλ Κοκκίνης μεταφέρθηκε στο χωριό Κεντρί, που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα βόρεια της Ιεράπετρας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών.

Σήμερα η Ιερά Πέτρα, εκτός από την παραγωγή και εξαγωγή στο εξωτερικό μεγάλων ποσοτήτων κυπευτικών, αποτελεί και έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Το μοναδικό κλίμα της, με 300 ημέρες ηλιοφάνεια τον χρόνο και οι υπέροχες παραλίες με τα πεντακάθαρα νερά που έχουν αποσπάσει το δεύτερο διεθνές βραβείο υψηλής ποιότητας παραλιών από την Ένωση Θαλασσίων και Παράκτιων Περιοχών, κατατάσσουν την Ιερά Πέτρα στον κατάλογο των 50 περισσότερο ελκυστικών τουριστικών προορισμών της Νότιας Ευρώπης.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα, στα κεφάλαια προς τον θαλάσσιο περιθεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Εκείνος που έφτασε εδώ τη δυνατή για τους ανθρώπους τελειότητα, καρποφορεί στο Θεό αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Η μελλοντική καρπή είναι η αυθαρσία, η αιωνιότητα και τα όμοια με αυτά. Και ίσως τα πρώτα αρμόζουν σε εκείνον που ολοκλήρωσε την πρακτική αρετή, ενώ τα δεύτερα σε εκείνον που με αληθινή γνώση βγήκε έξω από τα δημιουργήματα. Όπως το αποτέλεσμα της παρακοής είναι η αμαρτία, έτσι επίτευγμα της υπακοής είναι η αρετή. Και όπως την παρακοή ακολουθεί παράβαση των εντολών και χωρισμός από το Θεό που έδωσε τις εντολές, έτσι και στην υπακοή ακολουθεί η τήρηση των εντολών και η ένωση με το Θεό. Εκείνος λοιπόν που τήρησε την εντολή με την υπακοή του και την αρετή κατόρθωσε και δεν χώρισε τον εαυτό του από την ένωση με το Θεό μέσω της αγάπης. Εκείνος που συγκεντρώνεται από τη διαίρεση που προκάλεσε η παράβαση, πρώτα χωρίζεται από τα πάθη, έπειτα από τους εμπαθείς λογισμούς, κατόπιν χωρίζεται από τη φύση και τους λόγους της φύσεως, στη συνέχεια από τα νοήματα και τη σχετική με αυτά γνώση. Και τελευταία, αφού προσπεράσει την ποικιλία των λόγων περί προνοίας, καταλήγει κατά τρόπο άγνωστο σε αυτόν το λόγο περί μονάδος. Τότε ο νους, καθώς βλέπει μόνο τη σταθερότητά του, χαίρεται με την ανεκλάλλητη χαρά, γιατί έλαβε την ειρήνη του Θεού που υπερβαίνει κάθε νου και που φρουρεί αδιάκοπα από κάθε πτώση εκείνων που αξιώθηκε να την λάβει. Ο φόβος της κολάσεως κάνει τους αρχάριους να αποφεύγουν την κακία. Ο πόθος της ανταποδόσεως των αγαθών χαρίζει σε εκείνους που προκόβουν την προθυμία της εργασίας των αρετών. Το μυστήριο όμως της αγάπης υπερυψώνει το νου πάνω από όλα τα δημιουργήματα και κάνει το νου τυφλό προς όλα όσα είναι μετά το Θεό. Γιατί ο Κύριος κάνει σοφούς μόνο εκείνους που έγιναν τυφλοί σε όλα όσα είναι έπειτα από το Θεό, δείχνοντάς τους τα πιο θεία. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μοιάζει με κόκκο συναπιού, προτού καλλιεργηθεί φαίνεται πάρα πολύ μικρός. Όταν όμως καλλιεργηθεί όπως πρέπει, γίνεται τόσο μεγάλος, ώστε οι υψηλοί λόγοι των αισθητών και νοητών χτισμάτων αναπαύονται πάνω σε αυτόν σαν πουλιά. Γιατί τότε γίνονται από αυτόν καταληπτοί οι λόγοι των πάντων. Αυτός όμως δεν είναι κατανοητός σε κανένα από τα όντα. Γι' αυτό εκείνος που έχει πίστη σαν κόκκο συναπιού, μπορεί με το λόγο του να μετακινήσει το βουνό που είπε ο Κύριος, δηλαδή τη δύναμη του διαβόλου που στρέφεται εναντίον μας, να τη διώχνει και να την μετακινεί από τη βάση της. Κόκκος του συναπιού είναι ο Κύριος, ο οποίος με την πίστη σπείρεται πνευματικά στις καρδιές εκείνων που τον δέχονται. Όταν κανείς τον καλλιεργήσει επιμελώς με τις αρετές, μετακινεί το βουνό του χωματένιου φρονήματος, αποθώντας με δύναμη τη δυσμετακίνητη έξι της κακίας του και δίνει τόπο να αναπαυθούν μέσα του σαν πουλιά του ουρανού οι λόγοι των εντολών και οι τρόποι και οι θείες δυνάμεις τους. Πάνω στον Κύριο, σαν σε θεμέλιο της πίστεως, ας υψώσουμε την οικοδομή των αγαθών, βάζοντας χρυσό άργυρο πολύτιμους λίθους, δηλαδή θεολογία καθαρή και ανώθευτη και βίο ολοκάθαρο και λαμπρό και θείους λογισμούς και νοήματα σαν μαργαριτάρια. Όχι όμως ξύλα, ούτε χόρτο, ούτε καλάμια, δηλαδή όχι ειδωλολατρία, εννοώ την εμπαθή επιθυμία των αισθητών, ούτε βίο ασυλλόγιστο, ούτε λογισμούς εμπαθείς που στερούνται τη σοφή σύνεση σαν άχυρα. Εκείνος που επιθυμεί τη γνώση, ας στηρίξει σταθερά τις βάσεις της ψυχής του κοντά στον Κύριο, όπως λέει ο Θεός του Μωυσή, «Εσύ στάσου εδώ μαζί μου». Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι και σε αυτούς που στέκονται κοντά στον Κύριο υπάρχει διαφορά, αν βέβαια οι φιλομαθείς δεν διαβάζουν με επιπολαιότητα το χωρίο. Είναι μερικοί από όσους στέκονται εδώ που δεν θα γευτούν θάνατο, ωσότου δουν τη Βασιλεία του Θεού να έχει έρθει με δύναμη. Γιατί ο Κύριος δεν φανερώνεται πάντοτε με δόξα σε εκείνους που στέκονται κοντά του, αλλά στους αρχαρίους παρουσιάζεται με μορφή δούλου,
ενώ σε εκείνους που μπορούν να τον ακολουθήσουν καθώς ανεβαίνει στο ψηλό βουνό της μεταμορφώσεώς του, φανερώνεται με μορφή Θεού, με την οποία υπήρχε πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Είναι λοιπόν δυνατό να μην φαίνεται σε όλους όσοι είναι κοντά του ο Κύριος κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά σε άλλους έτσι και σε άλλους με άλλο τρόπο, ανάλογα με το μέτρο της πίστεως καθενός. Όταν ο Λόγος του Θεού γίνει μέσα μας ολοφάνερο και λαμπρό και λάμψει το πρόσωπό του όπως ο ήλιος, τότε φαίνονται κατάλευκα και τα φορέματά του. Δηλαδή τα λόγια των Ευαγγελίων φαίνονται καθαρά και σαφή και χωρίς να έχουν τίποτε καλυμμένο. Αλλά και ο Μωυσής και ο Ηλίας τον πλησιάζουν, δηλαδή οι πνευματικότεροι λόγοι του νόμου και των προφητών. Όπως θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου κατά τη γραφή μαζί με τους αγγέλους του, μέσα στη δόξα του Πατέρα του, έτσι σε κάθε προκοπή αρετής μεταμορφώνεται για τους άξιους ο Λόγος του Θεού, ερχόμενος μαζί με τους αγγέλους του μέσα στη δόξα του Πατέρα. Γιατί οι πνευματικότεροι λόγοι του νόμου και των προφητών, τους οποίους προτυπώνουν ο Μωυσής και ο Ηλίας με την εμφάνισή τους στη μεταμόρφωση του Κυρίου, διατηρούν την αναλογία της δόξας τους, αποκαλύπτοντας το νόημά τους τους άξιους στο βαθμό που μπορούν αυτοί να εννοήσουν. Εκείνος που διδάχθηκε κάπως τον μυστικό λόγο της μονάδας, οπωσδήποτε έμαθε και τους περιπρονίας και κρίσεως λόγους που είναι μαζί με αυτόν. Γι' αυτό και όπως ο Πέτρος αποφασίζει πως είναι καλό να κάνει μέσα του τρεις σκηνές για όσα είδε, δηλαδή τις τρεις καταστάσεις της σωτηρίας, εννοώ της αρετής, της γνώσεως και της θεολογίας. Γιατί η πρώτη έχει ανάγκη από την ανδρεία και τη σοφροσύνη στην πράξη, της οποίας τύπος ήταν ο μακάριος Ηλίας. Η δεύτερη έχει ανάγκη από τις αρετές της φυσικής θεωρίας, την οποία φανέρωσε με τον εαυτό του ο Μέγας Μωυσής. Και η τρίτη χρειάζεται την άκρα τελειότητα της φρονήσεως, την οποία έδειξε ο Κύριος. Ονομάστηκαν σκηνές, γιατί υπάρχουν άλλες καταστάσεις καλύτερες από αυτές και ενδοξότερες, που θα αποδοθούν στους άξιους στο μέλλον τα αιώνα. Ο πρακτικός λέγεται ότι προσωρινά κατοικεί στη σάρκα, γιατί με τις αρετές κόβει τη σχέση της ψυχής με τη σάρκα και αφαιρεί από τον εαυτό του την απάτη των υλικών πραγμάτων. Ο γνωστικός και σε αυτή την αρετή ακόμη λέγεται ότι κατοικεί προσωρινά, αφού ακόμα βλέπει την αλήθεια με ασάφεια σαν μέσα σε καθρέφτη. Γιατί δεν είδε ακόμη πως είναι πραγματικά τα είδη των αυτοϋπόστατων θείων αγαθών και δεν τα απόλαυσε βλέποντάς τα πρόσωπο πως πρόσωπο. Κάθε Άγιος περνά από εικόνες των αγαθών βαδίζοντας προς το μέλλον και κραυγάζει «Ξένος και περαστικός είμαι εδώ, όπως όλοι οι πατέρες μου». Εκείνος που προσεύχεται δεν πρέπει ποτέ να σταματά την υψηλή ανάβαση που οδηγεί στο Θεό. Γιατί όπως πρέπει να ανεβαίνουμε από δύναμη σε δύναμη στην πρακτική προκοπή των αρετών και να υψωνόμαστε από δόξα σε δόξα στις πνευματικές γνώσεις της θεωρίας και από το γράμμα της Αγίας Γραφής να μεταβαίνουμε στο πνεύμα, έτσι πρέπει να κάνουμε και όταν βρεθούμε στον τόπο της προσευχής. Να υψώνουμε το νου από τα ανθρώπινα και το φρόνημα της ψυχής προς τα θεότερα, για να μπορέσει ο νους να ακολουθήσει τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ο οποίος διαπέρασε τους ουρανούς και βρίσκεται παντού. Αυτός διέρχεται από όλα κατ' οικονομία για χάρη μας, ώστε και εμείς ακολουθώντας Τον να προσπεράσουμε όλα όσα είναι μετά από Αυτόν και να φτάσουμε σε Αυτόν, αν βέβαια Τον εννοούμε όχι σύμφωνα με την ταπεινή μορφή που έλαβε από συγκατάβαση με τη σάρκωσή Του, αλλά σύμφωνα με τη φυσική απεριόριστη μεγαλειότητά Του.

Καλό είναι πάντοτε να αφιερώνουμε τον καιρό μας στον Θεό και να τον ζητούμε όπως έχουμε διαταχθεί. Αν και στην παρούσα ζωή δεν μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος του βάθους του Θεού, αλλά ίσως και σε ένα σημείο φτάνοντας θα μπορέσουμε να θεωρούμε διαρκώς αγιότερα και διαρκώς πνευματικότερα πράγματα. Και αυτό φανερώνει ο αρχιερέας που έμπαινε από τα Άγια που είναι αγιότερα από την αυλή στα Άγια των Αγίων. Κάθε λόγος του Θεού ούτε πολλά λόγια απαιτεί ούτε πολυλογία είναι, αλλά είναι ένας και αποτελείται από διάφορα θεωρήματα, καθένα από τα οποία είναι στοιχείο του λόγου, ώστε εκείνος που ομιλεί για χάρη της αλήθειας, ακόμη κι αν τα πει όλα ώστε να μην παραλείψει τίποτε, ένα λόγο Θεού έχει να πει. Στο Χριστό, επειδή είναι Θεός και λόγος του Πατέρα, κατοικεί κατ' ουσίαν όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά. Σε μας η θεότητα στην πληρότητά της κατοικεί κατά χάρη, όταν συλλέξουμε μέσα μας κάθε αρετή και σοφία που δεν υπολείπεται διόλου, όσο είναι δυνατό σε άνθρωπο από την ακριβή μίμηση του πρωτοτύπου. Γιατί δεν είναι ανάρμοστο κατά τον θέση και όχι φύση λόγου να κατοικήσει και σε μας το πλήρωμα της θεότητας που αποτελείται από διάφορα πνευματικά θεωρήματα. Όπως ο μέσα μας λόγος που πηγάζει φυσικά από το νου είναι αγγελιοφόρος των κρυμμένων κινήσεων του νου, έτσι και ο Λόγος του Θεού, επειδή γνωρίζει στην ουσία του τον Πατέρα όπως ο Λόγος γνωρίζει το νου που τον γέννησε, και χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανένα από τα δημιουργήματα να πλησιάσει τον Πατέρα, αποκαλύπτει τον Πατέρα επειδή είναι κατά φύση Λόγος και σύμφωνα με αυτό λέγεται και αγγελιοφόρος της Μεγάλης Βουλής. Μεγάλη Βουλή του Θεού και Πατέρα είναι το κρυμμένο στη σιγή και άγνωστο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το οποίο φανέρωσε ο μονογενής Υιός καθώς το πραγματοποίησε με τη σάρκωσή του και έγινε αγγελιοφόρος της Μεγάλης Προαιώνιας Βουλής του Θεού και Πατέρα. Γίνεται αγγελιοφόρος της Μεγάλης Βουλής του Θεού και ο άνθρωπος που γνώρισε το λόγο του μυστηρίου και ανυψώνεται με έργο και λόγο σε κάθε περίπτωση, με τρόπο ακατανόητο, ώσπου να φτάσει σε εκείνον που κατέβηκε τόσο πολύ προς αυτόν. Ο Λόγος του Θεού κατέβηκε κατ' οικονομία για χάρη μας στα κατώτερα μέρη της γης και ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς. Αυτός που κατά τη φύση του είναι ολότελα ακίνητος, προενεργώντας κατ' οικονομία στον εαυτό του ως άνθρωπο αυτά που μέλουν να συμβούν. Ας βλέπει λοιπόν με μυστική χαρά εκείνος που αγαπά τη φιλία της γνώσεως, ποιο είναι το υποσχομένο τέλος εκείνων που αγαπούν τον Κύριο. Αν ο Θεός Λόγος του Θεού και Πατέρα έγινε άνθρωπος και Υιός ανθρώπου για να κάνει τους ανθρώπους Θεούς και Υιούς Θεού, ας πιστέψουμε ότι εκεί θα φτάσουμε, όπου τώρα είναι αυτός ο Χριστός ως κεφαλή του όλου σώματος, που έγινε για χάρη μας πρόδρομός μας προς τον Πατέρα με τη δική μας φύση. Γιατί στη σύναξη των Θεών, δηλαδή αυτών που θα σωθούν, θα σταθεί ο Θεός ανάμεσά τους μοιράζοντας τις αμοιβές της επουράνιας μακαριότητας, χωρίς να υπάρχει καμιά απόσταση μεταξύ αυτού και των αξίων. Εκείνος που ικανοποιεί ακόμη τις εμπαθείς ορέξεις της σάρκας, σαν ειδωλολάτρης και ειδωλοποιός, κατοικεί τη χώρα των Χαλδαίων. Όταν λίγο ξεκαθαρίσει τα πράγματα και αισθανθεί τους τρόπους που ταιριάζουν στην ανθρώπινη φύση, αφού εγκαταλείψει τη χώρα των Χαλδαίων, έρχεται στη χαρά της Μεσοποταμίας, δηλαδή στην κατάσταση που βρίσκεται μεταξύ αρετή και κακίας, η οποία δεν καθαρίστηκε ακόμη από την πλάνη της αισθήσεως, γιατί αυτό σημαίνει η χαρά. Αν όμως υπερβεί και τη μέτρια κατανόηση του καλού που αποκτά μέσω της αισθήσεως, τότε θα σπεύσει προς την αγαθή γη, δηλαδή στην κατάσταση που είναι ελεύθερη από κάθε κακία και άγνοια, την οποία ο Θεός, ο οποίος δεν ψεύδεται, δείχνει και υπόσχεται να δώσει σαν βραβείο αρετή σε εκείνους που τον αγαπούν. Αν σταυρώθηκε για μας ο Λόγος του Θεού ως αδύνατος άνθρωπος και αναστήθηκε με τη δύναμη του Θεού, αυτό σημαίνει πνευματικώς ότι πάντοτε το κάνει αυτό και πάσχει προς χάρη μας, γιατί γίνεται τα πάντα για να σώσει τους πάντες. Καλώς λοιπόν ο Θείος Απόστολος στους Κορινθίους που ήσαν ασθενείς, έκρινε ότι τίποτε άλλο δεν έπρεπε να μάθουν παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και Αυτόν εσταυρωμένο. Στους Εφεσίους όμως που ήσαν τέλειοι γράφοι, ο Θεός μας συνέστησε και μας κάθισε μαζί με τον Χριστό στα επουράνια. Λέει με αυτά ότι ο Λόγος του Θεού γίνεται στον καθένα ανάλογα με τα μέτρα της δυνάμεώς του.
Σταυρώνεται λοιπόν για εκείνους που πρωτομπαίνουν πρακτικώς στην ευσέβεια, καρφώνοντας τις εμπαθείς ενέργειές τους με το θείο φόβο. Ανασταίνεται και ανεβαίνει στους ουρανούς για εκείνους που ξεντήθηκαν τον παλαιό άνθρωπο, που φθήρεται από τις απατηλές επιθυμίες και ντύθηκαν τον νέο άνθρωπο που χτίζεται κατ' εικόνα Θεού με το πνεύμα. Και έφτασαν στον Πατέρα με τη χάρη που είναι μέσα τους παραπάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και από κάθε όνομα που ονομάζεται όχι μόνο στον παρόντα αιώνα αλλά και στον μέλλοντα. Γιατί όλα τα έπειτα από το Θεό και πράγματα και ονόματα και αξιώματα θα είναι κάτω από εκείνον που με τη χάρη θα φτάσει στο Θεό. Πριν από τη φανερή κατά σάρκα παρουσία του, ο Λόγος του Θεού εντιμούσε νοητά στους Πατριάρχες και τους Προφήτες, προτυπώνοντας τα μυστήρια της παρουσίας του. Έτσι και ύστερα από αυτήν έρχεται όχι μόνο σε εκείνους που είναι ακόμη νήπιοι και να τους στρέψει πνευματικά και να τους φέρει στην ηλικία της κατά Χριστόν τελειότητας, αλλά και στους τέλειους επίσης, ιχνογραφώντας εκ των προτέρων σε αυτούς μυστικά, σαν σε εικόνα, τα χαρακτηριστικά της μέλουσας παρουσίας του. Οι λόγοι του νόμου και των προφητών ως πρόδρομοι της κατά σάρκα παρουσίας του λόγου παιδαγωγούσαν τις ψυχές να πιστέψουν στον Χριστό. Έτσι και ο δοξασμένος λόγος του Θεού με τη σάρκωσή του έγινε πρόδρομος της πνευματικής παρουσίας του, παιδαγωγώντας τις ψυχές με τους λόγους του για να υποδεχθούν τη φανερή θεϊκή παρουσία του, την οποία κάνει πάντοτε μεταβάλλοντας από σαρκικούς σε πνευματικούς τους αξίους με την αρετή. Θα την κάνει και στο τέλος του αιώνα, αποκαλύπτοντας ολοφάνερα τα ως τότε ανέκφραστα και μυστικά. Όσο εγώ είμαι ατελής και ανυπόταχτος και δεν υπακούω στο Θεό με την εργασία των εντολών, ούτε γίνομαι τέλειος στο νου, ως προς τη γνώση, στο πρόσωπό μου φαίνεται ατελής και ανυπόταχτος και ο Χριστός εξαιτίας μου. Γιατί τον ελαττώνω και τον κολοβώνω, αφού δεν μεγαλώνω και εγώ μαζί του κατά πνεύμα, ως σώμα που είμαι Χριστού και ένα από τα μέλη του. Ανατέλει ο ήλιος και βασιλεύει ο ήλιος, λέει η Γραφή. Λοιπόν και ο λόγος άλλοτε βλέπεται ψηλά, άλλοτε χαμηλά, σύμφωνα δηλαδή με την αξία και την αναλογία ή τον τρόπο εκείνων που εργάζονται την αρετή και κινούνται γύρω από τη Θεία Γνώση. Και είναι μακάριος εκείνος που κρατεί αβασίλευτο μέσα του όπως ο Ιησούς του Ναβί τον ήλιο της δικαιοσύνης για όλη τη διάρκεια της ημέρας της παρούσας ζωής, χωρίς να περιορίζεται από τη νύχτα της κακίας και της άγνοιας, για να μπορέσει νόμιμα να κατατροπώσει τους πονηρούς δαίμονες που ξεσηκώνονται εναντίον του.

Όταν ανυψώνεται μέσα μας ο Λόγος του Θεού με την πράξη και τη θεωρία, ελκύει όλους προς τον εαυτό του και τους λογισμούς και λόγους μας γύρω από τη σάρκα και την ψυχή και τη φύση των όντων, και αυτά τα μέλη του σώματος και τις αισθήσεις, αγιάζοντάς τα με την αρετή και τη γνώση και θέτοντάς τα κάτω από το ζυγό του. Εκείνος λοιπόν που θεωρεί τα θεία, ας ανεβαίνει με μεγάλη προθυμία ακολουθώντας το λόγο μέχρι ότου φτάσει τον τόπο όπου βρίσκεται, γιατί εκεί τον έλκει, όπως λέει ο Εκκλησιαστής, και έλκει στον τόπο του. Εννοείται εκείνους που τον ακολουθούν ως μεγάλο αρχιερέα, τους οποίους εισάγει στα Άγια των Αγίων, όπου για χάρη μας αυτός πρόδρομος εισήλθε, φορώντας την ανθρώπινη φύση. Εκείνος που ασκείται στην ευσέβεια και αντιπαρατάσσεται στις αόρατες δυνάμεις, ας προσεύχεται να παραμένουν σε αυτόν και η φυσική διάκριση με το μέτριο φως της και η φωτιστική χάρη του Πνεύματος. Γιατί η μία παιδαγωγή με την πρακτική άσκηση της σάρκας στην αρετή, ενώ η άλλη καταφωτίζει το νου, να προτιμά πάνω απ' όλα να ζει μαζί με τη σοφία, με την οποία γκρεμίζει τα οχυρώματα της κακίας και κάθε τι που υψώνεται υπερήφανα εναντίον της γνώσεως του Θεού. Το φανερώνει αυτό ο Ιησούς του Ναβί που προσευχήθηκε να σταματήσει ο ήλιος κατά το μέρος της Γαβαών, δηλαδή να μην δύσει το φως της γνώσεως του Θεού από το όρος της νοερής θεωρίας, και η σελήνη στη φάραγγα, δηλαδή η φυσική διάκριση που εποπτεύει τη σαρκική αδυναμία να μένει αμετάβλητη στην αρετή. Η Γαβαών είναι ο νους, ο στραμμένος προς τα άνω. Η φάραγγα είναι η σάρκα που έχει ταπεινωθεί με τον θάνατο. Ο ήλιος είναι ο λόγος που φωτίζει το νου και του δίνει δύναμη για τη θεωρία και τον ελευθερώνει από κάθε άγνοια, ενώ η σελήνη είναι ο φυσικός νόμος, ο οποίος πείθει τη σάρκα να υποταχθεί πως είναι δίκαιο στο πνεύμα για να δεχθεί το ζυγό των εντολών. Η σελήνη είναι σύμβολο της φύσεως γιατί είναι μεταβλητή. Στους Αγίους όμως είναι αμετάβλητη γιατί απόκτησαν την αμετάβλητη έξι της αρετής. Εκείνοι που ζητούν τον Κύριο δεν πρέπει να το ζητούν έξω από τον εαυτό τους, αλλά μέσα τους με την έμπραχτη πίστη, γιατί λέει η Γραφή, είναι κοντά σου ο λόγος στο στόμα σου και στην καρδιά σου, δηλαδή ο λόγος της πίστεως, γιατί ο ζητούμενος λόγος είναι αυτός ο Χριστός. Και αν σκεφτούμε το ύψος της θεϊκής απεραντοσύνης, ας μην απελπιστούμε για τη φιλανθρωπία του Θεού, ότι τάχα είναι τόσο ψηλά, ώστε δεν φτάνει ως εμάς. Ούτε να βάλουμε στο νου μας το άπειρο βάθος στο οποίο πέσαμε με την αμαρτία και απιστήσουμε το αν μπορεί να αναστηθεί η αρετή που νεκρώθηκε μέσα μας. Γιατί και τα δύο είναι δυνατά στον Θεό, και το να κατεβεί και να φωτίσει το νου μας με τη γνώση και το να αναστήσει πάλι μέσα μας την αρετή και να μας ανυψώσει μαζί του με τα έργα της αρετής. Γιατί λέει, να μην σου περάσει η σκέψη ποιος θα ανεβεί στον ουρανό για να κατεβάσει από εκεί το Χριστό, ή ποιος θα κατεβεί στην Άβυσσο για να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, Άβυσσος είναι όλα όσα είναι έπειτα από το Θεό. Όλα σε όσα πηγαίνει κατά πρόνοιαν ο Λόγος του Θεού, σαν ζωή που επέρχεται στα νεκρά όντα. Γιατί όλα όσα ζουν μετέχοντας τη ζωή, καθεαυτά είναι νεκρά. Ο ουρανό δε ενόησε τη φυσική του Θεού κρυφιότητα, σύμφωνα με την οποία σε όλους είναι ακατάληπτος. Και αν κανείς εννοήσει ως ουρανό τον λόγο της θεολογίας και ως άβυσσο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δεν θα πει κάτι ανάρμοστο κατά τη γνώμη μου, γιατί και τα δύο είναι δύσκολο να τα συλλάβουν εκείνοι που επιχειρούν να τα εξετάσουν λογικά ή μάλλον είναι ολότελα απρόσιτα όταν ερευνώνται χωρίς πίστη. Στον πρακτικό παχύνεται ο λόγος με την εξάσκηση των αρετών και γίνεται σάρκα. Στον θεωρητικό λεπτύνεται με τα πνευματικά νοήματα και γίνεται εκείνο που ήταν από την αρχή, Θεός Λόγος μαζί με τον Πατέρα. Κάνει το λόγο σάρκα εκείνος που με παραδείγματα και λόγια υλικότερα ανάλογα με τη δυνατότητα κατανοήσεως των ακροατών, διδάσκει την ηθική πλευρά του λόγου. Αντίθετα κάνει πνεύμα τον λόγο εκείνος που εκθέτει με υψηλά θεωρήματα τη μυστική θεολογία. Εκείνος που θεολογεί καταφατικά χρησιμοποιώντας θέσεις, κάνει τον λόγο σάρκα, γιατί δεν γνωρίζει από αλλού το Θεό ως αίτιο παρά από όσα βλέπουμε και ψηλαφούμε. Εκείνος όμως που θεολογεί αποφατικά χρησιμοποιώντας αρνήσεις, κάνει πνεύμα τον λόγο, επειδή από την αρχή είναι Θεός και γνωρίζει ορθά τον υπεράγνωστο, χωρίς τη χρήση κανενός απολύτως από όσα μπορούν να γνωστούν.
Εκείνος που έμαθε να ανοίγει όπως οι Πατριάρχες με πράξη και θεωρία τα πηγάδια της αρετής και της γνώσεως που είναι μέσα του, θα βρει μέσα του τον Χριστό, την πηγή της ζωής, από την οποία μας παρακινεί η σοφία να πίνουμε με τα εξής λόγια. Πίνε νερό από τα δικά σου δοχεία και από την πηγή των πηγαδιών σου, το οποίο αν κάνουμε θα βρούμε ότι μέσα μας είναι η θησαυρή της. Εκείνοι που ζουν σαν χτίνοι με μόνη την αίσθηση, κάνουν σάρκα το λόγο με μεγάλο του κίνδυνο, κάνοντας κατάχρηση στα χτίσματα του Θεού για την ικανοποίηση των παθών και μη κατανοώντας τη σοφία που βρίσκεται σε όλα τα χτίσματα για να γνωρίσουν και να δοξάσουν το Θεό από τα έργα Του και να αντιληφθούν από πού και τι και για ποιο σκοπό γίναμε και πού πρέπει να οδηγούμαστε από τα βλεπόμενα. Αλλά περνούν τη ζωή αυτή μέσα στο σκοτάδι ψηλαφώντας μονάχα με τα δυο τους χέρια την αγνωσία γύρω από το Θεό. Εκείνοι που παραμένουν στο γράμμα μόνο της γραφής και δεσμεύουν το αξίωμα της ψυχής στη σωματική λατρεία του νόμου, κάνουν στον εαυτό τους σάρκα το λόγο με τρόπο αξιοκατηγόρητο και νομίζουν ότι ο Θεός ευχαριστείται με θυσίες άλογων ζώων. Αυτοί φροντίζουν πολύ για την εξωτερική καθαρότητα του σώματος και παραμελούν το κάλος της ψυχής που λεκιάζεται από τις χιλίδες των παθών, για χάρη της οποίας προσφέρθηκε όλη η δύναμη των ορατών και έχει δοθεί κάθε θείος λόγος και νόμος. Το Άγιο Ευαγγέλιο λέει πως ο Κύριος θα γίνει αιτία πτώσεως και αναστάσεως πολλών μέσα στον Ισραηλιτικό λαό. Λοιπόν, ας προσέξουμε μήπως είναι αιτία πτώσεως σε εκείνους που μόνο με την αίσθηση παρατηρούν την ορατή χτίση και μόνο το γράμμα της γραφής ακολουθούν, γιατί δεν μπορούν να περάσουν και να φτάσουν στο καινούριο πνεύμα της χάρης λόγω της ανοησίας τους. Και πάλι μήπως είναι αιτία αναστάσεως εκείνους που και τα χτίσματα και τα λόγια του Θεού τα θεωρούν και τα ακούν πνευματικώς και με τους κατάλληλους τρόπους φροντίζουν μόνο για τη Θεία εικόνα της ψυχής. Το ότι ο Κύριος θα γίνει αιτία πτώσεως και αναστάσεως πολλών μέσα στον Ισραήλ, όταν εννοηθεί από τη θετική μόνο άποψη, αναφέρεται στην πτώση των παθών και των πονηρών λογισμών μέσα σε κάθε πιστό και στην ανάσταση των αρετών και κάθε θεάρες του λογισμού. Εκείνος που θεωρεί τον Κύριο Δημιουργό μόνο εκείνων που γεννιούνται και φθήρονται, τον παραγνωρίζει ως χυπουρό όπως η Μαγδαληνή Μαρία. Γι' αυτό για να τον ωφελήσει αποφεύγει το άγγιγμά του ο Κύριος, γιατί δεν μπόρεσε ακόμη να ανεβεί μαζί του προς τον Πατέρα και του λέει «Μη με αγγίζεις», γιατί γνωρίζει ο Κύριος ότι βλάπτεται εκείνος που άρχεται σε αυτόν με τέτοια χαμηλή ιδέα. Εκείνοι οι οποίοι από το φόβο των Ιουδαίων κάθισαν στο Υπερώο στη Γαλιλαία και έκλεισαν τις θύρες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι για το φόβο των πνευμάτων της πονηρίας ανέβηκαν με ασφάλεια στο ύψος των θείων θεωρημάτων στη χώρα των Αποκαλύψεων και έκλεισαν σαν θύρες τις αισθήσεις, δέχονται το λόγο του Θεού και Θεό και έρχεται με τρόπο άγνωστο και παρουσιάζεται σε αυτούς χωρίς να μεσολαβεί αίσθηση. Σε αυτούς δίνοντάς τους ειρήνη τους χαρίζει απάθεια και φυσώντας τους τους χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Παρέχει την εξουσία κατά των πονηρών πνευμάτων και δείχνει σε αυτούς τα σύμβολα των μυστηρίων του.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αντιγόνη, ένα διήγημα του Ηλία Βενέζη. Έβρεχε σιγανά. Οι δύο γυναίκες, η μητέρα της Καστοριάς και η αδερφή της Θήβας, κάθονταν εκεί κάτω από το δέντρο, λίγο πιο πέρα από τον κρεμασμένο. Άκουγαν τη βροχή στα φύλλα. «Πόσες μέρες», είπες, «είναι». «Σήμερα είναι 4. Πόσο θα τον αφήσουν ακόμα?» «Κάθε πρωί», λέει, «έρχεται ένας Γερμανός στρατιώτης να βεβαιωθεί πως κανένας δεν άγγιξε τον κρεμασμένο, πως είναι εκεί. Και κάθε βράδυ. Στερεότυπα. Έρχεται, κοιτάζει, φεύγει. Χτες ήταν η πρώτη μέρα που τα κοράκια έκαμαν να κατεβούν στον κρεμασμένο. Γι' αυτό η αδερφή τόλμησε να πλησιάσει το Γερμανό το βράδυ, σαν ήρθε. «Πότε», του είπε και έκλαιγε, «πότε θα μας τον δώσετε να τον θάψουμε?» Ο Γερμανός δεν καταλάβαινε. Εκείνη του έκανε χειρονομίες, μια τα χέρια πήγαιναν στον κρεμασμένο σώμα, μια στο λάκκο του μικρού αδερφού. Ο Γερμανός σήκωσε τους ώμους. «Δεν ξέρω», είπε αδιάφορα και έφυγε. Βρέχει σιγανά. Ο λάκκος του μικρού αδερφού είναι μισόγεμος. Όταν το σώμα του εναποτέθηκε μέσα του, έπεσε πάνω του ένα αλαφρό στρώμα γη, 5-10 δάχτυλα. Δεν αφήσαν το μεγάλο αδερφό να ρίξει πιο πολύ. Ανυπομονούσαν. Έτσι ο λάκκος μένει, περιμένοντας το δεύτερο σώμα. Έπειτα πάλι γη. Έτσι, ένα σώμα, ένα γη. Ένα σώμα, ένα γη. Βρέχει. Η γη του λάκκου πήρε νερό, πότισε το σώμα από κάτω. Τώρα στέλνει πίσω το νερό. Το νερό κάνει μικρές λακκούβες. Πόση ώρα πέρασε, σαν να είναι αιώνας. Η γυναίκα της Καστοριάς αισθάνεται την κούραση να περνά στα μέλη της, στο αίμα, στα νεύρα. Σφάλιξε τα μάτια. Όλα σαν να γίνονταν μακρινά, απίθανα. «Πού είμαι», μουρμουρίζει μέσα της, «πώς βρίσκομαι εγώ πλάι σε έναν κρεμασμένο? Χτες ήταν ένας τρελός και ένα λιοντάρι, σήμερα είναι ένας κρεμασμένος. Τι γύρευω εγώ?» Τίναξε απότομα το κεφάλι της να διώξει την εγκατάλειψη. «Τα παιδιά μου», είπε, «πρέπει να γυρίσω στα παιδιά μου». «Ναι, πρέπει να γυρίσεις, το καταλαβαίνω. Τι ώρα να είναι?» «Μα το μεσημέρι θα πέρασε. Μπορεί να γυρίσει ο οδηγός, μπορεί να φύγουμε». «Ναι, πρέπει να γυρίσεις. Εγώ θα μείνω ακόμα». «Θα μείνει ακόμα? Πού θα μείνεις?» της λέει. «Είναι έρημα, είναι άγρια». Την ίδια στιγμή ακούστηκαν τα φτερά, έρχονταν. «Κοίταξε», είπε η αδερφή της Θήβας, ανατριχιάζοντας και έπιασε με δύναμη τον μπράτσο της άλλης γυναίκας. «Κοίταξε εκεί, να τα πάλι, ήρθαν». Ήταν δύο κοράκια, κάθισαν στο ψηλό κλαδί του πεύκου, σαν άθελαν να βυγλίσουν τι γίνεται, να μυριστούν. Τάπ τα φτερά, πήδησαν στο χαμηλότερο κλαδί. Δειλά, διστακτικά, τάπ. Το κρεμασμένο σώμα τα έσερνε, τα καλούσε. Η αδερφή της Θήβας σκύβει, παίρνει πέτρα, τη ρίχνει στο πεύκο. «Ξσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
κουνούσε τα χέρια της να διώξει τα κοράκια να φύγουν. Φύγαν, πάλι σιγανή βροχή. «Εγώ θα πηγαίνω», λέει πάλι η γυναίκα της Καστοριάς, «σ' αφήνω». «Στο καλό, εγώ θα μείνω, ίσαμε που να'ρθει νύχτα». Η Καστοριανή τώρα έτρεχε να φτάσει στο φορτηγό. Ξαφνικά της πέρασε η ιδέα πως το φορτηγό μπορούσε να είχε φύγει. Θα τη γυρέψαν μάταια να μην τη βρίσκαν και να φύγαν. «Παναγία μου, τι έκαμα και απολυσμονήθηκα», έλεγε και έτρεχε. Το φορτηγό ήταν πάντα εκεί, στη θέση του. Ο οδηγός ακόμα δεν είχε γυρίσει. Όλοι ήταν ζαρωμένοι μέσα στο φορτηγό, γιατί όξο έβρεχε. Τα παιδιά της σκύμιξαν απάνω της. «Τι έγινες και μας άφησες, τι έγινες και μας άφησες», λέγαν και τη φιλούσαν. «Μωρά μου, τι έγινα, σοπάστε, είχα αποξεχαστεί, σοπάστε». «Πας και έφερες τίποτα, δεν βαστώ πια», είπε το μεγάλο και κοίταξε τα χέρια της. «Μωρό μου, κάμε κουράγιο, θα έρθει νύχτα, τότε θα έχουμε φτάσει σε πολιτεία, θα μας δώσουν να φάμε». Κανείς άλλος δεν μιλούσε στο φορτηγό.
Η γυναίκα της θράκησε και κουκουλώσει τα δυο παιδιά της που ακουμπούσαν το κεφάλι στα γονατά της. Αυτά είχαν ησυχάσει, τα είχε πάρει ο ύπνος. Απάνω τους αγρυπνούσαν τα μάτια της μάνας τους, θολά, μεγάλα. Και η γριά της θράκης σώπαινε, και αυτή με κλειστά μάτια. Δεν ήξεραν αν κοιμόταν. «Ο έμπορος, τι έγινε ο έμπορος», ρώτησε η Καστοριανή. «Είπε πως μούδιασε, είπε πως θα πάρει το δρόμο της Θήβας με τα ποδάρια, θα μας περιμένει εκεί». «Κι αν μας τύχει τώρα τίποτα», σκέφτηκε η γυναίκα της Καστοριάς, «γυναίκες καταμόναχες καθώς είμαστε». «Τι να μας τύχει», γρύλισε βραχνά η γριά, ανοίγοντας τα μάτια, «τι άλλο φοβάσαι εσύ να σου τύχει». «Όχι για μένα, λέω για τούτα», και έδειξε τα παιδιά. «Και αυτά τι, τι άλλο από πείνα έχουνε να φοβηθούνε, την έχουν». Έτσι το είπα. Η ώρα περνά, όξο η βροχή, σιγά σιγά η νάρκη. «Είναι ένας κρεμασμένος όξο», λέει η Καστοριανή, σαν να πρέπει να εξομολογηθεί. «Τι είναι», είπες. Τα παιδιά της τεινάχτηκαν από την ακαταμάχητη λέξη. «Είπες ένας κρεμασμένος, είναι αλήθεια, ένας κρεμασμένος». «Πού είναι ο κρεμασμένος», ρώτησε εξαφνισμένη και η γυναίκα της Θράκης. «Αλήθεια, είναι κρεμασμένος». «Πού είναι, πού είναι», φώναζαν τώρα τα παιδιά και ξεσηκώθηκαν ανυπόμονα να πάνε. «Έτσι το είπα», είπε μετανιωμένη η Καστοριανή. «Έτσι το είπα, δεν είναι τίποτα». «Α, λίγη αναταραχή είχε γίνει, πάλι έπεσε. Πότε θα γυρίσει ο οδηγός, πότε θα γυρίσει να φύγουμε». «Κι αν δεν γυρίσει, κι αν έρθει νύχτα και δεν τα καταφέρει να σιάξει τη μηχανή και να γυρίσει». «Όπως και να είναι, θα γυρίσει». Η σιγανή βροχή, το κρύο, η νάρκη. Ο ήλιος ολοένα θα χαμηλώνει πίσω από τα σύννεφα. Φαίνεται από το φως της μέρας που σκουραίνει. Η ησυχία, η νάρκη. Τα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν, που κατεβαίνουν το δρόμο. Βρεμένα, κατάκλειστα. Δεν δίνουν καμία αίσθηση ζωής. Φεύγουν σαν φαντάσματα να χωθούν στο πούσι. Η νάρκη. Η γυναίκα της Καστοριάς θα ήθελε να κλείσει τα μάτια της, όλα να σβήσουν, όλα να είναι όνειρο. Ένα κατακόρυφο σχήμα κάτω από το κλαδί πεύκου πίνει νερό από τα φύλλα του πεύκου. Και αυτό θα είναι όνειρο. Ξαφνικά, ενώ τα χέρια της βάρεναν, το είδε. Πέρασε από την πίσω μεριά του αυτοκινήτου, από την ανοιχτή του μπούκα. Γράφτηκε μια στιγμή στο θολό αγέρα. Ένα μαύρο πουλί πέρασε. «Θεέ μου», είπε και την άχτικη γυναίκα της Καστοριάς, «θα τραβάει εκεί». «Τι είπες», λέει η γριά. Η άλλη την κοίταξε επίμονα, ανάλγητα. «Θα παραλογάσεις», λέω, «δεν κατακάθεσαι πια, δεν κατακάθεσαι». Το κατακόρυφο σχήμα, το μαύρο πουλί, η μικρή αδερφή της Θήβας. Η γυναίκα της Καστοριάς σηκώνεται. «Θέλω να ξεμουδιάσω λίγο, πάλι θα βγω λίγο». «Πού θα πας, πού θα πας», λένε τα παιδιά της. «Να έρθουμε κι εμείς». «Δεν βλέπετε, βρέχει. Καθίστε εδώ, μπορεί να σας φέρω τίποτα». Κατεβαίνει. Στην αρχή περπατά με προφύλαξη, να μην τσαλαβουτά στους λάκους με το νερό. Ύστερα τα βήματά της ανοίγουν όλο ένα. Σε λίγο τρέχει σαν να την κυνηγούν. Τρέχει. Στρίβει το δρόμο. Το πεύκο είναι εκεί. Λίγο θολό μέσα στη βροχή. Τρέχει. «Αχ», έπεσε πάνω στην αδερφή της Θήβας, στενάζοντας με ανακούφιση. Έκλαιγε. «Τι είναι», λέει η κόρη. «Τίποτα. Έλεγα πως δεν θα σου, πως κάτι θα σου τύχε». «Τι να της τύχει». Έμενε πάντα εκεί, κοντά στο μισόγεμο λάκκο του μικρού αδερφού, κοντά στο πεύκο του μεγάλου. «Μπας κι ήρθε, το είδα που πέρασε, το κοράκι. Ήρθαν πάλι, δεν ήταν ένα, ήταν πολλά, πάλι τα διώξα». Τώρα πια η μικρή αδερφή δεν κλαίει, φαίνεται κουράστηκε. Τα μάτια της είναι κόκκινα, μόνο που κάθε τόσο σκοτεινιάζουν, σαν να δουλεύει πίσω τους η απόφαση. Σιγά, σιγά. Μουρμουρίζει, μόλις ακούγεται. «Λέω τη νύχτα, τώρα που μάθανε, τώρα αρχίζω να φοβάμαι τη νύχτα». «Τι είναι τη νύχτα». «Λέω, μπας και έρθουν τη νύχτα, πετούν τα κοράκια τη νύχτα, δεν ξέρω πάλι». «Λες να πετούν τη νύχτα». «Μπορεί». Πάλι το σκοτεινό φως περνά από τα μάτια σαν αστραπή. Η αδερφή της Θήβας δεν είναι πια η ίδια γυναίκα. Αυτή που έκλαιγε, που μυρολογούσε. Το πρόσωπό της έχει γίνει τραχή, όσο πάει γίνεται πιο πολύ.
Γυρίζει αργά τα μάτια δεξιά, ζερβά, σαν να θέλει να μυρίσει τον αγέρα, να ανιχνεύσει τον κίνδυνο. Ησυχία. Ακόμα και τα αυτοκίνητα που περνάνε λίγο πέρα από εκεί στο δρόμο, σαν να είναι φαντάσματα θολά. Διαβαίνουν, φεύγουν. «Θα ανεβώ στο Πεύκο», λέει σιγά. Βγάζει το μαχαίρι από τον κόρφο της, αργά. Τα μάτια της δεξεκολνούν τώρα από το σκοινί, από το κεφάλι του κρεμασμένου. «Τι είναι να κάνεις», ρωτάει η Καστοριανή. Λέει ήσυχα, «θα τον θάψω». «Κακόμοιρη, τι μελετάς», λέει τρομαγμένη η άλλη, απροετοίμαστη ακόμα να το δεχτεί. «Κι αν σε πιάσουν, θα σβήσει πια σε σένα ολάκερο το σπιτικό σας. Κακόμοιρη, τι μελετάς». Η άλλη κάνει μια κίνηση με το χέρι. «Μη με βαστάς, το πήρα απόφαση». Προχωρεί σιγά, χωρίς προφύλαξη, χωρίς ταραχή πια στο πρόσωπο, στα βήματα. Γαλήνη που είναι τώρα σε αυτό το πρόσωπο, το στεφανωμένο με καστανά μαλλιά. «Τι πας να κάμεις, τι πας να κάμεις». Η κόρη προχωρεί πάντα στο κορμό του Πεύκου. Η άλλη, σαν μαγνητισμένη, βλέπει τα βήματα που πορεύονται. Τα βήματα φωνάζουν, διστάζει. Τα βήματα φωνάζουν. Αρχίζει να τα ακολουθά, όμως αυτή η Καστοριανή τρέμει. Το νιώθει στα γόνατά της, στα χέρια, στην καρδιά. Κοιτά καταφοβισμένη γύρω της, ωστόσο ακολουθά σαν υπνοτισμένη. «Τι πας να κάμεις, τι πας». Η αδερφή της Στίβας έφτασε στο Πεύκο. Τα χέρια της δεν είναι ελεύθερα, κρατούν το μαχαίρι. Βάζει το μαχαίρι στα δόντια της, το δαγκάνει. Τώρα τα χέρια της είναι ελεύθερα. Αγκαλιάζουν το δέντρο. Αρχίζει να σκαρφαλώνει. Το δέντρο είναι υγρό. Τα χέρια γλιστρούν. Ξαναρχίζει. Τώρα δεν υπάρχει ο κρεμασμένος. Δεν είναι εκεί πλάι. Τώρα όλα είναι πυκνωμένα στον κορμό. Δεν υπάρχει παρά ένας κορμός και ένα κλαδί ψηλά. Ίσα, ίσα. Τα χέρια τέλος φτάνουν στο σταυρό του δέντρου. Εκεί που αρχίζουν τα κλαδιά. Τον κρατούν γερά, το σώμα ανεβαίνει. Τώρα βιάζεται, ακουμπώντας τα χέρια στα κλαδιά σκύβει, σέρνεται γλιστρά. Λίγο ακόμα, λίγο. «Γλίγορα, γλίγορα», φωνάζει σιγανά η Καστοριανή από κάτω, όλο ένα κοιτάζοντας δεξιά ζερβά. Τα χέρια ψηλά πιάνουν το σκοινί, τα χέρια παίρνουν το μαχαίρι από τα δόντια. Η γυναίκα από κάτω βλέπει το μαχαίρι να αρχίζει το έργο του στο σκοινί. Ακούει τον ήχο του. Σε λίγο το κρεμασμένο σώμα ελεύθερο θα πέσει. Θα πέσει. Ασυναίσθητα η Καστοριανή ανοίγει τα χέρια της, αγκαλιάζει τα πόδια του κρεμασμένου να τον στηρίξει. Ρίγος την περνά βίαια καθώς αγκαλιάζει αυτό το γλιστερό υγρό πράμα. Όπου χράπ αυτό γλιστρά μέσα στα χέρια της, λευτερωμένο από το δέντρο. Χαμηλώνει, αγγίζει με τα πόδια τη γη. Τα στήθια της τώρα ακουμπούν στα στήθια του. Είναι άγριο. Δεν τολμά να το κοιτάξει στο πρόσωπο. Τα μάτια της είναι στη γη. «Γλίγορα, γλίγορα», φωνάζει. Ενώ όλο ένα σφίγγει απάνω της να το στηρίξει. Να μην της φύγει το κατακόρυφο νεκρό σώμα. «Γλίγορα». Η άλλη σέρνεται νευρικά στο δέντρο για να κατέβει. Βιαστικά αγκαλιάζει τον κορμό. «Γλίγορα, γλίγορα». Τέλος η αδερφή της Στίβας πατά πάλι στη γη. Πιάνει το σώμα του νεκρού από το κεφάλι, η άλλη από τα πόδια. «Στο λάκκο, γλίγορα». Προχωρούν. Το σκοινί ξεκινώντας από τη θελιά του λαιμού σέρνεται στη γη σαν να συνοδεύει το σώμα. Η βροχή έχει σταματήσει. Ο μισόγεμος λάκκος έχει λίγο θολό νερό. Κάτω από το θολό νερό είναι θαμμένος ο μικρός αδερφός. Οι γυναίκες αποθέτουν τώρα στο λάκκο πάνω από το μικρό αδερφό τον άλλον, τον κρεμασμένο. Έκανε πλαφ. Τα μάτια των γυναικών τεζαρισμένα άγρια. Η γυναίκα της Καστοριάς τότε μόνο βλέπει το πρόσωπο του νεκρού που κοιτάζει τον ουρανό. Είναι μελαψό, απέσιο. «Γιέ μου», ψιθυρίζει. «Ρίχνε, ρίχνε», φωνάζει η αδερφή, σπρώχνοντας με τις χούφτες της το χώμα το στιβαγμένο πλάι στο λάκκο. Αρχίζει και η άλλη να ρίχνει χώμα. Ήταν μαλακό, δεν αντιστεκόταν. Ρίχνουν πρώτα στα πόδια στον κορμό. Το πρόσωπο μένει ακόμα άγγιχτο. «Να βγάλω αυτό», λέει η γυναίκα της Καστοριάς. Το είχαν ξεχάσει. Ανασηκώνει το κεφάλι, βγάζει τη θελιά από το λαιμό. Το σκοινί είναι σαν ζωντανό βρεμένο πράμα, σιχαμερό. Το πετά πλάι.
Βγάζει από την ταμπέλα με τα γράμματα από το στήθος του. Η αδερφή της Θήβας βλέπει για τελευταία φορά το πρόσωπο. Τα μουσκεμένα μαλλιά πέφτουν στο μέτωπο, σκεπάζουν τα μάτια. Με τα λασπωμένα της δάχτυλα στρώνει τα μαλλιά, λευτερώνει τα μάτια. Τα δάχτυλα μένουν. Λίγο λάσπωσε το μέτωπο. Τα δάχτυλα το καθαρίζουν, το χαϊδεύουν. Μια, ακόμη μια. Ύστερα αργά το σκεπάζουν με το χώμα. Σηκώθηκαν όρθιες, ο ιδρώτας έτρεχε από τα αγριεμένα πρόσωπά τους. Ανάσαιναν βαθιά, άξαφνα ακούστηκε μέσα στη θολούρα σκληρός επίμονος κρότος. Ολοένα πλησίαζε. «Αυτό είναι», λέει η κόρη της Θήβας. «Έλα, έρχεται ο Γερμανός». Η μοτοσικλέτα ακουγόταν καθαρά, πλησίαζε. Άρπαξαν η μια την άλλη από το χέρι, χύμιξαν από την αντίθετη διεύθυνση προς το μέρος του φορτηγού. Έμεινε στο χώρο του Πεύκου έρημο, πάνω στον τάφο το μαχαίρι που έκοψε το σκοινί. Γυάλιζε και το Πεύκο κουνούσε τα φύλλα. Πρόφτασαν να κρυφτούν πίσω από ένα βράχο. Είδαν το Γερμανό να κατεβαίνει από τη μοτοσικλέτα, να προχωρεί στο Πεύκο, ξαφνιασμένος να κοιτάζει. Το Πεύκο τον τόπο γύρω. Είδε το κομμάτι του σκοινιού που είχε μείνει στο Πεύκο να κρέμεται. Ύστερα είδε το λάκκο. Πλησίασε. Είδε το μαχαίρι, τη θηλιά του σκοινιού, την ταμπέλα, αφημένα εκεί, όξω από το λάκκο. Πήρε το μαχαίρι, ανέβηκε στη μοτοσικλέτα, έφυγε βιαστικά να πάει να δώσει το μαντάτο. Πάει να το πει. Ας φύγουμε γλίγορα από εδώ. Πού να πάμε, πού λες να πάμε. Έλα στο φορτηγό μας, έλα κι εσύ. Φτάσαν λαχανιασμένες, αλλοσούσουμες στο φορτηγό. Τα παιδιά φώναζαν. «Τι είναι, γιατί είσαι έτσι», ρωτούσε η γυναίκα της Θράκης την Καστοριανή. «Τι έπαθες». «Τίποτα, τίποτα». «Ποια είναι αυτή». «Τίποτα, είναι μια κοπέλα από τα μέρη εδώ, από τα μέρη της Θήβας». Και στρέφοντας αυτήν, «Έλα πάνω», της λέει, και τη βοηθά να ανέβει στο αυτοκίνητο. «Χριστέ και Παναγία, δεν φαινόσαστε καλά», λέει η γυναίκα της Θράκης. «Είσαστε καταλασπωμένες, τι έγινε». «Τίποτα, τίποτα». Τα παιδιά της Καστοριανής ρωτούσαν αν τους έφερε τίποτα να φάνε. Ήταν σαν χαμένοι. Ο νους της γύριζε αλλού. Έτρεμε. Η πράξη άρχιζε τώρα μόλις να κάνει το έργο της μέσα της. Έγινε το δέος κύματα-κύματα. «Ναι, ναι», έλεγε στα παιδιά της να τα ησυχάσει. «Σοπάστε τώρα. Το βράδυ θα φάτε. Το βράδυ». «Εγώ λέω, εσύ κόρη μου είσαι για τα σίδερα», κάνει η γριά της Θράκης. «Δεν κάθεσαι, λέω, να δεις τα μωρά σου. Τι κάνεις με αυτά τα πάνε κι έλα. Και τούτη εδώ τι θέλει. Είναι από τη Θήβα, θα την πάρουμε ίσα με τη Θήβα. Να δούμε τι λέει και ο άνθρωπος που ορίζει το αυτοκίνητο. Τώρα κάνεις κουμάντο και στο ξένο πράμα». «Όχι, δεν κάνω κουμάντο. Όμως πού είναι αυτός, ακόμα δεν φάνηκε». «Ακόμα, μου φαίνεται πως θα ξενυχτήσουμε εδώ να». Η ώρα περνά. Πάλι είναι ησυχία μέσα στο φορτηγό. Στο δρόμο έξω περνούν τα αυτοκίνητα. Γλιστρούν, φεύγουν. Πάλι βρέχει λίγο. «Θα ρω πως θα ξενυχτήσουμε εδώ να». Σιγά σιγά η λέξη σχηματίζει κύκλους. Τους μεγαλώνει όλο ένα. «Να ξενυχτήσουν εκεί». Η αδερφή της Θήβας σαν να συνεφέρνει μόλις. Σαν να είχε γίνει ένα κενό ανάμεσα σε αυτή και στο έργο της. Και τώρα πάλι γυρίζει η μνήμη της να δεθεί με την πράξη. «Να ξενυχτήσουν εκεί», είπε να ξενυχτήσουν. «Τι είπε, τι είπε», λέει η γυναίκα της Καστοριάς. «Είπε, μπας και δεν προφτάσει ο οδηγός να σιάξει τη μηχανή πριν νυχτώσει. Μπας και μείνουμε τη νύχτα εδώ». «Εδώ, να μείνουμε εδώ, πλάι σε αυτό». Δεν πρόλαβε να αποτελειώσει τη σκέψη της. Ένας κρότος επίμονος βαρύς, ολοένα πιο ευδιάκριτος, άρχισε να φτάνει από το μέρος του δρόμου της Θήβας. Δεν ήταν αυτοκίνητο, ήταν σαν εκείνον τον άλλον, τον γνώριμο, τον δεμένο με την άγρια πράξη τους, μόνο που αυτούτος ήταν πιο δυνατός, πιο πυκνός. «Ακούς?» «Ναι», λέει η Καστοριανή. «Τι είναι?» «Άκουσε καλά». «Ακούω, ακούω». «Λες να είναι?» Λίγο στάθηκε. «Λες να είναι αυτός ο πριν?» Έξαλλη πετάχτηκε η κόρη. «Είναι αυτός, σου λέω, δεν είναι αυτός μονάχα, είναι πολλοί, έρχονται, είναι πολλοί και έρχονται».
Οι κρότοι από πολλές μοτοσυκλέτες που πλησίαζαν δεν άφηναν τώρα καμιά αμφιβολία. «Έρχονται οι Γερμανοί, πρέπει να φύγω, θα με πιάσουν». Τα μωρά ξεσηκώθηκαν, οι θρακιώτισσες ρωτούσαν με αγωνία. «Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά, τι Γερμανοί λέει και τι φοβάται». «Έρχονται οι Γερμανοί, πρέπει

«Σταθείτε», φώναξε η αδερφή της Θήβας, κατεβασμένη κάτω. «Κάντε γλίγορα». «Έρχομαι, έρχομαι», μάζευε τα παιδιά της η Καστοριανή. Τους έβαζε από ένα μπόγο στο χέρι, αυτή πήρε δύο χράμια τους και το ταγάρι. Ασυναίσθητα, μηχανικά. «Άιντε κι εσείς», φώναζε στις στρατιώτισσες. «Κάντε γλίγορα, έρχονται και είναι φόβος, γλίγορα». «Αχ, Παναγία μου, τι είναι πάλι τούτο, τι είναι πάλι τούτο», έλεγε η γυναίκα της Θράκης κατεβάζοντας τα δύο παιδιά της. Πήραν όλοι στα χέρια τους ό,τι ήταν πιο πρόχειρο, κατεβήκαν. Οι κρότοι από τις μοτοσυκλέτες ήταν πια κοντά. Όπου να είναι θα φτάνανε στη στροφή του δρόμου. «Από εδώ, από εδώ». Η Θηβαία, ξέροντας τα κατατόπια, έπεσε πρώτη μέσα στο χωράφι από τα ζερβά του δρόμου. Το βρεμένο χώμα ήταν δύσκολο, κολνούσε στα πόδια τους. «Ελάτε, ελάτε», τρέχαν, τρέχαν. «Να προφτάσουμε να πάμε εκεί, εκεί θα μας κρύψει ο βράχος. Να, να προφτάσουμε το βράχο». Στο μικρό λόφο που υψωνόταν εκεί ο μαύρος βράχος σφάνταζε. Η βροχή είχε σταματήσει, το πούσι αραίωνε και οι κρότοι από τις μοτοσυκλέτες σώπασαν. Σίγουρα οι Γερμανοί θα είχαν φτάσει στον τόπο του Πεύκου. Τώρα θα εξέταζαν, όπου να είναι θα άρχιζαν να κάνουν έρευνες γύρω. Το μικρό κοπάδι των κυνηγημένων λαχανιασμένο έφτασε στο βράχο. Η γριά βλαστημούσε και καταριόταν. «Άπου να σας πάρει ο τρισκατάρατος, άπου να σας πάρει η κατάρα», έλεγε στις δύο γυναίκες. «Σε τι μπελάδες μας βάλατε, ξεβουλώστε το και πέστε μας, τι έγινε, γιατί φύγαμε». «Μίλησε λοιπόν, τι είναι», έλεγε και η άλλη γυναίκα της Θράκης. «Πες μας τι είναι, γιατί κρεμασμένο», έλεγε αυτός, «τι έλεγε». «Κοιτάξτε εκεί, κοιτάξτε», είπε η αδερφή της Θήβας. Προστατεμένες πίσω από το μεγάλο βράχο κοίταζαν. Ο δρόμος από εκεί θα ήταν ίσα με 800 χίλια μέτρα μακριά. Οι Γερμανοί με τα όπλα στο χέρι προχωρούσαν στο δρόμο, ψάχναν. Ένας, δύο άφησαν το δρόμο. Μπήκαν λίγο μέσα στα πλαϊνά χωράφια, κοίταζαν τα χαντάκια, γύριζαν. Φτάσαν στο έρημο φορτηγό. Το τριγύρισαν. Ένας ανέβηκε μέσα. Κάποιος άλλος τράβηξε, πηγαίνοντας πίσω να ειδοποιήσει τον αξιωματικό τους. Γύρισαν με τον αξιωματικό. Κουβέντιαζαν. Φαίνεται πως παίρναν απόφαση. Ένας στρατιώτης ανέβηκε στο φορτηγό, κάτι κατέβασε από εκεί. Ύστερα άρχισε να φέρνει βόλτα γύρω. Κουνούσε τα χέρια του, κάτι έκανε. Σαν να έριχνε κάτι στο φορτηγό. «Τι κάνουν», αναρωτιόταν στο βράχο, μην μπορώντας να ξεχωρίσουν καθαρά το τι γινόταν. Σε λίγο οι φλόγες τεινάχτηκαν, τύλιξαν το φορτηγό. «Θεέ μου, βάλαν φωτιά, βάλαν φωτιά, το καίνε, χαθήκαμε». Τα τελευταία υπαρχοντά τους καίγονταν μέσα στο φορτηγό. Ό,τι είχαν πάρει πριν από λίγο στη βιασύνη τους, το βλέπαν τώρα πως ήταν ασήμαντο. «Είμαστε γυμνοί πια, πάμε σε ξένο τόπο ολόγυμνοι. Θεέ μου, γιατί μας τυραννάς τόσο, τι κάναμε, Θεέ μου». Ολοφύρονταν οι θρακιώτισσες, κλαίγαν τα παιδιά, κοίταζαν τη φωτιά και κλαίγαν. «Α, εσύ, διαλόπραμα», μούγκριζε η γριά, στρέφοντας την κόρη της Θήβας. «Εσύ είσαι ο αίτιος. Κανείς δεν μου το βγάζει από το μυαλό μου πως είσαι εσύ. Τι ήθελες, φίδι, και βρέθηκε στο δρόμο μας». Χύμιξε απάνω της, την άρπαξε από τα μαλλιά, έσερνε τα νύχια της στα μάγουλά της. «Διαλόπραμα, κουτάβι, ποια οργή σε έστειλε μπροστά μας, ποια κατάρα». «Μη», χύθηκε να την γλιτώσει η Καστοριανή. «Μη, κι είναι κρίμα πια», έλεγε. «Φτάνει η πίκρα της πια, φτάνει», και ξεχύλισε. «Εγώ το έκαμα, εγώ». Η κόρη της Θήβας κάθεται εκεί, με τα μαύρα της μαλλιά, με το χλωμό της πρόσωπο ασάλευτη, να τη δένουν, να τη σκίζουν. Δεν έκανε καμία κίνηση να προφυλακτεί, τίποτα, μόνο έκλαιγε σιγανά. Τα δάκρυα τρέχαν στο ατάραχο πρόσωπο. «Μη, σου λέω, μη», φώναζε έξαλλη η γυναίκα της Καστοριάς. «Εγώ το έκαμα, σου λέω, εγώ τον ξεκρέμασα». Ήταν απίθανο αυτή η σιγανή, η ήρεμη ύπαρξη, έτσι ξαφνικά είχε στυλωθεί και πάλευε και φώναζε. «Εγώ φταίω, σας λέω, εγώ τον ξεκρέμασα, εγώ». «Τι είπε, τον ξεκρέμασε», είπε. Τα χέρια της γριάς που χτυπούσαν την κόρη της Θήβας λύθηκαν, την άφησαν. «Τον ξεκρέμασες», είπες. «Ποιον ξεκρέμασες,

έβλεπε την Καστοριανή κατάματα. Τον ξεκρέμασα, είπα, αυτόν που κρέμασαν οι Γερμανοί. Τον ξεκρέμασα και τον έθαψα. Και οι Γερμανοί θα σκοτώσουν αυτόν που τον έθαψε. Θα σκοτώσουν όποιον βρουν. Χύθηκαν τα παιδιά της απάνω της. Μάνα μου, μάνα μου, το έκαμε σ' αυτό. Το έκαμε σ' αυτό, στεκόταν σαν χαζί και την κοίταζε η γριά. Το έκαμα, το έκαμα. Άχου τρισκατάρατη, άχου δαιμονισμένη, άχου που να σε πάρει κόλαση. Και τι σ' ένοιαζε εσένα για κρεμασμένους. Τι καθόμαστε λοιπόν, τι καθόμαστε, φώναξε η γυναίκα της Θράκης. Πάμε να φύγουμε και θα μας φτάσουν, πάμε να φύγουμε. Με τον τρόμο στα μάτια, με χέρια που τρέμαν, σήκωσαν τα λίγα πράγματα που είχαν πάρει μαζί τους. Πού να πάμε, προς τα πού να πάμε. Όλα τα μάτια ήταν γυρισμένα στην αδερφή της Θήβας. Ατάραχη πάντα, κοίταζε χαμηλά τον καπνό. Λίγο πιο πέρα από τον καπνό, τον τόπο του Πεύκου, σαν να ήταν ξένη εκεί. «Εσένα, λέω, πού να πάμε, προς τα πού να πάμε». «Από εδώ», είπε σιγανά, πάλι. «Από εδώ είναι το βουνό», πάλι. «Από εδώ είναι το βουνό μας». Τότε όλοι σήκωσαν τα μάτια, το κοίταξαν. Στέρεη γραμμή, γυμνή, ατάραχη. Ολοένα το βράδυ ερχόταν. Βάδιζαν σιωπηλοί. Μπροστά η αδερφή της Θήβας, πίσω τα πρόσωπα της Θράκης, τα πρόσωπα της Καστοριάς. Πλησίαζαν το βουνό. Στους βράχους του, στα φαράγγια του, κάποτε είχε ακουστεί η σπαραχτική κραυγή. Ο τυφλωμένος Ιδίποδας πορευόταν για τον Κολωνό. Ο Ιδίποδας χάθηκε, όμως ο Θρήνος μένει στο βουνό, δεμένος με τους βράχους. Περιμένει.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Γέροντα, τι πρέπει να σκέφτεται κανείς την ημέρα που γεννήθηκε? Να σκέφτεται την ημέρα που θα πεθάνει και να ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι. Γέροντα, όταν κατά την εκταφή βρεθεί άλλοτο το σώμα του νεκρού, αυτό οφείλεται σε κάποια αμαρτία για την οποία δεν μετάνιωσε ο άνθρωπος? Όχι, δεν είναι πάντα αιτία κάποια αμαρτία. Μπορεί να οφείλεται και σε φάρμακα που έπαιρνε ή στο χώμα του νεκροταφείου. Όπως και να είναι όμως, όταν κάποιος βγει άλλοτος, εξιλεώνεται κάπως με το ρεζίλεμα που παθαίνει μετά το θάνατό του. Γέροντα, γιατί ενώ ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός για τον άνθρωπο, εμείς τον ξεχνούμε? Ξέρεις, παλιά στα κοινόβια υπήρχε ένας μοναχός που είχε ως διακονία να θυμίζει στους άλλους πατέρες το θάνατο. Περνούσε λοιπόν την ώρα της διακονίας από όλους τους αδελφούς και έλεγε στον καθέναν: «Αδελφέ, θα πεθάνουμε. Η ζωή είναι τυλιγμένη με τη θνητή σάρκα. Το μεγάλο αυτό μυστικό δεν είναι εύκολο να το καταλάβουν όσοι άνθρωποι είναι μόνο σάρκες. Γι' αυτό δεν θέλουν να πεθάνουν. Δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για θάνατο. Έτσι ο θάνατος για αυτούς είναι διπλός θάνατος και διπλή στεναχώρια. Ευτυχώς όμως ο καλός Θεός οικονόμησε, ώστε να βοηθούνται από μερικά πράγματα τουλάχιστον οι ηλικιωμένοι, που φυσιολογικά είναι πιο κοντά στο θάνατο. Ασπρίζουν τα μαλλιά, κόβεται το κουράγιο, οι δυνάμεις τους σιγά σιγά τους εγκαταλείπουν, αρχίζουν να τρέχουν τα σάλια, οπότε ταπεινώνονται και αναγκάζονται να φιλοσοφούν πάνω στη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Και να θέλουν να κάνουν καμιά αταξία δεν μπορούν, γιατί όλα αυτά τους φρενάρουν. Ή ακούν ότι κάποιος στην ηλικία τους ή και νεότερος πέθανε και θυμούνται το θάνατο. Βλέπουμε στα χωριά όταν χτυπάει η καμπάνα για κηδεία, οι ηλικιωμένοι που κάθονται στο καφενείο σηκώνονται, κάνουν το σταυρό τους και ρωτούν να μάθουν ποιος πέθανε και πότε γεννήθηκε. «Ω, τι γίνεται», λένε, «φτάνει και η δική μας η σειρά. Όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο». Καταλαβαίνουν ότι τα χρόνια πέρασαν, ότι το σχοινί της ζωής τους άρχισε να μαζεύεται και ο πολυχρόνης πλησιάζει. Έτσι διαρκώς σκέφτονται το θάνατο. Πες σε ένα μικρό παιδί, κάνε μνήμη θανάτου. Αυτό θα πει τραλαλά και θα συνεχίσει να χτυπάει το τόπι του. Γιατί το μικρό παιδί, αν το βοηθούσε ο Θεός να καταλάβει το θάνατο, θα απογοητευόταν το κακόμοιρο και θα αχρηστευόταν, γιατί δεν θα είχε όρεξη για τίποτε. Γι' αυτό οικονομάει ο Θεός σαν καλός πατέρας, να μην καταλαβαίνει τον θάνατο και να παίζει ξένιαστο και χαρούμενο το τόπι του. Όσο περνάει όμως η ηλικία, σιγά σιγά καταλαβαίνει και αυτό τον θάνατο. Βλέπεις, και ένας αρχάριος μοναχός, ιδίως όταν είναι νέος, δεν μπορεί να έχει μνήμη θανάτου. Σκέφτεται ότι έχει χρόνια μπροστά του και δεν τον απασχολεί το ζήτημα αυτό. Θυμάστε και ο Απόστολος Πέτρος που είπε: «Φωνάξτε τους νεανίσκους να πάρουν τον νεκρό Ανανία και την Σαπφύρα». Και στα μοναστήρια συνήθως τα νέα καλογέρια θάβουν τους νεκρούς. Οι μεγάλοι συγκινημένοι ρίχνουν λίγο χώμα επάνω στο σώμα του νεκρού με ευλάβεια και ποτέ στο κεφάλι. Έχω μια δυσάρεστη εικόνα από ένα μοναστήρι όπου είχε πεθάνει ένας αδελφός.